σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

0: ίδια ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
1: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
2: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
1: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
2: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξει σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
1: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό.
2: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει και υπερνά.
1: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
2: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα της βίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

Γιατί μου το έκανες αυτό?

0: Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα, έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και εσένα Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δεν γι' αυτό να ξύπνησα από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι όποια και όποια.
2: Έχει ξαναφύγει, έχει μεταφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει μεταφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
3: Δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς στη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόλι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά κυβέρνηση. Έτσι, κάνουμε...
0: Το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στον κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο.
2: Ψήφισε και τον τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και ψήφισε... πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο όμως.
2: Το ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως και τα τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει το Στέφανο Κασελάκη, θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα προμπούρου.
0: Πόσο να αντέξω, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη, τώρα φεύγει από το Στέφανο Κασελάκη.
2: Και πού θα πάει?
0: Γιατί εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρηση της για αυτή την
2: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
0: Μπράβο, που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πετυχημένη, και θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί την πείραξε?
0: Λέει, εγώ δεν
2: ρωτήθηκα. Ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
0: Και δεν συμφωνώ.
2: Σωστό κι αυτό. Αλλά τι το κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη? Ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς την Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα. Μάλλον αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη?
0: Πού να πάει?
2: Δεν
0: υπάρχουν πολλές επιλογές.
2: Στο Πασόκ.
0: Αυτό
2: δεν το
0: που
2: εύκολο.
0: Ακούγεται
2: δεν
0: είναι
2: το
0: για το Πασόκ. Έτσι
2: δεν το βλέπω εύκολο
0: εδώ και
2: να
0: καιρό,
2: πρέπει να αλλάξει και κάτι, γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχει μια 20ετία βουλευτή δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιο. Έτσι θυμάμαι εγώ.
0: Α, ναι, έχει δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, ρε Κάτζο.
2: Είδες.
0: Είσαι μυαλό τελικά.
2: Είδες, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησα στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε, για παράδειγμα, πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, ναι, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
6: Τώρα τι πάθαμε!
0: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς το Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ
2: την έδιωξα
0: να παραιτηθεί.
2: Την καρατόμησα.
0: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
2: Και ενώ ψυκάψω, να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με τα 35 δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40 που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Βρε, παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται. Δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να πει τι είχα πει τότε.
0: Για
2: δηλαδή,
0: ποιο λες?
2: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Το έχει τερματίσει. Όχι, το... Τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης φταίει για την κυρία Τζάκρη, έβγαινε από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας... τώρα μεταξύ μας. Δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φταίει η κυρία Τζάκρη, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο

0: Γεωργιάδης, επειδή έφυγε η κυρία Τζάκη.
1: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή την διαδικτυακή συνάντηση.
0: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθείς όλα, το σενάριο αποχώρησής της από το Κηφίμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας. Και βεβαίως είχε πριν κάνα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι, που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά αφορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
1: Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
0: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
1: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
0: Ναι, τη Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
0: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρου ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένου λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θεοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της ΑΝΞΑ, της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω ίσως, το σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει
0: από
1: η Αμαλία.
0: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσει εκεί, γιατί είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και στα νησιά είδε τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
1: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφών για το περιθώριο.
0: Αυτό είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου.
0: Μάλιστα.
1: Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα, δημητριακά και τσάι. πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
1: Άκουσες διαφορές?
0: Δεν το ξέραμε.
1: Στο τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στο βρεφικό γάλα 70%.
0: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασχολοκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
0: Ακριβώς, δεν έχουν την κατανάλωση που έχουν, ναι, σε άλλες χώρες.
1: Δεν κατάλαβα, το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαγορά
1: και
0: είναι.
1: Έχει αυτές τις διαφορές.
0: Σωστά.
1: Στην τιμή.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, Αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
4: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος?
1: Γιατί, ρε παιδί.
0: Μέχρι και η κυρία, Μπακογιάννη.
1: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47,
0: ναι,
1: και στο σούπερ μάρκετ 18.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
0: Ακριβώς,
1: εκεί φεύγει.
0: Εκεί φεύγει.
1: Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα. Σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε και τους φόρους και την ασφάλεια, τα δημοσιογραφικά. Όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλοί από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοσιογραφικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα, πόσο είναι οι μισθοί. Και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενίκια, αυτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα, ναι, και σε σένα, Ιωάννη.
0: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει αντίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βρεφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
1: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα, υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε, βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα φύλλα Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό. Στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή πώς να σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 ευρώ σε εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9,47 πάει στα 18. Πώς γέννη να το που έλεγε και ο Πάτρικ.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη, να δούμε τι θα, ποια προϊόντα οι τιμές, ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ, παιδί μου, μια φορά.
0: Για πες το άλλη μια.
1: Δυσκολίες
0: bye bye, έχεις AI. Public.
1: Πώς τα λέει το άτιμο, πώς τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
5: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
1: Όχι.
5: Δεν σας κρύβω.
1: Όχι τώρα.
5: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
1: ναι,
5: μπορεί να τα είχα παρατήσει. Όχι. Και ίδια.
1: Όχι.
5: Γιατί αναρωτιόμουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι.
1: Ως πότε.
5: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
1: Έλατε.
5: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
1: Όχι,
0: και
1: να μην
0: είναι. Όχι, όχι.
1: Σας παρακαλώ, μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
0: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας βγείτε την καρδιά. Μην το κάνετε αυτό.
1: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάματα πρωί. Τι τλίδησα.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδο, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες τα άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω, δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει τα 40. Δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38. Τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που όπως και το κάνεις δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας ο φωνικός.
0: Έρχεται λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται,
1: προς
0: αλλά
1: τα Βαλκάνια,
0: δεν
1: λέει.
0: Θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο άντε, συνέβη στην δυτική καλά, και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη
0: μέχρι 38, κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός.
0: Ναι.
1: Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν εμπόρες, δηλαδή, και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή, είχαν βγει άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: τρέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα, δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν την.
0: Άκουγα για τη Γερμανία τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα νοσοκομεία μόλις το 1/3 έχει κλιματισμό. Τα 2/3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές
1: τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια, ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν διανούμερα.
0: Πες η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Ναι, δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαντμπρίγκεν.
1: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός βγήκε και είπε, ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν με ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν.
1: Για να δροσιστούν.
0: Έσπρωχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν ένα ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνεται. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Αυτό που
0: άκουγε νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκρη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Να προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσο είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα, πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός και ένα φυσικό φαινόμενο, τι να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά από μόνο του.
1: Αλλά
0: το είδες
1: το βρέφος που βρήκανε,
0: ναι,
1: μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι. Δηλαδή, όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο. Πω πολύ, κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροατής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα μελαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες, οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το 3%.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να το ξέρουμε. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρις και πας.
0: Πώς τα λέει, καλημέρα και στον Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουνε, λέει, οι πολυεθνικές? Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η μικρή αγορά? Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί, λοιπόν, αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών? Έχεις δίκιο, Γιώργο. Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύνθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Σημητού. Ωστόσο, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Σίφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκόλ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στην Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάι Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
1: Το παίρνουν βαριά δηλαδή. Ναι.
0: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει,
1: ναι, μια
0: καλά
1: χαρά.
0: Πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων αυτόματα, καθώς δεν έπρεπε να κάνουν και όχι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξατόμενα τέκνα που περιλαμβάνονται όσοι ξέρουμε στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει. Έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση, γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογικές δηλώσεις για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024, γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνεται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα εισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2025
1: έως 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου του 2026, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η καταβολή του
1: επιδόματος θα γίνει έως 31 Αυγούστου του 2026. Είναι αυτή η κατηγορία, η διαφορετική που θα γίνει, είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει 31 Αυγούστου του 2026.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Επίσης στη Γερμανία. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, φίλε. Οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, γιατί γελάω. Οδηγεί ο άνθρωπος και γελάει. Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ.
1: Είδες,
0: και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σε βλέπω εγώ που είσαι τόσο στεναχωρημένο σήμερα.
0: Βαθιά, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη. Άλλωστε, η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε όλο το φάγι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να το αποδετείτε γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000, όχι το 2013, το 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη της κυβέρνησης, αυτό στο 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσαμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι είναι, κύριε
0: Τζάκρη. Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ, ναι. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όλα τα θυμάμαι, ναι, για όλους.
1: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Σπεντεό που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Σπεντεό εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Σπεντεό και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Σπεντεό Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr, edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Οπότε στις 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου. Μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο. Αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι guest star έτσι κι αλλιώς.
1: Guest star.
0: Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας ντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους. Έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και η γιαγιά της φώναζε: πέσε γιαγιά, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι πάνω από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Τη πιάσαν στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Αν δει το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
1: και
0: τη
1: σώθηκε,
0: γυναίκα.
1: Και Γιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που τις έσωσαν
1: ακριβώς,
0: τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους, αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι.
1: Ολοσχερός.
0: Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, μάθε το.
1: Ναι.
0: Σε στέλνω αποστολή.
1: Ναι, ναι, να πας εσύ.
0: Εσύ θα χάσεις 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρήστε μας σήμερα γιατί είναι λίγο πεσμένο το ηθικό μας. Είμαστε έτσι λίγο, πώς να το πούμε, very very χολοσκασμένοι. Μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
1: Γι' αυτό έχω αυτό βάρος σήμερα.
0: Άλλο ένα χτύπημα της μοίρας, δηλαδή πώς να αντέξουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να μην χαθεί από την πολιτική σκηνή.
1: Αλίμον.
0: Να υπάρξει κάποια μεταγραφή, κάποιο κόμμα το οποίο θα εντάξει στους κύκλους του την κυρία Τζάκρη. Η οποία μετά από το Πασόκ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, πήγε στον κύριο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον κύριο Κασελάκη και αναζητούμε όλοι την επόμενη πολιτική της στέγη.
1: Καλά, μην αγχώνεσαι έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι, όπως σας είπα, very, very χολοσκασμένη, είναι στο ένα μικρόφωνο. Δεν μπορεί καθόλου. Είμαι κι εγώ στο άλλο μικρόφωνο, δεν μπορεί να το πει τώρα, παιδιά, κολλείεται.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά, δηλαδή, από το πρωί έχει λυσάξει.
0: Είμαι κι εγώ πολύ στεναχωρημένος.
1: Ναι, ο Ιωσή Καλαμαράκης.
2: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Γιατί, κυρία Τζάκρη, μου μας το κάνατε αυτό, γιατί, δεν μας λυπάστε.
0: Και εκείνος μέσα στη θλίψη είναι απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μια χαρά τον βλέπω εγώ.
0: Νομίζεις.
1: Α, όχι.
0: Καρδούλα του το ξέρει.
1: Α, εντάξει. Είναι, έχεις πόνο κρυφό.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Έμι Μπουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στις 12 σήμερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια.
1: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Πρόεδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου, βεβαίως, και βιομηχανιών και, και του κ. Θοδωρκάκου, βεβαίως του Υπουργείου Ανάπτυξης και κ. Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη σας τα είπαμε, αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη. Αντί να χαίρεστε, λέει, που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πουλείτε τη Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38 άρια, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
1: Όλες πραγματικά.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
1: Αύριο ακριβώς στους οργανισμούς των δικαιούχων χωρίς καμία αίτηση.
0: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν δεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση την επίσημη εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ρασοφόρος ο οποίος παριστάνει το Μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και στη συνέχεια προέτρεψε μία 12χρονη να τον πιάσει. Αυτός είναι και YouTuber ταυτόχρονα.
1: Α, όλα μας δέχει.
0: Δηλαδή κάνει τον εξορκισμό και τον ανεβάζει και στο YouTube. Όλο αυτό έγινε σε παραλία στην Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστή τον ρασοφόρο YouTuber, Και στο παρελθόν αυτός είχε αντιμετωπίσει, λέγει, κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Τέλεσε λοιπόν αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ράσοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό, είναι άκακος, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ρασοφόρος από το λαγοκέφαλο.
1: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνεις, το πιάνεις μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λαγοκέφαλος.
0: Ακριβώς.
1: Τι ακούω,
0: η μητέρα εξοργίστηκε όπως ήταν λογικό, τραβούσε και βίντεο και ο ρασοφόρος όταν το είδε αυτό της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο.
1: Ο και πού είσαι ακόμα. Παναγία, πραγματικά.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Μήπως να κάνει κανένα εξορκισμό για την κυρία Τζάκρη. Ο και συγκεκριμένος ρασοφόρος. Μήπως
0: λύσα, λες για μένα μετά. Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί. Ναι. Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα
1: δεν θέλω.
0: Θα φέρει και σε ένα οργανισμό.
1: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κομμάτι της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω ότι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
0: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το είδαμε αυτό και την Παρασκευή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε. Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε
1: ναι, τις επισκέψεις του, ακριβώς,
0: σε γειτονιές της Αθήνας. Είχε πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
1: Γέννημα θέμα, είμαι εγώ Νέος Μυριώτης όπως.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
3: Έτσι μια ζαριά κάνει.
4: Να σου πω κάτι.
5: Τελείωσε καλό!
0: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο πολίτης, γιατί έριξε πεντάρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το που έριξε τσάπ, πεντάρες.
1: Να οι πεντάρες.
0: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις. Πήγε στο Μήλωνα, στο ιστορικό αυτό
1: ιστορικό,
0: σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
0: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
6: Παιδιά, τι κάνετε, ε? Γιατί κρυφτήκατε?
7: Όχι, μπορείτε να κάνω, το κάνω, το κάνω.
6: Μουντιάλ βλέπει κανείς. Κάνω ψηφοφορία. Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο? Μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε.
8: Η Γαλλία.
6: Η Γαλλία. Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία.
0: Λέει θα το πάρει η Γαλλία λοιπόν. Κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός. Πάντως θα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολλές κτλ. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά. Εγώ
1: μα είναι κοντά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
1: Ούτε εγώ το ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει
0: και
1: αυτό.
0: Και τένις και ναι. Τα υπόλοιπα.
1: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι. Είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα της κάλπης και όλα αυτά, δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
0: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη ότι υπεραποδίδει η ελληνική
1: και
0: οικονομία.
1: Και είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχθηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
0: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης, οικονομία, ναι. Αλλά πώς. Τόσους έμεσους φόρους αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, σε σου πάει μια στρεβλή εικόνα. Αυτό καταλαβαίνω τι λένε στο Πασόκ.
0: Και από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ονομάζονται στην Ελλάς. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον και είπε. Θα είμαστε με την εντυμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
0: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
4: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Στην ετοιμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
4: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
0: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάδα, ωραία μέρα.
1: Πολύ
0: σήμερα.
1: Ωραία. Ζεστή μέρα.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
0: Καλά, αυτή δεν φεύγει, παιδί μου, τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα.
1: Αυτός
0: είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
1: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο, το έχω ξαναδεί τον Ιωσήφ
0: τόσα χρόνια. Από χθες με παίρνει τηλέφωνο, τι έχεις μου λέει.
1: Παιδί μου, τον πήρα για τη σύσκεψη, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
0: Έτσι λέω, δεν μπορώ, δηλαδή πώς αναντέξω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Κύριε Τσίπρας, στην τελευταία του συνέντευξη, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει πέρα από δίδυ η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
5: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τρελοπενιντάρης.
1: Τρελοπενιντάρης.
0: Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές με τον Λαύρο Κωνσταντάρα. Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.

0: Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσος και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης θα έλεγα.
2: Ρε κουρέτα!
1: Αφιερωμένο λοιπόν σε
3: εσένα.
1: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία, ναι, ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
4: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν, ναι, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
3: Ακριβώς.
1: Που όταν
3: γιατί
1: κατάλαβε τι γινότανε.
3: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε, κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος?
1: Τα βρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω, λοιπόν, και σηκώθηκε και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
3: Βέβαια.
1: Ο Μαυρογιαλούρος, ο καημένος, ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
3: Ναι.
1: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
5: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
6: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
7: Κι εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
6: Χαρά στο σώμα. Να τη τσιδωθώ εγώ, μόλι να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
3: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
1: Παύλος πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Ρε εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
3: Χρόνια πολλά, ναι.
1: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια
1: σε Πέτρο,
3: πολλά.
1: Παύλο, Πετρίνα, βέβαια. Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια
3: μεγάλη
1: πολλά.
3: Γιορτή, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά, και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
8: Α, ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστο.
9: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
8: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
1: Αυτά τα έλεγε last year.
3: Μπράβο, last year, έτσι, ναι, έτσι, όχι τώρα.
1: Ναι,
3: ναι.
1: Κατάλαβες.
3: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι.
1: Τώρα...
3: έχουν γίνει, κακός χαμός γίνεται.
1: Περίμενε, έχω κι άλλο, μην με κόβεις τώρα.
3: Όχι, δεν σκοβώ, δεν σκοβώ.
1: Έχω πάρει φόρα, γενικός γραμματέας. Πάμε.
10: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
1: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρι. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το νου σας, ρε Μάλια. Το νου σας.
3: Εμπρός. Μάλιστα, αμέσως. Κυρία Μέρη.
4: Εμένα. Ποιος να είναι. Ναι.
5: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι προτιθέμεθα να δηλιάσουμε, θα τα κάνει χειρότερα.
4: Τι.
5: Θυμίζω ότι έτσι μας δοκίμασε στον Εύρο, έφαγε το χαστούκι του, έγινε εκεί ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
4: Όχι.
2: Κυρία Μέρη. Κυρία Μέρουλα μου, τι έτσι είπανε, τι έτσι είπα στο τηλέφωνο. Εμπρός. Εμπρός, τι.
5: Ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
2: Της μάνας του. Ποιας μάνας του. Καμάρι. Ποιο χορτάρι, κύριε.
5: Ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
2: Αρνάκι άσπρο και παχύ. Ακούστε, κύριε Αρνάκια, κύριε. Κύριε Αρνάκι. Έκλεισε.
6: Έκλεισε. Δεν προλάβαμε να μάθουμε. Είσαι εδώ. Πού είσαι. Δεν μπορεί, παιδιά. Έχω πει αναπνοή.
7: Σήμερα δεν μπορώ, έλα. Θες να με ξεκάνει σήμερα, αλήθεια.
6: Καλά, πάντα θέλω.
7: Θα το ξέρω, αλλά σήμερα το
6: ξέρω. Σήμερα θέλω να πω.
7: Εντάξει, είναι του έτου των λεπτών ετών. Αλλά αυτό το σημερινό το έχει παρακάνει. Πού το σκαρφί.
6: Θα πάει, θα το πετύχω.
7: Σίγουρα.
6: Επειδή λέγαμε το κινηματογράφο και τα λοιπά, εδώ το αρνάκι άσπρο και παγίδι.
7: Πολύ σε θεός, γίγαντας.
6: Ήλιος καλοκαιρινός. Αυτό. Από το Θεός λέω. Το τραγούδι, ρε παιδί μου, θυμήθηκα αμέσως εσύ.
7: Γιατί ο ήλιος είναι πιο κομψός, γι' αυτό το λέω.
6: Έλα, 34 λεπτά μετά από τις 9 αλλάζουμε κουβέντα. Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
8: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού θες να πάμε, στο πάμε.
6: Όπου θέλεις εσύ.
8: Ρε παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα, βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τι λέει, ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μειοψηφία, δηλαδή η πλευρά του κύριου Πολάκη Παπαδούρου, τι λέει. Θέλουμε τον οδικό χάρτη, λέει στον κύριο Φάμελο. Βα, πες μας, πώς θα γίνει αυτό. Και φυσικά εμφανίζονται ακόμα και ήταν και είναι αντίθετοι στο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει πρέπει να υπάρχει. Και θα υπάρχει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κάπου 73 υπογραφές για τη σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια εκτελεστική γραμματεία και ο κύριος Φάμελος λέει θα αποσαφηνίσει. Τι ακριβώς εννοούσε με τη συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα. Όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει από εδώ πάρα πολλές φορές, δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Δηλαδή, ράβονταν όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τους έχει στείλει προσκλητήριο. Δεν τον άκουσα τουλάχιστον, έχεις ακούσει εσύ κάτι.
6: Όχι, και
8: λέει,
6: μάλιστα.
8: Να έρθει, είναι καλοδεχούμενοι, αλλά όχι χωρίς
6: οφείλει. Στην τελευταία συνέντευξη, έκοψε και κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
8: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ότι. Ουσιαστικά να ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Σαπουνά ξεκαθάρισε και αυτή, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μας θέλει. Αυτό είπαν και οι δύο. Δεν μας θέλει.
6: Η κυρία Σαπουνά λέει: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτοδιάλυση και λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, αλλά είπε ότι δεν μας θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, τώρα φυσικά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Είναι κάποιοι με τους οποίους. ακόμα έχει στενές σχέσεις ο κ. Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται να αλλάζει τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και να μιλά ή να θέλει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Με τη Λουκά Κατσέλη, με τον κ. Κοντζιά. Κάποιοι λένε για ένα διάβολο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Για να τα δούμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκτελεστική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα καταθέσει κανείς πρόταση μορφής εναντίον του κ. Φάμελου, αλλά θα περιτεθεί μόνος του. Πάντως ένας αναβρασμός υπάρχει. Και μια ανακατοσούρα, ανακατοσούρ που λες και εσύ. Τώρα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Εγώ δεν βλέπω να είναι και κανείς. Ξέρεις, επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν άνοιξε και την αγκαλιά του με την έννοια ότι λέει περάστε. Δεν βλέπω να φεύγουν και να παρετούνται. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες παρετήσεις, έτσι, για να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω όμως μαζικά να γίνεται αυτό. Αυτό, θα δούμε.
6: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες.
6: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος που κυλάνε οι εξελίξεις εκεί και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα σαν κόμμα, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι και κάποια σχόλια τα οποία είναι και ειρωνικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κερίδη στη Βουλή να μιλάει απευθυνόμενος στον κύριο Μπάρκα και να του λέει, για παράδειγμα, αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
11: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
6: Νηστεία, προσευχή, μετάνοια και βλέπουμε. Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης.
8: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM από αυτή την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο.
6: Είδαμε
8: καινούρια πρόσωπα. Εντάξει, καινούρια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή, στο Θησίο δεν υπήρχε ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Είχα πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα, νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Είναι αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
6: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
8: Ξεκάθαρα δεύτερη.
6: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά, λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
12: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
13: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα. Δεν βγαίνει. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
12: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Δημοσκοπικό σκηνικό.
13: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
12: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
8: Εντάξει, αλήθεια είπε ο κ. Κακλαμάνης.
6: Την αλήθεια λέει. Το
8: σου λέει πριν την εμφάνιση του κ. Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, τι να πει ο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
6: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επιπέδου, μάλλον Μπαρτσελόνα για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν λέει ότι η Ελλάδα είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή, Και δίνει
8: συμπαθέστατη,
6: ένα...
8: κυρία Ακριβώς, συμπαθέστατη.
6: Ναι, ναι. Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα, λοιπόν, ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ.
14: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
15: Άρα θα
14: δηλαδή,
15: λέτε.
14: Όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
15: Άρα τι
14: όμως.
15: Πρέπει να κάνετε.
14: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήγαν το Champions League. Οπότε ναι,
16: ελάτε για να πάμε καλά.
6: Η Πασοκάρα είναι η Λίβερπουλ.
8: Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
6: Λάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0-3-3 και
8: μετά...
6: το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες. Οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ-Μπαρσελόνα στην κεντρο αριστερά.
8: Μια χαρά. Ωραία, παιδί μου, αναρωτιόμαι σαν όλα αυτά που γίνονται στην κεντρο αριστερά. Και αυτό ο αναβρασμό, το ανακοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό. Σε ποιον το σκεφτόμουν, ποιον. Στην κυβέρνηση, στην Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
6: Έλα τώρα.
8: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
6: Δεν το πιστεύω.
8: Ναι.
6: Ναι.
8: Λέει ο ένα έτσι, ο άλλο γουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένα έτσι. Ο άλλος, δηλαδή, τι να πω.
6: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μα. Καλή εβδομάδα να έχει. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 αστέρων, Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I aim for.

0: Θα μπούμε.
1: Μπες. Εμένα περιμένει.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Μπες μόνη σου.
0: Τι εννοείς? Στον κύριο Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια,
0: κύριε Τζάκρη,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Δεν είναι μόνη έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Ναι. Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, είναι σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα τίποτα. Ναι, κολώνα του, κολώνα.
1: Μουνιέται με τίποτα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα, μην με τα βάζεις μαζί μου, αλήθεια.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό μου.
0: Το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Άντε.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Και πώς θα το ξεπεράσω? Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Α, κατάλαβα. Δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Νιουκάστλ που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την άλλη δεν συμφωνεί με την Μπαρσελόνα ότι έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, στην Νέα Μπαρσελόνα. Παιδιά, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, απόψεις είναι αυτές. Και ο Πέτρος για παράδειγμα. Πέτρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πολλά για τη γιορτή σου. Δεν νομίζω, λέει, ότι ενδιαφέρει κανέναν πια τι κάνουν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι τους. Έχουμε καταλάβει όλοι, λέει, ότι τα κάνουν για τη θέση τους, για τις απολαβές και την ιστεροφημία τους, λέει ο Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τόρπι να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον αγαπητό και στην Κατερίνα, στην Πάτμο.
0: Και στη Σόφη τη Μαρακίδου, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σόφη.
0: Καλημέρα, Σοφάκι. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει, η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται Ιούλιο η κίνηση πια, είναι λιγότερη.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω, ναι, τροχαίου, λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δύο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Γίνεται.
1: Τα χτυπήματα.
0: Δεν θα βρίσκονται σε διαμαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Την τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα, ναι, στο Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι εκδοπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη, ναι, εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής που θα γίνει 7 και 8 Ιουλίου.
0: Εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα stop. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Δεν θα το θέλαμε, πιστέψτε με, αλλά έχουμε να πούμε πάρα πολλά με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μετά από πάρα πολύ καιρό έχω απέναντί μου την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Η απόλυτη αρχόντισσα μέχρι τις 6, γιατί μετά θα τη στείλουμε να ξεκουραστεί. Εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, απλά καλείτε στο 211-200-8200. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα να ακουστεί στον αέρα, δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, η διπλανή σας, δεν έχετε παρά να στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Βεβαίως, βεβαίως, να μας πείτε γενικότερα αν έχετε αρχίσει να σχεδιάζετε και τις διακοπές σας, διότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι και τις 8, 6 με 8, λίγο θα παλύνει ο πόνος σας, διότι θα είναι το τσουνάμι μας μαζί μας, η Στεφανία Κασίμη. Παρόλα τα αυτά, μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε δυνατά τις καμπάνες της ενημέρωσης. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Έχω από χθες στο μυαλό μου και σιγοψιθυρίζω τη συγκεκριμένη νότα. Νότα, δεν τη λες, τη λες κάτι άλλο. Θα καταλάβατε. Θα καταλάβετε. Πάμε.

Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ναι, αυτό είναι το μότο της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Οι σιρήνες δεν είναι επειδή έχουν πέσει απότομα οι τιμές μετά τη χθεσινή σύσκεψη. Παρόλα τα αυτά, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσοι πηγαίνετε, όσοι επισκέπτεστε σχεδόν καθημερινά τα ράφια των σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Θα μιλήσουμε και θα σας αποκαλύψουμε, θα σας βάλουμε μέσα στη χθεσινή σύσκεψη. Ένας οδικός χάρτης που θα μας οδηγήσει εκ του ασφαλούς, λέει, μέχρι το Σεπτέμβρη, που εκεί θα δούμε τις τιμές να μειώνονται υπερβολικά. Έγινε μια συμφωνία κυρίων για να δούμε από ποιους και με ποιο τρόπο θα τηρηθούν αυτές οι συμφωνίες. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το θέμα της ακρίβειας. Στενοχωριόμαστε που βλέπουμε ότι πρέπει να ακριβοπληρώνουμε τα πάντα. Στενοχωριόμαστε ακόμα περισσότερο που βλέπουμε ότι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αυτής της χώρας ταλαιπωρούνται υπερβολικά και ζορίζονται ακόμα και για να γεμίσουν το καθημερινό τραπέζι. Δεν θέλουμε ούτε να μεμσημυρίσουμε, ούτε θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της οποιαδήποτε μιζέριας, αλλά βλέπουμε τα μηνύματά σας και βλέπουμε πόσο ζορίζεστε. Όσον αφορά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ναι, έχουμε φτάσει σε επίπεδα καύσωνα εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Ούτως ή άλλως η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Τον άνοιξη, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρόλα τα αυτά, προετοιμάζονται οι πάντες. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για Μέση Ανατολή, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί με τις διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι 30 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη, η τελευταία ημέρα του Ιουνίου, παρακαλώ. Από αύριο θα μιλάμε με όρους ασφαλώς Ιουλίου. Συνεχίζουμε.

Μετά το βιντεάκι, κυρία Χριστοδούλου, που προσπαθούμε να διαβάσουμε αυτά που έχουμε γράψει και σταματάμε τώρα να το παίζουμε τζόβενο, φοράμε τα γυαλιά, γιατί δεν βλέπουμε τις στίφλες μας, ούτε την ανατολή του ηλίου, πότε θα γίνει δεν μπορούμε να διαβάσουμε. 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα γίνει η ανατολή του ηλίου και ο ήλιος θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε σιγά σιγά η μέρα αρχίζει και μικραίνει. Καλά, μην νομίζετε πολλά πράγματα, αλλά ναι, όπως και να το κάνουμε. Η 21η Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε αντίστροφη μέτρηση. Έχει ακόμα μέλλον. Μη μου φοβόσαστε. Έχουμε πολύ πράγμα ακόμα. Πάρα πολύ. Διανύουμε ήδη την 18η ημέρα του έτους. Για ακούστε αυτό το σημείο που μου αρέσει πολύ.

Κάπως έτσι θα οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς στις γωνιές, τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου. Το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες αρχίζουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Στις δυσάρεστες γωνιές, στη δυσάρεστη γωνιά, το 1913, οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Πάντα οι πόλεμοι έχουν την πολύ, μα πολύ δυσάρεστη οσμή και όψη τους. Το 1934 θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, υπάρχει και ευχάριστη όψη? Ασφαλώς όχι, ασφαλώς. 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίουρερ επιβάλλεται σκοντώνοντας 77 στελέχη με τον απλό δημοκρατικό τρόπο. 77, πώς το είχε κάνει ο... θυμάσαι την ταινία, ο δικτάτορας με τον, με τον Κοέν. Όποιος... πήγαινε εναντίον του, έκανε το σηματάκι, ναι, σκοτώστε τον, ένα πράγμα. Λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν ο Φίουρερ σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος. Για κάποιες άλλες ιστορικές πηγές, 400 σκότωσε. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας Δημόκρητος. Και κοιτάξτε τώρα τι ωραία παιχνίδια παίζει η ιστορία,

1993, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς προκορά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Όχι, δεν έχω καμία πληροφόρηση ότι σήμερα ότι θα πατήσει πάνω στην επέτειο αυτή ο Αντώνης Σαμαράς και θα ανακοινώσει το κόμμα του, βρελέτε. Όχι, οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα περιμένει πρώτα να προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά θα πατήσει το κουμπί. Αυτά by the book. Αλλά στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, διότι ποτέ δεν γνωρίζεις τι μπορεί να έχει το μυαλό ενός πολιτικού και τι να κουβαλάει. Η επόμενη γωνιά της ατζέντας αφιερωμένη στο Μάνο τον Νυφλή. Γιατί θα καταλάβετε και θα καταλάβει και ο ίδιος. Καλημέρα σας κύριε Νυφλή, καλημέρα και σε εσάς κύριε Κολοκυθά. Καλή εκπομπή, ανοίγουν το μαγαζί στο Open κάθε πρωί ο Μάνος με τον Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Λινάρδου. Σαν σήμερα το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου, παρακαλώ. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι. Βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια, τους ψάχνουν ακόμα και 27 άκυρα επίσης. Ήμουν και εγώ εκεί. Ναι, ξέρετε, στο ΟΑΚΑ. Όχι στη μεγάλη σάλα. Ήταν εκεί στις Κερκίδες, έναν χώρο όπως είχε διαμορφωθεί. Εντυπωσιακό ήταν, πολύ εντυπωσιακό. Και μάλιστα θυμάμαι έτσι αυτή τη βοή, αυτό το βουητό, όταν ο Σιμίτης ανέβηκε στο Βήμα και είπε ότι αν δεν με ψηφίσετε και δεν βγω πρόεδρος, γιατί ήταν ήδη πρωθυπουργός, είχε εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τότε θα οδηγήσω τη χώρα σε εκλογές. Και αυτομάτως άρχισαν από κάτω τα γιουχαΐσματα. Και μόλις τους είπε ο Σιμίτης, μα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γιουχάρετε, δεν μπορώ να σας καταλάβω, αυτό λέει η λογική. Θέλετε να παραμείνω πρωθυπουργός ενώ δεν θα έχω εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι δεν με θέλετε. Και τότε σηκώθηκαν και άρχισαν να το χειροκροτούν. Ήταν σαν, σε λίγο θα έρθει και ο Σταυρακάκης για να μας πει τα μαντάτα, γιατί εκεί να δείτε στα αθλητικά τι γίνεται. Μου θυμίζει μια, μου θύμισε μετέπειτα μια ιστορία εκεί με τον Τζιοβάνι, που τον γιούχαρε το γήπεδο, διότι πήγε μπροστά του, η μπάλα δεν έτρεξε να την πιάσει. Ήταν προς τα στερνά, προς τα τελευταία παιχνίδια, και κάποια στιγμή όταν ήρθε η μπάλα στα ποδαράκια του, έκανε ένα σουτ κάτι ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και κέντρο γηπέδου, μία λούπα από αυτές τις γνωστές, έβαλε μία απίστευτη γκολάρα και ασφαλώς τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Κάπως έτσι. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Σήμερα την παραγγελιά την έδωσε και την έμπνευση την είχε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Θα μιλήσουμε για την ασπασία, για να πιάσουμε λίγο, ξέρετε, και τις γυναίκες της αρχαίας Ελλάδας. Η Ασπασία, η ιστορική σύντροφος του Περικλή, δεν άφησε γραπτά κείμενα, αλλά έμεινε στην ιστορία σου μεγαλύτερη δασκάλα ρητορικής και η εγκέφαλος πίσω από τον επιτάφιο λόγο του Περικλή. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μία ισχυρή και έξυπνη γυναίκα. Τα πιο γνωστά γνωμικά και αποφθέγματα που τις αποδίδονται σύμφωνα με το AI, συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, για την ηγεσία και τους ανδρές, μέγιστον κλαίος γυναικών εστίν ειν περί ειν αρετίν όσιν. Η μεγαλύτερη δόξα για τις γυναίκες είναι να μιλούν οι άνδρες για την αρετή τους όσο το δυνατόν λιγότερο, είτε για καλό είτε για κακό. Μπράβο. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα, σας έχω κι άλλο. Άνδρα δίκαιον αρχήν έχοντα ο λίγος λόγος Χριστός ορθή. Έναν δίκαιο άνδρα που κατέχει εξουσία τον κατευθύνει ένας μικρός σωστός λόγος. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Δεν έχει μπόνους σήμερα. Γιατί έτσι. Συνεχίζουμε με αυτά. Πάμε, κυρία Χριστοδούλου.

Και ενώ εδώ στην Ελλάδα συνεχίζει λίγο να φυσάει, συνεχίζει λίγο αυτό το αεράκι, ξέρετε, να δροσίζει το ζεστό του πράγματος, διότι να ξέρετε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος λοιπόν θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και σε ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Δεν θα είναι το ίδιο όμορφα τα πράγματα στην Τσεχία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, στην Δανία και τη Σλοβακία, διότι καταγράφονται θερμοκρασία ασθένηση. Δεν θα είναι το ίδιο όμορφα τα πράγματα στην Τσεχία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, στην Δανία και τη Σλοβακία, διότι καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Επιστήμονες χαρακτηρίζουν το κύμα ζέστης που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου ως το χειρότερο.

0: Το είπαμε χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Να συνετιστούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι δυνατόν. Ο άλλος του ήρθε μέσα στο δάσος με αέριδες, με τον χάρτη να βρίσκεται στο νούμερο 4 της επικινδυνότητας, να κάνει θερμές εργασίες μέσα στο δασάκι. Ο άλλος ήθελε να φτιάξει μπάρμπεκιου, ήθελε να βάλει την ψισταριά. Αχ, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους σε αυτή τη χώρα. Ρε, θα μας κάψετε όλους. Ρε, δεν θυμάστε τι έγινε στο Μάτι. Τον άλλον το σταμάτησε η αστυνομία που πήγε να κάψει ξερόχορτα, με το που έφυγε η αστυνομία ο Πονηρίδης ξανακατέβηκε για να τα κάψει. Το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να το πούμε πρωινιάτικα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και πάρα πολλά δυστυχώς τα παραδείγματα. Πάρα πολλά. Το 2007 από κόλυβα ξεκίνησε. Επειδή κάποια κυρία ήθελε μέσα στο δάσος να φτιάξει κόλυβα, να κάνει ο Σταυρακάκης στο σταυρό του, ναι, το ξέρω. Δημήτρη, τα κόλυβα, να ξέρεις, ήταν η σούπερ τροφή, το γλυκό των αρχαίων Ελλήνων. Απλά το υποβάθμισαν αργότερα οι χριστιανοί. Ναι, διότι τους ενοχλούσαν κάποια πραγματάκια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη σημερινή ειδησιογραφία, αλλά η βόμβα έρχεται από αλλού. Έρχεται από τα αθλητικά και το Μουντιάλ. Ε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ναι. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Ολλανδία-Μαρόκο 0-0 για τη φάση των 32. Πρώτο ημίχρονο αρκετά νευρικό. Στο τέλος είχαν και δύο ευκαιρίες για να βάλουν γκολ. Έμεινε το 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η καλύτερη φάση στο 52ο λεπτό. Δοκάρι για το Μαρόκο. Το σούτο του Χακίμι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Και πάμε στα παιχνίδια που τελειώσαν νωρίτερα. Αξίζει το ξενύχτη απόψε.
0: Ναι.
1: Γιατί η Γερμανία τελικά δεν κέρδισε. Γιατί κάποτε ο Λίνεκερ είχε πει: στο τέλος κερδίζει η Γερμανία.
0: Ναι. Το ποδόσφαιρο λέει: είναι, ναι. Παίζουν 22.
1: Παίζουν 22.
0: Και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία.
1: Είχε πει ο Λίνεκερ και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Λοιπόν, μετά από ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, οι Γερμανοί έμειναν εκτός. Με ήρωα τον 26χρονο goalkeeper, τον Ορλάντο Χιλ. Έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Απέκλεισε την τετράκη πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. 1-1 ήταν κανονική διάρκεια και η παράταση. Στην διαδικασία των πέναλτι πέρασαν τα 5 πέναλτι που ήταν 3-3 και στην έκτη εκτέλεση ο Τα για τη Γερμανία το έριξε out και ο Κανάλε έκανε το 4-3 και έστειλε τη χώρα του, μια πολύ μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής, στην φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Πρέπει να πούμε ότι οι Γερμανοί είχαν την κατοχή, ήταν σε κάποια σημεία καλύτεροι, όμως δεν μπόρεσαν απέναντι σε μια ψυχωμένη ομάδα της Παραγουάη που προηγήθηκε με τον Σίτσιο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο σοβαρή η γερμανική ομάδα και κατάφερε με το Χάβετ στο 54 να ισοφαρίσει 1-1. Δεν άλλαξε τίποτα, γιατί ο Χιλ στο 78 έκανε πάλι μια πολύ καλή επέμβαση σε κεφαλιά του Χάβετς και έτσι πήγαμε στην παράταση και εκεί έμεινε το 1-1 και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου τελικά ο Χιλ έβγαλε δύο αποκρούσεις του Χάβετς και του Βαλταμάντε και στην έκτη προσπάθεια το Κανάλε έκανε το 4-3 αφού νωρίτερα είχε πετύχει και ρίξει την μπάλα ο out. Έτσι λοιπόν η Γερμανία πάει σπίτι της, έντονα την κράζουν τα μέσα ενημέρωσης.
0: Νωρίς επιστρέφει στο Βερολίνο.
1: Επιστρέφει στο Βερολίνο. Να σας πω ότι η Παραγουάη θα παίξει με Γαλλία ή Σουηδία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και η Βραζιλία που δύσκολα την Ιαπωνία το χθες το απόγευμα 2-1 με ανατροπή στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων προκρίθηκε στους 16. Οι Βραζιλιάνοι είχαν την κατοχή, είχαν μια ανούσια κατοχή 80-20, όμως ο Σάνο έκανε ένα κλέψιμο στο κέντρο και έβγαλε ένα σουτ και την έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Άλισον. Το 1-0 στο 29 για τους Ιάπωνες και στη συνέχεια ήρθε στο 56 με τον Κασεμίρο το 1-1 η ισοφάριση και παρακαλώ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τανάκα έκανε ένα πολύ φθηνό λάθος από την περιοχή. Ο Μάρε ΑΕΣ πέρασε την μπάλα στον Μαρτινέλη και ο άσος της Άρσεναλ έκανε το τελικό 2-1, στέλνοντας τη Βραζιλία έστω και πολύ αγχωτικά στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Βραζιλία θα παίξει με Νορβηγία ή

0: τι ελεφαντοστού. Και ο Καναδάς θα παίξει με Ολλανδία ή Μαρόκο, που είπα ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι αυτό αυτή την ώρα για το παγκόσμιο κύπελλο για τη φάση του 32. Το Μαρόκο με την Ολλανδία είναι στο 0-0, 61ο λεπτό. Ο Ελκαμπί δεν παίζει, δεν ξεκίνησε βασικός, τον έχει στον πάγκο. Αυτά θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε προς το τέλος του αγώνα και ελπίζω να μην έχουμε και παράταση και πέναλτι και εδώ.
1: Ναι. Πρέπει γιατί... να σας πω την ώρα που βλέπει, είναι απόλαυση να βλέπεις όχι αγώνα με το Σταυρακάκι, το Σταυρακάκι την ώρα που βλέπει τον αγώνα.
0: Γιατί?
1: Διότι κοουτσάρι. Κοουτσάρι, πραγματικά.
0: Όχι, όχι.
1: Σπάσε την μπάλα. Πήγαινε αριστερά, είναι ελεύθερος ο άλλος εκεί. Από τα δεξιά σου. Έλα ρε παιχταρά, σούταρε από εκεί που είσαι.
0: Τα γαλλικά όμως δεν λες, ευτυχώς.
1: Τα γαλλικά δεν τα λες. Αλλά είναι πραγματικά απόλαυση. Εγώ όση ώρα ήμουν εδώ, απολάμβανα το Σταυρακάκι που
0: έλεγε. Άσε με να πάω να ξαναρίξω δύο-τρία γαλλική γλώσσα, την οποία την ξέρω καλά και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εντάξει, γιατί αφού βλέπουμε την μπάλα, πώς θα γίνει το έργο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί δηλαδή το κριτικάρεις αυτό?
1: Δεν το κριτικάρω, απλά το σχολιάζω και μάλιστα με πάρα πολύ θετικό.
0: Τώρα, έτσι, από τη μία θέλω να περάσει η Ολλανδία που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Απ' την άλλη, επειδή έχω πολύ συμπάθεια στο Μαρόκο.
1: Στο Μαρόκο,
0: Εντάξει, ναι, όχι μόνο για τον Ελκαμπί και για άλλους παίκτες, θέλω και το Μαρόκο να συνεχίσει. Εδώ είμαι στο μετέχμιο. Απόψε στις 8 αχτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Και έχουμε πάλι ξενύχτη Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα, δεν χάνεται το μάτς αυτό. Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα, δεν χάνεται ούτε αυτό το ματσάκι. Ωραία.
1: Μια χαρούλα.
0: Λοιπόν,
1: μια
0: αργότερα χαρούλα. Θα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, αργότερα σε περιμένουμε. Συνεχίζεις. Για τα μαντάτα.
0: Να είστε καλά.
1: Συνεχίζουμε εμείς, κυρία Χριστοδούλου, κάπως έτσι.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, δεν βλέπω. Τσακαροδευτέρα. Όχι, Τσακαροδευτέρα, είναι Τσακαροτρίτη σήμερα για κάποιους. Αρκετοί έχετε φύγει. Βλέπω, ναι. Μου στέλνετε μηνύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ωραίο είναι αυτό. Ευχάριστο. Να περνάτε όμορφα. Να ξέρετε όμως ότι όταν θα φεύγουμε εμείς, λέμε τώρα, εσείς θα γυρίζετε. Εκτός και αν το κάνετε, την κάνετε αρμένικη την φέτος. Κάνετε τις διακοπές σας αρμένικες. Γεια σου ρε συνονόματε, ο Σπύρος με την καλημέρα του, νωρίς, ο ταξιτζής μας. Καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας εκεί έξω. Να προσέχετε μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το πράγμα με τα πατίνια, τελειωμό μου φαίνεται δεν έχει. Τώρα έχουν προστεθεί και πώς να το πω, τα δικάβαλα δίνουν και παίρνουν και συνήθως δικάβαλα συναντάμε, ξέρετε, με... Τώρα πώς να το πω ρε παιδί μου, θα με κράξετε, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι οι μεδαποί και έχουν όσο εύκολη λύση τη μετακίνηση με το πατίνι και πάνε δυο-δυο, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Προσέχετε μωρέ παιδιά, προσέχετε, διότι δεν σας φταίει καθόλου και ο άλλος που πηγαίνει κανονικά στο δρόμο του. Πάτε και λίγο ατσούμπαλα, διότι είδατε ακόμα και απέναντι σε εμάς που είμαστε οι πλέον ατζαμίδες της Ευρώπης, εμείς και οι Γάλλοι, αυτά τα παιδιά φαίνονται ότι είναι πραγματικά αλλούνταλού όταν βρίσκονται στο δρόμο. Σταθερά χέρια στο τιμόνι λοιπόν, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Η ελπίδα, καλημέρα και καλές αντοχές Σπύρο μου, τις χρειαζόμαστε τις αντοχές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συμφωνία κυρίων λέει, σαν κάτι, σαν παλιά μαφιόζικη ταινία μου θύμισε. Καλημέρα Σπυράκο, στέλνει ο Μιχάλης. Εντάξει, μην το πάμε και τόσο πολύ. Σημασία έχει το εξής. Αν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από τόσα χρόνια και να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Πώς τελικά θα καταφέρει να πέσει η διαφορά αυτή, να μειωθεί η διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Μιλάμε για αποκλίσεις άνω του 270%. Και αναρωτιέται κανείς, μα καλά τα μεταφορικά, γιατί κανένας δεν εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εφόσον φεύγει από το χωράφι το προϊόν κάτι λεπτά το κιλό. 0,30, 0,80, 1,20. Πώς λοιπόν φτάνει στα 3, στα 4, στα 5, στα 6, στα 7. Εχθές βρήκα κεράσια, πολύ ωραία κεράσια. Μου φώναζαν, πρέπει να σου πω Μαρία μου. Μου φώναζαν, αγόρασέ μας, αγόρασέ μας. Ήτανε μεγάλα, ήταν στρογγυλά, ήταν φαινόντουσαν ζουμερά. Α, λέω, θα πάρω και για τη συνονόματή σου που της αρέσουν τα κεράσια, θα πάρω κανένα 2 κιλά. 9,80. Έλα μωρέ, λέω, σιγά. Δεν είναι τόσο καλά όσο φαίνονται. Πού εντοπίζεται λοιπόν το πρόβλημα από τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδοτεί και το πετρέλαιο? Στην Αντλία. Άρα λοιπόν μήπως έχει καταρρεύσει ακόμα και αυτό το αφήγημα ότι είναι ακριβά τα έξοδα μετακίνησης. Σωστό, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα, θα μπορούσε να είχε κάνει και ακόμα πιο γενναίες παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Δικαιολογείται όμως, που γίνεται στην τυποποίηση? Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πόσοι μεσάζοντες πια διαμεσολαβούν, πόσοι μεσάζοντες είναι στη μέση. Εκεί είναι το πράγμα, σπάστε το. Διότι ο κόσμος γονατίζει. Να ορίστε, ο Παράσχος από τις 5:25 έχει στείλει μηνυματάκι, έχει στείλει και φωτογραφία από τα μπέλια του. Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μας, καλή δύναμη. Ο Παράσχος λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στο χωράφι του, από αυτή την ώρα, ακούει και Real FM, έχεις πολύ ωραίο γούστο πρέπει να σου πω, ναι, να ευλογήσουμε για τα γένια μας. Πόσο φεύγει λοιπόν το σταφυλάκι του από εκεί και πόσο το αγοράζουμε εμείς? Να λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να δει η κυβέρνηση και να τα δει πάρα πολύ σοβαρά.
Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος ο Αγγελίδης από το Μπέλβι, από το Αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλο το σταθμό από το φούρνο εδώ. Καλημέρα στο συνάδελφο το Βαγγέλη. Καλημέρα Βαγγέλη συνάδελφε. Τον ακούς τον Νίκο? Να στείλεις και εσύ Βαγγέλη συνάδελφε μήνυμα. Να μην στέλνει μόνο ο Νίκος. Α, ορίστε. Άλλο ευλογημένο επάγγελμα αυτό του Αρτοποιού που φτιάχνουν καθημερινά ψωμάκια. Μοσχοβολά η γειτονιά. Το κόστος των πρώτων υλών που έχουν φτάσει στο Θεό. Και πραγματικά ταλαιπωρούνται. Για πάμε, έχουμε κι άλλα. Είπαμε, Land of Confusion. Και αυτό φαίνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη.

Ακούστε λοιπόν πώς είναι αυτός ο πλανήτης, Land of Confusion. Έχουμε λοιπόν τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, μιλάμε για 1000 άτομα, σας το είπα λίγο πριν, ήταν ηλικιωμένοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ιδιωτικές κατοικίες. Στο Βερολίνο η αστυνομία της πόλης εκεί στη Γερμανία χρησιμοποίησε κανόνια νερού. Έβγαλε τις άβρες έξω και άρχισε να λούζει τον κόσμο για να δροσίσει τα πλήθη. Μιλάμε για πρωτόγνωρες, για απίστευτες εικόνες. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έβλεπα τις εικόνες που πηγαίνανε σε διάφορα μαγαζιά και τραβολογούσε ο ένας, τραβολογούσε ο άλλος το τελευταίο κλιματιστικό μέσα στο μαγαζί. Έγινε η μάχη του ανεμιστήρα. Επαναλαμβάνω, τον 21ο αιώνα στη Βόρεια Ευρώπη. Όχι που μας κοιτάνε να πούμε κάθε φορά που εμείς εδώ έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα από την ανάποδη, μας κοιτάνε περίεργα, κοίτα οι Έλληνες. Ένα μέτρο χιονάκι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Για κοίτα που έβρεξε και πλημμυρίσανε. Δεν έχουν καθόλου υποδομές. Σας είδαμε και εσάς, βρε πονηρίδιδες. Σας είδαμε. Αχ. Εδώ που είμαστε, έρχεστε. Και εκεί που ήσασταν, εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε. Να ξέρετε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης. Υποτίθεται ότι αυτοί ήταν που μας είχαν ζαλίσει, ειδικά στη Γερμανία, τα κόμματα της πράσινης, γενικότερα έτσι, της πράσινης ανάπτυξης, τα πράσινα κόμματα που μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, έφτασαν στο σημείο να συγκυβερνήσουν. Τίποτα δεν κάνανε από την πλευρά των υποδομών, λέω εγώ τώρα. Είναι ένα φαινόμενο, τι να κάνουμε, η Ευρώπη θερμαίνεται και η Ευρώπη ίσως να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Στην άλλη πλευρά, φεύγοντας και πηγαίνοντας στη Βενεζουέλα, δραματική προειδοποίηση, ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000. Θέλετε να σας πω κάτι, από τη στιγμή που οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των 50.000, νομίζω ότι ακόμα και η πρόβλεψη για 10.000 είναι πάρα πολύ συγκρατημένη πρόβλεψη, μετριοπαθής. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς έχει φτάσει ήδη τους 1.719, οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 5.000. και αρχίζουν να σβήνουν οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μέση Ανατολή, εκεί κι αν γίνεται, το έλα να δεις. Εάν η αμερικανική πλευρά, βάζω εισαγωγικά, αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε κι εμείς τις υποχρεώσεις μας. Ανάρτηση στο X, σου λέει Truth Social, εσύ, X εγώ. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, υπογραμμίζει ότι η πρόοδος της σχέσης με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Τραμπ, ο 47ος. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ούτε σήμερα αλλά ούτε τις προσεγγείς ημέρες. Δηλαδή κάποια στιγμή λες, σκίζω τα πτυχία μου, δεν θέλω να περιγράψω άλλο. Οι άνθρωποι είναι αλλού νταλού. Ο 47ος λέει το ένα, λέει το άλλο, λέει το παράλλο και τελείως ξαφνικά όλα αυτά αναιρούνται από μόνα τους. Εγώ πραγματικά κουράστηκα. Θα περιμένω τα αποτελέσματα. Γιατί έτσι. Συνεχίζουμε, κυρία Χριστοδούλου.

0: Το βάλε τον κολλάκι με ενημερώνει ο κύριος Σταυρακάκης. 1-0 η Ολλανδία στο 72. Ο Χάκπο λέει τον γκολ που είχε χάσει πριν λίγες μέρες. Τον γκολ που είχε χάσει πριν λίγες ημέρες. Το δεύτερο παιδί του στην... Να σου πω, μπερδεμένα μου τα έχεις γράψει. Έλα μέσα να μας τα πεις. Love is all around us. Για πάμε, έχω κάτι να σας πω. Με αγάπη, με αγάπη Δημήτρη μου, με αγάπη.
1: Οι Ολλανδοί προηγούνται 1-0, ναι. Είμαστε στο 75ο λεπτό του Μαρόκου, τον γκολ πέτυχε ο Χάπκο. Ο Χάπκο που είναι μια τραγική ιστορία, γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγός του είχε χάσει το δεύτερο παιδί του στην εγκυμοσύνη και αυτός, παρά την τραγωδία που έπληξε την οικογένειά του, προτίμησε να μείνει, είπε ότι θα μείνει για να είναι στην ομάδα και στους συμπαίκτες του, και πριν από λίγο πέτυχε το τέρμα που έχει βάλει μπροστά την Ολλανδία, χωρίς να το πανηγυρίσει, έδειξε το χέρι του ψηλά, και έτσι η Ολλανδία προηγείται 1-0 του Μαρόκου. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Να δούμε τώρα αν θα κρατηθεί αυτό το αποτέλεσμα και η Ολλανδία θα περάσει στους 16.
0: Καλά έκανα και σε φώναξε, γιατί χωρίς τα σημεία στήξης εγώ δεν κατάλαβα που πρέπει να σταματήσω την...
1: είναι... Τώρα επειδή θέλω να δω το μάτσο έξω και δεν με αφήνεις, εγώ μένω εδώ για να δω το παιχνίδι, ξέρεις, κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, είναι αυτός ο καφές, εγώ πίνω φραπέ.
0: Φραπέ πίνω εγώ τώρα. Κυρία Βουγιοκλειώτη, από ποιο καφέ πίνετε?
1: Η κυρία Βουγιοκλειώτη.
0: Από τον αντρικό δεν πίνετε? Έτσι, μπράβο λοιπόν.
1: Ο καφές ο κανονικός, να πίνω εγώ για να αντέξω τα ξενύχτια. Τώρα πίνω ωραίο φραπέ, το είδε η κυρία Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, με παγάκια μέσα, ο οποίος όταν το χτυπάς βάζει τα παγάκια μέσα, γιατί έτσι δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ο γαλλικός που κάνεις εδώ είναι για, πάμε τώρα, ξενοδοχείο στο Γκάμπροβο στη Βουλγαρία. Στις 8 η ώρα το πρωί να σου σερβίρουνε.
0: Ναι.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τη δεκαετία του 80.
0: Δεκαετία του 80. Μπράβο. Τώρα το έβαλε σε καλή
1: διάσταση. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι για μένα, για την ηλικία τη δικιά μου, για εσύ, είσαι νεαρός.
0: Τζόβενο, ο κύριος Σταυρακάκης. Καταφέρνει και πίνει φραπέ. Εγώ, εάν πιο φραπεδάκι, που είναι ο αγαπημένος μου καφές, πρέπει να σου πω, Μαρία Χριστοδούλου, θα γίνει το στομάχι μου, θα είμαι με καούρες 8,5 μέρες. Μη σου πω και παραπάνω.

Πολλές πολλές καλημέρες με αυτή την τραγουδάρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους τους πρωτευουσιάνους, τις πρωτευουσιάνες εκεί έξω, όσοι εργάζεστε και ετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμα, έτοιμοι. Καλώς να περνάτε, καλά να περνάτε, όμορφα να περνάτε και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Την καλημέρα μου σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων που είσαστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς μαζί με το πλήρωμα εκεί στην πλάτη του απορριμματοφόρου και μας ξεβρωμίζετε καθημερινά. Υπομονή οι υπόλοιποι, ξέρετε, οι βιαστικοί με την κόρνα στο χέρι. Μάλλον κάποιοι την έχετε καταπιεί την κόρνα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Εκνευριστικό, πάρα πολύ εκνευριστικό. Όσοι έχετε πρόβλημα γενικότερα και το χεράκι σας, το δαχτυλάκι σας δεν ξεκολλάει από την κόρνα, θα πρέπει να σας πάμε μία βόλτα στην Αίγυπτο. Γενικότερα σε εκείνες τις χώρες. Στο Κάιρο θα περάσετε καταπληκτικά. Δεν ακούς τίποτα άλλο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ειδικά όταν είσαι κοντά σε δρόμους, το μόνο πράγμα το οποίο ακούς είναι ένα τέτοιο, ένα απίστευτο πράγμα. Θυμάμαι πριν από χρόνια που είχαμε πάει μία από τις αποστολές και μάλιστα ήταν τόσο γεμάτο το πρόγραμμα του τότε πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή, που εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν από πίσω σε ένα βανάκι και προσπαθούσαμε να ακολουθήσουμε την πομπή. Αντιλαμβάνεστε, πράγμα αδύνατο. Αλλά εντάξει, έγινε μία πολύ δυνατή προσπάθεια και αυτοκίνητα περνούσαν μπροστά μας, πίσω μας, από πάνω μας, από κάτω μας. Και περιμέναμε όλες αυτές τις μέρες που ήμασταν εκεί στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια να δούμε ένα τρακάρισμα. Λέμε, δεν μπορεί, θα γίνει ένα τρακάρισμα, κάτι οτιδήποτε. Περνούσαν παιδιά, βλέπεις, σε έναν δρόμο, παραδείγματος χάρη όπως είναι η Λεωφόρο Κηφισίας, πόσα αυτοκίνητα χωράνε δίπλα-δίπλα στο φανάρι. Τρία αυτοκίνητα. Άντε να πάει και κανένας βλαμμένος να κολλήσει, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθήσει να χωρίσει και να είναι τέσσερα τα αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν σε έναν δρόμο σαν την Κηφισίας χωρούσαν 7 αυτοκίνητα και πήγαινε να χωθεί και το 8ο. Ξυνόντουσαν μεταξύ τους. Δεν έτρεχε τίποτα. Την τελευταία μέρα που φεύγαμε και πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, λοιπόν, και λέγαμε: κοίτα να δεις, φοβερή οδηγή. Παρόλο που υπάρχει απίστευτη αναρχία, ούτε ένα τρακάρισμα. Μπροστά μας, λοιπόν, γίνεται το έλα να δεις. 6-7 αυτοκίνητα, το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα πήγε από το πλάι, το άλλο από πάνω. Τρακάρανε μεταξύ τους. Βγήκανε και οι 7 οδηγοί έξω. Φοβερό, λέμε: τώρα θα δούμε σόου. Αρχίσαν να βρίζονται. Βεβαίως σε αιγυπτιακά γαλλικά. Ήτανε φοβερό το θέαμα. Επί 5 λεπτά βλέπαμε αυτό το πράγμα. Να βρίζονται μεταξύ τους, να χτυπάνε τις λαμαρίνες, να τις κλωτσάνε, να κάνουν να ράνουν. Πώς κατέληξε το όλο πράγμα? Μπήκαν σε αυτοκίνητά τους και φύγανε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Δεν το λέω εγώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε. Μετά τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, προς το απογευματάκι, σήμερα να σας πω ότι έχει υπουργικό συμβούλιο. Προς το απογευματάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο Εγάλαιο. Είχε πάει στη Νέα Σμύρνη, θυμάστε που έπαιξε τάβλη. Τώρα στο Εγάλαιο πήγε, μίλησε με ανθρώπους εκεί, του κάνανε ερωτήσεις, απαντούσε. Και μάλιστα στον απόϊχο της σύσκεψης έκανε αυτή την τοποθέτηση. Επεσήμανε πως η αύξηση των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Εγώ τώρα, ο Βλάξ, λέω το εξής. Ασφαλώς, εάν παραδείγματος χάρη ο κατώτατος μισθός ήταν 3-4 χιλιάρικα, θα διαμαρτυρότανε κανένας εάν τα κερασάκια ήταν στα 9-80? Κανένας. Εάν παραδείγματος χάρη τα ενοίκια ήταν, είχε ας πούμε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών σε μια έτσι αξιόλογη περιοχή των Αθηνών και να είχε 350, 400 ευρώ, θα διαμαρτυρόταν κανένας? Κανένας. Ίσα ίσα. Θα ζούσαμε όλοι παραδεισένια. Δεν θα μας ένοιαζε. Δεν θα κοιτούσαμε καν τις τιμές στα ράφια. Μπορεί να γίνει όμως αυτό? Όχι ρε Παπαδάκη, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι εσχροκερδούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου να τιμωρούνται. Και να τιμωρούνται με πάρα πολλά χρήματα και με λουκέτο, θα πω εγώ. Θα μου πεις, και να μείνει τόσος κόσμος στους δρόμους? Μα ούτως ή άλλως, εάν δεν συνετιστεί ο κακός εργοδότης, θα παραμείνει κακός εργοδότης. Είναι κακοί εργοδότες οι σούπερ μαρκετάδες? Όχι, κάθε άλλο. Δεν νομίζω ότι ευθύνονται αυτοί. Κάπου αλλού υπάρχει το ζητηματάκι. Το πού αλλού, να ψάξουν να το βρούνε. Εμείς δημοσιογραφικά
Ναι, θα ψάξουμε να το βρούμε. Για ποιο λόγο? Από το χωράφι στο ράφι φτάνουν τα προϊόντα με απόκληση 270% πάνω. Αυτά. Για δώσε το τσαχπινό μπιρμπιλο γαργαλιάρικο.

Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά και περπατάμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν στη συχνότητα 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Και μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εκεί λοιπόν στο νομό της, στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Βρείτε την, το Real FM και κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Μπορείτε να μας ακούτε και να μας τσιγκλάτε κιόλας και να μας φιλέψετε και με ειδήσεις. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο λάπτοπ σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το κινητό που μας, το smartphone που μας κάνει χαζούς όλους τους υπόλοιπους. Πατήστε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Νίκος που μας ακούει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, Νίκο. Να είσαι καλά και να περνάς καλά με την οικογένειά σου. Όπως μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Δεν κριτικάρει. Στη θέση σου θα ήθελε να ήταν. Καλημέρα. Για ποιον λες? Σταυρακάκης. Α, δεν ξέρω. Να σου πω. Επανέλαβε το αληθές. Κάνε ορθή επανάληψη, Παύλο. Χρόνια πολλά και για τη χθεσινή σου ονομαστική εορτή σου. Τα είπαμε χθες τα χρόνια πολλά, δεν θυμάμαι. 9,80 τα κεράσια, εδώ χθες τα κεράσια τα μεγάλα και πολύ νόστιμα κόστησαν 7,90. Πες μου ότι ήταν και η Μαθίας να τρελαθώ. Εδώ που δεν βγάζει κεράσια η Γερμανία, εδώ που τα εισάγει. Κάτι κάνει λάθος, κάτι πάει λάθος στην Ελλαδίτσα μας. Πολλά πράγματα πάνε λάθος στην Ελλαδίτσα μας, δυστυχώς. Και πρέπει να σου πω ότι έχουμε συνηθίσει. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και μάλιστα να το θεωρούμε ότι αυτό είναι και λογικό. Αν δεν είναι λογικό. Ο Κωστής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει, οφείλει να συγκαλέσει, να εγκαλέσει τους γνωστούς υπαίτιους να μην προκαλούν ακραία φαινόμενα από σεισμούς μέχρι καύσωνες και πλημμύρες. Α, εσύ το έχεις πάει σε άλλο στάδιο, το έχεις πάει σε άλλη πίστα. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτά πλέον έχουν φτάσει στο σημείο και, πώς να το πω, τα προκαλεί ο άνθρωπος από μόνος του. Υπάρχουν τέτοιου είδους συστήματα, δεν το ξέρω. Αν έχεις στοιχεία να τα μοιραστείς μαζί μας, πολύ θα το ήθελα. Γεια σου ρε Γιώργο, καλή σου μέρα Σπυράκο. Ακούω αυτά που λες για την κίνηση και τις κόρνες στο Κάιρο. Ακούω επίσης αυτό που λες για το ατύχημα που είδες. Για το γεγονός πως βγήκαν έξω οι οδηγοί, έριξαν τα γαλλικά τους και μετά μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και έφυγαν. Έχω ζήσει ακριβώς το ίδιο στο Πεκίνο. Εκεί να δεις τι γίνεται. Ναι, δεν το περίμενα τόσο πολύ στο Πεκίνο. Βέβαια η αλήθεια μου πεις σιγά, τι εμπειρία έχεις. Μία φορά έχω φτάσει εκεί. Και μάλιστα ήταν και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που μείναμε στο Πεκίνο, γιατί το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και βεβαρημένο. Καλημέρα Σπύρο, ξέρετε δημοσιογράφε, ελάτε τώρα Ναύαρχε, απλά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας όσο καλύτερα μπορούμε. Με ευκαιρία λέει του σεισμούς της Βενεζουέλας, λάθος η αλόγιστη άλωση στρατοπέδων που δεν χρησιμοποιούνται. Οι χώροι αυτοί είναι χρησιμότατοι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι σεισμοί. Ήδη λέει στο θέμα αυτό το αρμόδιο Υπουργείο έπρεπε να είχε ενδιαφερθεί. Αναφέρει ο υποναύαρχος στην αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Αχρίαστα να είναι, θα πω εγώ, γι' αυτό το λόγο, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, Ναυαρχέ μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε καθημερινά εδώ στην παρέα μας. Είχαμε πάρα πολύ έντονη κριτική από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι πολύ έντονη η κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, έδωσε απάντηση ο κύριος Μητσοτάκης
έκανε λόγο ότι αυτοί που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα δεν κάνουν τίποτα άλλο από, να μας, από το να μας υπενθυμίζουν, δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτή, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Α, να σας πω πριν περάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι είχαμε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, τα βλέπετε, δεν είναι, είναι η περιραίους ατμόσφαιρα, μυρίζει εκλογές ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Okay, τώρα εγώ το ακούω αυτό που λένε στο Μέκανο Μαξίμου, έτσι, για να σας πω την αμαρτία μου, το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όταν θα σταματήσει να το αναφέρει και θα ξεκολουθήσει να υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα του προεκλογικού χαρακτήρα, τότε θα αρχίσουμε λίγο να προβληματιζόμαστε. Βρε μπάς και φέρει νωρίτερα τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το Σεπτέμβρη, εκεί που θα έχουμε τη ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις, που το καλάθι λένε θα είναι μεγάλο και βαρύ και βαθύ, και μεγάλο και βαρύ και βαθύ, ξέρετε τώρα. Κάποιοι μιλάνε και για 2 δισεκατομμύρια. Κάποιοι άλλοι μιλάνε και για 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις λογαριασμό αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να κάνει κανένας υπολογισμό, διότι δεν έχουμε τα έσοδα από τον τουρισμό. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα πληγεί ο τουρισμός από αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν βρέθηκε στην Κάσου. Υποστήριξε ότι... έκανε μάλλον την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλά, και ωφελήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, πολλές επιχειρήσεις, πολλές ανώνυμες εταιρείες και βεβαίως πάρα πολλά χρήματα τα εκμεταλλεύτηκε το δημόσιο, μπήκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να μπουν και άλλα χρήματα εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Κωνσταντέλο. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Την Παρασκευή ήταν με τεμποδίων η επικοινωνία μας, έγινε με τεμποδίων η επικοινωνία μας και επειδή θέλουμε να το ρωτήσουμε και για τις πανελλαδικές. Τι γίνεται εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, σκέφτονται σοβαρά την κατάργηση των πανελλαδικών? Θα τα ρωτήσουμε όλα τον κύριο Παπαϊωάννου. Σε νησιά όπως η Κάσος που δεν έχουν υπερτουρισμό μπορούμε να έχουμε μορφές ανάπτυξης οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κάσο. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι πως όλοι μα όλοι τα έχουν σκεφτεί συχνά πυκνά που επικοινωνούμε με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, μας μιλά για το... για την νησιωτική πολιτική και ανάπτυξη. Να τα δούμε όμως όλα αυτά εμπράκτως, θα έλεγα εγώ. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, να σας πω ότι επισκέφθηκε και το κέντρο υγείας στο Εγάλεο, ένα από τα 110 κέντρα υγείας ανά την Ελλάδα που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί. Ξαναδικήθηκε στους χώρους ο κύριος Μητσοτάκης, συνομίλησε με εργαζομένους και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Και μάλιστα μίλησε για τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραδώσει ως το τέλος της θητείας της ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβανε ως κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Υλοποιείται, λέει, βήμα-βήμα. Όσον αφορά και για τις προσλήψεις, για το προσλαμβάνω, επίσης τα έχετε ακούσει από τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους, εδώ σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα. Ο Μητσοτάκης έστειλε και το μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, θα πρέπει λίγο το προσωπικό να το δουν σε κάποια έτσι, σημεία και σε κάποιες εκφάνσεις. Και το κέντρο υγείας σε Γάλεο έχει ενισχυθεί, λέει, με προσωπικό τα τελευταία χρόνια και καλύπτει πληθυσμό άνω των 65.000 κατοίκων. Αμέ, χρειάζονται αυτά. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά χρειάζονται. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Ισοφάρισε το Μαρόκο στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων 1-1. Θυμίζω ότι Ολλανδία-Μαρόκο είναι σε εξέλιξη, παίζουμε τις καθυστερήσεις. Στο 72ο λεπτό ο Χάπκο έκανε το 1-0 για την ομάδα της Ολλανδίας, δεν το πανηγύρισε, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι η σύζυγός του απέβαλε στην εγκυμοσύνη στο δεύτερο παιδί τους. Ζει μια τραγωδία, προτίμησε όμως να μείνει εκεί στην Αμερική για να είναι κοντά στην εθνική ομάδα και να παίξει με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. 1-0 λοιπόν η Ολλανδία στο 72 και ήρθε ο κύριος Ντιόπ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για το Μαρόκο να κάνει το 1-1. Τώρα είναι το τέταρτο λεπτό. Θέλουμε ακόμα δύο λεπτά για να τελειώσει η κανονική διάρκεια. Θα πάμε λογικά σε παράταση.
0: Παράταση.
1: Οπότε
0: και
1: οπότε θα μένεις εδώ αναγκαστικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν, δηλαδή,
0: χαρά μου.
1: Χαρά δικιά μου δεν είναι όμως. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Δεν έχει σημασία. It's a dirty job, but somebody's got to do it.
1: Λοιπόν, θυμίζω.
0: Τι να θυμηθούμε, να θυμηθούμε τις εκλογές το 2000 που ήμασταν μέχρι τα ξημερώματα, που κάποιοι κοιμήθηκαν με Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό γίνεται μια φορά όμως.
0: Μια φορά σε τέσσερα χρόνια.
1: Ναι, μιλάμε
0: γιατί
1: όμως
0: το
1: εδώ...
0: Μουντιάλ πότε, μια φορά σε τέσσερα χρόνια.
1: Μιλάμε τώρα εδώ για ένα μήνα, ενάμιση μήνα, που έχουμε κάνει τη νύχτα μέρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θυμίζω ότι η Γερμανία είναι εκτός, έχασε στα πέναλτι με 4-3 από την ομάδα της Παραγουάης, με ήρωα την Παραγουάη, τον φύλακά της, τον Ορλάντο Χίλ, που έβγαλε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3 η Παραγουάη την Γερμανία, 1-1 η κανονική διάρκεια. Και μετά από πολύ άγχος στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Μαρτινέλη, η Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία την απέκλεισε και η Βραζιλία στους 16. Η Βραζιλία θα παίξει με Νορβηγία ακτή ελεφαντοστού. Νορβηγία ή αχτή ελεφαντοστού, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία στη φάση των 16 και ο Καναδάς με Ολλανδία ή Μαρόκο. Είπαμε ότι το Ολλανδία-Μαρόκο είναι τώρα σε εξέλιξη, πάει για το φινάλε 1-1. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-1 το παιχνίδι με τα δύο γκολ που έχουν επιτευχθεί στο δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρακάκη. Εδώ θα είμαστε για δύο ακόμη ώρες, οπότε θα μας ενημερώσετε και για τα πέναλτι και
1: να δώσουμε ένα σήμα στα παιδιά εκεί που παίζουν, αν μπορούν να το καθαρίσουν το μάτς στην παράταση για να μην έχουμε πέναλτι.
0: Στείλε ένα μήνυμα στον Ντιόπ. Ένα μήνυμα στον Ντιόπ, στείλε.
1: Στον Ντιόπ να στείλω μήνυμα.
0: Στον Ντιόπ.
1: Τον Ελκαμπή δεν τον έχει βάλει.
0: Θα τον βάλει τώρα.
1: Δεν έχει κάνει πέντε νομίζω αλλαγές, δεν τον έχει βάλει.
0: Δεν έχει έκτη.
1: Νομίζω δεν έχει έκτη.
0: Απορώ που έχει και πέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Σταυρακάκη για την ενημέρωση. Διαβάζω στο ενικός.gr. Καρέ-καρέ η στιγμή της σύλληψης του υπόπτου για το μακελιό στο στάντε με 6 νεκρούς. Το βίντεο λοιπόν που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να το δείτε στο ενικός.gr. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Έχουν συλλάβει το βασικό ύποπτο οι αρχές. Δύο ακόμη άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτό μαζί με αυτή την έκρηξη στο Μονακό, που είναι η πρώτη φορά. Αυτό στη Γερμανία, σύμφωνα με το ενικός.gr, είναι μια διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους. πίσω από αυτό το μακελιό με τους 6 νεκρούς υπάρχει διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους. Μάλιστα. Στο Μονακό λοιπόν αυτή η έκρηξη η οποία συνέβη είναι εκεί σε αυτό το κρατήδιο, έχουν πραγματικά σοκαριστεί, διότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, οπότε νομίζω καταλαβαίνετε το σοκ. Μπορείτε επίσης στο ενικός.gr να δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το φεγγάρι της Φράουλας. Ναι, εκατοντάδες, λέει οι Αθηναίοι, ναι. Αυτές οι φωτογραφίες με φόντο το φεγγάρι τον Παρθενώνα και το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δεν τις έχετε βαρεθεί? Εντυπωσιακές είναι παρόλα τα αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Όχι, δεν έχω χάσει το ρομαντισμό μου, απλά γενικότερα. Να γίνετε λίγο πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, εμπνευστείτε κάτι άλλο. Γίνετε λίγο πιο δημιουργική που να πάρει ευχή. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές. Θα επιστρέψουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
2: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως το λέει το άσμα. Δεν το έχουμε βάλει τυχαία.
1: Μην μιλάς τόσο δυνατά.
0: Δεν μιλάω δυνατά.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι, εμένα ρωτάς εσύ λες την ώρα. Εσύ είσαι επί του ορολογίου. Είσαι παρκάρι. Αυτό, ναι.
1: Εγώ το γύρισα. Ναι, δεν είσαι κάποιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πέντε λεπτά δεν μου αρέσει έτσι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω εσένα, δεν βλέπω το παπαδάκι.
0: Να σου πω. Περίμενε μισό λεπτάκι για να μας βλέπει. Ωραία, για μίλα.
1: Δεν θέλω έτσι.
0: Α, δεν θέλω. Μας βλέπεις όμως.
1: Δεν μπορώ, ρε, εσύ. Δεν είναι. Δεν γίνεται. Ναι. Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να εφευρεθούν.
1: Εφευρεθούν.
0: Να εφευρεθούν τα αόρατα μικρόφωνα.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Χιλόφωνο, μπράβο.
1: Χιλόφωνο, ναι, να μην ενοχλεί ναι. Τώρα εδώ πέρα.
0: Θα είναι η πρώτη ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Να σου πω, να μου δώσεις ένα μικρόφωνο, σε ένα τους τραγουδιστές. Να...
0: Α, να το έχει μπανάνα τύπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και όπως θα πει,
1: και αυτό στροφές... θα με ενοχλεί.
0: Είμαι σίγουρος, γενικότερα.
1: Λοιπόν,
0: και το χιλόφωνο θα σε ενοχλεί.
1: 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε. Real FM 97.8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο Γιώργης Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουκλιώτη. 211-200-8200 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι ο ήλιος, πρακτικά τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Έχει ανατείλει εδώ και πόσα λεπτάκια, μισό λεπτάκι. Αυτή η ρημάδα, η τεχνολογία πολύ με ταλαιπωρεί εμένα. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, θα τη βρούμε την άκρη. Έχει ανατείλει εδώ και δύο λεπτάκια.
1: Εντάξει.
0: Στις 6 και 4.
1: Άλλοι θα το βλέπουν.
0: Σε κάθε περίπτωση που, αυτή που είναι από την άλλη πλευρά της Πεντέλης.
1: Σωστά.
0: Που είναι the other side of Πεντέλη ένα πράγμα. Θα πάει, λέει, μάλλον την Πέμπτη μια βολτίτσα προς την Πεντέλη ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Να πάει.
0: Ίσως, ενδέχεται, μπορεί, δεν ξέρουν ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Χθες πήγε στο Εγάλιο. Δεν έπαιξε τάμπλη.
1: Ούτε τένις.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πήγε από το κέντρο υγείας.
1: Εντάξει.
0: Και συνομίλησε και με κόσμο μετά.
1: Εντάξει.
0: Και είπε για την ακρίβεια.
1: Ωραία.
0: Ναι. Το μότο ούτως ή άλλως της ακρίβειας.
1: Συγγνώμη, εντωμεταξύ αυτό μου το λες για νέο.
0: Το μότο της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι: έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, το ακούω με διαφορετικές διατυπώσεις τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, τώρα θέλεις να πω και όλες τις διατυπώσεις, όλες τις διαφορετικές βερσιών.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι. Έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Το ακούω σε διαφορετικές βερσιών.
0: Ψάχνω τα πολλά, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα πολλά ποια είναι?
1: Τα πολλά είναι όλα αυτά τα εργαλεία, τα οποία όμως...
0: Εργαλεία.
1: Εργαλεία. Είπε η πλατφορμίτσα.
0: Πλατφορμίτσα. Η πλατφορμίτσα, είπαμε...
1: Η έλεγχη, κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει.
0: Οι ποιοι? Τούτο εδώ γιατί χτύπησε.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει. Έχει γίνει κάποια πράγματα, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι ότι...
0: Ότι τι?
1: Αυτό είναι το μότο. Αφού αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί στους πολίτες, η ακρίβεια και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο το μότο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Πρέπει. Είναι συνδυαστικό. Ναι. Αναγκαστικά το μότο πρέπει να πατάει πάντο πάνω στο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες κατά κύριο λόγο. Και αυτό είναι δίχως.
0: Στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα πατάει πάνω στους πολίτες και τους λιώνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά
0: αυτό.
1: Και το μότο μετά πρέπει να πατάει πάνω. Και επικοινωνιακά πρέπει να πατάει το μότο πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με τη δέσμευση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας το λύσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Εν τω μεταξύ, άκουγα τον, άκουγα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μίλαγε χθες εδώ στην Ιωάννη της Νικολάκης, στον Αντώνη Δελατό. Λέω, μίλαγε στο τέλος, λοιπόν, μίλαγε για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Τον ρωτήσανε για την ακρίβεια που λες. Και κάποια στιγμή λέω, τι λες τώρα. Πρόσεξε. Γιατί εξήγησε τι εννοεί. Εκτός από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, εντάξει, έχουμε και τον εδώ πληθωρισμό. Γιατί, άκουτο. Όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Όταν ένα λεπτάκι, μισό λεπτά, μισό. Να βάλω νερό. Γιατί ήρθαν και τα παιδιά, φέρανε νερό. Τώρα, να βάλω νερά. Δεν χρειάζεται να βάλω
1: θα
0: νερό.
1: Θα βάλεις δε. Σε πάρα πολύ λίγο, στο υπόσχομαι.
0: Α, θα βάλω. Θα
1: γιατί θα ζεσταθείς, θα καταλάβεις.
0: Α, ζεσταίνομαι ήδη.
1: Λοιπόν, όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Όταν μεγεθύνεις την οικονομία.
0: Ναι.
1: Όταν αυξάνεις τη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Η προσφορά έπεται. Άρα. Εκεί έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Δηλαδή το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης. Άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. Και αυτό σε συνδυασμό και με τον εισαγόμενο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Όχι, αλλά
1: δημιουργεί την ακρίβεια. Βάλει νερό τώρα.
0: Τώρα πρέπει να βάλω νερό, πρέπει να πιω καφέ, πρέπει να γενικότερα. Άρα το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε, διότι πάει καλά η οικονομία μας. Πάνε καλά οι επενδύσεις.
1: Αυτό δεν κατάλαβες.
0: Έτσι όπως το περιέγραψες, δεν άκουσα η αλήθεια.
1: Είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να πανηγυρίσουμε
1: το
0: όλοι
1: διάβασα.
0: Μαζί.
1: Και είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να πανηγυρίσουμε. Τα ακούς Παύλο μου στο Ντίζελντορφ. Λοιπόν, τα κεράσια λέει είναι από τη Γαλλία. Πρόσεξε. Βρήκα κεράσια φοβερά. Τα έβλεπα, τα λυμπιζόμουνα. Μεγάλα αυτό το να τα. 9,80 το κιλό. Λέω άστα, δεν είναι καλά τελικά. Και μου λέει ο Παύλος, θέλει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ότι λέει στη Γερμανία έχουν 7,90 και πηγαίνουν από τη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια ευθεία είναι. Δεν έρχονται εδώ και με το θαλί. Έχεις ταξιδέψει με το θαλί. Είναι το τρένο, το γρήγορο.
1: Ναι. Έχω, όχι, δεν έχω πάει, όχι.
0: Ναι. Ήταν από τα πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω. Έφτασα μέχρι τον Κισέ.
1: Ήδη. Συγγνώμη, γιατί, δεν είναι το.
0: Γιατί η τιμή από τις Βρυξέλλες παραδείγματος χάρη μέχρι τη Γαλλία είναι κανένα 400 ευρώ.
1: Είναι αυτό. Έχω πάει με αυτό. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής, το γρήγορο. Που φτάνει σε μία ώρα στο Παρίσι.
1: Έχω πάει εκεί και στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής δεν λέγεται.
1: Δεν το θυμάμαι, το λέγω τώρα Θαλής. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουν περάσει και χρόνια.
0: Μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ δεν υπάρχει, μπορεί να έχει αλλάξει και όνομα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά. 30 Ιουνίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σύμφωνα με το ορτολόγιο Σπύρο. Τα έλεγα χθες καημένα, αλλά ποιος να το θυμάται. Τιμάται σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασιλείου του Εν. Γερβασίου του Εν Πάτρες. Τα ονόματα που γιορτάζω σήμερα, Σπύρο.
0: Γιορτάζει και η κυρία Γεροβασίλη.
1: Σπύρο. Ποιοι γιορτάζουν.
0: Ποιοι γιορτάζουν.
1: Απόστολος. Τόλης.
0: Ναι.
1: Λάκης.
0: Ναι.
1: Αποστολία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις τίποτα. Λία.
0: Λία.
1: Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα, Μελίτων, Μελίτης, Γερβάσιος, Γερβασία. Ρε Σπύρο, χθες δεν σου είπα ότι έχω και δεύτερο όνομα που λέγεται Αποστολία.
0: Χρόνια πολλά!
1: Έλα,
0: χρόνια πολλά! Βάλε τραγούδια, βάλε πυροτεχνήματα.
1: Ευχαριστώ,
0: βάλε
1: τα πάντα. Δεν το γιορτάζω.
0: Το δεύτερο όνομα της Στεφανίας μας, γλυκά, γιατί με έφερες.
1: Γιατί εντάξει, δεν το γιορτάζει.
0: Αλμύρα, τι σημασία έχει.
1: Καλά, ρε, χθες δεν το είπα. Χρόνια πολλά δεν μπορείς να.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τι είστε οι άντρες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Στεφανία Αποστολία.
1: Παναγία μου.
0: Σαν κάτι μανάδες που ακούω εκεί στο φτουφτουφτου. Ρε Νταβαρίνε, μας έλειωσες, αδερφέ. Σαν κάτι μανάδες που ακούω εκεί, πηγαίνουν στην παιδική χαρά και φωνάζουν τα παιδιά τους. Ιωάννη Πελοπίδα, Θεμιστοκλή Όμηρε. Έτσι και η Στεφανία. Στεφανία Αποστολία.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Βάλε ένα happy birthday.
1: Όχι,
0: κάτι
1: εσύ, σου λέω, δεν με φωνάζει.
0: Δεν έχει γενέθλια. Σωστό και αυτό. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Αυτό σε πείραξε σε ένα
1: ρε Νταβαρίνε. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Δεν, είπα,
1: δεν με φώναζε κανείς με διπλό όνομα.
0: Γιατί.
1: Για να τιμήσουμε τη γιαγιά ήταν. Γιατί. Α,
0: εντάξει, η αλήθεια είναι, τη μεγάλη μου την κόρη. Η μεγάλη μου κόρη έχει δύο ονόματα. Άννα Δήμητρα.
1: Άρα τι με κοροϊδεύει.
0: Ναι, αλλά δεν τη φωνάζουμε Άννα Δήμητρα.
1: Ούτε εμένα σου είπα.
0: Ναι. Απλά έμεινε το Άννα. Το Δήμητρα της το δώσαμε λόγω του ότι όταν γεννήθηκε η μικρούλα μου, μετά από λίγο χάσαμε τον μπαμπά μου. Οπότε όταν την βαφτίσαμε, την ονομάσαμε και Δήμητρα. Και μεγαλώνοντας γυρίζει μου κάνει. Μόνο μου λέει να σας καταλάβω. Μας έβαλε, μας φώναξε. Έχω πάει να την πάρω. Μεγάλη, λίγο πριν τελειώσει το λύκειο. Μου λέει ανέβα λίγο πάνω γιατί θέλω να μιλήσουμε με τη μαμά μαζί. Λέω κάτι έχει γίνει. Μας βάζει στο τραπέζι και γυρίζει και μας λέει: δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λέω: τι είπατε, παιδάκι μου, τι έγινε. Μου έχετε δώσει δύο ονόματα. Για ποιο λόγο με φωνάζετε Άννα. Εμένα μου αρέσει καλύτερα το Δήμητρα. Θέλω να με φωνάζετε Δήμητρα. Αγάπη μου, της λέω: καλά να είσαι, να έχεις την υγειά σου, να είσαι ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και αν θέλεις, σε φωνάζουμε και Μπάμπη. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά όχι, το κράτησε τελικά το Άννα, πρέπει να σου πω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Αυτά, έτσι ήθελα να. Άκου τώρα ο Παράσκος. Σπύρο λέει καλημέρα και πάλι. Συγγνώμη. Κάτι θέλει να πει, συγγνώμη, θα περάσω στον Παράσκο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο με το θέμα τη ακρίβεια, Ρεσί.
0: Ναι, είχε... και ο Παράσκος για την ακρίβεια.
1: Εσύ είχε σύσκεψη στο Μαξίμου. Πήρε ταυτί σου, το ξέρω.
0: Ο κύριος Μασούτης γιατί δεν πήγε?
1: Για την...
0: ήταν ο γενικός διευθυντής.
1: Λοιπόν, στο, εκεί στο επίκεντρο, εσύ είπες ήταν ακριβώς αυτό, ήταν σε μια σειρά που γίνονται. Γίνονται συχνά σειρά ακριβώς στο Μαξίμου. Τώρα έγινε όμως συζήτηση για την εθνική. Όχι, ναι,
0: υπό τον Πρωθυπουργό η πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, όχι, γιατί έχει ξανακάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Τέτοια σύσκεψη για την ακρίβεια.
1: Με όλη αυτή τη σύνθεση εννοείς. Ναι, εντάξει, όλη αυτή τη σύνθεση. Με τους συνεργάτες του κάνει.
0: Ασφαλώς και κάνει, άμα δεν έκανε και με τους συνεργάτες του.
1: Εννοώ για την ακρίβεια. Λοιπόν, για αυτή την εθνική συμφωνία για μείωση των τιμών. Συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το. Τώρα, θες να μου πεις λίγο τι ξέρεις εσύ να σου πω τι αποφασίστηκε?
0: Εγώ ξέρω ότι έγινε μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, αλλά πέσανε και μερικά γαλλικά.
1: Τι γαλλικά, για ποιο
0: γαλλικά,
1: λόγο όμως?
0: Τι
1: γαλλικά?
0: Διότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη.
1: Λοιπόν,
0: δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, πρέπει να σου πω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ζήτησαν ασφαλώς την, όχι τη βοήθεια απλά, τη συνδρομή όλων των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου οι τιμές να πέσουν. Σε πρώτη φάση να παραμείνουν σταθερές, να μην υπάρξει άνοδος, να υπάρξουν μειώσεις, θα υπάρξει μείωση σε μία λίστα 2.000 προϊόντων.
1: Το πλαφόν όμως?
0: Άκουσε, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Τα 2.000 προϊόντα, ο αριθμός των 2.000 προϊόντων, είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδική.
0: Είναι κωδική.
1: Έχει προϊόντα, ναι.
0: Σωστό, ακόμα χειρότερα. Είναι γιατί κωδική. Είναι κωδική.
1: Πάντα με κωδικούς μιλάμε.
0: Ναι, οκ. Okay, σημασία έχει ότι
1: πάντα
0: είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Με...
0: είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω το εξής, και μάλιστα αυτό υπόθηκε. Μαθαίνω. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση, να το πω εγώ λαϊκά, δεν υπόθηκε έτσι, υπόθηκε με διαφορετικά στοιχεία. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση του 270% από το χωράφι στο ράφι?
1: Αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Πάντως,
0: Συγγνώμη σημειωτέων, την ώρα που η κυβέρνηση έχει επιδοτήσει και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πανάκριβο το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, όλα εκεί οφείλονται.
0: Δεν οφείλονται λοιπόν. Πετρέλαιο κίνησης. Γιατί κάποιοι λένε.

0: Συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντος λόγω του πλαφών θα παραμείνουν όσοι έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική αυτή η συμφωνία για περαιτέρω μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
1: Κάτσε λίγο ρε Παράσκο, συγγνώμη Στεφανία, επειδή είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτό το οποίο συζητάμε. Στέλνει μια φωτογραφία με τα κεσεδάκια, γενικότερα με τα σταφύλια.
0: Ναι.
1: Εκεί από την ΚΟ ο Παράσχος, ο αγρότης, ο Γεωργός μας. Πουλάω, λέει, όπως τη φωτογραφία. 30. Ναι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την τιμή. Συν 0,08. Βρε παιδί μου, το κιλό, πόσο το πουλάς, πόσο φεύγει το κιλό.
0: Πόσο κάνει το κιλό.
1: Από το χωράφι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, για να δούμε πόσο φτάνει εδώ. Διότι, παραδείγματος χάρη η δική μου, κάτω στη Λακωνία, μου λένε κάτι τιμές για το πορτοκάλι, ας πούμε, και μιλάμε για πρώτης ποιότητας πορτοκάλι, εξωφρενικές. Εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και όταν φτάνουν τα πορτοκάλια αυτά που δεν ξέρεις κιόλας και αν είναι και παστερδεμένα αυτά τα οποία φτάνουν εδώ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, τα ακριβοπληρώνεις. Και σας λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση. Όντως, βρίσκεις κεράσια. Τώρα θα μου πεις γιατί τα κεράσια. Ρε παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν έχω κόλλημα με τα κεράσια όπως και την προηγούμενη φορά σας έλεγα
0: έχεις
1: για τα
0: κρεμμύδια. Έχεις πάρει τώρα σας ένα προϊόν για αυτό.
1: Σας έλεγα για τα κρεμμύδια. Απλά και εμείς ως καταναλωτές, με το που βλέπουμε κάποια πράγματα και τα κάνουμε καθημερινή συνήθεια, εντοπίζουμε και το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κεράσια τα οποία τα βρίσκεις με 4 ευρώ το κιλό. Τα μισά τα πετάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι καλά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε πρώτης ποιότητας, σε καλύτερης ποιότητας προϊόν, έχουν 9,80 το κιλό.
0: 9,80. 9,80. Δεν τρώω κεράσια. Καλά, γενικά δεν τρώω γι' αυτό.
1: Ναι. Και σου λέω, επειδή γενικότερα αυτές τις μέρες τελειώνω πάρα πολύ αργά και προλαβαίνω ανοιχτά τα μαγαζιά, τι να σου πω, για 15
0: ναι,
1: λεπτά.
0: Στο τέλος. Ναι.
1: Στο τέλος. Τα κάνω όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πάρω, ας πούμε, ένα καρπούζι. Καρπούζι ακόμα δεν έχω αξιωθεί να φάω. Θέλω να πάρω ένα καρπούζι, να δω τις τιμές του καρπουζιού, τι ακριβώς γίνεται. Και την ποιότητά τους και όλα τα σχετικά. Δεν είναι να φτάνουμε στο σημείο και να λέμε, να μου έλεγε ένας, γιατί λες ρε Παπαδάκη, ας πούμε, για το κρέας, για το μοσχάρι, ότι έχει 14, 15, 16 ευρώ το κιλό. Βρίσκεις, λέει, μοσχάρι και με 7 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τι μοσχάρι, αν τρώγεται αυτό το μοσχάρι.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Υποτίθεται ότι έχουμε βρει τον κρεοπόλη της γειτονιάς.
0: Και πάντα έτσι ήτανε τώρα. Πάντα έτσι
1: ακριβώς.
0: Κάναμε. Πάντα δεν...
1: Σε κοιτάει στα μάτια, σου δίνει, έχεις το θάρρος την επόμενη φορά να του πεις μεγάλε, για ποιο λόγο, εφόσον εγώ σε στηρίζω και σε...
0: Γιατί
1: δεν μου δώσεις καλό κομμάτι. Άρα λοιπόν, είναι και αυτός υποχρεωμένος να σου δώσει καλό κομμάτι. Το καλό κομμάτι το αγοράζει και αυτός πάρα πολύ ακριβά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πραγματάκια τα οποία ναι, όντως πρέπει να τα δει η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν.
1: Και το όριο, για να το κλείσουμε και να πάρεις εσύ τη σκυτάλη. Από Σεπτέμβρη, λέει.
0: Ναι, το είπα αυτό μόλις. Ναι.
1: Πρόσεξε όμως. Από Σεπτέμβρη, γιατί αλλού θέλω να το καταλήξω το ότι το πες. Από Σεπτέμβρη, λέει, θα φαίνεται, λέει, η τιμή, το ότι θα χαμηλώσουν τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, ναι. Γενικότερα στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Γιατί από Σεπτέμβρη.
0: Γιατί
1: από Σεπτέμβρη.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, ναι. Όταν θα μπει
1: δηλαδή,
0: το
1: καλοκαίρι,
0: λες,
1: τι θα κάνει.
0: Για περαιτέρω μείωση, σε εφαρμογή όταν θα μπει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν έχει.
0: Γιατί
1: δεν
0: καταλαβαίνω έχει ότι αυτό, επειδή αφού προχωράει όλο αυτό το πράγμα, οι μειώσεις δηλαδή που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, που θα καθοριστούν και σε συνεργασία, αυτό ναι. Τουλάχιστον λέει πληροφορίες με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Αυτή έχει φτιάξει τη λίστα προϊόντων,
1: ναι.
0: Η αρχή. Οπότε φαντάζομαι ότι χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάποιο χρόνο μέχρι για να γίνει αυτή η επεξεργασία. Λέω εγώ, φαντάζομαι ότι σήμερα έχουμε Ιούλιο. Καταλαβαίνω ότι.
1: Ιούνιο
0: ακόμα. Ιούλιο μωρέ, έχουμε τώρα μια μέρα αύριο. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε Ιούλιο, θέλουν 2 μέρες προκειμένου. 2 μήνες προκειμένου να γίνει όλη αυτή η προετοιμασία. Και επίσης κερδίζουν, αν θες και την άποψή μου, και 2 μήνες, γιατί από Σεπτέμβριο. Ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι λείπουν. Οι μισοί είπαν εδώ, πάνε εκεί. Λίγο δεν είπα ότι δεν θα πει. Κι αλλού αγοράζουν, δεν έχει σημασία.
1: Κάτσε. Δηλαδή, άμα φύγει εσύ, πρώτα ο Θεός, φύγετε με το Σοκράτη και πάτε παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα για να μείνετε μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Κέρκυρα που θα είναι ακριβά τα πράγματα, δεν θα σας ενοχλήσει. Σας ενοχλεί που είναι ακριβά μόνο στην Αθήνα.
0: Δεν είναι για το σούπερ μάρκετ τώρα είναι αυτό. Αν το σκεφτείς, το καλοκαίρι, αν το

0: Και αυτή το καλοκαίρι πας λιγότερο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν,
1: τρως περισσότερο έξω. Που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Δεν είναι ότι καλύτερα, αλλά αυτό δεν το συζητάνε με αυτό. Αυτό το πράγμα δεν συζητάνε αυτό το πράγμα, δεν ήταν αυτό το κείμενο. Οπότε από Σεπτέμβρη οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους δύο μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι μειώσεις. Και παραλαμβάνουν, νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5-6% με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κατηγορία του προϊόντος. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων και ανάμεσα σε αυτές θα είναι τρόφιμα και θα έχει κρέατα, φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι.
0: Είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά. Κάτι ακόμα είναι. Και κάτι ακόμα είναι.
1: Ναι.
0: Τι απορρυπαντικά, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως. Αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού.
0: Κατά καλό καιρό.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ο 47ος δεν ξέρω τι κάνει, ειλικρινά. Ο 47ος πρώτα απ' όλα λέει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες στην Ντόχα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ο Πεζεσκιάν λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά.
1: Α, είναι τα γνωστά. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Συμπαθάτε με. Αρκετά λοιπόν τα θεματάκια στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Ενώ τα γνωστά εδώ και 6 μήνες, αν ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο.
1: Ναι. Θα έχουμε απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Άρα δηλαδή ένας προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα γίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μας πηγαίνει μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη.
0: Τι να σημαίνει, ρε εσύ.
1: Εφόσον θα κάνουν προγραμματισμό.
0: Έχετε λυσάξει να κάνετε εκλογές.
1: Δεν έχουμε λυσάξει να κάνουμε εκλογές. Απλά ψάχνουμε να βρούμε πότε θα κάνουμε.
0: Ψάχνετε να βρείτε εσείς οι πολιτικοί συντάκτες με το που μπαίνει, μιλάμε η χρονιά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πριν ξεκινήσει η χρονιά, ναι. Λυσάτε να ψευρείτε Σαββατοκύριακο.
1: Κυριακή, όχι Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, όχι, για να μας δεσμεύσετε εννοώ.
1: Ναι, Κυριακή.
0: Πω, Παναγία.
1: Στο μεταξύ είχαμε το εξής. Είχαν μείνει περισσότεροι στην δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Πολλές φορές. Στην επαναλαμβανόμενη δήλωση. Τοποθέτησή του ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έβλεπα συναδέλφους και σε διάφορες εφημερίδες. Όλες τις Κυριακές είχαν πιάσει, εκτός από την Κυριακή του Πάσχα.
0: Σου λέω έτσι.
1: Εκτός από την Κυριακή του Πάσχα, γράφανε οι εκλογές θα γίνουν την τάδε Κυριακή.
0: Ναι, με αγαπημένη μέρα των Βαΐων. Τα έχουμε πει.
1: Εννοείται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στο μεταξύ συμπληρώνουν όλες τις Κυριακές τώρα του έτους.
0: Ναι.
1: Κάποιος από αυτούς, λογικό, κάποια Κυριακή θα γίνει.
0: Μην το
1: θα βγει στο τέλος και θα πει όπως πρώτη προβλέψαμε. Μα είχες προβλέψει άλλες 17 Κυριακές.
0: Θες να σου πω και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είπε τώρα Μπακογιάννη πριν από λίγες μέρες.
1: Τι είπε τώρα Μπακογιάννη πριν από λίγες
0: μέρες. Για το χρόνο των εκλογών.
1: Τι δεν ενθυμούμε.
0: Εκτιμώ, εδώ στο Real θα πω. Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει.
1: Α. Εντάξει.
0: Και στις προηγούμενες εκλογές λέει τα ίδια του λέγανε ένα χρόνο. Ότι κάθε λίγο κάνει τώρα εκλογές. Και με πείσμα λέει πήγε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν το ξαδερφεί του, δεν ξέρει κάτι.
1: Κάτι θα ξέρει παραπάνω τώρα. Και μαζί έχουν μεγαλώσει.
0: Για βασικό ελάττωμα σου λέει.
1: Βασικό ελάττωμα.
0: Άρα μην ασχολείστε πια από τα εκλογές.
1: Ακούστε λοιπόν τώρα. Πουλάει ο Παράσχος 30.000 τεμάχια και σεδάκια.
0: Ναι.
1: Με σταφύλι, με αυτή τη σουλτανίνα που μου αρέσει εμένα τη σταφίδα.
0: Τεζεβέρεση λέγεται. Μπράβο ρε Γιάννη, Βρυξέλλες, Παρίσι, τεζεβέ το τρένο. Λοιπόν.
1: Όχι, τεζεβέ είναι η τέτοια.
0: Τι.
1: Θαλής δεν ονομάζεται μωρέ το τρένο αυτό. Τεζεβέ είναι η εταιρεία, δεν είναι. Η πρώην SNCF.
0: Λες, έλα.
1: Whatever. Λοιπόν, ναι. Το συνολικό κόστος λέει συσκευασίας είναι 0,08. Το πόσο πουλάω, μας λέει ο Παράσχος, κάτσε, δώσ' μου 30 δεύτερα, εξαρτάται. Απευθύνομαι, λέει, απευθεία σε σούπερ μάρκετ και μανάβικα. Ως καταναλωτής, τα προϊόντα μου τα βλέπω ότι τα πουλάνε από 100% έως 50% κέρδος. Καθαρό κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού το κέρδος αυτό. Από 50% σε 100%. Είναι. Ή είναι τσιμπημένο πράγμα.
0: Εγώ δεν ξέρω μαθηματικά, εγώ καλά κατάλαβες. Αυτό είναι, κατά τα άλλα.
1: Δεν χρειάζονται μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για θα με δει ο Νταβάρ και θα
0: πάμε, γιατί πάμε. Πρέπει να βρω τώρα το τρένο. Τώρα έχω αυτόν τον καημό. Καταρχάς το θα λύσω, ό,τι και να είναι, λέγεται Eurostar. Τα ξέρεις. Χρόνια μετά, λοιπόν.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στον Καλλιθέα και δύο συγκατηγορούμενοι του. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο κέντρο του Μονακό.

0: Μα ζάλισες με τα Παρίσια, με τις Βρυξέλλες και με το κάθε.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι πράγματα.
0: Θαλής λέγεται, δεν με ακούτε.
1: Θαλής, τεζεύε. Όχι, μπράβο σου για τη μνήμη σου, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Το θυμάμαι διότι μου είχε δημιουργηθεί ψυχολογικό. Πώς είδε ο Μητροπάνος, δεν τα είδε τα κύθρα ποτέ.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε παιδιά, είναι φοβερό.
0: Τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
1: Τέζεβε Θαλής λέγεται, όλο, θα, όλο ξέρω μαζί. Εγώ.
0: Το Θαλής
1: είναι... είναι τύπος του Τέζεβε.
0: Λοιπόν, να σας πω.
1: Anyway, το βασικό είναι
0: τρεις
1: να έχει
0: μέρες στον Άπλιο.
1: Να έχεις μπει, δεν θυμάσαι
0: ελάτε. Με Selecta Rent-A-Car.
1: Ωραία χρόνια.
0: Τέζεβε και Θαλής. Ποιο το? Ο προαστιακός για κόρυθο, όπως λέγεται.
1: Τι ωραίες εποχές, ναι, παιδί μου, να είσαι φοιτητής και νέος.
0: Εγώ.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Στο Άμστερνταμ, όταν είχα πάει μια φορά, ήμουν μια φίλη μου, είχαμε χάσει και το πήραμε λάθος τρένο. Πήγα στη Φόρεια. Πήγα στη Μοριλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε, γυρίσαμε.
0: Εμείς. Με το κουμπάρο μου, το Θάνο τον Αθανασίου, κάποια στιγμή έχουμε φαγωθεί να πάμε σε ένα εκπτωτικό χωριό το οποίο ήταν στα βελγοολανδικά σύνορα. Το οποίο ονομαζόταν η περιοχή Μας Μάχελεν. Λοιπόν, εκεί είναι λίγο περίεργα. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα με τις ονομασίες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Βαλόνη, την Μπρίζ τη λένε Μπρίζ. Όσοι είναι από τη, ναι, Φλάνδρα, ναι, το λένε Μπρούχε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πρίζε,
0: ναι. Η μισή το Λέβεν το λένε Λέβεν.
1: Ναι, Λέβεν.
0: Η άλλη μισή το λένε Λούβεν.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στο εκπτωτικό χωριό και ζητάμε ένα. Αυτό για Μάχελε. Έλα όμως που το εκπτωτικό χωριό, η περιοχή λεγόταν ακριβώς Μας Μάχελεν. Ναι, το ένα ήταν με 2 α, το άλλο ήταν με 4.
1: Δεν έχω.
0: Λοιπόν, και βρεθήκαμε αλλού. Τελείως αλλού.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όταν κάνεις βόλτα, όλα καλά.
0: Έτσι είναι, είναι εμπειρίες αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Είναι εμπειρίες. Όπως έχουμε κάνει ο δικός από το Παρίσι με στάσεις στις Βρυξέλλες για να φτάσουμε στο Στρασβούργο που γινόταν η Σύνοδος Κορυφής. Φοβερό. Κάναμε λάθος σε μία έξοδο. Και γνωρίσαμε όλη τη βουκολική Γαλλία. Τι ωραία ήταν, ήταν
1: πολύ
0: καταπληκτικά.
1: Πολύ ωραία είναι αυτό.
0: Ναι, λίγο ακόμα.
1: Χρόνο να έχεις και λεφτά.
0: Ασφαλώς χρόνο
1: και
0: δεν είχαμε. Χρόνο δεν είχαμε.
1: Πειράζει.
0: Λεφτά δεν υπήρχε θέμα από την άποψη ότι ήταν πολύ φθηνή η βενζίνη. Ήταν τις εποχές που έβαζες βενζίνη ακόμα και στην Ελλάδα με 0,5. Τα θυμάστε. Τα θυμάστε τα βαρύνω.
1: Τα έχω ξεχάσει.
0: 0,5 είχε η βενζινούλα το λίτρο. Φουλάριζες να πούμε το αυτοκίνητο με 40 ευρουλάκια. Ωραία. 50. Έβαζες και παγάκια και ουίσκι.
1: Κράτα εσύ τώρα ότι εδώ πέρα δεν θα έχεις καμία αύξηση το καλοκαίρι και σημαντικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Μην είναι ήσυχος και προχώρα με τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Selecta Rent-A-Car και Real FM. Φύγαμε για Ναύπλιο.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, για να για να προσγειωθούμε λίγο έτσι στην πραγματικότητα. Τρεις ημέρες λοιπόν στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, παρακαλώ, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι το πρώτο δώρο του Ιουλίου, παρακαλώ, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
1: γουρλίδικα τα παιδιά εδώ.
0: Α, παιδιά.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Δεν έχουμε πει για τον καιρό, ναι, ο οποίος θα είναι γενικά αίθριο σήμερα. Mm-hmm. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα στα Επιρωτικά, όπου με τοπικές όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Θα έχει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 από 4 και στο Αιγαίο τοπικά 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν,
0: να πούμε επίσης, έτσι, στα...
1: έρχεται, όχι, και έρχεται, ναι. Πάντως λένε οι μετεωρολόγοι και... ότι θα έρχεται τις επόμενες μέρες, θα είναι θερμική εισβολή. Μέχρι 39-40. Περίμενα να δεις.
0: Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Να βάλεις κόψη τώρα μια εσάρπα το πολύ για βράδυ.
0: Τι εσάρπα με 36 βαθμούς
1: λοιπόν,
0: Κελσίου.
1: Για το εφέ.
0: Ναι, ναι. Για το εφέ. Αυτό αλλάζει. Άμε συγχωρείς. Λοιπόν. Το... Μπρος τα κάλλη την ο πόνος και η ζέστη και ο υδρότας, θα πω εγώ. Τώρα κοίταξε να δεις. Ομπρελίτσα να μην πάρεις.
1: Τα πάμε. Τα, θα πάρεις στην Αθήνα να μην πάρεις.
0: Στην Αθήνα να μην πάρεις. Πού πρέπει να πάρεις ομπρέλα.
1: Είπα πριν. Πού θα βρέχει. Τα ξαναπώ.
0: I'm not following you.
1: Ναι.
0: Πού θα βρέχει. Ναι. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω. Μου έκανε εντύπωση η είδηση. Ότι οι αρχές προχώρησαν. She's like the wind. Τι ωραίο τραγούδι, τι φοβερό. Ταιριάζει μια χαρά με την είδηση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Μύκονος. Κατηγορούνται, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων.
1: Και γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Ποιο. Δεν είπα ότι. Διαβάζω απλά την είδηση. Ναι. Τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Είναι έτσι. Ήρθε το τηλεγράφημα, η είδηση, το δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα. Σε κάθε γωνιά υπάρχει και κάτι. Με τις πολυαδομίες δεν γίνεται όλα καλά.
1: Συνδέεται με το κύκλωμα τα ναρκωτικά πριν από λίγες μέρες. Ναρκωτικά πριν από λίγες μέρες. Γιατί ξεχνάζει μεγάλο κύκλωμα τις προηγούμενες μέρες, ναι.
0: Περίμενε, Στεφανία. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι.
1: Τι πέναλτι.
0: Ολλανδία-Μαρόκο. Τελείωσε και η παράταση, με ενημερώνει με SMS. Με DM που λέει και η κόρη μου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Στο μεταξύ είναι εδώ και παρακολουθεί τους αγώνες. Επαγγελματίας. Όλο το βράδυ κάθεται και παρακολουθεί το ντέρμπι του Μουντιάλ. Και πάμε σε πέναλτι. 1-1 λοιπόν έληξε η παράταση. Ολλανδία-Μαρόκο. Και πάμε σε πέναλτι.
1: Ωραία.
0: Την Παρασκευή να πούμε επίσης έτσι στα χρηστικά μας ότι λόγω απεργίας της
1: Πενέν.
0: Θα είναι όχι καθυλωμένα.
1: Δεμένα. Δεμένα τα πλοία. Έχουν 24
0: καθυλωμένα είναι τα αεροπλάνα.
1: Έχει 24 απεργία στα επιβατικά οχήματα γοαπλία. Ναι. Που είναι από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι, από το λιμάνι του Πειραιά θα φεύγουν κανονικά. Θα φεύγουν κανονικά.
1: Στη Ραφίνα έχει η απεργία από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε επιλέξει να ταξιδέψετε από Ραφίνα, σε αυτές τις περιπτώσεις αλήθεια, τι γίνεται. Δηλαδή έχει το εισιτήριο. Έχεις προγραμματίσει εσύ να φύγεις και κάνουν απεργία. Το εισιτήριο αυτό το εξαργυρώνεις ή απλά θα ταξιδέψεις την επόμενη μέρα ή όποτε λήξει η απεργία.
1: Μιλάς με την εταιρεία. Ναι.
0: Μιλάς με την εταιρεία και η εταιρεία σε καθοδηγεί
1: σήμερα
0: ανάλογα.
1: Σήμερα λίγη, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Κρανίδη, λίγη η προθεσμία της απογραφής για τους ανελκυστίες οριστικά. Δεν θα υπάρξει κάποια παράταση. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Είχε λήξει, θυμίζουμε, 1η-30 Νοεμβρίου και θα δοθεί παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Μέσω τάξης γίνεται η απογραφή. Όποιοι προλαβαίνετε. Λοιπόν, πολυκατοικία, κτίρια, γραφείο, ξενοδοχεία, επαγγελματικοί χώροι. Και γιατί μετά έχει και τσουχτερά προστιματάκια να ανελκυστήρα. Δηλαδή είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικία, 2.500 για επαγγελματικά ή μεικτή χρήση και 5.000 για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το κοινό. Οπότε σήμερα και αυτό. Ναι. Και επίσης δεν περιμένουμε και την έκτακτη ενίσχυση.
0: Τα 150 ευρώ. Από σήμερα, για το επίδομα, ναι. το επίδομα παιδιού, λες.
1: Αυτή την έκτακτη ενίσχυση, αναπαιδί.
0: Αναπαιδί 150 ευρώ, λοιπόν, είναι η εβδομάδα που θα δοθούν αρκετά χρήματα. Γιατί,
1: τώρα,
0: έχουμε,
1: τώρα,
0: και τα 600, γιατί έχουμε για τα 617 εκατομμύρια προς τους αγροτοκτηνοτρόφους, τα οποία θα δοθούν, θα αρχίσουν να δίνονται σταδιακά. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα, λέει. Καλημέρα σας, η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τους μεσάζοντες, αλήθεια. Τώρα, οι τιμές στα βενζινάδικα έπεσαν. Έπεσαν, Στεφανία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έπεσαν,
1: λίγο έπεσαν, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι στο 1,8 έβαλα εχθές, η αλήθεια είναι. Για να μας πει, λέει ο κύριος Μαρινάκης, που έκανε και αυστηρές δηλώσεις, δεν υπάρχει μοσχάρι κάτω από 15 ευρώ το κιλό.
1: Αυστηρές δηλώσεις έκανε γιατί τσακώνονται με τον Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν εννοούμε αυτές.
0: Γενικότερα, έκανε αρκετές και αυστηρές δηλώσεις.
1: Απάντησε στην ανακοίνωση της.
0: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα.
1: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα, αλλά αυτό με την οικονομία που λέμε είναι γιατί έκανε την ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης την Κυριακή με τον απολογισμό της επταετίας. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης και έβγαλε και μια πολύ εκτενή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών. 20 μύθοι του Τσίπρα και 20 αλήθειες.
0: Ναι, ναι, γεγονός. Μα αυτές δεν διαβάζω ο κύριος Μαρινάκης. Κάποιες από τις 20 διάβασε. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε να κάνουμε ανακοίνωση σοβαρή. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δικό σας κύριε Τεβάρινο.
2: Real FM.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Συμπαθάτε μας για την καθυστέρηση, αλλά πήγαμε το κέντρο της Στεφανίας. Δεν είναι. Δεν έχω λόγια. Έχασε, παιδιά. Βγαίνοντας από εδώ, έτσι, επειδή ανταλλάσσουμε μηνύματα γενικότερα για διάφορα πραγματάκια, ξέρετε, και να τα έχουμε, όχι ότι δεν είμαστε βλαμμένοι, είμαστε στον ίδιο χώρο και ανταλλάσσουμε μηνύματα. Απλά ήθελα να έχω μία συγκεκριμένη είδηση εγώ στο τηλέφωνό μου και μου το έστειλε το μήνυμα. Με το που βγήκαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μετά ξέχασα που τάφησα το κινητό.
0: Με χάθηκε το κινητό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε στείλει το μήνυμα, θα κατεβαίναμε στο αυτοκίνητο, θα ψάχναμε γενικότερα σε γειτονιά, σε πάγκους.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα, επειδή λέγαμε τα οικονομικά και τους ανελκυστήρες και το επίδομα, θα τα πούμε λίγο αργότερα τα χρηστικά μας και με τον κύριο Χατζησαλάτα. Στην δεύτερη ώρα, χθες ήταν, λέει, η μέρα φορολογικής ελευθερίας παρεμπιπτόντος.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν η μέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως αυτή η είδηση για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας.
0: Όχι, διότι στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει μια νοοτροπία φορολογικής ελευθερίας εδώ και 20, 30, 40, 50 χρόνια.
1: Λοιπόν, χρειάζεται, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε. Τώρα. Πού το ρεσί, το χασα.
0: Είδες τώρα.
1: Λοιπόν, χρειάζονται, λέει, οι Έλληνες να δουλεύουν ένα εξάμηνο, 179 μέρες το χρόνο, την ακρίβεια, για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις φορές προς το κράτος. Ωραία. Άρα έχουν τους άλλους 6 μήνες για να δαπανίσουν το υπόλοιπο εισόδημα, κατά το δοκούν.
0: Κάτσε, μισό λεπτό.
1: Ελεύθεροι από φόρους και τις φορές. Εμένα και λίγο μου φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό, ρε Στεφανία. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι, όχι. Το γελάς. Μέχρι πέρυσι δεν χρειαζόμασταν 181 μέρες.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Αυτό είναι για να...
0: Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, βγείτε να πανηγυρίσετε. Γλιτώσαμε 2 μέρες το εξάμηνο.
1: Είναι, έχει μειωθεί από το 19, όχι από πέρυσι.
0: Από το 19?
1: Μέχρι το 26.
0: Έχει μειωθεί 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις να βαρύνει 2 μέρες λιγότερες.
1: Όχι δουλεύεις λιγότερες. Ουσιαστικά... Νιώθεις ελεύθερος από τους φόρους, τα βάρη και τις εισφορές 2 μέρες ολόκληρες.
0: Ναι, πέτα.
1: Πέτα. Σαν μπαλαρίνα έχει γίνει.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα. Εσύ και ο φίλος μου, ο τέτοιος, ο Βασίλης. Ναι. Που με το naturalize.
1: Στην Ευρώπη είναι 177 το μέσο όρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα μικρή διαφορά.
1: Ναι.
0: Μικρή διαφορά, ρε
1: παιδί.
0: Τι φαγωθήκατε. Μια χαρά πάμε, μια χαρά περνάμε. Κοίτα πόσο ηλιόλου στην ημέρα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία, ημέρα.
1: Τραγωδία γενικότερα για όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τραγωδία. Τραγωδία.
0: Να πούμε επίσης ότι.
1: Τραγωδία όχι μόνο εδώ, παντού, αυτό βλέπω.
0: Ναι. Τα κεράσια 9,80. Εμένα μου είχε κάτσει. Σήμερα θα προσπαθήσω να πάρω καρπούζι.
1: Α, να σου πω πώς να διαλέξεις.
0: Τι είναι, ξέρω πώς να διαλέγω.
1: Ναι.
0: Να μου πεις πώς θα το πληρώσω βασικά. Το πώς να διαλέξω το γνωρίζω. Γενικότερα ξέρω να διαλέγω ωραία προϊόντα.
1: Λοιπόν,
0: έχω τη δυνατότητα να τα πληρώνω όλα όσα θέλω να πάρω για να φάω.
1: Έχει και κάποια πολύ ωραία στοιχεία για τους μισθούς, αλλά θα μας τα πει σου ξαναλέω γιατί να μας τα αναλύσει. Κύριος
0: Χατζησαλάτας. Εντάξει, να μην του πάρουμε τη δουλειά.
1: Όχι, όχι, θα μας τα πει για να μας τα αναλύσει, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ ακριβή η πρωτεύουσα η Αθήνα και ότι δεν φτάνει ο μισθός για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
0: Από αύριο να ξέρετε το εξής, αύριο 1η Ιουλίου, πρωτομηνιά, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ο μήνας που ξεκινάνε οι άδειες, ο μήνας που αρχίζουν να παχαίνουν οι μύγες, γενικότερα, αν και τον Αύγουστο λέει είναι παχές οι μύγες, αλλά από τον Ιούλιο λογικά δεν πρέπει να ξεκινάνε.
1: Σωστά.
0: Ναι. Από 1η Ιουλίου λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Τα 150 ευρώ δηλαδή θα τα πληρώνω σε 153. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα για όλους μας με υγεία. Καλή εκπομπή αγαπημένη μας λέει.
1: Ευχαριστούμε κυρία Ελένη. Λοιπόν, στα διεθνή να πούμε ότι στην Βενεζουέλα οι νεκροί ανέρχονται από τους δύο ισχυρούς σεισμούς πλέον στους επισήμωσε. 6.719, αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός. Τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Ωστόσο υπάρχει η προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει, και επισήμως το λένε, τους 10.000.
0: Μα από τη στιγμή που οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 50.000.
1: Τώρα, αφού έχουν
0: τώρα
1: αρχίσει
0: τι
1: να
0: καθόμαστε
1: σβήνουν,
0: και συζητάμε.
1: Να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για τους επιζώντες. 46.000 είναι.
0: Μα να σου πω, ακόμα και ακόμα μακάρι να γίνει ένα θέμα.
1: Δεν είναι 50,
0: αλλά
1: ακόμα 50 και... έχουν βρεθεί κάποιοι, 46.000.
0: 46.000 είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πάνω από 40. Τουλάχιστον λέει τόσο. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, κανείς δεν ξέρει ακριβώς και πώς είναι.
0: Γιατί εχθές τα τηλεγραφήματα που ερχόντουσαν από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία μιλούσαν για 50.000.
1: Ναι, γιατί κάποιοι είναι τραυματίες, αλλάζουν τώρα αυτά, ναι, γι' αυτό.
0: Αλλά τραγικό.
1: Συνεχίζονται βέβαια οι επιχειρήσεις, παρότι όπως λένε αυτό το κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει. Τι να πω, είναι μια τραγωδία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, τα έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα, υπάρχει ένα μπερδεματάκι.
0: It's complicated.
1: It's complicated.
0: Δεν είναι μπερδεματάκι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ανακοίνωσαν χθες, δηλαδή, την έναρξη σήμερα στην Τόχα του Κατάρ συνομιλίες της Αμερικανικής και της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Αλλά η Τεχεράνη λέει για επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον λέει για συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Εδώ δεν συμφωνούν καν για το χαρακτήρα των συναντήσεων. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Τέλος πάντων.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε. Θα πάει τελικά ο Κούσνερ.
0: Ο
1: Βίτκοφ πάει.
0: Ναι. Ο Βίτκοφ θα πάει. Ο Κούσνερ είναι λίγο. Ο deputy sheriff.
1: Ο deputy sheriff. Λοιπόν, όπου τι συμβαίνει. Έκτακτο δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Δεν γίνεται.
2: Τίτλο ότι το Μαρόκο προκρίθηκε αποκλείοντας τα πέναλτι την Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Ο Ελκαμπή είπαμε δεν έπαιξε. Ναι,
1: λοιπόν,
0: θα μας τα πεις μετά.
1: Πριν
0: το
1: πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Μια χαρά. Πάει η Γερμανία, πάει και η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Και
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία στο κέντρο του Μονακό. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Αιγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα συνομιλήσουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ και οι συνομιλίες θα είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωποι της Τεχεράνης αρνούνται ότι έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε συνάντηση ή διαπραγμάτευση και πως βασική προτεραιότητα παραμένει η εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Το Μαρόκο πριν από λίγο προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου για τρίτη φορά στην ιστορία του. Κέρδισε με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Καναδά. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη στους 16, αποκλείοντας με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Με τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία-Σουηδία θα παίξει Παραγουάη. Ακόμη, η Βραζίλια νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία ή την Ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πόσο όμορφα, πόσο ιδηλιακά είναι τα πράγματα. Τι ωραία, κοίτα, ναι, ο Μοντιέ και γενικότερα ο Μπονζούρ ένα πράγμα.
1: Ο Μοντιέ.
0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Είναι ούτως ή άλλως οι μέρες από εδώ και πέρα γενικότερα μας κάνουν τη ζωή μας πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, όχι, απλά για να μην λέτε ότι δεν είμαι και... ότι δεν με πιάνει το ρομαντικούλι. Απλά το ξεκινάω έτσι για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Πριν από αυτό όμως... Κυρία Κασίμη, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 7 και 7.
0: Έτσι,
1: και εδώ
0: μπράβο.
1: Είμαστε στο Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Γιώργης Σταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανέμορφος πανικούλης και σου έχω μία έκπληξη.
1: Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει πολλαπλά σοκ στο Μουντιάλ.
2: Πολλαπλά, όπως το πες. Ναι. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση. Λοιπόν, πριν από λίγο, στο Μοντερέι τελείωσε το θρίλερ. Έπαιζε εκεί η Ολλανδία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε 3-2. Με το πέμπτο πέναλτι να το εκτελείωσε Αμπερί και να είναι εύστοχο. Πριν το προηγούμενο για τους Ολλανδούς, ο Σάμερβιλ εκτέλεσε το πέναλτι, όμως απέκρουσε ο τροφλάκας της Ολλανδίας ο Μπόνο. Και έτσι έμεινε το 3-2 μετά τον Σάιμπερί και οι Μαροκινοί περνάνε στους 16. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα, όταν στο 72 ο Χάπκο για την Ολλανδία το 1-0 ξέσπασε σε λιμνικουμούς, γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης των Ολλανδών πριν από λίγες μέρες είχε γνωστοποιήσει ότι η σύζυγός του είχε χάσει στην εγκυμοσύνη της το δεύτερο παιδί τους, και παρά το γεγονός ότι του είπαν οι άνθρωποι της Εθνικής Ολλανδίας να γυρίσει πίσω στην χώρα, αυτός είπε ότι θα μείνει για να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Και στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντιόπ έκανε το 1-1 για το Μαρόκο και πήγε η παράταση χωρίς να αλλάξει κάτι, και στα πέναλτι το Μαρόκο κέρδισε 3-2 την Ολλανδία. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, 4-3 στα πέναλτι την Γερμανία.
1: Σε αποκλείεται η Γερμανία.
0: Τελείωσε με την στο σπίτι της, τέλος.
1: Δεν το πιστεύω. Καλά, μην μου φωνάζετε, απλά είναι
2: δόξα σου Θεός, τα λέω πολύ καλά.
1: Το
2: λέω για να τα καταλαβαίνει η κυρία Λίτσα που είναι στο δημότικο αυτή την ώρα.
1: Δεν το καταλαβαίνω, ήταν λίγο.
2: Όχι, γιατί αυτό πάντα μου έλεγε κάποιος, καλή του ώρα.
1: Δεν θα έπρεπε να απευθύνεσαι σε μένα, ειδικά για τα αθλητικά.
0: Την είπες Λίτσα από το δημότικο.
2: Είπα ότι κάποιος μου είχε πει σε μια σύσκεψη στις ειδήσεις ότι πρέπει να τα λες έτσι για να καταλαβαίνει η κυρία. Μου είχε πει ένα όνομα από το δημότικο. Εγώ τα λέω λοιπόν απλά.
1: Ωραία.
2: Πάμε πάλι.
1: Δεν χρειάζεται. Το κατάλαβα, κύριε Σταυρακάκη.
2: Πάει σπίτι της. Τελείωσε.
1: Ναι, το επισήμανα απλώς γιατί είναι τετράκης πρωταθλήτρια.
2: Δεν ξέρω τι άλλο πάει.
1: Κατάλαβες.
2: Η τετράκης.
0: Επειδή είπε Μπόνο προηγουμένως, παρακαλώ, εμένα ξέρεις τι μου ήρθε. Έβαλε YouTube μετά.
2: Λοιπόν, η Παραγουάη.
0: Για να το ελαφρύνουμε.
2: Με τον τερματοφύλακα στον Ορλάντο Χιλ να βγάζει δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, κέρδισε 4-3 τη Γερμανία, τη στέλνει σπίτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Και αγχωτική πρόκριση για τη Βραζιλία, 2-1 με ανατροπή την ομάδα της Ιαπωνίας. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαρτινέλη, το γκολ για την Βραζιλία, ο άσος της Άρσεναλ, και πάει στους 16. Τώρα στους 16 θα παίξουν ο Καναδάς με το Μαρόκο, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι τα ζευγάρια, οι διασταυρώσεις. Σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, και η συνέχεια έχει Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και 4 η ώρα το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε... τελειώσαμε. Έχει. Γερμανία, Ολλανδία, πάνε σπίτι τους. Αντίο ζωή αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει.
2: Είναι δύο ηχηρές όπως σωστά λέει η Στεφανία, είναι δύο πολύ μεγάλοι αποκλεισμοί. Και ήδη τα γερμανικά μέσα από την ώρα που χάσανε από την Παραγουάη τους κράζουν πολύ άσχημα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κράζουν πάρα πολύ άσχημα την εθνική Γερμανία για τον αποκλεισμό αυτό από τη φάση των 32.
1: Κανονικά δεν είναι.
2: Τη χαρακτηρίζουν αν νοθρή, άχρωμη, άγευστη, τέτοια.
1: Δεν είναι και. Θέλω να πω, δεν είναι και τυχαία ομάδα η Παραγουάη.
2: Εντάξει, μια καλή ομάδα.
1: Είναι μια καλή ομάδα με πολλού ταλαντούχου.
2: Με κάποιου παίκτε που παίζουν και στην Ευρώπη, παίζουν και στην Λατινική Αμερική. Όμω δεν πάβει να έχει απέναντι μια Γερμανία. Όχι η Γερμανία των προηγούμενων εποχών. Μια υπερδύναμη, όμως με το όνομα και με τη φανέλα δεν έγινε αυτό που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι στο τέλος παίζουν 22 και κερδίζει πάντα η Γερμανία. Δεν έγινε αυτό.
0: Παίζει και ο Σουάρες.
1: Να σου πω, Ορλάντο Χιλ που παίζει.
2: Ορλάντο Χιλ παίζει στην. Θα σου πω που παίζει, το έχω. Ο τερματοφύλακας λοιπόν.
1: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο ήρωας.
2: Της ομάδας της Παραγουάης παίζει. Στο Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δεν
1: παίζει Ευρώπη, ναι.
0: Θα τον πάρουν τώρα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα ακριβώς.
2: Είναι καλοί παίκτες που εντάξει κάνουν ένα καλό σύνολο και παίζουν βαθιασμένα. Γιατί για μια χώρα η οποία σας θυμίζω ότι έχει μέσο εισόδημα 400 ευρώ το μήνα η κατοικία της, είναι από τις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
1: Αλμπιρόχα. Λοιπόν, πάμε.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γιουλμπιρόχα.
1: Αλμπιρόχα λέγεται. Λοιπόν, εντάξει. Ευτυχώς που δεν ασχολούμαι τα αθλητικά, είχα φάει τη δουλίτσα. Έλα, τα ξέρω τα βρακάκι. Έλα.
0: Ο Σουάρες είπαμε, παίζει.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη και με αυτά τα αθλητικά και μια και μα θύμισε τον πόνο. Δώσε πόνο με πόνο. Από όλη τη δισκογραφία τώρα των YouTube, το New Year's Day έβαλες.
1: Ένα λεπτό να τα ακούσουμε.
0: Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.

0: Συγχαρητήρια στον άγνωστο οδηγό που έχει κάνει την επιλογή και σήμερα να πατήσει η ρόδα του στον Κηφισό. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, από τη Δυραχείου, και μάλιστα μετά το μποτιλιάρισμα γίνεται βαθύ κόκκινο, βυσσινή και κερασοβυσσινή ένα πράγμα, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα πάνε καλά. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από το ύψος της Αττικής Οδού, συνεχίζει και φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά κάπως ανοίγουν τα πράγματα, κάπως γίνονται καλύτερα, αλλά δυστυχώς για εσάς που είσαστε στην κάθοδο, από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη Βικέλα υπάρχει και άλλο μποτιλιαρισματάκι. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε, νομίζω ότι εσύ πρέπει να πεις το
1: ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην τρέχετε στα σημεία που δεν έχει μποτιλιάρισμα, διότι μπροστά σας θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, δυστυχώς επαναλαμβάνω. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, λεωφόρος Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου υπάρχει το κλασικό καθημερινό μποτιλιάρισμα. Καλά λένε μερικοί ακροατές. Τι παιδεύεστε, λέει, πατήστε να γράψετε το, λέει, και κάθε μέρα να παίζετε το ίδιο. Να, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις. Σήμερα στην Αρδιτού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Ηλιουπόλεως, ενώ εχθές ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά είσαστε μια χαρούλα, αλλά από τη Ριζάρη και μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης πάρα μα πάρα πολύ. Από την πλατεία την τελευταία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο επίσης θα σας ταλαιπωρήσει. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά.
1: Σπύρο, ξέρεις τι έκανα μόλις?
0: Τι?
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή ανατροπούλα.
1: Βεβαίως,
0: για να βοηθηθούμε, για να μάθουμε και 2-3 πραγματάκια χρήσιμα. Και να βοηθήσουμε βεβαίως και τον κύριο Χατζησαλάτα για τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Τις εφημερίδες μετά τον κύριο Χατζησαλάτα, πρώτα ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Ούτως ή άλλως, πολλά από αυτά που θα μας πει θα τα έχουν οι εφημερίδες.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Και θα έχουμε μπόλικη τροφή για σχολιασμό. Όχι μόνο για σκέψη.
2: Καλή σας ημέρα, μεγάλη μου τιμή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με την πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα ξεκινάει η πρώτη πληρωμή, αλλά θα ακολουθήσει και μία δεύτερη.
2: Βεβαίως. Ξεκίνησε χθες η πρώτη
1: πληρωμή. Ξεκίνησε.
2: Βεβαίως, ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα των οικογενειών, οι οποίες έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα πάρουν το επίδομα, γιατί υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Αυτές οι οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Είναι οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025. Είναι δηλαδή αυτές που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση ή θα υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου. Καθώς και επίσης όλες οι οικογένειες τα παιδιά τους γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 έως 31-7 του 2026. Εδώ υπάρχει βασική προϋπόθεση, θα πρέπει η γέννηση να έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να φαίνεται το νεογέννητο για να μπορεί η οικογένεια να πάρει τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
2: Το επίδομα αυτό, να θυμίσουμε, είναι
0: γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ.
2: Βέβαια, η οικογένεια να πάρει τα 150 ευρώ.

0: έχει δεδεσμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών και δικαιούται του επιδόματος, αν για τον Α ή Β λόγο του το δεσμεύσουν στην τράπεζα, θα πρέπει να δεσμευτεί στην τράπεζα να απελευθερωθεί το επίδομα, γιατί το δικαιούται ανεχώρητο και χωρίς να υπάρχει καμία διαδικασία δέσμευσης.
1: Κυρία Χατζησαλάτα, μας ρωτούσαν χθες, τι θεωρείτε, μας είχε στείλει μια ακροάτρια ότι είχε, νομίζω, το παιδί της είναι πρωτοετής φοιτητής, δεν παίρνει επίδομα, είναι για εξαρτώμενα. Αυτό τι σημαίνει, πώς ορίζεται το εξαρτώμενο τέκνο?
0: Το εξαρτώμενο τέκνο είναι έως την πλήρωση του 18ου έτους ηλικίας ή αν σπουδάζει, τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας?
0: Όχι, αν σπουδάζει γενικά, δεν το βάθμια
2: εκπαίδευση. Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
0: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζει την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Οι αρτοποιοί γλυφάζουν. Πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
0: Σωστά.
1: Ναι, okay. Σωστά.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Και η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, οπότε ναι, να το ξέρετε για τα άλλα. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
0: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπας και διορθωθεί. Αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω 150 ευρώ για κάθε τέκνο, σταματάει με οροφή τις οικογένειες που έχουν τα 6 παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στη χώρα μας, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν, που έχουν 7, 8, 9, 10 παιδιά. Σε αυτές τις οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει αναπροσαρμογή στο συνδυματικό κριτήριο, είστε 150 ευρώ και βάζουν οροφή ότι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρεις είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6 επί 150.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Χατζησαλάτα, αν υπάρχει οροφή, γιατί αν υπάρχει οροφή, θέλω να πω ότι όντως είναι ελάχιστες οικογένειες, σιγά το κόστος, θα πω εγώ.
2: Μα δεν είναι, μα δεν έχει λογική αυτό. Μα υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο το έχει φέρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει, είναι ένα από τα κομμάτια αντιμετώπισης, λέει, του δημογραφικού.
0: Σωστά.
2: Άρα θα πρέπει να προτρέπει τα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά για να παίρνουν περισσότερα και των 50. Για ποιο λόγο έχουν βάλει πλαφόν τα 6 παιδιά?
0: Ακριβώς. Αν δείτε όλες τις αναλύσεις, όλα τα φέρ, όπως είναι αποτυπωμένο, μιλάει μέχρι την οικογένεια για τα 6 παιδιά. Και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται και αποτυπώνονται και δεν έχουν διαψευθεί είναι ότι το ανώτερο ποσό θα είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6-150. Εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ας βγει κάποιος να το πει, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά και ανησυχούν ή αισθάνονται και δικημένες. Αντί να σκύψουν σε αυτές που έχουν περισσότερα προβλήματα, στην ουσία τους αποκλείουμε πάνω από τα 6 παιδιά.
2: Μάλιστα. Ναι, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μήπως μία από τις επόμενες ημέρες φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαθανάση για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Και αν αλλά υπάρχει κάτι τόσο διαφορετικό, να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί έτσι ο κόσμος ανησυχεί, έτσι φαίνεται τώρα τουλάχιστον.
2: Κύριε Χατζησαλάτα, η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Οι δύο πάνω από εμάς, ποιες πρωτεύουσες είναι?
0: Αυτό είναι η Βαρσοβία και τα Τίρανα. Όταν λέμε ορίστε πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης, ακριβώς. Τι εννοεί?
2: Το εννοεί με βάση τους μισθούς.
0: Σωστά. Με βάση τους μισθούς και με βάση τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης. Γιατί υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι πολύ πιο υψηλό το ενίκιο, αλλά μέσα στο ενίκιο εμπεριέχονται τα κοινόχρηστα, υπάρχουν οι κοινοί λογαριασμοί ρεύματος κτλ. Σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τους μισθούς, δηλαδή η έρευνα υπολόγιζε σε μηνιαία βάση τα έξοδα που κάνουμε για φαγητό, για στέγαση, για
2: κοντολογείς πόσο κοστίζει η Αθήνα στον Αθηναίο στην Αθηναία, σωστά, πόσο κοστίζει αντίστοιχα σε αυτόν που μένει στα Τίρανα και πάει λέγοντας. Άρα για να το πάμε από την ανάποδη, παραδείγματος χάρη πρωτεύουσες όπως είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, σε τι θέση βρίσκονται?
0: Οι Βρυξέλλες είναι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε το νούμερο,
2: ναι,
0: για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι η Βαρσοβία η πιο ακριβή με 127,4%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω 124,7 ευρώ, παραδείγματος χάρη, για να ζω σε αυτή την πρωτεύουσα, να έχω το ενίκιο και να έχω τις υπόλοιπες ανάγκες μου, αλλά παίρνω 100. Άρα υπολείπονται 27,4%.
2: Μάλιστα.
0: Δεύτερα τα Τίρανα με 121,6 και τρίτη η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113, που σημαίνει θέλω 113 ευρώ για να μένω στην Αθήνα με όλες μου τις ανάγκες, αλλά παίρνω 100, άρα υπολείπονται.
2: Μπαίνουμε μέσα δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, την ημέρα, ή το μήνα. Μπαίνουμε 13 ευρώ το μήνα μέσα.
1: Τέλεια.
0: Σωστά. Είτε το μήνα.

0: είτε τον, το έτος, το 13% το ίδιο μεταφράζεται, γιατί αν μας λείπουν το 13% την ημέρα, αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου εφόσον έχουμε αποτύπωση στον χρόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό μας για να φτάσουμε στο 113, αναγκαζόμαστε και κόβουμε από τις δαπάνες, οι οποίες είναι εναλλαστικές τις περισσότερες φορές. Φαγητό, στέγαση, προσωπική φροντίδα κτλ. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι στο Λουξεμβούργο με 40,2, δηλαδή μας φαζεύουν σχεδόν 60% του μισθού μας, γιατί οι ανάγκες είναι στο 40,2, δεύτερη η Βρένη 40,6 και η Βρυξέλλες, προς προηγουμένος Σπύρος, 49,6. Ακολουθεί το Ελσίνικη 50,1 και η Κοπενχάγη 54,7. Αυτό είναι για την οικογένεια, για τον άγαμο. Ίδια όμως στοιχεία ακριβώς είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά.
1: Μάλιστα. Φύγαμε για Λουξεμβούργο, Στεφανία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Για Λουξεμβούργο ή για Βρυξέλλες. Εγώ, να ξέρεις, μια Βρυξέλλα την προτιμώ. Δεν έχει γενικό. Μου αρέσει. Είσαι και στο κέντρο εκεί. Έχει και ωραία μύδια.
0: Εγώ πάντως, επειδή έχω την τρέλα ή την ευχαρίστηση να μπορώ να το κάνω, να κάνω διάφορα ταξίδια και έχω δει διάφορα, θα ήθελα η χώρα μου να έχει τις συνθήκες του Βελγίου, να μην την αλλάξω, να μείνω εδώ στην Ελλάδα και να μου δημιουργήσουν συνθήκες που έχει ο Βέλγος, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός.
1: Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, κύριε Χατζησαλάτα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπε η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη.
0: Όχι, όμως το όνειρο έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Απλά βλέπω ότι μάλλον είναι όνειρο θερινής νυχτός.
2: Δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά θέλω την επόμενη φορά να συζητήσουμε λίγο αυτό με τις δωρεές και τις γονικές παροχές και τους λογαριασμούς πολύ αναλυτικά, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και έχει μπερδευτεί πολλοί κόσμος.
1: Μια ερώτηση... Θα στείλουμε μήνυμα στον Νυφλή να ρωτήσει ο Νυφλή τον κύριο Χατζησαλάτα.
2: Λοιπόν,
1: και να
2: ακούσουμε μια ερώτηση. λοιπόν, μία ερώτηση από τον Πάνο μόνο και κλείνουμε για να δηλωθεί. Λέει, παιδί στην ΑΔΕ γεννημένο το 25 πρέπει να βγάλει εφημί, μήπως. Όχι, και να δηλωθεί και άμκα. Τι εννοώ, κάτι έχω μπερδευτεί τώρα και για τα παιδιά. Να αφημί να βγει.
0: Σωστά. Ναι. Τι άμκα. Όχι, βγαίνει πρώτα απ' όλα το αφημί. Νομίζω τώρα πλέον ο ΕΦΚΑ, γιατί είναι θέμα ΕΦΚΑ, το ΆΜΚΑ πλέον θα βγαίνει και αυτό, είπαν αυτόματο, δεν πιστεύω να γίνει, αν θα γίνει δεν το ξέρω.
2: Όχι, όχι.
0: Απλά θα είναι προστατευόμενο τέκνο και θα έχει την ασφάλιση του γονέα. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί όμως το 25, αυτόματα τα δηλώνουμε στη δήλωση της φορολογίας, την οποία καταθέσαμε φέτος ή καταθέσαμε ή θα καταθέσουμε 15 Ιουλίου. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα,
2: okay.
0: Γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε δηλώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να σπεύσουμε να δηλώσουμε μόνο την γέννηση είναι για τα παιδιά του 26, γιατί κανονικά θα δηλώσουμε το 27. Αλλά για να προλάβουμε να πάρουμε το επίδομα μέχρι 31 Αυγούστου, θα πρέπει να τα δηλώσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί είπαμε ότι το επίδομα είναι μόνο για φέτος, δεν είναι για τον χρόνο.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι συμβουλές που δίνετε και το ρεπορτάζ βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ για όλα. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Νταβαρίνε, θέλετε να το πάρετε πάνω σας? Ελάτε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, 2 swipe.
3: και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
10: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεων στην Έφυλα Δέλφια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Ναι, σε παρακαλώ, κάτσε να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Κάτσε. Ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Αθανάσιος λέει το εξή. Το εξή, ναι. Το εξής με σίγμα. Καλημέρα. Θα μας πει, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, γιατί ενώ σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο έχει ακριβώς τόσο όσο ήταν η βενζίνη. Όσο η βενζίνη είχε 1,75, αλλά σήμερα έχει 1,90. Τι να την κάνουμε τη φθηνότερη συσκευασία με τα σπαράγγια ή τα φθηνότερα καρβουνάκια που λέει και η Στεφανή, είπε για καρβουνάκια και σπαράγγια.
1: Όχι.
0: Όχι. Και κανένας δεν μιλάει, καλά μας κάνουν, λέει ο Αθανάσιος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μας, Θανάση. Πάντως δεν μίλησε για σπαράγγια. Θα μου κάνει εντύπωση γιατί ψάχνω να βρω καλά σπαράγγια το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν μπορώ να βρω.
1: Και σπαράγγια, Παναθεμάσαι.
0: Ναι, ναι,
1: τι θες να τα φτιάξεις, τι γκουρμεδιά θες να φτιάξεις και θες και σπαράγγια.
0: Για την γκουρμεδιά, ρε παιδιά. Τα σπαράγγια τα βάζεις μέσα σε μία. Πώς το λένε, όχι λεκάνη, έλα πες το, σε μία. Που βάζουν το νερό και τη βάζουν πάνω στο μάτι.
1: Κατσαρόλα, λες.
0: Κατσαρόλα, μπράβο. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Βλέπω είσαι με τη μαγειρική δυνατός.
0: Ασφαλώς. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Δεν, ναι. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Το άλλο, και... το πιο χαμηλό που βάζεις λάδι, πώς λέγεται.
0: Τηγάνι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως τα τηγανίζω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Απλά δεν έχω.
1: Τα σπαράγγια τηγανίζεις, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι τα σπαράγγια. Συνήθως λέω τηγανίζω. Δεν είπα για τα σπαράγγια. Τα σπαράγγια είπα. Θα τα βάλουμε σε. Πώς το είπες, κατσαρόλα.
1: Ναι, βάλ τα ωραία τα σπαράγγια. Ναι. Είναι σε ομελέτα.
0: Ναι. Γιώργο, ο Κωστής έχει στείλει μια ερώτηση για σένα. Εάν έχεις σχέση με μια. Με μια κυρία γενικότερα που έχει το.
1: Λοιπόν,
0: μην μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αέρα.
1: Να βγούμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Μην μου κάνεις το βεντιλατέρ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου την κάνω την ερώτηση μετά, γιατί δεν. Μην εκθέτω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
0: Θα την ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα. Εκεί που βρίσκονται οι εφημεριδούλες. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, πάμε με την κόντρα.
1: Πάμε
0: με την κόντρα νιουζ. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και τις συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η έρευνα. Τσίπρα σε γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων.
1: Απογευματινή, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, Στρατηγική Συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο Όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil να απόκτησε 75% των ηλεκτροκέφαλης. Λοιπόν, υλοποιήσαμε όσο υποσχεθήκαμε, το Γάλλο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Η επιστολή από την Τετάρτη, μαθαίνω, την προηγούμενη την είχε στείλει την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πότε την ανέβασε στο Twitter? Πρώτα την έγραψε και μετά την ανέβασε στο Twitter? Τι από τα δύο?
0: Όχι, πρώτα την
1: Facebook.
0: Ανέβασε και μετά την έγραψε.
1: Πρώτα την έστειλε. Πρώτα την ανέβασε στο Twitter και μετά την έστειλε. Μα είναι δυνατόν να ανεβάζει επιστολή που στέλνει? Δεν ξέρω. Συγγνώμη, μου χτύπησε. Βέβαια έχει κατέβει πια, δεν βαριέσαι?
0: Ναι,
1: δεν την είδα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανέβω, κατεβαίνουν στο διαδίκτυο.
1: Αν είναι ακόμα, έχει κατέβει.
0: Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση. Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι.
1: Δεν είναι
0: κάτι. Και τον ρωτάει ο συνάδελφος.
1: Έγραψε αυτά που πιστεύουν όλοι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι παιδί, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω σε πολιτικό επίπεδο πώς το απαξίωσε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο χθεσινό briefing. Και μάλιστα το ρωτάει ο συνάδελφος, παραμένει στη θέση του. Εξ όσου γνωρίζω, λέει.
1: Για ποιο λόγο να παραμένει στη θέση του?
0: Δεν ξέρω, το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να ρωτήσουμε τον δημοσιογράφο γιατί το ρώτησε.
1: Και
0: εγώ αν ήμουν στο briefing και θα τον ρωτούσα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τίθεται ζήτημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα ρωτούσα αν τίθεται ζήτημα.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω πάντως εγώ. Mm. Είπε, έγραψε δυνατά αυτά που σκέφτονται πολλοί. Δεν έκανε κάτι άλλο.
0: Να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Τι λάθος λέω σε αυτό.
0: Τίποτα.
1: Έγραψε αυτά που σκέφτονται πολλοί.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα της δημοκρατίας, της εφημερίδας. Εάν συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε ούτε τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Μόνο ο κύριος Φεύγας το λέγανε, τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύψεις για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω ενδιαφέρον. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία Αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε λίγο γιατί μου, ναι. Λοιπόν, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι, παιδιά, δεν βλέπω. Στου καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχή τη Ελλάδα επηρεάζει η ακραία ζέστη.
0: Θες τα γυαλάκια μου,
1: πλήττει την Ευρώπη, όχι.
0: Πρεσβειοποία λέγεται, λοιπόν, να ξέρεις.
1: Προτάσεις και μοιοπία και πρεσβειοποία, τι θα συμβεί. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτένα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, γράφει η μερίδα των συντακτών. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα είδα κάτι μηνύματα που έχει
1: γνωρίσει. Ναι. Ναι.
0: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Φοβερό θέμα. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δούμε και να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αγγελική έρευνα για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης, μίσους, της συμμορίας, απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Επίσης, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Αρχής Σεπτεμβρίου θα τεθεί εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Μάλιστα, αύξηση στους 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα και αναφέρεται στις μεγάλες πλατφόρμες της, από την Κίνα.
1: Ναι, πάρα από αύριο κόσμος, καπέλο 3 ακριβώς. Ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομηχανή σούπερ μαρκετάδες. Mm-hmm. Και η μερίδα του Κοινωνικού Συμβουλίου του Κουκού της ΚΝΕ, συγγνώμη, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για άλλη μία κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, της Κουμπάρα στο Κάγκελο. Μάλιστα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα από χθες, να ξέρεις, αλλά δεν έχω την απάντηση.
0: Αν τη δώσεις σκάλα Λακωνίας κάτω και στα μέρη μου, θα την ρωτήσω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της φούλαπ. Ναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ναι, και κλείνουμε, ναι, Γιώργη, δεν είναι, τελειώνουμε. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Επιστολή παρέμβαση απευθύνεται προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Ζητώντας την κατάργηση νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Και πολίτικα, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει στην πολίτικα πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της πολίτικα που τη βρίσκεται στο mail σας. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε πως για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, Στεφανία μου. Αυτή την Παρασκευή, 3/7, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν,
1: πάτα το κουμπί, πάτα το κουμπί, Στεφανία.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Υφυπουργό. Πριν να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Κιτς, στο ξεφωτό του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Όλα τα λεφτά, η προφορά στο popcorn. Δώσε άλλη μία, σε παρακαλώ.
0: Popcorn.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός και ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Παντελή. Καλημέρα Λεωνάρδο, τι ωραία μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα Βέρα, θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και 30-40 δευτερόλεπτα στο τέλος να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να ακριβολογούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάω κατά την γραμματική τάξη.
1: Α.
2: Και σας καλημερίζω έτσι.
1: Όχι, εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος και το λέω και δεν το φοβάμαι, παρόλο που με ψέγουν μερικοί, προηγούνται οι κυρίες.
0: Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συζήτηση για... Γίνεται πολύ, τέλος πάντων, έχει ανοίξει ο διάλογος για το ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για τις πανελλαδικές, για το... Αν θα αλλάξουν, ότι είναι λίγο ξεπερασμένες, είναι παροχημένες.
1: Μόνο θα τις καταργήσετε τις πανελλαδικές.
0: Θα τις καταργήσετε, θα φτιάξετε κάτι άλλο, θα υπάρχει το εθνικό απολυτήριο. Πώς, τι ακριβώς θα συμβεί και από πότε όλο αυτό?
1: Μπράβο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ερωτήματα καθημερινά, ερωτήματα που τα έχει ο κάθε γονέας που έχει μικρά παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά, και έχω περάσει την βάσανο, αν θέλετε, την ψυχολογική, την πιεστική, την εξεταστικοκεντρική των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσουμε ότι το να πούμε καταργώ κάτι ή δεν καταργώ είναι μια δύσκολη άσκηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε επιφανειακά, διότι πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ξεκίνησε τον εθνικό διάλογο. Ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Το πολύ αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε πει για 9 μήνες, είχε δεσμευτεί δημόσια και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη. Ένας διάλογος όπου συμμετέχουν καθηγητές πρώτης γραμμής, συνάδελφοι πρώτης γραμμής, γυμνασίου, λυκείου, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα. Άρα στο ερώτημά σας, θα καταργηθούν? Αν καταργηθούν, σε τι θα αντικατασταθούν? Περιμένουμε τη λήξη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει να προτείνει στην πολιτική ηγεσία ότι, ξέρετε, η πρότασή μας είναι αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Τέλος. Αυτό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός, δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος, ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Θέλω να γίνω γιατρός. Δεν με ενδιαφέρει, έστω για την ιστορία, να ξέρω ποια ήταν η μάχη του Ματζικέρτ. Αν ρωτήσεις τα παιδιά σήμερα που έρχονται στα πανεπιστήμια και στις ιατρικές, ενδεχομένως, για να μην πω με σιγουριά, δεν γνωρίζουν. Ή τα παιδιά που πάνε νομικές ή θεωρητική κατεύθυνση, βασικές γνώσεις χημίας, βασικές τι είναι η πρωτεΐνη. για να μην πλατιάσω.
1: Ναι. Όλα αυτά ασφαλώς είναι και θέματα τα οποία τα συζητάμε και μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας συζήτησης μαζί με την Επιτροπή προκειμένου να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Πότε θα είσαστε έτοιμοι να κάνετε ανακοινώσεις? Ένα το κρατούμενο. Σας και δεύτερον.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου, ναι, με αρχές Οκτωβρίου.
1: Μισό λεπτό.
2: Υπάρχει πρόταση.
1: Ναι. Θα υπάρχει πρόταση τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ακούμε. Άρα οτιδήποτε πρόκειται καινούριο να εφαρμοστεί.
2: Για παιδιά
1: θα πάει
2: που είναι σήμερα στην 5η ή 6η Δημοτικού, στο 29 ή στο 30.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Για να υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Άρα μέχρι την άνοιξη θα έχει σε κάθε περίπτωση ψηφιστεί το οποιοδήποτε νομοσχέδιο και οποιαδήποτε αλλαγή.
2: Η λογική, σαφώς η λογική και ο προγραμματισμός λέει αυτό.
1: Άρα εκλογές την άνοιξη.
2: Μην σας πω και νωρίτερα. Καταρχήν για τις εκλογές δεν συζητάμε σε πολλούς τόνους και με πολλές ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει.
0: Ναι. Για να δούμε. Αυτό γενικότερα με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα θέμα ότι ξέρετε, μπαίνει ένα παιδί τώρα για παράδειγμα πρώτη δημοτικού και μέχρι να φτάσει στην τρίτη λυκείου που να αλλάξει τρεις φορές τα συστήματα ανάλογα με το ποια κυβέρνηση έχουμε. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα εύλογο όμως χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές θα αφορούν τα παιδιά που σήμερα είναι πέμπτη ή έκτη δημοτικού.
2: Τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μετά τις Πανελλήνιες, εγώ είχα δώσει τις Πανελλήνιες, είχαμε για μια 25ετία, 30 χρόνια πόσο έχουμε. Έχουμε τις λεγόμενες πανελλαδικές. Τι κρατάμε πλέον μόνο από τις πανελλαδικές? Το αδιάβλητο. Αυτό όντως είναι κάτι, μια κατάκτηση και κανείς δεν έχει μιλήσει ποτέ ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Μισό λεπτά, κύριε Παπαϊωάννου, συγγνώμη αν με επιτρέπετε, επειδή λέτε για το σύστημα ότι δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τι εννοείται. 30 χρόνια έχουν περάσει τόσο από τότε που έχω αποφοιτήσει. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, εγώ πέρασα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχε πανελλαδικές και εγώ πέρασα 2000 με το σύστημα Αρσένη. Έχει καμιά σχέση το σύστημα Αρσένη με τις πανελλαδικές προ 2000, που δίνανε 4 μαθήματα. Εγώ είχα 16-17 σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν θυμάμαι πόσα έδωσα.
2: Εγώ μιλάω για τα 4 μαθήματα. Ναι. Για τα 4 μαθήματα τα τελευταία 20 χρόνια ενδεχομένως είναι αυτά τα 4 μαθήματα. Αυτό τι δείχνει? Ότι θέλει αλλαγή, έχει κορεστεί, έχει τελειώσει ο βίος, να το πούμε πολύ απλά, του συστήματος των πανελλαδικών. Είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα.
1: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι όντως έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Έχουν περάσει. Στεφανία μου, δεν ήθελα να σε διακόψω.
0: Με τις εστίες να ξανασυζητήσουμε, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο.
2: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Ναι, γιατί θέλουμε να. Τίποτα, μην γελάσεις. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Κύριε Νταβαρίνη.
0: Ένα λεπτό. Ωραία, ας μας πεις ένα λεπτό με τις εστίες, γιατί πολλοί γονείς ενδιαφέρονται.
2: Όσον αφορά τις εστίες, μιλάτε για φοιτητική
0: μέρημνα.
2: Φοιτητική μέρημνα. Εστία και φαγητό, να το πούμε απλά. Είναι κάτι το οποίο είναι στην αιχμή του δόρατος. Φτιάχνονται νέες εστίες. Μιλήσουμε για Θεσσαλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Και φυσικά ανακαινίζονται δωμάτια εστιών Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τα οι οποίες ως κτίρια είναι πάρα πολύ παλιές και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εστίες. Νοικιάζονται ξενοδοχεία, βλέπε Φλόρινα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν όσα δικαιούνται να έχουν δυνατότητα στέγης. Παράλληλα με το φοιτητικό επίδομα, στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, 1,5 και 2,5 χιλιάρικα, αν ζω μόνος μου ή συγκατοικώ, σε οποιαδήποτε περιοχή ανά την Ελλάδα.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Γιατί πρέπει να δούμε,
1: υπάρχουν και προβλήματα.
2: Και δεν λύνεται, βέβαια. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
2: Ενισχύουμε τη φοιτητική μέρημνα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: θα
1: κύριε
0: Υπουργέ.
1: Θα το
0: πάμε εστία για την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Την
1: καλημέρα μας, να είστε καλά. Φεύγουμε γρήγορα. Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, κύριε Καλαμαράκη.
0: Γεια σας.
1: Δεν είναι
3: Αμαλία Κάτζου.
1: Α, δεν είναι Αμαλία Κάτζου.
3: Έχει
1: αδειούμπα. Ποιος η κυρία.
3: Η κυρία
1: Βραχά.
0: Θέλει να μας διώξει, δεν καταλάβει. Πάμε να φύγουμε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
4: Real FM.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι συνομιλίες στην Ντόχα ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σημερινή συνάντηση των αντιπροσώπων ΗΠΑ και Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Η Τεχεράνη αρνείται ότι αναμένεται διαπραγμάτευση και επιμένει στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ουκρανός ολιγάρχης και 2 μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο σπίτι του, στο κέντρο του Μονακό.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας με 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Καλά, γαλανός είναι, αλλά θα γίνει ακόμα πιο γαλανός. Κάντε υπομονή και θα έρθει και ο Σεπτέμβριος. Γιατί ξέρεις, Κασιανή μου, καλή σου ημέρα, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Τι θα γίνει, Ιωσήφ μου, καλή σου ημέρα επίσης.
0: Θα πέσουν οι τιμές, θα μειωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη χθεσινή λοιπόν συμφωνία κυρίων που είχαμε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Δύο μήνες υπομονή. Να φύγει ο Ιούλιος που μπαίνει αύριο και ο Αύγουστος και από Σεπτέμβριο πάνε οι τιμές. Θα γκρεμιστούνε.
1: Όχι και υπομονή, Ιωσήφ μου. Τώρα αυτούς τους δύο μήνες δεν θα μείνουν χαμηλά οι τιμές σε 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν κατά 6% το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Αυτό προβλέπει η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή λοιπόν. Κάντε λίγο υπομονή. Και θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος πόση υπομονή να κάνω πια. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι κάποιο άλλο διάστημα, μπορούμε να το οριοθετήσουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις περάσει ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, παιδιά, σωθήκαμε. Περιμένουμε από τα Τρίκαλα να στείλουν σήμα ότι περνάει ο κομίτης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο 8 και 8. Σήμερα με την κυρία Κασιανή Βραχά στο στούντιο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ δίπλα μου. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει πάρει μια μικρή άδεια, μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλά κάνει χρήση της άδειας που έχει και θα λείψει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί το κορίτσι μας και από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ πέρα στις επάλξεις. Ορίστε, ανθίζει και η λεμονιά στη γειτονιά. Το ασπάζεται και ο Γεωργής Δαβαρίνος που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 περιμένει και εκείνη όπως και πολλοί άλλοι τον Σεπτέμβριο.
3: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, έτσι.
4: Σωστά.
0: Κυρία Τζάκρη μου, αυτός είναι άλλος Σεπτέμβρης. Εσείς μην ακούσετε για Σεπτέμβριο και για 3 του Σεπτέμβρη. Αμέσως εσείς εκεί να το πάτε προς το Πασόκ. Λες να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ.
1: Λες να γι' αυτό να τον άφησε τον Στέφανο.
0: Ξέρω ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το συλλάβω. Αλλά για καλό και για κακό, λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θα τον ρωτήσουμε με την ευκαιρία, εάν τυχόν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Το οποίο συζητιέται.
1: Μα η κυρία Τζάκρη υποτίθεται ότι έφυγε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη γιατί ήταν πολύ δεξιός. Και είναι πιο αριστερή η ίδια και δεν μπορεί τα φιλελεύθερα. Θα πάει στο Πασόκ ως τι, ως ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα.
0: Εντάξει, το Πασόκ είναι το κίνημα, το σοσιαλιστικό, είναι η μήτρα, από εκεί ξεκίνησε. Μπορεί και να θέλει να καταλήξει. Άλλο όμως τι θέλει και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Ας, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
1: Θα μας πει ο κύριος Τσουκαλάς, ναι.
0: studio@adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε εσάς εκεί στη Γερμανία, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο θερμικός θόλος μετακινείται πλέον και έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια, χτυπώντας Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία και φτάνει μέχρι Σερβία. Και εμείς περιμένουμε εδώ άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε επίπεδα ακραίου καύσωνα. Εμείς θα φτάσουμε, λέει, μέχρι 38-39.
1: Εντάξει, εμείς το 40 το έχουμε ψηλοσυνηθισμένο, έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες χώρες που έχουν 40 βαθμούς και για αυτούς είναι καταστροφή. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 45, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Εμείς το 40 το έχουμε συνηθισμένο και ίσως να μην μας ακούγεται πολύ, αλλά για τις χώρες αυτές, που μερικές από αυτές δεν έχουν δει ποτέ το 40 να χτυπάει στη χώρα τους, νιώθουν μια ασφυξία. Είδες, φαντάζομαι, τι έγινε με τον πόλεμο για τα κλιματιστικά.
0: Βέβαια, στο Παρίσι. Μπήκαν οι άνθρωποι και έσπρωχνε ένα τον άλλον.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 1.300 θανάτους που συνέβησαν λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το 40 μπορεί για μας, ξαναλέω, να ακούγεται μικρό, να ακούγεται υποφερτό, για άλλες χώρες όμως δεν είναι.
0: Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στο θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περάσει ο Χάλεϊ, λέει, ας αντέξουμε το μαύρο μας το χάλι. Καλημέρα, φίλε, θα κάνεις και εσύ υπομονή, είπαμε. Περιμένουμε ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλε πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις εμφανιστεί λοιπόν εκεί, μόλις περνάει εκεί από πύλη για να μπει μέσα στα Τρίκαλα ο κομίτης του Χάλεϊ, τότε θα έρθει και η οικονομική ανάκαμψη και τότε αντίο ακρίβεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, εκεί όπου είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να τα περιμέναμε. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία εκεί στο Μουντιάλ. Καλημέρα στον αγαπητό, θα μας το κουράσετε, λέει το κορίτσι μας. Καλημέρα, Κασιανή μου, Βάστα Γερά. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ.
1: Βαστάω, αγαπητέ, βαστάω.
0: Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε την κυρία Τζάκρη και λέει: η κυρία Τζάκρη είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια της στην ομάδα που ξεκίνησε. Εννοώντας φυσικά το Πασόκ. Για πάμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που επετέφθη χθες μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η οποία προβλέπει πάγωμα τιμών για τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, δηλαδή αποσύρεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, με την δέσμευση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και των εταιριών τροφίμων ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς. Είναι η μείωση που έλεγες νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: 6% ήταν η μείωση λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που είχε εφαρμοστεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα 2.000 προϊόντα λοιπόν που μειώθηκαν κατά 6% δεν θα ανέβουν στους επόμενους δύο μήνες, αναμένοντας όπως έχουμε χιλιοπεί μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, γιατί αυτή η συμφωνία λοιπόν περιλαμβάνει τη δέσμευση από την πλευρά τους ότι από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε μείωση σε βασικά είδη, σε είδη δηλαδή που χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά το νοικοκυριό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα θα είναι αυτά τα είδη, αλλά κάνουν λόγο για μια μείωση η οποία θα είναι τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Ο Υπουργός έκανε λόγο για τα βασικά είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές καθημερινά για την επιβίωσή τους, τα βασικά είδη διαβίωσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε αν έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μειωθούν πραγματικά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
4: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Εθνική κοινωνική συμφωνία λοιπόν σε ισχύ για το επόμενο διάστημα και κυρίως από την 1η Σεπτεμβρίου με μείωση τιμών, την οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε επιτέλους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια όλοι είναι επιφυλακτικοί και με το δίκιο τους. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει για διάφορες ενέργειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και οι καταναλωτές πολύ απλά δεν τις έχουν δει ή αν τις έχουν δει είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο χάνει ένας καταναλωτής από το κύμα της ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των καταναλωτών το επόμενο διάστημα. Φυσικά θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η χώρα δεν χρειάζεται συμφωνίες κυρίων, αλλά χρειάζεται απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ακρίβειας. Καλημέρα στο Γιώργο. Το πάγωμα τιμών, λέει, σημαίνει ότι ούτε θα ανέβουν αλλά ούτε θα κατέβουν οι τιμές. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπαμε. Είναι ότι το επόμενο διάστημα, για 2 μήνες τουλάχιστον, θα παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα, τουλάχιστον και για αυτούς τους 2.000 κωδικούς όπου υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αυτή η μείωση. Μέχρι τώρα, λέει, αυξήσεις ήταν, λέω, αύξησης του Brent. Εδώ και 2 εβδομάδες είναι κοντά στα 70 με 72 δολάρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, περίπου στα 72 με 73 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι το εξής. Είχαμε, λοιπόν, τις αυξήσεις, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή και το κόστος για την παραγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα και το κόστος για την μεταφορά. Και αναρωτιούνται όλοι, από τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές. Βέβαια δεν τις έχουμε δει ακριβώς στην Αντλία, έτσι έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυβδη. Στην Αντλία, έτσι έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυβδη.
1: Ξέρεις τι, είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και σταθεροποιημένη, να

0: Μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε ένα με 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση σημείωση και να έχει η τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
1: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες, δηλαδή, και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή, μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
1: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χαλή. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι. Η αμόλη δείχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές, μόνο να μην πουντιάσουν, λέει, αυτό φοβάμαι, από το πολύ πάγωμα. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων η οποία υπήρξε, ότι έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν αρκετά, άρα αυτό επιφέρει και αυξημένα έσοδα και έσοδα από έμεσους φόρους, δηλαδή στα κρατικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χαθούν αυτό το διάστημα.
0: Και να θυμίσω ότι έχουμε δει και αυτή την τάση του μαγειρεύω σπίτι στις διακοπές και όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες που έρχονται εδώ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν προτιμήσει τα Airbnb με καταλήμματα με κουζίνα και μαγειρεύουν στο σπίτι. Οπότε
1: λοιπόν,
0: είναι αυξημένα τα.
1: Θα σας πω τώρα παράδειγμα που μου έδωσε χθες φίλος οδηγός ταξί. Γιατί οι ταξιτζίδες ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Εκτός ότι μου είπε για παράδειγμα με τα Airbnb τι γίνεται, όπου έρχονται 3-4-5 άτομα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ, άρα δεν χαλάνε χρήματα. Μου έτυχε, λέει, το εξής περίεργο. Πήρε κούρσα μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα ταξί από πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Προορισμός, πολύ γνωστό resort στα νότια προάστια. Πάει λοιπόν εκεί στο σούπερ μάρκετ. Εμφανίζεται η κυρία, η οποία είναι τουρίστρια, είναι ξένη. Και βγαίνει λοιπόν από το σούπερ μάρκετ γεμάτη με τις σακούλες, με τα ψώνια, για να πάει στο πολύ γνωστό ριζόρτ. Που εκεί η βραδιά, δηλαδή κάτω από 300, 400, 500 ευρώ, αποκλείεται να έχει. Και όμως πήγε, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ για να τα πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Τώρα τι ήθελε να κάνει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πήγε φορτωμένη. Δηλαδή πώς πας εσύ, ας πούμε, κάθε εβδομάδα στο
0: μάρκετ.
1: Πήγε γεμάτη δηλαδή με τα πράγματα, πήρε το ταξί και μετά πήγε εκεί. Είναι πρακτική λοιπόν που ακολουθούν πλέον πάρα πολλοί επισκέπτες της χώρας.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Σας λέω, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες. Έχει βγει αυτή η κουλτούρα και στους ξένους που έρχονται εδώ. Με τις αυξημένες τιμές. Ίσως θέλουν τη θάλασσα, θέλουν τον ήλιο μας, δεν θέλουν τις ακριβές τιμές των εστιατορίων. Ας πούμε, οπότε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν και έτσι τους βγαίνει λίγο πιο οικονομικά. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο παράγοντας της αύξησης δηλαδή του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο Εγάλαιο. Έχει ξεκινήσει, όπως έχετε καταλάβει, η προεκλογική περίοδος. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις επισκέψεις τους σε διάφορες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε λοιπόν στο Εγάλαιο και έστειλε ένα μήνυμα για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας.
2: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών.

0: τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού.
1: Αυτό το οποίο λέγαμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αυτή την μείωση στις τιμές τουλάχιστον 5 με 6% και κυρίως στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν σχεδόν καθημερινά τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Καλημέρα στον Παύλο, να, από τον Ντίσελντορφ. Σήμερα λέει είναι θεϊκά, ξύπνησα με 17 βαθμούς Κελσίου και τώρα λέει έχουμε 18. Πάνε καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον, έχει αρχίσει εκεί και υποχωρεί το κύμα του καύσωνα, αλλά έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Κύθηρα.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic.
0: η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, πριν επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, που είναι λογικό να σας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα, να κάνουμε και μια αναφορά στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε πολλούς και σημαντικούς αγώνες.
1: Για πες, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε να δεις. Χθες το βράδυ ήμουν εδώ εκτάκτος. Έκανα μια εκπομπή με την Ελένη Κατσαμπέκη. Εκείνη την ώρα υπήρχε ο αγώνας Βραζιλία-Ιαπωνία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας, προηγείται η Ιαπωνία 0-1. Μαύρα χάλια η Βραζιλία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 1-1 στο 56 και 2-1 ανατροπή στο 90-1 στις καθυστερήσεις με γκολ του Μαρτινέλη. Οι Βραζιλιάνοι πέταξαν έξω τους Ιάπωνες και πήραν το εισιτήριο για τους 16. Πέρασε λοιπόν η Βραζιλία. Και μετά έρχεται η ώρα για τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αρχικά Γερμανία-Παραγουάη. Προηγείται η Παραγουάη 0-1, ισοφαρίζουν οι Γερμανοί, πάνε λοιπόν στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Στα πέναλτι η Παραγουάη 4-3 πέταξε έξω τη Γερμανία.
1: Πάει
0: και η Γερμανία σπίτι της. Και μετά ξυπνάω κατά τις 5, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει Μαρόκο-Ολλανδία. 0-1 προηγείται η Ολλανδία. Όπω λέω, ωραίο παιχνίδι, ετοιμαζόμουν εγώ, έβλεπα ταυτόχρονα 1-1 το Μαρόκο. Χάνει και τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το πάρει το παιχνίδι. Παράταση και εκεί, πέναλτι τελικά, πέρασε το Μαρόκο 3-2, πέταξε έξω την Ολλανδία. Οπότε στην επόμενη φάση Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, εκτός Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα τώρα, ειδικά στη φάση των 16. Ωραία ομάδα, το Μαρόκο είναι ωραία ομάδα, αν και συμπαθώ πολύ την Ολλανδία. Χάρηκα για το Μαρόκο γιατί μου αρέσει μέχρι στιγμής. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης άκουσε αυτό που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και για τους τουρίστες. Εργάζεται σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κάτω στα νότια προάστια και έστειλε αυτό το μήνυμα και το επιβεβαιώνει. Τουρίστρια λέει από την Αγγλία με καλό πορτοφόλι, ήρθε για ψώνια και πήρε ποτά, κρασιά κτλ. Και πολλοί Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες κάνουν το ίδιο. Φεύγουν με μια βαλίτσα ψώνια για να έχουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Παιδιά, η κρίση δεν έχει χτυπήσει μόνο εμάς. Και ειδικά αυτή η κρίση που έχει προκύψει μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τους έχει χτυπήσει όλους. Είναι μειωμένα τα εισοδήματα για όλους και είναι όλοι σφιχτοί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε και αυτοί που έρχονται στη χώρα προσπαθούν να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Και τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Πάνε σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν.
1: Παίρνουν πραγματάκια. Όσο γιατί να τα πληρώνω από το ξενοδοχείο, το πληρώνω από το σούπερ μάρκετ.
0: Άντε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Έτσι για ενθύμιο. Κατά τα άλλα, παιδιά, σφιχτά. Σφιχτά τα πορτοφόλια.
1: Έκτακτη ενημέρωση τώρα για όλους εσάς που χάνετε τα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση λοιπόν. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops που και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο και AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το slogan, δυσκολίες bye bye, έχεις AI, εάν πας στα public φυσικά. Να δώσουμε και άλλο ένα στοιχείο σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά όχι με την αγωνιστική διάσταση των πραγμάτων. Παιδιά, οι Αμερικανοί έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ από την Κονόμα. Μην γελάς καθόλου. Έχουν εκστασιαστεί πραγματικά, αφού λένε, παιδιά, εάν θέλετε, λέει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι και κάθε 4 χρόνια να το διοργανώνουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε όλα έτοιμα, γήπεδα έχουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αν θέλετε, εμείς το παίρνουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Δεν θέλετε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Κάθε 8. Γιατί έχουν οικονομήσει τρελά. Και από τα εισιτήρια, γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Και κυρίως από την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος, γιατί είναι και 48 χώρες φέτος. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Γίνονται και αυτά τα διαλύματα, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το cooling break, λέει, για να δροσιστούν οι παίκτες. Εντάξει, να το καταλάβω όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έπαιξε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πόλη όπου είχαμε βροχές, καταιγίδες, υπήρξε διακοπή του. Αυτοί κάνανε cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες.
1: Δροσιστούν, βέβαια.
0: Και
1: δεν
0: πρόσεξε, εάν δεν δώσει σήμα το κανάλι το αμερικανικό ότι έχει παίξει τις διαφημίσεις, δεν αρχίζει ο αγώνας. Αυτό είναι καινούριο φρούτο. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένεται ο τζίρος να ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Γλυκάθηκαν οι Αμερικανοί, θα το είδε και ο Προεδράρας αυτός. Λέει, όπου βγαίνουν λεφτά εδώ, Οπότε λέει, παιδιά, εμείς Μουντιάλ εδώ κάθε 4 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και τα Αμερικανάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με γεγονός που συμβαίνει εκεί, πρέπει να έχουν πάρει ό,τι υπάρχει σε κούπα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι μέρτς υπάρχει πρέπει να το έχουν τσιμπήσει οι Αμερικανοί εκεί. Οπότε είναι και για εσωτερική κατανάλωση το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αμαρτωλή Κασιανή λέει και Αγκιναρόκαρδε παραγωγή. Μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας. Καλημέρα και στο Μελέτη. Να, και ο Μελέτης ανησυχεί για την κυρία Τζάκρη. Έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Σχετικά λέμε το αν θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Στο καταστατικό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να είναι υποψήφοι όσοι ήταν βουλευτές τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και έτσι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μελέτη. Είναι συνεδριακή απόφαση συγκεκριμένη, αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά αυτά βρίσκεται τρόπος ώστε να προσπεραστούν. Λέμε τώρα. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Σχετικά με τον καιρό, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Δεν θα φύγει όμως αυτό το βοριαδάκι, ευτυχώς για εμάς, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, θα ερχόταν, παιδιά, ο καύσωνας από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα είχαμε προβλήματα. Οπότε από σήμερα άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και τις επόμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 38, άντε 39.
1: Ξέρεις τι, το βοριαδάκι που λες μπορεί να μας βοηθάει στη θερμοκρασία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στις πυρκαγιές. Είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είδες, έγιναν και αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν σε διάφορες περιοχές, ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και οι περισσότερες είναι από αμέλεια, επειδή κάποιος είχε φτιάξει μια ηλεκτρολογική κατάσταση στην αυλή του, μια άλλη γυναίκα στα Χανιά έκαιγε προσωπικά τις αντικείμενα. Δηλαδή, εγκληματική αμέλεια, πραγματικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Έχει αέρα, έχει ζέστη. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Πάντως, δεν χρειάζεται πανικούς. Δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι 38-39. Ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Δανία και Σερβία. Εκεί πέρα όπου τα σαραντάρια χτυπάνε πλέον σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Προειδοποιώ ότι θα περιγράψω σχεδόν όλο το χάρτη.
0: Οχ.
1: Για πάμε.
0: Κατάλαβα. Τα βαρύνω, ετοιμάσου να πας κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα. Πάρε βαθιά ανάσα και λέγε, Παναγιώτη.
2: Φύγαμε. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Ανδριανού στο Ψυχικό, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο, πικρίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, ρε Παναγιώτη.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, και μας τρόμαξες να πω. Εντάξει. Στα συνηθισμένα επίπεδα είναι, όπως τις άλλες ημέρες. Τρομάξαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.

Να και μήνυμα από τον Κώστα, από το Ανόβερο. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τον καύσωνα. Όντως ο καύσωνας, λέει εδώ, δεν υποφέρεται. Η υγρασία, λέει, που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και τα σπίτια είναι μη κλιματιζόμενα. Ειδικά, λέει, τις νύχτες πεθαίνεις. Το καταλαβαίνουμε, αγαπητέ Κώστα. Τώρα τουλάχιστον βελτιώνονται τα πράγματα και σας ευχόμαστε να μην το ξαναζήσετε, να μην το ξαναζήσετε στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια και αυτή την συμφωνία που υπήρξε χθες. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι, έτσι. Ο άλλος λέει, για παράδειγμα, ότι τώρα που υπήρχε περίπτωση να πέσουν οι τιμές, εμείς κάναμε συμφωνία για να παραμείνουν σταθερές. Δεν το έχω καταλάβει. Είπαμε λοιπόν, για 2 μήνες θα παραμείνουν παγωμένες αυτές οι τιμές, κυρίως σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και από το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μείωση τιμών. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία. Ο Θοδωρής λέει ότι με αυτή την συμφωνία θα διατηρηθεί η εσχροκέρδεια για 2 μήνες ακόμα και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Και ο Μιχάλης, γιατί δεν προχώρησαν, λέει, από τώρα σε μείωση τιμών, είναι ένα ερώτημα. Ενώ ο Μάνος λέει ότι είναι ντροπή να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές και μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν δουλεύει, δεν υπάρχει. Καλημέρα και σε σένα, Μάνο. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, να είσαι καλά φίλε. Παναγιώτης λέει, Καλαμαράκι καλημέρα. Κάτσε μια μέρα ρε φίλε, μας έχεις μπερδέψει. Μία η Αμαλία, μία η Κατσαμπέκη, τώρα η Κασιανή, προχθές ήταν η Στεφανία. Έλεος λέει, λυπήσου μας. Να είσαι καλά Παναγιώτη.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παιδιά, όλα τα έχω διαβάσει στα μηνύματά σας, πραγματικά δηλαδή τόσα χρόνια, αλλά ότι θα υπήρχε ακροατής ο οποίος θα έγραφε ποίημα για τη Θεοδόρα Τζάκρη, δεν το περίμενα. Κώστα, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Θα το διαβάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Καλή σου ημέρα. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ενθουσιασμένος με την είδηση ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κρατήσουν το Μουντιάλ σε μόνιμη βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή, όπως κατάλαβαν, λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, είναι κάργα μπούκα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ακριβώς, αλλά μιλάει για κάργα μπούκα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Για πάμε σε κάτι πιο χρηστικό. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, Κασιανή μου?
1: Σήμερα λίγη προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, των ασανσέρ δηλαδή. Είχε δοθεί μια παράταση, κανονικά αυτή η απογραφή τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλους Ιουνίου. Δεν μπορεί να δοθεί από τον νόμο άλλη παράταση. Ουσιαστικά οι υπόχρεοι πρέπει να πραγματοποιήσουν την απογραφή μέσω της πλατφόρμας elevator.minedev.gr .gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, και η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες που υπάρχουν, δηλαδή είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε γραφεία, είτε είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε πολυκαταστήματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από αύριο λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους και τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για ασανσέρ σε κατοικίες είναι 1.000 ευρώ, για επαγγελματικά κτίρια το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ, ενώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό είναι 5.000 ευρώ. Επίσης, με όταν κάνεις την απογραφή θα δοθεί ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, όπου με αυτό τον κωδικό πλέον οι συντηρητές θα μπορούν να κάνουν τη συντήρηση. Με λίγα λόγια, αν δεν έχεις αυτό τον κωδικό, δεν είναι νόμιμο να κάνεις συντήρηση στο ασανσέρ σου. Οπότε πρέπει να κινηθούν γρήγορα όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
0: Και παράλληλα, από αύριο θα έχουμε ένα καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως για παράδειγμα το Temu και το Shein.
1: Ουσιαστικά δεν είναι μόνο οι αγορές από την Κίνα, είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βρετανία. Σε όλες αυτές τις χώρες όταν θα έρχονται πακέτα θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση του δασμού. Είναι 3 ευρώ το τεμάχιο και όχι η παραγγελία. Βέβαια, αν πάρω 10 τεμάχια το ίδιο μπλουζάκι είναι 3 ευρώ. Αλλά αν πάρω ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένα ποτήρι, ένα-ένα-ένα, είναι 3 ευρώ στο καθέ ένα από αυτά. Η πολιτική λέει ότι αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι τον καταναλωτή, αλλά είναι ανάλογα και με την πολιτική της εταιρείας το ποιος, αν θα επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αν θα επιβαρύνει την εταιρεία. Προσοχή, γιατί όσοι κάνατε παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου θεωρώντας ότι δεν θα με προλάβει το 3 ευρώ, δεν ισχύει. Αν εκτελονιστεί η παραγγελία σου μετά την 1η Ιουλίου, θα πληρώσεις κανονικά την επιβάρυνση. Ή εσύ ή η εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική της κάθε πλατφόρμας.
0: Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, όπως πολύ σωστά είπε η Κασιανή. Δηλαδή, αν είναι μόνο μπλουζάκια μέσα στο δέμα το οποίο έχεις παραγγείλει, ο δασμός θα είναι 3 ευρώ. Αν είναι μπλουζάκι όμως και παπούτσια, θα είναι 6 ευρώ. Αν είναι και κάποιο άλλο προϊόν, θα φτάνουμε τα 9 και πάει λέγοντας. Μιλάμε λοιπόν για κάθε αγαθό το οποίο εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ανά διαφορετικό προϊόν στο δέμα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αναθεωρήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου, ταυτόχρονα σας είπε και η Κασιανή για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Και επειδή είμαστε στη χρηστική ενότητα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς είναι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό με την Αμαλία εδώ στις εκπομπές για αυτό το πρόγραμμα, για το αν θα συνεχιστεί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε.
2: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε σε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια πικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα, θα δούμε, θα σας σήμερα αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Ναι. Η ταξιαρχία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την ταξιαρχία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα. Όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ταυτόχρονα όμως αναζητούνται χρήματα ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή έχουν αγοράσει μέχρι τώρα φάρμακα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ακούσατε και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Για να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα είναι και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για οικογένειες με παιδιά.
1: Ναι, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 6 παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ για να πιστοποιηθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους καταβληθούν τα χρήματα. Οπότε αν δεν σας καταβληθούν τα χρήματα, πιθανότατα να μην πληρούσατε τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είπαμε δεν έχει να κάνει με την αίτηση. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτερο τα 6 παιδιά, και από τον επόμενο μήνα θα γίνει η νέα πληρωμή για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
0: Καλημέρα Ντόρις, επειδή σας άκουσα λίγο που λέγατε νωρίτερα για την τιμή της βενζίνης, να πούμε λέει ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε ξανά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το παρατήρησα σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο, που τις προηγούμενες ημέρες την έβλεπα στο 1,899, σήμερα το πρωί την είδα 1,929. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μάλλον λέει θα φταίει ο πόλεμος της ξαπλώστρας τώρα, αλλά σιγά μην ασχοληθείτε με αυτό. Και όμως αγαπητή Ντόρις, αναφερθήκαμε και διαβάσαμε το μήνυμά σου και το επιβεβαιώνω κιόλας τουλάχιστον εγώ από αυτά που είδα με τα μάτια μου. Εντάξει ρε Γιώργο, εντάξει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε μια στιγμή όμως. Γιατί είναι καλοκαιράκι. Αχ, καλοκαίρι. Ένα ζουμερό ροδάκινο. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, όπως το ακούτε, full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις φρούτα και λαχανικά, φρέσκα, και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, full εγγύηση, παίρνεις πίσω τα χρήματά σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο Εγάλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 2 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελβετική Τούν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real FM.
17: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.

0: Κάντε λίγο υπομονή. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα κρατήσουμε παγωμένες τις τιμές μέσα στο κατακαλό καιρό. Ξέρεις τι είναι να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέσα στον καύσωνα?
1: Θα κάψει ρεύμα το air condition.
0: Μπράβο, Κασιανή μου. Μπράβο, παιδί μου.
1: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αλλά από Σεπτέμβριο έρχεται η μείωση, παιδιά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Τσάκωνας.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Υπομονή λοιπόν, θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Θα εμφανιστεί και ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Πού θα πάει? Δεν θα εμφανιστεί. Στο Λιθέο ποταμό. Εκεί από... Ωραία τα Τρίκαλα. Πανέμορφα. Τι ωραία πόλη.
1: Και έξυπνη πόλη,
0: και κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα, έχουν και τόσες ομορφιές τριγύρω. Α, καλημέρα στα Τρίκαλα.
1: Σταματάνε και στις διαβάσεις πεζών.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλημέρα στο Θεόφιλο, αγαπητέ φιλέ. Σχετικά με τις χρεώσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αυτά τα 3 ευρώ που είπαμε δηλαδή ότι θα μπουν από αύριο στη ζωή μας, αυτή την ώρα υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο enikos.gr, ένας οδηγός. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις νέες χρεώσεις που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας, αλλά και για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ό,τι απορίες έχετε, enikos.gr αυτή την ώρα έχουν αναλυτικά άρθρα και για τα δύο θέματα.
0: Εξαιρετικά και τα δύο. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο, γιατί το κορίτσι μας, η Αμαλία Κάτζου, λείπει, έχει πάρει μια μικρή άδεια, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, πολύ μου λείπει είναι η αλήθεια, δεν μπορώ μακριά της, αλλά την άκουσα νωρίς το πρωί, με πήρε τηλέφωνο για την καλημέρα. Δεν μπορεί.
1: Και συνήθως δεν κόβονται.
0: Βέβαια. Ο Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Τάσος ανησυχεί γιατί η τιμή του κακάο έχει πέσει διεθνώς, όμως η τιμή του προφιτερόλ πετάει. Γιατί? Μαζί σου και εγώ. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό με το κακάο είναι ένα περίεργο, ένα ανεξήγητο. Πραγματικά έχει πέσει 60-70% η τιμή παγκοσμίως. Εδώ όμως η τιμή της σοκολάτας παραμένει στα ύψη. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει αλλά μετά δεν κατεβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν σχετικά με αυτή τη συμφωνία που υπήρξε χθες μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ σχετικά με πάγωμα τιμών για Ιούλιο και Αύγουστο, που περιλαμβάνει και τους 2.000 κωδικούς προϊόντα δηλαδή που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα, ταυτόχρονα με την άρση του πλαφών για το περιθώριο κέρδους, και από την άλλη η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον ένα 5% σε βασικά είδη, σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο και βλέπουμε. Να δούμε όμως πώς υποδέχονται οι πολίτες αρχικά αυτή την συμφωνία.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
5: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
6: Κάποιες σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
7: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
8: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
9: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
0: Η τελευταία κυρία ήταν και λίγο αγανακτισμένη και απογοητευμένη. Μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Δεν έχει και άδικο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε το επόμενο διάστημα εάν θα μείνουν παγωμένες οι τιμές όπως συμφωνήθηκε και μην κάποιοι προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, και ταυτόχρονα αν από το Σεπτέμβριο θα δούμε πραγματικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε και για το Μουντιάλ, εκεί όπου συνεχίζει η Βραζιλία, πέταξε έξω την Ιαπωνία, η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που επίσης απέκλεισε την Ολλανδία στην διαδικασία των πέναλτι. Είπαμε και για τον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι κάτι δραματικό όμως. Σήμερα στην Αττική 35-36, γενικότερα στη χώρα τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε 38-39, αλλά μέχρι εκεί μη μας πιάνει πανικός. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον ακραίο καύσωνα. Και βέβαια σας είπε η Κασιανή τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά ανά οικογένεια, το οποίο καταβάλλεται σήμερα, και για την απογραφή στους ανελκυστήρες, αλλά και για τη νέα χρέωση που έρχεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν κάνει μερικές πλατφόρμες? Έχουν βάλει την επιλογή όταν ψωνίζεις να βάζεις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλές από αυτές τις πλατφόρμες έχουν τις αποθήκες τους και στην Ευρώπη. Οπότε επιλέγεις τα προϊόντα που είναι εντός Ευρώπης, οι αποθήκες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν χρεώνεσαι έτσι το 3 ευρώ.
0: Ο Φώτης λέει, για παράδειγμα, πολύ απλά τώρα θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από πλατφόρμες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, μπορείτε λέει να τις μειώσετε τις τιμές από αύριο, γιατί τώρα θα έρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές. Το Σεπτέμβριο δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητέ Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μάλλον θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ρε Ανδρέα, που έχεις στείλει 2-3 μηνύματα και αναφέρεσαι σε τριγωνικές συναλλαγές. Θέλεις να σου θυμίσω ποιος είχε αναφερθεί πρώτος σε αυτό το θέμα? Τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και δεν το είχαμε βγάλει από το κεφάλι μας. Είχε παίξει ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και το είχαμε αναδείξει την επόμενη μέρα. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες έτσι παρατυπίες μεταξύ εταιριών σούπερ μάρκετ με θυγατρικές τους εταιρείες που μεταφέρουν, αγοράζουν τα προϊόντα η μία από την άλλη και στη συνέχεια τα πουλάνε με αύξηση. Τα έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό. Τι θέλεις να πεις τώρα με το μήνυμά σου? Καλημέρα και στον Άκη, τώρα που μπήκε φόρος, λέει, στα site από την Κίνα, τι θα κάνουν οι Ελληνίδες που αγόραζαν μανιωδώς ρούχα? Αγοράζατε μανιωδώς ρούχα?
1: Μανιωδώς εγώ προσωπικά όχι. Τώρα κάνα ρουχαλάκια, ρε, και που όλο και κάτι παίρναμε όλοι μας. Και πιο πολύ γκατζετάκια είναι αυτά τα site, όχι τόσο ρουχισμό. Αλλά γκατζετάκια, θήκες για τα κινητά,
0: ναι,
1: καλώδια, πραγματάκια για το σπίτι, τέτοια πράγματα ήταν τα που τα βρίσκεις σε πολύ οικονομικές τιμές. Τώρα δεν θα τα βρίσκεις σε τόσο οικονομικές τιμές, μάλλον.
0: Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εγάλεο, εκεί που έστειλε μηνύματα και για το θέμα της ακρίβειας. Είπε νωρίτερα ότι πιστεύουμε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και ότι η μόνη απάντηση στο κύμα ακρίβειας είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιδεύει στα Δωδεκάνησα, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια από παντού, ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει και αυτό που θέλει είναι πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά.
10: Ενημερωνόμαστε.
0: Λοιπόν, ένα πρώτο.
10: Τώρα θυμάστε την πρόταση όταν κάναμε για τετραήμερη απασχόληση, τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Τη δυσφήμιση ότι δεν θα αναφορά τα μανάδικα και ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και οι μίες των ωρών απασχόλησης.
0: Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Αυτό είναι μια είδηση όντως.
10: Εθελοντικά πάντα. Εθελοντικά. Όπως λέγαμε και εμείς. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί, ξέρετε, ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσιλωμένη στο παρελθόν. Και εδώ φαίνεται ποιος είναι παροκειμένος, ποιος είναι καινοτόμος. Έστασε να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την υπερεργασία και την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση. Και οι μεγάλοι όμιλοι, είχαμε την αρχή, αν θυμάστε, από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτό ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα, έρχεται και ΟΤΕ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκια, ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε όμως ένα διάλογο και χαιρόμαστε που αυτός ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συνενέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να εξεταστεί, να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία, όντως καλή πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΤΕ για τετραήμερη εργασία για όσους το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι να πούμε. Ότι αφορά.
10: Τομείς προγραμματιστών, υπολογιστών, ό,τι είχαμε πει και εμείς. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Αν το δείτε, έχει μέσα και την δυνατότητα προσωρινής μείωσης ημερήσιου ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεργασίας, αλλά και την εξαπαιδεύση εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή ανοίγει μια ολόκληρη δεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή.
0: Μάλιστα.
10: Αυτά, κύριε Τσοκαλά, που δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση, θα συζητήσουμε.
0: Ένα σχόλιο δικό σας σχετικά με τη χθεσινή αυτή συμφωνία που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για το πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο και τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο.
10: Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι οι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς με συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές. Κάθε φορά έχουμε όμως πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά δηλαδή η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια στην κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, η λύση προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική. Θέλουμε πλαφόν στα δηληστήρια, όπως έχουμε ζητήσει. Θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και την μείωση.
0: Και τη μείωση των έμεσων φόρων.
10: Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους. Ενώ είναι η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός της κυβέρνησης η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός καρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία.

0: για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα?
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση, άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ανέχεται καμία οικονομική λογική. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι, αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές σούπερ μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χι προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες υγλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ. Όλα αυτό τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία.
2: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το Πασόκ είναι σταθερά τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το Πασόκ.
0: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κροϊδευόμαστε, έχει δυσκολέψει αυτός ο στόχος. Και χθες η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ναι, παραμένει στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το Πασόκ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λοιπόν σας οδηγεί στο να αναθεωρήσετε ενδεχομένως αυτό το στόχο?
1: Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει αυτός. Ξέρετε, το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Και η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανθρωπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Εύκολος είναι ή δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα, έχουμε μια μεγάλη διαδρομή. Έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά. Διότι στο τέλος ο κόσμος και αυτή συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να το γυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και αυτά μόνο ένα κόμμα όπως το Πασόκ, ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί, με γνώμονα πάνω απ' όλα την πατρίδα, με γνώμονα όμως και την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές.
0: Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός για την πρωτιά του Πασόκ?
1: Είναι ένα στόχος εφικτός, είναι ένα στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε.
2: Αυτό πώς θα πείσετε, πώς θα πείσετε τους πολίτες? Έχετε και απέναντί σας τώρα στο δικό σας γήπεδο, να το πούμε λίγο έτσι, τον κύριο Τσίπρα που παίζει στους δικούς σας ακροατές.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του Πασόκ, είναι μια αντίφαση με το επιχείρημα που είχε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Αυτά νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπει, δηλαδή βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει. Γι' αυτό και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσαρμοσμένο κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποια είναι μετά την έλευση νέων κομμάτων? Μία μικρή αύξηση των ποσών της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς? Ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αφρίσει δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές. Της κεντροδεξιάς,

0: Αυτό μόνο το Πασόκ με το πολιτικό σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες και στη Ρόδο και στην Κάσο. Σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην κριτική προκλητικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Η χώρα έχει ανάγκη μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών.
1: Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση.
0: Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Πείτε μου.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται, φημολογείται, συζητιέται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο αυτά τα σενάρια έχουν φουντώσει μετά την αποχώρησή της από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
0: Εμείς ασχολούμαστε με το πολιτικό μας σχέδιο και με τις πολιτικές. Δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία. Για εμάς οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και η διαφορά μας από άλλα κόμματα.
1: Δεν το αποκλείετε, ακούω.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν συνεννοήσεις, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Σας απαντάω. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτική είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αθροίζουμε δυνάμεις. Είναι προφανώς επιλογή μας στρατηγική η διεύρυνση για να φτάσει η παράδοξη ξανά στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια. Και πιστεύω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιάζει το εγχείρημα, επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Και πώς ξέρετε που έρχεται χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα κόψουμε πρώτο νήμα.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Ζιστ Φοντέν έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1958, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες, επίδοση που παραμένει μέχρι σήμερα το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων από έναν ποδοσφαιριστή σε μία μόνο διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εκπληκτική του αποτελεσματικότητα βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει την τρίτη θέση, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στα κατορθώματά του ξεχωρίζουν τα 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο μικρό τελικό, καθώς και το hat-trick κόντρα στην Παραγουάη.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο Εγάλεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από κόμβο μεταμόρφωσης έως λεωφόρο Αθηνών, στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
11: Real FM.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο Αρμενάκι. Άκουγες χθες το βράδυ την εκπομπή για τους θερινούς κινηματογράφους. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να τους αγαπάμε τους θερινούς κινηματογράφους. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρωτοεμφανίστηκαν επί της ουσίας στην Ελλάδα, τουλάχιστον τέτοια άνθηση υπήρξε κυρίως στην Ελλάδα με τους θερινούς κινηματογράφους, γιατί βοηθάει πιο ο καιρός.
1: Το κλίμα, ναι.
0: Ακριβώς. Και είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Οπότε να τους αγαπάμε και να πηγαίνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος μπήκε στο ενικός.gr και ενημερώθηκε αναλυτικά για το θέμα με τους ανελκυστήρες, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και για τους ανελκυστήρες και για τις νέες χρεώσεις στις αγορές από πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα βρείτε και τα δύο άρθρα στο ενικός.gr. Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψω τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος στέλνει το μήνυμα του από τη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται προς τον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει, έχει κλείσει τώρα βέβαια η γραμμή, αλλά λέει ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι το Πασόκ δεν μπορεί. Δυστυχώς, λέει, ο πρόεδρος του Πασόκ δεν έδωσε το χέρι στο ΣΥΡΙΖΑ όταν το έτεινε για συνεργασία. Να μην αναφέρω, λέει, ότι έκανε τα πάντα για να βγάλει τον κύριο Καστανίδη εκτός και θα δείτε τη ζημιά που θα υπάρξει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Γιώργο. Έχουν ανεβάσει στροφές λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την αναφορά που έκανε στο θέμα της ακρίβειας και στη συμφωνία η οποία υπήρξε χθες. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι εμείς απευθυνόμαστε στην σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος, και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί.
0: Και συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ακούμε ότι θα έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Είναι φανερό ότι στο κάδρο μπαίνει ανοιχτά απέναντι στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά και την παγίωση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, στην δεύτερη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς.
1: Συνολικά από την κυβέρνηση βλέπαμε μια αντιμετώπιση προς την αντιπολίτευση, έτσι λίγο υποτιμητική. Επομένως, μάλλον τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δημοκρατία βλέπουν έναν ουσιαστικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο του επιτίθενται κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει έχουν και έναν αντίλογο, γιατί προφανώς εκείνον είναι που φοβούνται εισαγωγικά.
0: Είναι η πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι δηλώσεις που γίνονται.
1: Δεν διαφωνώ. Και
0: από όλες τις πλευρές.
1: Απλά έχουν λίγο με τον κύριο Τσίπρα, με την παραμικρή φράση που θα πει. Ο κύριος Μαρινάκης πρόλες τον είπε τρελό πενιντάρι. Το άκουσες, φαντάζομαι.
0: Καλά, το κάνατε. Το άκουσα και το μετέδωσα και τα λοιπά. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε και χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Είναι γνωστός για τα ψέματα του κύριο Τσίπρας. Τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τους κολοτούμπες, αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα. Και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν, στις πλάτες των επόμενων γενιών.
0: Η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με βίντεο στα social media, έστειλε το μήνυμα ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα καλό, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Κούφο Νικολάκου.
4: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
0: Τίποτα καλό λοιπόν, σύμφωνα με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, περιοδία χθες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη Μεσσηνία. Με μεγάλο νόημα, γιατί πηγαίνει στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
5: Ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα.
0: Ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε σε κίνδυνο και την υγεία του, και είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπερβολή. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι τότε αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με το μάτι του και παρόλα αυτά δεν έκατσε πίσω όπως είχαν ζητήσει οι γιατροί, αλλά άσκησε τα καθήκοντά του κανονικά, γιατί βρισκόμασταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αλλά βλέπουμε εδώ και την προσέγγιση από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε και την επιστολή του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει να υπάρξει μια προσέγγιση και πάλι με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, γιατί από ό,τι έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις, το νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία αρκετούς πόντους από κάποιους ψηφοφόρους της που τους είχε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μάλλον ο κύριος Φεύγας με αυτή του την επιστολή ζητά να γυρίσουν πίσω αυτοί που έχουν φύγει από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χθες στο briefing ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού το συγκεκριμένο γεγονός. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν άκρη. Μετά το οριστικό κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν να κάνουν δεύτερη σκέψη τα στελέχη τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα, την Ελλάς, γιατί βλέπουν ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση λοιπόν της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερη σκέψη. Υπάρχουν στελέχη τα οποία πλέον λένε ότι θα είμαστε κανονικά στις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το παρόν στις εκλογές, γιατί το κόμμα έχει συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την κεντρική επιτροπή. Και υπάρχει και ένα στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και το εξηγεί αυτό μιλώντας χθες στον κύριο Ζαχαρό.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το ποσιακό ποσοστό.
7: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
6: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
7: Είστε ροκάδες.
6: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
7: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό μας κέρδισε η σπαστική αριστερά, αυτό λέει το όνομά μας.
7: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς με τώρα?
6: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε τέλος, ίσως καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια?
7: Για πείτε.
6: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλι Ντάβινσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει εντυπωσιακό ποσοστό στις εκλογές, μπορεί μεγαλύτερο και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ροκ. Είναι ροκ, ρε παιδί μου, εκεί στην Κουμουνδούρου, και ο Παύλος Πολάκης είναι Χάρλεϊ Ντάβινσον. Αυτό ακριβώς.
1: Φαντάζεσαι να βγει ένα μοντέλο Χάρλεϊ Πολάκησον.
0: Α, αυτό. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Πάντως, αν έχεις μια Harley Davidson, για όπως είναι η κατάσταση, βολεύει αρκετά.
0: Εξαρτάται το μοντέλο.
8: Δεν τα ξέρω πολύ καλά.
0: Άμα είναι σαν το προηγούμενο, δεν ξέρω. Για πάμε, Παναγιώτη.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Καθυστερεί σημειώνονται στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια, στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, αδιαπέραστη η Κηφισίας, στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Αμπελοκήπους και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου, με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Και άλλη υπομονή. Πόση υπομονή πια. Είπαμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι. Έρχεσαι και εσύ τώρα, άλλη υπομονή.
8: Ας βάλουμε το τραγούδι και μια τρίτη φορά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο.
0: Τελείωνε, θα τελειώσει η εκπομπή.
8: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τελειώνω, το υπόσχομαι, αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλή σου ημέρα.
8: Και σε εσάς.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν με διενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Μαζί μας και σήμερα η Eden Red. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrend.gr, edenrend.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κασιανή μου, το οποίο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι ότι έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Έχουν γίνει όλοι παιδιά κομμουνιστές και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε. Μη με κοιτάζεις καθόλου με απορία. Γιατί το ξεσκέπασε αυτό το θέμα, το αποκάλυψε η κυρία Λατινοπούλου. Ποιος άλλος θα μπορούσε δηλαδή. Όλοι παιδιά είναι κομμουνιστές.
9: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
10: κομμουνιστής
9: μαθηματική...
10: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
9: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, τα πού θέλετε να το πιάσουμε.
10: Τι να σας πω τώρα, τον
9: βγάλω. Τι να σας πω,
10: δηλαδή,
9: να πούμε τις οικονομικές θεωρίες,
10: Κοτσούμπας το ίδιο.
9: Ανοίξουμε. Ανταγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
10: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι? Το ότι ανταγωνίζονται αυτοί οι δύο, ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής και ποιος είναι περισσότερο κομμουνιστής.
10: Άρα λέτε να τα καταργήσετε όλα αυτά και θα τα βρουν τα λεφτά που
9: έχουμε
10: θα...
9: διαγωνισμό ναι. Σοσιαλιστών.
0: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών. Είναι οφθαλμοφανέστατο δηλαδή πραγματικά. Βλέπεις το Μητσοτάκη, λες αυτός είναι κομμουνιστής. Τέλος, είναι κόβα. Ο Μητσοτάκης είναι,
1: να πάει
0: κόβα.
1: Γενικός γραμματέας, βέβαια.
0: Τελείωσε. Βλέπεις και τον Τσίπρα, κομμουνιστής και ο Τσίπρας. Δηλαδή, στα νιάτα του μπορεί να ήταν. Αλλά τώρα βλέπεις τον Τσίπρα και λες ένας κομμουνιστής. Δεν το λες. Α, συναντήθηκε χθες και με την Κίμπερ Γκυλφόιλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν τον ρε παιδί μου κομμουνιστή τώρα. Ή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κομμουνιστή. Έχουμε διαγωνισμό τώρα κομμουνιστών και σοσιαλιστών. Δεν μπορώ, παιδί μου. Μπάφιασα. Διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
14: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα έχει πλέον ο μήνας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα γίνει η κλήρωση. Πρώτο δώρο, 3 ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο real.gr. Εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και βέβαια σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
1: Την Κυριακή έρχεται Real News με πλούσιο ρεπορτάζ αλλά και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.
0: Καλημέρα στον Παντελή. Ακούει αυτό που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέει ο Χουδαλάκης έτσι και τα ακούει. Λέει θα τραβάει τα μουσια του. Μόνο ο Χουδαλάκης. Καλημέρα και σε σένα Παντελή. Τι να κάνω βρετάσο, πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις. Γιατί μπορεί να είναι ανεπίσημο, αλλά επί της ουσίας έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Έτσι κι αλλιώς εδώ το έχετε καταλάβει ότι είμαστε πολυφωνικοί και ακούγονται όλοι. Είτε συμφωνούμε μαζί τους, είτε διαφωνούμε. Είναι πραγματικά υποχρέωση. Καλημέρα και στην Πολυξένη. Η Πολυξένη παραξενεύεται από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται μια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την εξήγηση του Πολυξένη, γιατί δεν θα ήθελαν να βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός με ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κάνει σίγουρα ζημιά. Μπορεί να μην κάνει τεράστια ζημιά, αλλά θα κάνει σίγουρα ζημιά. Όποιο ποσοστό και να πάρει, θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Αγαπητέ Θοδωρή, θα το δούμε αυτό που έχει στείλει, το συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με το έγγραφο από το Υπουργείο. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα το σεκάρουμε. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Θα είμαστε και αύριο μαζί.
1: Θα είμαστε και αύριο.
0: Δεν την γλιτώνεις αυτή την εβδομάδα, γιατί το κορίτσι, η Αμαλία δηλαδή, έχει πάρει την άδειά της, ένα μέρος από την άδειά της. Οπότε όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ με την Κασιανή Βραχά.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σήμερα έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου. Η σπουδαία αυτή δημιούργος, ένα από τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, είναι το τελευταίο για την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: με κρατάς.
1: Real FM.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στα διορεύματα του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην κάθοδο στο ύψος της Λιωσίων και ακινητοποιημένου οχήματος στην άνοδο στο ύψος της Λένορμαν. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 2 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους, 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
25: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
24: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
26: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου.
2: ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων. Ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα? Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία? Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κύριων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο. Έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό. Το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε Δελτία Ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το Δελτίο Ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μην το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

depósito. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το depósito. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα, δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα, για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
4: Φουλ.
3: Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
12: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
0: Μητέα.
19: Το κλίμα.
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την καθημερινή. «Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης, ΣΔΙΤ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο κατά Πέλτης, κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γράφει η Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκι, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU.
Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector Κεθαλής. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεφαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
2: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές. Μάλιστα. Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το OFCOL. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OFCOL. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενσης έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, εγώ τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της bwin. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η bwin ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της bwin μπορείς να βρεις στο bwincares.gr. bwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα, τι
3: παιχνίδι.
0: 2:30.
3: Τι 2:30, οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά? Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς...
3: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ θα άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν την οργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το 6ο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία, 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιντ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες 2 φορές στους Ερυθρόλευκους. Έχει άλλες 2 θητείες στους Ερυθρόλευκους. Και στο Wimbledon, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο στο δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας απέκτησε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην από την Δανία στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αρχίζει αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα βρεθούν στο επίκεντρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Άρχισε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, όπως επιβεβαίωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο εφόσον εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Αρχίζει από αύριο επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμη εκτελονιστεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 είναι οι νεκροί και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό για τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Γάλλο Χιούγκο Γκαστόν. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη μία το μεσημέρι αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Κλάρα Τόσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές κρατιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού. Γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδους, αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά, να την πω να συνθούν εταιρεία, και μετά λέει όχι, λέει δεν θα το ανεβάσω το περιθώριο κέρδους στο πλαφόνο πάνω από 30%. Έλα ρε αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Αφού, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
1: Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
0: Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου. Κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα,
0: να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το...
0: Αν θέλει κανείς να κάνει,
1: ναι, ναι,
0: ναι, να κάνει
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Και επίσης θέλω
0: δυνατή
1: να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανέναν. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λέει εγώ έχω το χυμό ας πούμε ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Ένα λίτρο το ένα, ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 1-2 ευρώ και το άλλο 3-20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, και να δούμε την είναι, ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα
1: δύο,
0: του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έτσι. Τα ναι πράγματα να τα βλέπουμε.
0: Τώρα, εγώ θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία κυρίων κάνεις με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
1: Ναι, έτσι. Το είπες πιο ανερυθρίαστα, θα το πω από μένα. Και καλά έκανε.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το κάζους μπέλι. Και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανα, και πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κύριος Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο, που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο λέει σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω τις θητείες. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μάιο, Απρίλιο.
0: Ιούνιο.
1: Στο τέλος, στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες πιο αποφασιστικά.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας, με υποψηφίους, με καινούριους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς. Σχεδόν σε όλους. να μην βάζει κανένας υπογραφή, γιατί κοιτάζει καθένας να πάρει κανένα ψήφο, και λογικό είναι σε ένα βαθμό. Αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας. Και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Προκλήγει η περίοδος, αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε. Απλώς μου τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να το μαζευτεί, γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
0: Γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
1: Ουσιαστικά είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Hey Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή, αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές, απλά θα γνωρίζει. Όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί, αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις. Μικρή αποδοχή. Και φαίνεται έσπευση η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
2: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει.
1: Πόσο
2: η αλήθεια
1: είναι
2: ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή, δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή Α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των, των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δόμη σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή δημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει, όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας.

0: για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
1: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν. Και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα...
2: Να σας διακόψω εδώ, μισό λεπτό, μιας και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή, έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για δύο χρόνια κλείσιμο ενός, φαίνεται λοιπόν ότι...
0: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
2: Παρ' όλα αυτά, 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι... Ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια. Αλλά ο κόσμος ο οποίος βάζει το αυτοκινητό του 20 ευρώ και του κλέβεις 3-4, είναι ζημιά τεράστια δηλαδή.
1: Βέβαια, κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω, γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς. Διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι, όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
0: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια...
2: Βέβαια.
0: Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.

0: δείξει τους μπακ, δεν μπορεί.
1: Coach,
2: σου είπα όχι τώρα.
1: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
7: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Αρχίζει αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ηρήμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου Σιλιφέντα για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στον Κηφισό από Μοσκάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
1: Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό, είστε σε μια τέτοια...
0: Θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα. Θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
1: Ναι, πέτυχες δύο στα δύο, έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο, αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόση οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά?
2: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
1: Δεν αποκλείει την άλλη όμως. Άλλο τώρα.
2: Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα. Προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας. Να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί. Και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
0: Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα, την ΕΛΑΣ, κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Αυτά, ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
0: Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
2: Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
2: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
1: Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο, και άμα τι εμφανίσει, πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις. Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
2: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
1: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
2: Κοιτάξτε,
1: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί. Γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασόκ και το έχει επεξεργαστεί. Αλλά όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κ. Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν σας το για σας δεν πείτε.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως το κ. Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία. Mm-hmm. Όπως είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς, και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας, στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις στους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
1: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
2: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
1: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
0: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
2: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
1: εργασία.
2: Μπορεί να σας πείσω.
0: Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς θα λειτουργήσει η νέα συμφωνία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς? Σε ποια βασικά αγαθά θα εφαρμοστούν μειώσεις από το Σεπτέμβριο? Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για Εθνικό Απολυτήριο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου για τις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Από πότε θα ισχύσουν, ποιους μαθητές θα αφορούν? Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες. Πόσα χρήματα αποκόμισαν, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα από
1: την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόγμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
2: εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά είναι λίγο και συγκυριακό. Όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, το φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο: «Τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό?» Και του λέει: «Πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς».
1: Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι. Οπότε και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει.
0: Διότι είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν όψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων, την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της Βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών, αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενεία μαζί. 2.000 την ημέρα, που δείχνει
2: ακριβώς. Άρα εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση.
1: Βεβαίως, και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
2: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
1: και να μεταφράζονται, ξέρετε, οι περισσότεροι Τούρκοι.
2: Το λέω έτσι, γιατί έχει
1: και αυτό σημασία. Μέχρι το Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
2: αντίθεση. Ναι, δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το Κάζους Μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
1: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ, επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και η να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Θα σας το πω. Ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου, διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
0: Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
1: Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυτιλία μέχρι το 19.
2: Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το...
1: Πρέπει λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις. Το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση τις προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
0: από
1: οικοσύστημα.
0: Από τον Νεόμιλο Μυτιλινέου, από τη Μέτλεν.
1: Ναι, δεν ήθελα να πω. Δεν πειράζει.
0: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
0: Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Κερίδη, γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία. Οι συμφωνίες κυριών δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου συλληφθέντα για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

0: 2025-2026.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις...
2: Πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι? Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σκληρή κριτική ασκούν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ήττα από την Παραγουάη. Για ένα ακόμη γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη κάνει λόγο η Bild, ενώ η Welt αναφέρει πως πρόκειται για ταπεινωτική ήττα και μεγάλη αποτυχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: βρίσκεσαι σήμερα. Σκέψου. Είναι, είναι ελεύθερο. Είναι ευνηδιαστικό το ερώτημα.
1: Σίγουρα.
0: Πω, ναι. Σε ποιανού τη θέση δεν θα ήθελες, σε ποιου τη θέση δεν θα ήθελες με τίποτα να είσαι σήμερα, σήμερα, αυτή είναι που μιλάμε.
1: Ρε παιδί μου, βάλε λίγο κάποια
0: δεν
1: ονόματα να κάνω τσεκ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
1: σκέψου
0: κάποιον, θα μπορούσε να είναι. Είναι ελεύθερη απάντηση αυτό τη δημοσκοπήση που λέει ελεύθερη απάντηση.
1: Ναι.
0: Που λες καταλληλότερος πρωθυπουργός και λες απαρανίδης. Παιδιά, με αυτό μου ήρθε, αυτό είπα. Αλλά πες σε ποιου τη θέση δεν θα ήθελες να είσαι σήμερα, τώρα που μιλάμε.
1: Στην πολιτική να είσαι.
0: Γενικότερα, γενικότερα στη ζωή, γενικότερα.
1: Τώρα με μπερδεύεις, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Έχω πάθει σοκ με τον προπονητή της Εθνικής Νότιας Κορέας.
1: Α, το σκέφτηκα μήπως πηγαίνεις προς τα εκεί, αλλά κάτι μου είχε διαφύγει.
0: Παιδιά, αλήθεια το έχετε δει αυτό, το έχετε παρακολουθήσει, δεν τι γίνεται. Λοιπόν, αυτοί αποκλείστηκαν. Από το ούτε καν δεν πέρασαν στα νοκάουτ το Μουντιάλ. Του έχουν απαγορεύσει ακόμα και την είσοδο σε εστιατόρια της Νότιας Κορέας.
1: Ας το διάβολο.
0: Παιδάκι μου, έχουν βγάλει ανακοινώσεις, είσαι ανεπιθύμητος και τα λοιπά. Δηλαδή, okay, πήγε, παραιτήθηκε. Και λέει, παιδιά, δεν τα κατάφερα. Okay, η εθνική δεν κατάφερε να περάσει ούτε στις φάσεις. Πόσο δε μάλλον στο νοκάουτ. Και βγαίνουν ανακοινώσεις, εστιατόρια είσαι ανεπιθύμητος, το απαγορεύουν την είσοδο σε μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, από εδώ, από εκεί, τέτοια πράγματα. Είναι φοβερό, έτσι.
1: Κάτι δείχνει για την Νότια Κορέα, πρέπει να είναι πολύ ανταγωνιστική.
0: Φαντάσου να ήταν και στη Βόρεια Κορέα. Αν αυτό συμβαίνει στη Νότια, φαντάσου να ήταν στη Βόρεια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Πω, παιδιά, συγκλονιστικό είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δίνει ιδέες για το τι πρέπει να μιμηθούμε.
0: Στο λέω για να μην αναλάβεις ποτέ προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχει το στο νου σου, μην γίνει καμία στραβή.
1: Και το είχα στο μυαλό μου, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Με τη Γερμανία, τι έχει συμβεί, ρε παιδιά.
0: Γερμανία πήγε στο σπίτι της.
1: Από ποιον έχασε.
0: Βλέπεις την πρόοδο μου ότι εγώ απαντάω σου αθλητικά έτσι και.
1: Ναι, εντάξει, από ποιον έχασε, ρε παιδιά, το έχω χαμένο όλο.
0: Έχασε από τη Παραγουάη. Έτσι, έχασα Παραγουάη.
1: Η οποία Παραγουάη έχει περισσότερους Γερμανούς παίκτες από ότι η ομάδα της Γερμανίας.
0: Καλά, εντάξει τώρα και εσύ, μην γίνεσαι τέτοιος. Το πρωί έβλεπα τα πέναλτι και ήταν πάνω στην εκπομπή και έβλεπαμε το.
1: Καταλαβαίνεις πώς διαβάζω τις ειδήσεις. Πρώτα διάβασα αυτήν
0: ναι.
1: Και δεν ήξερα τι έγινε στο μάτς.
0: Πάντα συνδιαφέρουν τα δημογραφικά στοιχεία, το καταλαβαίνω. Έβλεπα το πρωί. Ποιο έβλεπα, ρε παιδιά, το Ολλανδία. Όχι, όλο στο μυαλό μου. Ολλανδία-Μαρόκο. Που το πήρε το Μαρόκο στα πέναλτι. Έτσι. Το Μουντιάλ αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι.
1: Έχει
0: λόγο. Είναι. Τώρα άλλη ιστορία. Ρε παιδί μου, άλλο θέαμα, άλλο παιχνίδι γενικότερα. Γιατί τώρα, αλλά το γεγονός ότι η Γερμανία πήγε στο σπίτι της, είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα, έτσι.
1: Η Ολλανδία παρόλο ότι έχασε, περνάει δηλαδή.
0: Όχι, είναι, δεν περνάει.
1: Μεγάλη δύναμη.
0: Νομίζω ότι δεν περνάει η Ολλανδία. Δεν περνάει.
1: Φεύγει και αυτή.
0: Ναι. Ωραία. Σπίτι.
1: Ωραία.
0: Είμαστε νοκάου τώρα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νοκάου δεν είμαστε, Νίκο. Σου λέω τώρα. Ρωτήστε με κάτι άλλο που θέλω.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Έλα.
1: Τι, δεν έχω τίποτα να σου πω.
0: Α, δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Η Τζάκρη πήγε.
0: Τι ήθελες να κάνεις.
1: Πήγε στο κόμμα της η Τζάκρη.
0: Το πρωί την έχω στο στούντιο.
1: Και τι σου είπε.
0: Δεν απαντάει για το αν θα πάει στο.
1: Εντάξει,
0: στο
1: Πασόκ. Δεν απαντάει. Εσύ δεν κατάλαβες ένα
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Δεν κατάλαβα, αλήθεια σου λέει. Γιατί έθεσα αυτό το ερώτημα που έθεσα. Δηλαδή, η κυρία Τζάκρη καταγγέλει τον κύριο Κασελάκη. Κατάλαβε, βγήκε η Κασελάκη στο Sky, έπαιξε ένα μπραντεφέρ. Έβγαινε Κασελάκη στο Sky, βγήκε η Τζάκρη στο Open. Την κατήγγειλε ο Κασελάκης ότι δεν είχε καν, δεν σεβάστηκε καθόλου το κόμμα και τον ίδιο, γιατί δεν έβγαλε καν ανακοίνωση. Δεν ήθελε να βγάλει καν κοινή ανακοίνωση, έβγαλε μια ανακοίνωση μόνη της. Η ίδια κατήγγειλε τον Κασελάκη ότι ξεπλένει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Επειδή κάναν μαζί αυτό στο.
0: Γενικότερα τον καταγγέλει για μια πολιτική στροφή. Μάλιστα. Προς τα δεξιά. Ενώ, τι λέει, αυτό που είχαμε συμφωνήσει με τον Κασελάκη ήταν η διερεύνηση του περιθωρίου συνεργασίας με τους όμορους χώρους. Φαντάζομαι, αυτό ήταν. Με το Πασόκ, με όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Τι ρώτησα λοιπόν. Οκ, τελείωσε αυτό η διερεύνηση αφού έφυγε στο κόμμα. Εσύ συνεχίζεις την ατομική διερεύνηση του χώρου. Απάντησε ότι αυτή η κουβέντα αφορά στο μέλλον. Δεν αφορά στο τώρα. Αλλά είπε πολύ σκληρά πράγματα για τον κύριο Κασελάκη. Πολιτικά πάντα, έτσι. Πολύ σκληρά πράγματα. Για τη στροφή του και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ωραία. Αυτά. Η χώρα θα κάνει για λίγο παύση μέχρι όταν αποφασίζει η κυρία Τζάκρη.
0: Μπα, σώπα βρε μπάμπι, σώπα βρε μπάμπι.
1: Έχω διαβάσει τα πάντα, ότι έχει προσωπικές ψήφους, σταυρούς, ιστορίες.
0: Καλά, ότι έχει δύναμη στην Πέλα, έχει. Α, όλα και όλα.
1: Ότι είναι δημοφιλής εννοείς.
0: Όχι, έχει δύναμη στην Πέλα. Μισό λεπτό, εκλέγεται πολλά χρόνια, ξέρεις πόσα χρόνια εκλέγεται η Τζάκρη.
1: Κοντά 20.
0: 22.
1: Τόσο πολλά.
0: Δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν τη συναντήσω off-air, mm-hmm. επειδή κάνω πολύ καλές συζητήσεις μαζί της, mm-hmm. θα σου πω τι το ήταν να κάνει.
0: Τι λες, εγώ, πολύ με συγκινείς. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι και εγώ έκανα συζήτηση off-air. Αλλά είμαστε όνειρο.
1: Το παίζει πονηρός, Νικόλα, έτσι.
0: Αλλά αφού είμαστε όνειρο.
1: Πονηρός νυφλής, το παίζει πονηρός.
0: Μα ήρθε να μου πει.
1: Ξέρω τώρα ότι αποκλείεται να μην τη ρωτήσατε off-air.
0: Ναι, αλλά αδελφέ, εδώ είμαστε on air. Έτσι. Και ό,τι είναι να πει, θα το πει μόνη της.
1: Οκ.
0: Μάστε.
1: Ό,τι πείτε.
0: Ο Αλκέτας που το στέλνει κάθε μέρα το μήνυμα, άλλοτε ως Αλκέτας, άλλοτε ως Λουκριτία, άλλοτε ως Ζωζεφίνα, άλλοτε ως αυτό.
1: Πρέπει να το κοιτάξει αυτό λίγο.
0: Ναι. Αλκέτα, Λουκριτία, άκου. Λέει, πείτε για τον Brent ρεφερέφωνα, χωρίς πολλά-πολλά. Τρέμουμε από την αγωνία για τον Brent. Κανονικά θα έπρεπε να τρέμεις για την αγωνία, γιατί το μεγάλο ζήτημα, Λουκριτία, είναι το εξής. Ή να σε λέω Ζωζεφίνα, γιατί στέλνεις και έτσι. Άκου, Αλκέτα, Παύλα, Ζωζεφίνα. Το μεγάλο θέμα, αν θέλεις, για να το συζητήσουμε, και αυτό θα τεθεί και στον Μπάμπα Παπαδημητρίου ως προβληματισμός ή αντικείμενο συζήτησης, είναι προ πολέμου είχες τον Brent σε συγκεκριμένες τιμές, έτσι, και η τιμή των καυσίμων ήταν χαμηλότερη. Πώς είναι δυνατόν να έχεις τον Brent πάνω κάτω στα ίδια με τις προ πολέμου, με τα προ πολέμου επίπεδα, και οι τιμές των καυσίμων να είναι ακριβότερες? Αυτό είναι το ερώτημα που τεθείς στον Παπα Δημητρίου. Κατάλαβες, Αλκέτα, Παύλα, Λουκριτία, Παύλα, Ζωζεφίνα? Γιατί είναι σοβαρό το ερώτημα του Brent. Ε, άιντε. Για πες εσύ, Μπάμπη, πώς γίνεται αυτό. Μπορείς να μου το ξέρεις. Αλήθεια το λέω, ως απορία. Το ξαναθέτω την αρχή.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: 070, το λέω για τον κόσμο. Είχαμε, δίνω τυχαία τιμή, είχαμε προ πολέμου το Brent στα 070. Εντάξει. Και η τιμή της βενζίνης ήταν στο 1,80, λέω εγώ τώρα. Σήμερα που το Brent είναι στο 0,70, γιατί η τιμή της βενζίνης είναι στο 1,90?
1: Ναι, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όπως είπαμε και την πρώτη εβδομάδα εκείνη που δεν αντέδρασαν σωστά οι κυβερνητικοί, που άσε να ανεβαίνει, για να πέσει ξανά στη βενζίνη θα πάρει καμιά εβδομάδα. Το είπε και ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα πέσουν οι τιμές στην Αττλία. Αλλά δεν ξέρω αν είπε χρόνο, αλλά εγώ λέω ότι θα πάρει μία εβδομάδα και θα πάρει παραπάνω χρόνο. Γιατί αυτοί όλοι έχουν αγοράσει πιο ακριβά. Όλοι αυτοί, επειδή ψάχνανε τα δηληστήρια δηλαδή. Επειδή ψάχναν παντού να βρουν ποσότητες, να έχουν, να δηλίζουν.
0: Άρα, μιλάς για δηληστήρια.
1: Από αυτά εξαρτάται.
0: Προφανώς, αλλά λέω, για να, το, για να απαντηθεί με σαφήνεια αυτό, γιατί για μένα είναι καθαρή απορία αυτό. Καλά ρε φίλε, ρε παιδιά. Όταν το Brent είχε τόσο, είχαμε πιο χαμηλά τη βενζίνη. Γιατί τώρα με την ίδια τιμή του Brent, πάνω κάτω εννοώ, έχουμε πιο ακριβά τη βενζίνη.
1: Λοιπόν, εσύ αγοράζεις και αγόραζαν με τα μανίας και με αγωνία, διότι το μεγάλο θέμα ήταν να υπάρχει προς διήλυση Brent.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να έχουν αγοράσει και σε υψηλότερες τιμές.
0: Okay.
1: Αυτά δεν τα ξέρω, αλλά υποθέτω, διότι ήξερα ότι κάναν αγορές καλές μεν, αλλά και χτυπημένες. Γιατί η αγωνία ήταν να υπάρχει καύσιμο. Να μην μείνουμε από καύσιμα. Άρα θα τους πάρει λίγο καιρό μέχρι ότου να έρθουν στα ίσα τους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπω τα περιθώρια δήλησης, το περιθώριο κέρδους, το οποίο πράγματι για όλα τα δηληστήρια της Ευρώπης έχει παραμείνει πιο υψηλό από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Άρα αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε άλλα δηληστήρια της Ευρώπης. Και ο λόγος είναι ότι πρέπει τώρα να αρχίσουν να φτιάχνουν και τα αποθέματα. Η οδηγία που έχουν είναι ό,τι πήρατε από τα αποθέματα θα το βάλετε πίσω. Αυτή είναι η ιδεολόγη που καθυστερεί. Αλλά νομίζω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει έρθει σε εκείνα τα επίπεδα.
0: Το κρατάμε γιατί καταλαβαίνω ότι είναι υγιής η απορία. Μάλλον έβλεπε η απορία, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, για να θυμηθούμε τι έγινε με την ομάδα της Βόρειας Κορέας το 2008, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, σύμφωνα με τις ταμπλόιδ της Μεγάλης Βρετανίας, μέχρι που τους εκτέλεσαν. Γιατί λέει με αυτά που έγραφαν οι άλλοι. Σύμφωνα με την εφημερίδα των Κορεατών που ζουν στην Ιαπωνία, τους επέπληξαν δημόσια, τους έδωσαν μία εβδομάδα κοινωνική εργασία και μετά συνέχισαν τις προπονήσεις για το Πανασιατικό Πρωτάθλημα που ήταν το φαβορί. Είναι στην κουλτούρα, λέει, των Ταοϊστών. Αν θέλετε, λέει, σας στέλνω και τα σχετικά από τις πηγές. Προς Θεού. Όχι από την παραφιλολογία, λέει, που αναπτύχθηκε. Όποιος γνωρίζει την παράδοση των Κορεατών δεν εκπλήσεται. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι. Είχα κάτι στο νου μου, αλλά όχι τόσο τραβηγμένα πράγματα.
1: Ναι, okay. Είναι πολύ αυστηρή. Πάρα πολύ αυστηρή. Και υπάρχουν τρεις τουλάχιστον γενιές παιδιών στην Κορέα που το έχουν πληρώσει αγρίως.
0: Ναι.
1: Ο ανταγωνισμός στο σχολείο για να βγάλεις βαθμούς, για να μπεις στο πανεπιστήμιο, είναι τρομακτικός. Τρομακτικός πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο, εν πάση περιπτώσει, είναι στα 73-8, δηλαδή στα 74, κολλημένο. Δεν λέει να ξεκολλήσει για την ώρα. Κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Έχει τίποτα άλλο να σου πω, καμιά άλλη
0: άκρη? Το κλιματιστικό το έχει κλείσει.
1: Όχι,
0: αν το έχει κλείσει, σου μιλάει ειλικρινά, θα γίνει τρελή. Αν έχει κλείσει το κλιματιστικό, θα γίνει κόλαση.
1: Εγώ δεν ασχολήθηκα με το κλιματιστικό.
0: Κλειστό είναι. Εσύ το άνοιξε τώρα. Το κλείσει. Ρε Νίκο. Πόσα πήρε.
1: Νίκο, μην τολμήσει να
0: δει. Με 36 βαθμού Κελσίου μπαίνει ο άνθρωπος
1: μέσα. Μια χαρά είναι.
0: Και του λέει κλείσει το κλιματιστικό.
1: Δεν του είπα τίποτε.
0: Ο αγαπητός λέει, μάνο, τι έγινε με τα λάθη.
1: Δεν του είπα τίποτε.
0: Εσύ μιλάς για μπάλα και εσύ έχασε υπόλοιψη. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Ναι, Ζωζεφίνα μου, μην μου ταλαιπωρήσει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου ταλαιπωρήσει. Μην σφίγγες. Λοιπόν, κάτσε να δω εδώ τι άλλο έχει. Άλλη απορία είναι που τίθεται από την αγορά γενικότερα. Καλά, ρε παιδιά, αφού φτάσαμε τέλος πάντων να μιλάμε για να έχουμε μια συμφωνία κυρίων, που εντάξει, αμφισβητείται από την αγορά, από ένα μέρος ότι θα τηρηθεί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έστω ότι το δέχεσαι. Γιατί πάμε στη διαδικασία του παγώματος των τιμών για 2 μήνες και την αποκλιμάκωσή τους έπειτα από 2 μήνες και δεν το κάνουμε από τώρα? Εδώ είναι ζητήματα. Μην βιάστησες να
1: απαντήσεις. Νομίζω ότι ο απλός λόγος είναι ότι ελπίζουν ή υποθέτουν ότι κάποια στοιχεία κόστους θα χαλαρώσουν στη συνέχεια, στους επόμενους μήνες. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέμε ετήσιος πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει από Σεπτέμβριο.
0: Το είπες θες.
1: Οκτώβριο, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτοί σου λένε να δούμε μήπως τα κόστη μας, τα στοιχεία κόστους που έχουμε, χαλαρώσουν κάπου, οπότε μετά να πάμε σε μείωση. Αλλά το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια δέσμευση, δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση, δεν θα αφήσουμε. Τώρα μιλάμε για το οργανωμένο κομμάτι της αγοράς. Μιλάμε δηλαδή για τους βιομηχάνους. Δεν μιλάμε για το ελεύθερο κομμάτι της αγοράς. Ούτε για τους χονδρεμπόρους.
0: Γι' αυτό αναφέρομαι στο κομμάτι

0: όλοι για τα πάντα αυτά είναι οι μεσάζοντες.
1: Μιλάς με τον παραγωγό, σου λέει ο μεσάζων. Μιλάς με τον εισαγωγέα, ο μεσάζων φταίει κτλ. Και έχουμε δημιουργήσει ένα φάντασμα στη χώρα που λέγεται μεσάζων. Λες και αυτός δεν είναι επαγγελματίας, δεν έχει πρόσωπο. Είναι κανένας απατεώνας, κανένας που ζει τη νύχτα και εμπορεύεται προϊόντα, ας πούμε. Λες και δεν έχει όνομα. Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να παρακολουθήσουμε ένα προϊόν συγκεκριμένου παραγωγού. Να πάρουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, τον παραγωγό,
2: εσύ ξέχασα,
1: και να παρακολουθήσουμε το προϊόν του.
2: Ναι, αλλά εγώ ξέχασα να σου φέρω πέγγα.
1: Τι?
2: Καλά, δεν χαλάσουμε.
1: Τι ξέχασες?
2: Σου έχει στείλει πιπεριές ένας παραγωγός.
1: Αυτό που έχεις φέρει την προηγούμενη φορά από τη Φλωρινά. Τις γεμιστές.
2: Όχι, από τη Φλωρινά, δεν πήγα. Πού? Στη Φλωρινά, από την Εύβοια. Ναι. Αλλά επειδή σου τις έστειλε και μου είπε να τις βάλεις στο ψυγείο σου, να τις έχεις το χειμώνα που δεν έχει πιπεριές. Θα είναι εξαιρετικές. Να τις κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά είναι πράγματι πολύ ωραίες. Τώρα θα τις φέρω τη Δευτέρα.
1: Τις ψήνω και λαδόξυλο μετά.
2: Ναι. Καλά, είναι υπέροχες.
1: Στο τάπερ, λαδόξυλο.
2: Λοιπόν, αυτός είναι ένας παραγωγός, Ζαργάνης λέγεται, είναι στην Εύβοια, φτιάχνει εξαιρετικά προϊόντα.
1: Ωραία.
2: Και τα πουλάει μόνος του. Δηλαδή τα φέρνει.
1: Άμπραβο.
2: Τα φέρνει από το μαντράκι η Ευβοίας.
1: Είμαι σίγουρος ότι τον έχεις ρωτήσει. Τι σου λέει γι' αυτό?
2: Τα πάντα μου έχω ρωτήσει. Τα πάντα. Έχω δει κιόλας.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Έχω δει.
1: Αλλά η πιπεριά η δικιά του που την πουλάει σε ένα χι ποσό. Δεν ξέρω, έχει κάτι οργανωμένο ο άνθρωπος, έχει μαγαζί και τα λοιπά, ή είναι...
2: Όχι. Oh. Έχει μια παραγωγή.
1: Okay.
2: Μαζί με την κόρη του, το γιο του και άλλους εργαζόμενους σε μια μικρή επιχείρηση.
1: Ωραία.
2: Και το καλό που έχουν αυτοί είναι ότι ό,τι παράγουν το πουλάνε. Δεν τους μένει τίποτα.
1: Πουλάει χοντρική.
2: Πώς το πουλάνε? Πώς το πουλάνε?
1: Ναι.
2: Το βάζουν, έχουν δύο φορτηγά.
1: Okay.
2: Κατεβαίνουν στην Αθήνα, έχουν συμφωνήσει.
1: Προφανώς.
2: Με μια μικρή ψιλοαλυσίδα βιολογικών, αλλά έχουν και άλλα σημεία.
1: Ωραία.
2: Μαγαζιά που πουλάνε καλά προϊόντα, διότι δεν είναι τα πιο φτηνά.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι, okay. Σύμφωνοι.
2: Και τα πηγαίνουν απευθείας εκεί.
1: Ναι.
2: Συμφωνούν, κλείνουν τις τιμές, πληρώνονται. Άρα δεν υπάρχει μεσάζοντας.
1: Α, μπράβο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει το κόστος παραγωγής, άρα δεν έχει τόσο το λειτουργικό κόστος λιανικής πώλησης, δηλαδή μαγαζιά.
2: Όχι. Όχι.
1: Έχει το παίρνει το προϊόν του και το κατεβάζει και το πουλάει.
2: Έχει όμως όλο το κόστος παραγωγής.
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς έχει το κόστος παραγωγής, έχει το κόστος μεταφοράς.
2: Όλο, okay. Όλο, ναι.
1: Το έχει αυτό. Ενώ δεν έχει το κόστος ρεύματα, air condition, λιανική.
2: Της πώλησης, της τελικής
1: πώλησης. POS και τα λοιπά. Τι θέλω να πω. Αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις ρωτήσει ποτέ εάν το προϊόν του δεν το πουλούσε ο ίδιος την χ τιμή, πόσο θα έφτανε στο ράφι αν το αγόραζε ένας χονδρέμπορος που θα το πουλούσε μετά ο ίδιος στα μαγαζιά που το πουλάει ο ίδιος?
2: Κοίτα, τι κερδίζει, επειδή ακριβώς διαθέτει ο ίδιος το προϊόν του.
1: Μπορεί να πουλάει σε καλύτερη, να είναι πιο ανταγωνιστικός.
2: Ναι,
1: φαντάζομαι.
2: Ένα 20-30% το έχει επειδή πλασάρει ο ίδιος το προϊόν του.
1: Συμφωνώ.
2: Επειδή το φέρνει ο ίδιος στην αγορά.
1: Το υγιές είναι αυτό. Το κανονικό είναι αυτό.
2: Υγιές σε υγιές, εκεί είναι τα περιθώρια κέρδους.
1: Αυτό λέω. Το κανονικό.
2: Και παραπάνω.
1: Και μεγαλύτερο κέρδος έχει, κακά τα ψέματα, έτσι. Αλλά και έχει καταφέρει να είναι και ανταγωνιστικός, φαντάζομαι, προσφέροντας χαμηλότερο το προϊόν του.
2: Ναι, είναι ανταγωνιστικός, διότι του το αγοράζουν όλη την ποσότητα, ό,τι βγάζει.
1: Okay.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, το τι πληρώνεις εσύ για να το αγοράσεις από τα μαγαζιά στα οποία το διαθέτει.
1: Αναγιά.
2: Το μαγαζί εκείνο επίσης θα βγάλει κάτι.
1: Προφανώς θα βγάλει κάτι.
2: Το οποίο θα βγάλει και αυτός, εκεί είναι περίπου τα περιθώρια κέρδους.
1: Η συμφωνία, η συζήτηση που έγινε χθες, συνάντηση, αυτό το αντικείμενο έπρεπε να έχει. Τι θα βγάλει στο τέλος.
2: Πρέπει να πούμε, δεν ήταν αυτή η συζήτηση στο Μαξίμου.
1: Θα έπρεπε. Σου είπα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η συζήτηση. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, μια διαδρομή της αγοράς, η οποία δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτη. Το ανεξέλεγκτη δεν το θέτω με την κρατική παρέμβαση, με τους όρους κρατικής παρέμβασης, να ελέγχουμε τα πάντα. Ότι το μυαλό μας έπρεπε να είναι σε αυτή τη διαδρομή.
2: Σύμφωνοι, αλλά πάρε παράδειγμα τώρα. Ο Γιάννης Γιώτης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Τροφίμων.
1: Ναι.
2: Έχει και μια βιομηχανία που παράγει προϊόντα, πολύ γνωστά.
1: Ναι.
2: Αυτό συμφωνεί με τον Σκλαβενίτη, με τον Μασούτη, με την Αλφαβήτα, με τον Λίτλ, με όλους.
1: Ναι.
2: Συμφωνούν οι τιμές και ποσότητες. Δεν έχει, ούτε αυτός έχει άλλο μεσάζοντα. Δεν θα δίνει σε κάποιο έμπορο να τα πάει στο Μασούτη. Έτσι. Ο ίδιος τα δίνει.
1: Βέβαια.
2: Okay. Ναι. Άρα εκεί είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Μπορείς να πεις ότι εγώ δεσμεύομαι για κάτι. Mm-hmm. Στον άλλον που έχει τρεις μεσάζοντες, έχει την αγορά στο Ready, έχει.

0: τον Δίνα. Και αυτό είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάμε αλλά κοιμιόρου και θα τα πούμε. Για να φτιάξουμε και τη θερμοκρασία μας στο στούντιο.
2: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα λόγω της πτωτικής πορείας των διεθνών τιμών πετρελαίου. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά τεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου συλληφθέντα για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια πριν από περίπου 2 εβδομάδες.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο, 30 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους και στην είσοδο της Αθηνών στο Εγάλαιο.

0: Ο Φίλιππος από τη Βιέννη στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα σας από τη Βιέννη. Τα ενίκια για χώρους σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πιο φθηνές. Η φορολογία πιο ελαστική. Πιο ελαστική είναι στην Ελλάδα από την Αυστρία. Το προσωπικό λέει κοστίζει ούτε τα μισά. Γιατί τα είδη είναι πιο ακριβά? Μπορεί κανείς να εξηγήσει γιατί στην Αυστρία και την Ελλάδα είναι ήδη τιμές? Η αλήθεια είναι ότι εδώ εκκρεμεί μία απάντηση στην επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, θυμίζω, που έλεγε ότι θα πρέπει να επιληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση του φαινομένου που οι πολυεθνικές πουλάνε σε διαφορετικές τιμές από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Βρήκα το χώρο το κενό μέχρι να προσαρμοστεί ο Μπάμπης με τα μηνύματα κτλ. Για να μην απαντήσει και να πάμε κατευθείαν στον αγαπητό συνομιλητή, αγαπημένο συνομιλητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, γνωστό διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Φίλη.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μια ενδιαφέρουσα διάσταση εδώ στα διεθνή μας. Να μας πει δύο λόγια για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ και τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό για τα ελληνοτουρκικά εν όψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Είναι ένα μήνυμα του Ισραήλ και της τωρινής του ηγεσίας απέναντι στην Τουρκία, με την οποία υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρές αποκλίσεις. Είτε αναφερόμαστε στη Συρία, είτε αναφερόμαστε στην αντίληψη της Τουρκίας για το ρόλο της στη Μέση Ανατολή και την αντίστοιχη ή αντίθετη αντίληψη του Ισραήλ. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο ήμουν σε ένα πάνελ με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο οποίος περίπου τα 2/3 της παρέμβασής του τα κατανάλωσε στο να αναφέρεται στην Τουρκία και κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας προβληματικός παίκτης στην περιοχή. Όχι, λέει, εχθρός αλλά αντίπαλος του Ισραήλ, τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει με ανάλογο τρόπο. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια στιγμή και αυτό μπορεί να είναι η φωτογραφία της στιγμής, μπορεί να είναι και κάτι βαθύτερο. Κατά την άποψή μου έχει σχετικό βάθος, όπου το Ισραήλ με την Τουρκία είναι σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις και θεωρούν ο ένας για τον άλλον ότι τον υπονομεύει. Υπάρχει μια μηδέα δυσπιστία, υπάρχει μια πολύ κακή σχέση σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, που είναι και οι δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Και βλέπουμε ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και από τον ίδιο τον Τραμπ αλλά και από τον Τόμ Μπάρακ, που είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία.
0: Εδώ σε αυτήν την εξώση βέβαια μπαίνει και η Ελλάδα ως μέλος κατά τους Τούρκους της συμμαχίας του διαβόλου, των κακών. Έτσι, δηλαδή, το Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος και τα λοιπά. Εγώ βάζω πάντα στο κάδρο και τα ελληνοτουρκικά για να δούμε αν και πώς επηρεάζονται και σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακόμα θα έλεγε κανείς και στο πεδίο, να το πω έτσι.
2: Πράγματι, οι Τούρκοι και όταν κανείς επικοινωνεί μαζί τους, εμένα οι συνομιλητές μου, πλέον, εδώ και ένα χρονικό διάστημα, θέτουν ως κυριότερο πρόβλημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να απομειώσει την όποια δυναμική έχει η σχέση μας με το Ισραήλ και ουσιαστικά να μας υποδείξει το τι θα κάνουμε. Όπως επίσης καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται δεκτό από την ελληνική πλευρά και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Όντως η Τουρκία, όχι τώρα, και στο παρελθόν, έβλεπε μια προσπάθεια Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας να διαμορφώσουν έναν αντιτουρκικό άξονα. Στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα αντιτουρκικού άξονα, είναι θέμα προώθησης των συμφερόντων τους εκεί που τέμνονται και πράγματι σε αρκετά τέμνονται τα συμφέροντα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα σε ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γάζα ή στον πόλεμο στο Ιράν ή σε ό,τι το Ισραήλ κάνει με τους επίκους στη Δυτική Όχθη ή στην καταστροφή ακόμα και χριστιανικών μνημείων από πλευράς Ισραηλινών επίκων εντός του Ισραήλ. Υπάρχουν δηλαδή θέματα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και μάλιστα έχετε δει τον τελευταίο μήνα μόνο δύο ανακοινώσεις της ελληνικής πλευράς για κακομεταχείριση Ελλήνων από πλευράς των Ισραηλινών αρχών. Ναι. Επομένως δεν είναι ότι εμείς εξαιρούμαστε από αυτή την ακραία πολιτική της τωρινής διοίκησης του Ισραήλ. Από την άλλη όμως η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ γιατί πρόκειται για μια χώρα η οποία ανεξάρτητα από τη διοίκησή της έχει χαρακτηριστικά ενός κράτους που εξισορροπεί απέναντι στην Τουρκία, όμως από την άλλη δεν πρέπει να πέσουμε και στην παγίδα να βλέπουμε την εξωτερική μας πολιτική και να τη διαμορφώνουμε μέσα από τα μάτια της Τουρκίας. Ξέρετε, ναι, αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική, πρέπει να τη δούμε ανεξάρτητα από το τι σημαίνει η σχέση Ισραήλ-Τουρκίας για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε μια δική μας πολιτική, μπορούμε να αναλάβουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες και πρέπει να το κάνουμε στην περιοχή, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για την προστασία χριστιανικών μειονοτήτων και κοινοτήτων, είτε μιλάμε για την γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα κράτη της περιοχής. Εμείς, όπως βλέπετε, εκτός από το Ισραήλ, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μια αμυντική συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνομιλούμε πλέον με το Κατάρ, έχουμε παραδοσιακά καλή σχέση με τους Παλαιστίνιους. Επομένως, δεν θα ήταν σωστό, κατά την άποψή μου, να βλέπουμε οτιδήποτε συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά ή μάλλον οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την Ελλάδα και το Ισραήλ, πάντα μέσα από το πρίσμα του πώς αυτό επιδρά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι. Ωστε, φίλη, να κάνω ένα συλλογισμό και να τον σχολιάσεις, να τον σχολιάσετε εσείς όπως νομίζετε. Αλλά εγώ βλέπω ότι...
2: Αν το Κωνσταντίνος, Μπάμπη, όπως ξέρεις, αλλά ναι, επιμένεις να με λες Κώστα. Δεν
1: τώρα εγώ είναι και ζητήματα συνήθειας και ηλικίας, δεν είναι. Λοιπόν,
2: δεν πάω, πάω κόντρα σε αυτό.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, φίλη, λοιπόν, η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι τα δύο κράτη σε αυτήν εδώ την γεωγραφική γωνιά που έχουν απειλή ευθεία από άλλα κράτη. Το Ισραήλ έχει από το Ιράν, γνωστό ειδικά το τελευταίο καιρό, εμείς έχουμε από την Τουρκία. Δεν είναι φυσιολογικό όταν δέχεσαι απειλές από ένα άλλο κράτος να σκέφτεσαι με ποιον μπορεί να συμμαχήσω αν έρθει εκείνη η στιγμή που θα χρειαστώ ένα σύμμαχο. Δεν είναι λογικό από την πλευρά μας αυτό?
2: Είναι απόλυτα λογικό, αλλά να προσθέσω, Μπάμπη, ότι και η Κύπρος είναι ένα κράτος το οποίο δέχεται απειλή. Σωστή. Και μάλιστα το 38% της επικρατείας, όπως γνωρίζεις, είναι υποκατοχή. Ναι. Όμως δεν είναι μόνο το Ισραήλ αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Εσύ θέλεις ως Ελλάδα να εξισορροπήσεις την Τουρκία και τη δυναμική που πολλές φορές η Τουρκία έχει ή τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Αυτό δεν το κάνεις μόνο μέσω του Ισραήλ, το κάνεις μέσα από άλλες συμμαχίες. Μέσα από την ενδυνάμωση προφανώς της οικονομίας σου, το κάνεις μέσα από την αμυντική συνεργασία που έχεις με τη Γαλλία. Στη συνεργασία σου με το Ισραήλ δεν υπάρχει κάποια ρήτρα που να υποχρεώνει τις Ισραηλινές δυνάμεις να επέμβουν σε περίπτωση που η ελληνική επικράτεια βρεθεί σε κίνδυνο, ενώ στη συνεργασία σου με τη Γαλλία αυτό υπάρχει. Ναι. Και μάλιστα εδώ έχουμε μία παραδοξότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Γαλλία, συμφωνούν ότι αν ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, εν προκειμένου η Τουρκία, προσπαθήσει να αμφισβητήσει ή να υπονομεύσει την ελληνική κυριαρχία, θα συνεργαστούν μαζί εναντίον του.
1: Ναι, αυτό γιατί, όπως τα λέγανε και στον Περισσό, το ΝΑΤΟ δεν μας διασφαλίζει ότι αν η Τουρκία πάει να κάνει στην πράξη αυτά που λέει στα λόγια, ότι το ΝΑΤΟ θα είναι δίπλα μας. Μπορεί να έρθουν οι Αμερικάνοι,
2: Δεν μπορεί να είναι δίπλα μας οι Αμερικανοί. Αυτό το οποίο θα κάνουν θα είναι να παρέμβουν πυροσβεστικά. Δεν μπορούν να παρέμβουν υπέρ του ενός ή του άλλου εταίρου. Ούτε καν οι Ευρωπαίοι, στους οποίους η Τουρκία δεν είναι, των οποίων η Τουρκία δεν είναι μέλος, δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν δίπλα μας συνολικά. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γερμανία έχουν μια αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, η οποία είναι αξιοσημείωτη. Μια συνεργασία η οποία δίνει αέρα στα πανιά του Ερντογάν. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει και πέραν των παραδοσιακών της συμμάχων. Προφανώς το Ισραήλ είναι μια χώρα για μας πλέον σημαντική από το 2010 και μετά. Προφανώς η Γαλλία, προφανώς οι χώρες όπως είπαμε του κόλπου. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα έρθουν να πολεμήσουν για εμάς. Εσύ θες να δημιουργήσεις εξισορρόπηση απέναντι στην Τουρκία ώστε να μην σκεφτεί να έρθει να δημιουργήσει μια σύραξη απέναντί σου. Δηλαδή η Ελλάδα ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι να χρησιμοποιεί ως πολλαπλασιαστή ισχύος ή τους πολλαπλασιαστές ισχύως της για την αποτροπή της Τουρκίας. Ναι, από εκεί πέρα, αν γίνει κάποιο συμβάν, ξέρουμε ότι στην πρώτη φάση τουλάχιστον θα είμαστε μόνοι μας. Και αυτό είναι και το σωστό.
0: Ναι. Από μένα, κύριε φίλη, ένα τελευταίο ερώτημα που λέει το εξής. Επειδή συχνά είπατε κάτι πριν, ότι πολλές φορές αναλύουμε και βλέπουμε τα πράγματα μέσα από την τακτική που ακολουθεί τη σταθερή πολιτική της Τουρκίας. Και όχι με τα δικά μας δεδομένα. Θέλω λίγο να το γυρίσω, επειδή βλέπουμε ότι στην Τουρκία ο Ερντογάν πιέζεται την αντιπολίτευση. Όταν λέω πιέζεται την αντιπολίτευση, ή φαίνεται ή έτσι το πουλάει, ότι είναι πολύ χαλαρός με τους Έλληνες ή είχε για δύο πράγματα. και απέναντι σε αυτή τη συμμαχία, έτσι, της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Έχω τον εξής προβληματισμό. Και η Ελλάδα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο, όπου και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση δέχεται πίεση από τα δεξιά της για τον τρόπο που απαντά στην Τουρκία. Αυτό μας βάζει σε σκέψεις, προς το δεν υπονοώ κάτι, ότι μπορεί να δούμε τέλος πάντων αυτούς, αυτές τις, έστω και σε επίπεδο ρητορικής, τους τόνους να ανεβαίνουν ή να δούμε και κάτι άλλο.
2: Καταρχάς, κύριε Νιφλή, να πω ότι στην Τουρκία την αντιπολίτευση πλέον την επιλέγει ο πρόεδρος.
0: Σωστό είναι, μα γι' αυτό πιστεύω το ακούσατε που είπα ότι βεβαίως. Ή έτσι λέει ο Ερντογάν.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι οι κεμαλιστές έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν μεγάλο ντόρο για το ότι ο Ερντογάν είναι δεκτικός έως και καταδεκτικός, για να μην πω και εμβωτικός, απέναντι στην Ελλάδα. Το οποίο είναι εξωφρενικό, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο που τώρα στην διοίκηση των κεμαλιστών βρίσκεται ο Κιλιτζάροβλου, ο οποίος έχει χάσει νομίζω 11-12 φορές από τον Ερντογάν. Άρα το πρόβλημα του Ερντογάν δεν είναι τόσο πολύ οι εκλογές που επίκειται, γιατί εφόσον επιλέγει τον αντίπαλο με διαφόρους τρόπους, όχι πάντα νόμιμους, καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου εξασφαλισμένη η επανεκλογή του. Βέβαια έχει το πρόβλημα του συντάγματος, γιατί το 2028 αν γίνουν οι εκλογές δεν μπορεί να κατέληθει για τρίτη φορά. Θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, δηλαδή το 2027, ή να βρει κάποιον τρόπο να αλλάξει το σύνταγμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί πολλές φορές την αντιπολίτευση για να πει ότι, να κοιτάξτε, εμένα με θεωρούν ότι απέναντι στην Ελλάδα είμαι υποχρεωτικός. Σε σχέση με εμάς, ναι, όντως, προφανώς έχουμε μπει σε έναν εκλογικό κύκλο, προεκλογικό κύκλο μάλλον για την ακρίβεια. Επηρεάζεται η κυβέρνηση σε κάποιο βαθμό, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν θα δούμε, μπορεί σε επίπεδο ρητορικής να έχουμε μια έτσι αυξομοίωση της έντασης, αν και η Ελλάδα έχει κρατήσει σχετικά χαμηλά τον πύχη, με εξαίρεση τον νομοθέτημα αυτό των Τούρκων, που τελικά, όπως είδατε, έχει μεταφερθεί χρονικά. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε, και λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ και μετά από αυτή, κάποια μεγάλη εστία έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Okay, μάλιστα, ναι. Δεν πιστεύω ότι συμφέρει καμία από τις δύο χώρες. Σύμφωνη. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους δύο θέλει να πάρει το ρίσκο η ένταση αυτή να εξελιχθεί, γιατί από κάποια στιγμή και μετά φεύγει από τον έλεγχο σου, να εξελιχθεί σε κάτι άλλο και να απαιτηθεί αμερικανική παρέμβαση. Γιατί κανένας από τους δύο δεν εμπιστεύεται τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Το βρείτε τα. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς θα λειτουργήσει η νέα συμφωνία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς? Σε ποια βασικά αγαθά θα εφαρμοστούν μειώσεις από το Σεπτέμβριο? Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για Εθνικό Απολυτήριο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου για τις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Από πότε θα ισχύσουν, ποιους μαθητές θα αφορούν? Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες. Πόσα χρήματα αποκόμισαν, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
13: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α.
1: Όχι, άμα βιάζεσαι, ναι, πάντα. Ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου. Έλα, Παναγιώτη, μας καλό σου μεσημέρι, φίλε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ρε, εσύ πώς πήγες σπίτι στη Γερμανία?
2: Τι να κάνουμε, η έπαρση πληρώνεται.
1: Το βλέπεις?
0: Άκουτα.
1: Έτσι.
0: Άκουτα και σημείωνε.
1: Έτσι. Για πες εσύ, Παναγιώτη, τι κάνουμε στους δρόμους?
2: Απροσπέλαστη η άνοδος του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω πτώσης δικυκλιστή στο οδόστρωμα, στο οποίο είχαν πέσει λάδια στο ύψος του Ρέντι. Mm-hmm. Ευτυχώς ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Στην άνοδο του Κηφισού, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Σταδίου. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Άλυμο. Mm-hmm. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Υπέροχα μας τα πέστε, Παναγιώτη. Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει οδός ή δρόμος με το όνομα Βασιλίσσης ή Βασιλέως που να μην έχει κίνηση?
0: Ναι.
1: Αν τα καταργήσουμε τα Βασιλέως και τη Βασιλίσσης, μπορείς να αλλάξει κάτι?
0: Καλή ιδέα αυτή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Βολάνιε.
1: Μισόλτο. Το floor manager θα ρωτήσω. Νίκο, έχει χρόνο? Έχεις.
0: Αν έχετε λοιπόν και εσείς επιχείρηση και γνωρίζετε προφανώς ότι η ασφάλειά της είναι προτεραιότητα και γνωρίζετε επίσης τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Vodafone Business σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr/business. Επιστρέφουμε εντός πολύ ολίγων λεπτών.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι, λόγω πτώσης δικυκλιστή από λάδια που υπήρχαν στο οδόστρωμα. Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία. Οι συμφωνίες κυριών δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το δικαστήριο Ηρακλείου την μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον 44χρονο σύντροφό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ηρήμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Αθώθηκε ο πατέρας του άτυχου παιδιού. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Υποστηρίζει επίσης ότι πρέπει άμεσα να αρχίσουν οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία στην οποία δηλώνει ότι θα είναι παρόν. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή μεταναστών προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι, έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 ολοδαπή στοιχείο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν το παγκόσμιο κύπελο από την φάση των 32. Με 4-3 στα πέναλτι, η Γερμανία ιτήθηκε από την Παραγουάη που προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Πρόκριση και για το Μαρόκο που απέκλεισε με 3-2 επίσης στα πέναλτι την Ολλανδία. Με 2-1 η Βραζιλία νίκησε την Ιαπωνία και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής, να πω την ανακοίνωση που μας στέλνει ο φίλος εδώ, ο ακροατής ο Βασίλης, για ένα θέμα που μας απασχολεί συχνά πυκνά και αναφερόμαστε σε αυτό. Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης με έτοιμα την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος από τους αρμόδιους φορείς, καθώς εκτιμάται ότι η υφιστάμενη κατάσταση δυσχεραίνει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου. Έτσι, Δευτέρα που μας έρχεται. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Μάλιστα. Λέει ο αγαπητός, δηλαδή συγγνώμη για να καταλάβω βραμάνο μου, χθες έγινε ένα ραντεβού μεταξύ κυρίων, τέλεια μέχρι εδώ, συμφώνησαν λοιπόν οι κύριοι να πουλάνε για 2 μήνες ακριβά ακόμα. Έχω εκπλαγεί με τη συμφωνία, δεν στο κρύβω, ωραία συμφωνία, wow, καλησπέρα. Εδώ θα μπει σφήνα ο Μπάμπης και θα σου πει δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έλα Μπάμπη.
1: Όχι, όχι, μπορεί και ορισμένοι μπορεί να... Είπα ότι όταν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μείωση των τιμών, εγώ πιστεύω ότι οι οργανωμένες επιχειρήσεις θα το κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να περάσει έτσι, διότι ήδη αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα, έτσι θα έλεγα, φρεναρίσματος της κατανάλωσης. Αλλά δεν έχει πέσει η κατανάλωση. Όσο δεν πέφτει η κατανάλωση, μην περιμένετε να υπάρξουν αλλαγές προς τα κάτω των τιμών. Κατανάλωση ορίζει σε τελευταία ανάλυση το γενικό στη επίπεδο γενική των τιμών.
0: Η εικόνα πάντως που μας δίνεται δεν ξέρω το, γιατί επικαλούμαστε τα στοιχεία της Ελστάτ και μάλιστα μου έβαλαν χέρι και εκπρόσωπος της Λιανικής που λέει μη συνδέετε τα στοιχεία της Ελστάτ με την κατανάλωση. Η κατανάλωση έχει πέσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άρα δηλαδή λένε ότι τα στοιχεία για την κατανάλωση της Ελστάτ,
0: ναι, ότι οι τζίροι βάσει αυτών λένε ότι βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ, έτσι, αλλά λόγω της ακρίβειας, όχι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης.
1: Άρα οι σε ποσότητες, ναι, εννοούμε τώρα,
0: έχουν μειωθεί,
1: μάλιστα,
0: έτσι, λόγω της αυξημένης τιμής έχει αυξηθεί ο τζίρος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά,
1: ναι, αλλά η τιμή δεν αφορά σε ποσότητα, αφορά στο χρήμα.
0: Προφανώς. Έτσι, αυτό δεν, δηλαδή... Άρα η Ελστάτ τι σου λέει? Η Ελστάτ σου λέει ότι αυτό το μήνα πήγαν και μπήκαν στα ταμεία τόσα.
1: Ξοδεύτηκαν για αγαθά, ας πούμε, τόσα.
0: Οι λιανέμποροι σου λένε ξοδεύτηκαν τόσα, αλλά όχι γιατί αυξήθηκε το καταναλωτικό κοινό, επειδή έχεις πολύ υψηλά τις τιμές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αν πουλάς το ένα αγγούρι 1 ευρώ, okay, έτσι, και αγοράζεις 3 αγγούρια, 3 ευρώ, αν το αγγούρι πάει 1,5 ευρώ και πουλήσεις 2 ευρώ, έχεις πάλι 3 ευρώ τζίρο. Αυτό δεν μου λες? Καλά, δεν κατάλαβα εδώ.
0: Ναι, ναι, χάθηκα, αλλά έτσι όπως με την κατάσταση στην αγορά, νομίζω θα έλεγες τώρα, επίτρεψε μου, τε πει τέτοια ώρα, αν αγοράσεις ένα αγγούρι και παίρνεις 3 αγγούρια, πόσα στο τέλος σου μπήκαν. Τέλος πάντων. Ο Θοδωρής αφήνει ένα σαφέστατο υπονοούμενο, δεν θα το δεχθώ, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Για πιπεριές, όταν τις ψήνεις, τις βάζεις σε μπολ έχοντας βγάλει πρώτα το απ' έξω. Ήρεμα το λέω. Όχι μόνο βγάζω το απ' έξω, κάνω και το κόλπο με τη σακούλα. Το ξέρεις το κόλπο με τη σακούλα?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις. Όχι. Όταν τις ψήνεις πιπεριές, επειδή για να περιμένεις να κρυώσουν, να περάσουν πάρα πολύ ώρα.
1: Γιατί έχουν πολύ νερό
0: για να
1: βγάλεις, και...
0: για να ξεφλουδίσεις την πιπεριά. Οπότε έτσι όπως είναι ζεστές, τις βάζεις σε μια σακούλα, τις κλείνεις και λίγο τις χτυπάς και αρχίζουν και ξεφλουδίζονται.
1: Ας το καλά.
0: Και βγαίνει πολύ πιο εύκολα.
1: Άμα σου λέω. Μαθαίνει κανείς αυτή την εκπομπή.
0: Μείνε δίπλα μου.
1: Εγώ στο μεταξύ κοιτούσα τα στοιχεία της Eurostat.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα ότι βγήκε ο πληθωρισμός για τη Γαλλία και έχει πέσει. Έχει πέσει αισθητά. Και στην Ιταλία έχει πέσει αισθητά. Αλλά κοιτούσα τα στοιχεία της Eurostat λοιπόν για το τι γίνεται με το ζωικό μας κεφάλαιο στην Ευρώπη, το οποίο συνεχίζει να μειώνεται. Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου δεν έχει σταματήσει χρόνια τώρα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κακό μήνυμα για τις τιμές του κρέατος. Έτσι, συνέχισε να μειώνεται και σε όλα τα είδη κρέατος, τα 4 που έχουμε δηλαδή. Και αυτό είναι ένα κακό μήνυμα για τις τιμές του κρέατος δυστυχώς. Οι οποίες έχουν μειωθεί λίγο στα χονδρικά, αλλά
0: τα
1: σχεδόν τίποτα.
0: Stat, αυτά επικαλέστηκε, συγγνώμη, για το κρέας, γιατί διαβάζω μήνυμα.
1: Όχι, τώρα κοίταγα τις Eurostat.
0: Γιατί βλέπω τις Eurostat τα στοιχεία Αυτό σου είπε εδώ, ξέρω να μπει. Του λέω γύρω στα κοινωνικά. Α, συγγνώμη, γύρω. Περίμενα εδώ. Γιατί βλέπα πρωτοσύλλογο τη Δημοκρατία που είχε ενδιαφέρον. Περίμενα να σου πω τη Ελστάτ. Σε ένα χρόνο το Μοσχάρι έχει πάρει 17,6%. Σε ένα χρόνο, έτσι. Μάλιστα. Δεν κάνω τη σύγκριση μηνών. Αρνί κατσίκι 16,2. Αλίπα στα ψάρια το πηγαίνει αλλού 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Καφές 5,2. Και λαχανικά 4,1.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να είναι, όντως. Ναι. Τα νούμερα.
0: Το χρέος λοιπόν στο οποίο αναφέρθηκες έχει πάρει μπόλικο επάνω.
1: Ναι. Εγώ αυτό που λέω ότι βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη είναι τώρα των τελευταίων 2-3 μηνών. Σε αυτό λέω ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη στις αγορές της Γαλλίας που κοιτάζω εγώ, που με δει πολύ, γιατί έχω κάποια συγκεκριμένα sites και βλέπω. Λοιπόν, αυτά, τι άλλο.
0: Λοιπόν, άλλο ότι την καλησπέρα μας στη Δονατέλα, μας ακούει στη διαδρομή και την ευχαριστούμε.
1: Στο μεταξύ, όσο περνάει η ώρα, ανεβαίνει το brand, έτσι.
0: Σταμάτα να μιλάς, είναι απλό.
1: Ναι. Κοίταξε όμως και το στοιχείο εκείνο που σου έλεγα, γιατί το είχα κοιτάξει χθες, αλλά ήθελα να το δω, ότι το περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων έχει ανέβει και δεν έχει κατέβει ακόμη.
0: Ναι, και ήθελα να επιστρέψω αυτό, γιατί διάβαζα όσο ήμασταν στο διάλειμμα. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την απάντησή σου. Το κατάλαβα αυτό που είπες, δηλαδή στο ερώτημα γιατί, ρε φίλε, όσο πέφτει το Brent, τέλος πάντων, είναι στα ίδια επίπεδα με την προ-πολέμου περίοδο, δεν επιστρέφουμε και στην τιμή λιανικής πώλησης στα προ-πολέμου επίπεδα. Και διάβαζε μια σύγκριση που έλεγε ότι αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι οι τιμές ήδη έχουν πέσει. Από τα ξένα δηληστήρια, φαντάζομαι. Εάν ο λόγος είναι τα δηληστήρια, προφανώς αυτό είναι.
1: Ναι, έχουν πέσει λίγο, αλλά δεν έχουν πέσει πολύ.
0: Σύμφωνοι, δηλαδή είναι... Μπάμπη, σύμφωνοι. Όμως, λέω το εξής, φαίνεται από τα στοιχεία ότι οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν ανταποκριθεί σε αυτό, έχουν αντιδράσει σε αυτό. Δηλαδή, έχουν πέσει, δεν ξέρω αν λίγο πολύ, αλλά φτάνουν στα προ-πολέμου επίπεδα. Και εμείς δεν είμαστε καθόλου κοντά.
1: Θα το κοιτάξω και τη Δευτέρα που θα επιστρέψω θα έρθω με αριθμούς. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στατιστική την οποία μας τη στέλνει η Κομισιόν κάθε εβδομάδα, που λέει και τις τιμές με τις οποίες φεύγει το καύσιμο, τα βασικά καύσιμα, από τα δηληστήρια. Αυτή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος σύγκρισης, αλλά τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι δεν το έχω κοιτάξει πρόσφατα. Αυτό βγαίνει κάθε εβδομάδα, τη Δευτέρα θα έρθω εξοπλισμένος που λέμε.
0: Ο Γιώργος λέει κάτι σε σχέση με την κατανάλωση και τους τζίρους. Εγώ που έχω κατάστημα, την κατανάλωση τη βλέπω στις ποσότητες των εμπορευμάτων που αγοράζω και πουλάω. Άλλο τζίρος, άλλο η κατανάλωση. Okay. Γιατί προσθέτει, είναι στην προηγούμενη συζήτησή μας, νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο Κρόντης και το προσθέτει. Ναι, λέει ο καφές, όπως σας έχω ξαναστείλει μήνυμα, λέει και το έχετε διαβάσει, επιβαρύνεται με ένα χαράτσι 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό. Έτσι. Από το 2017, λέει, που η τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι έπρεπε να καταργηθεί ακόμα, λέει, το πληρώνουμε, κατά τα άλλα, συμφωνίες κυρίων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι καταλήγει ο άνθρωπος σε αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο αγαπητός. Συμφωνήσαμε ένα πάγωμα στις ήδη υψηλές τιμές.
1: Ναι. Δεν είπε κάποιος κάτι διαφορετικό, έτσι.
0: Okay. Ναι.
1: Τώρα, μου θύμισε ένας φίλος ότι είχε βάλει κάποια στιγμή, η Βάσο Παπανδρέου ήταν υπουργός και είχε βάλει ένα χαράτσι στον καφέ. Γιατί έψαχνε το κράτος λεφτά σε κάποια στιγμή της μακράς μας ιστορίας, της δημοσιονομικής. Όταν λοιπόν το 96-97 χρειάστηκε να πάρουμε μέτρα για να περιοριστεί ο πληθωρισμός και να πιάσουμε το σχετικό με τον πληθωρισμό κριτήριο του Μάστριχτ, που ήταν να τρέχουν οι τιμές με 3%, όχι πάνω από 3%, ένα από τα πράγματα που κάναμε τότε ήταν βγάλαμε ένα κομμάτι από το χαράτσι, όπως το λέμε, στον καφέ. Και κάναμε και άλλα πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων άλλων πραγμάτων κάναμε και αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή υπεγράφει μία συμφωνία για συγκράτηση των τιμών. Mm-hmm. Προκειμένου τότε ο πληθωρισμός να έρθει εκεί που τον χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα κριτήρια του Μάστριχτ και να γίνουμε προοπτικά σε 3-4 χρόνια από εκείνη τη στιγμή μέλη της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα.
1: Τα πάμε για αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη προσκεκλημένο μας. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Νιφλή. Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί θα μας πείτε πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τα οποία μερικές φορές ξεπερνούν τη φαντασία μας.
0: Για το πόσους βλαμμένους έχουμε, θέλετε. Δεν αφορά την κυρία εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, αλλά για το πόσους βλαμμένους έχουμε. Για πάμε, ρε Συμπάμπη.
1: Πώς γίνεται οι άνθρωποι να βάζουν φωτιές εν έτη 2026 με αυτόν τον τρόπο, διότι είδαμε και εικόνες τις οποίες εσείς οι πυροσβεστικοί πρώτοι τις έχετε δει, που πάει ο άλλος και βάζει φωτιά κανονικότατα.
2: Κοιτάξτε, μόνο χθες είχαμε 43 νέες πυρκαγιές. Είναι φοβερό. 46 καταγράφησαν το Σαββατοκύριακο, που ο δείκτης ήταν τεσσάρι, ήταν πολύ υψηλός δηλαδή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.
0: Ναι.
2: Τώρα, φέτος, μέχρι τώρα που μιλάμε, η πλειοψηφία των πυρκαγιών είναι από αμέλεια. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτό που είπατε χθες, με τη Δευτέρα, στην Ετωλοκαρνανία και στη Ροδόπη, όπου κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ήταν πρόθεση.
0: Ναι. Εδώ, συγχωρήστε με, για να κάνουμε τη μετάφραση. Ζητώ συγγνώμη, σας αφήνω εκτός και δεν θέλουμε να είμαστε αγενείς μιλώντας με μια κυρία ή μια εκπρόσωπη σώματος. Αυτό που λέει από αμέλεια η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής είναι αυτό που λέμε εμείς οι βλαμμένοι. Είναι αυτός που πάει και λέει, ας βάλω μια φωτιά να ψήσω. Στην είπε, όταν λέμε αμέλεια. Ή βάζει τροχό ή κάνει οξυγονοκόλληση. Είναι αμέλεια. Άρα, για σας πολύ καλά το λέτε αμέλεια, για μας δημοσιογραφικά δεν είναι αμέλεια, είναι κάτι άλλο, είναι βλακώδης αντίδραση. Συγγνώμη, κυρία εκπρόσωπα.
2: Κοιτάξτε, οι συνθήκες από εδώ και το εξής θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και για την επέκταση των πυρκαγιών. Και έτσι απαιτείται μεγάλη προσοχή από όλους μας. Να σας πω μόνο τις δύο τελευταίες μέρες, είχαμε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων σε Ηλία, που έχει κατακαεί Ροδόπη, Κορινθία, Λέσβο, Θάσο. Αττική, αν μία φωτιά ξεσπάσει μέσα σε ένα ναυτικό ιστό, συναντήσει καύσιμη ύλη από ακαθάριστους χώρους κτλ., μπορεί να εξαπλωθεί αστραπιαία, απειλώντας και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αυτό που είπατε στο Μαρκόπουλο, ένας συμπολίτης μας άναψε μπάρμπεκιου με 7 μπουφόρ.
0: Έτσι.
1: Αυτός δηλαδή από αμέλεια έβαλε τη φωτιά.
2: Στην Κερατέα, που Ανατολική Αττική.
1: Σωστά
2: τώρα.
1: Είπατε και το επόμενο μέρος.
0: Ναι.
2: Πολύ παθο μέρος, ας πούμε. Κάποιος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση.
0: Ναι. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι καθόλου κανονικό. Αυτοί οι συλληφθέντες, κύριε εκπρόσωπε, συνήθως με τι ποινές έρχονται αντιμέτωποι?
2: Κοιτάξτε, αυτοί στο Μαρκόπουλο και στην Κερατέα συνελήφθησαν και τους επιβάλλεται φυσικά και διοικητικό πρόστιμο. 3.000 τον καθένα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την αρχή του έτους έχουμε 138 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτών των διαδικασίες. Και από αυτές οι 127 είναι αμέλεια. Μόνο οι 11 είναι πρόθεση.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει να ακουστεί αυτό. Όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου είναι 4 ή 5, δηλαδή να το πούμε πορτοκαλί ή κόκκινο για να το καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και η πρόκληση καταστροφών χωρίς τραυματισμό θεωρείται πλέον κακούργημα από τον ποινικό κώδικα και τιμωρείται με ποινή φυλάκιση.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, αν το κάνεις από πρόθεση, αν το κάνεις από αμέλεια, δεν πας φυλακή. Δεν προφυλακίζεσαι.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Όταν είναι 4 και 5 και αμέλεια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πολύ συχνά κάνω το βλάκα γιατί είμαι και λίγο, αλλά πρέπει να το ακούσει ο κόσμος που μας ακούει. Ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί νομίζουν ότι εντάξει ρε παιδιά, ένα λάθος έκανα. Δεν είναι ένα λάθος. Το λάθος αυτό σε στέλνει στη φυλακή τελικά.
2: Ναι, να πω ένα βασικό κανόνα, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιτρο. Καθόλου την τρέχεις αντιπρίσκηση περιόδου. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στους δείκτες 3, 4 και 5. Δεν πρέπει να ανάβουμε φωτιά καθόλου τώρα για την επίσης περίοδο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε θερμές εργασίες είναι, ας πούμε, μια κοπή σίδερου ή κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει.
0: Σπίθα.
1: Σπίθες.
0: Ναι, δεν βάζεις ηλεκτρικό πριόνι, ρε παιδί μου, δεν κόβεις με τροχό, δεν ηλεκτροσογκολείς, άλλη θερμή εργασία τώρα δεν μου έρθει στο μυαλό, αλλά έχει τέτοια. Αυτό που θέλω να ρωτήσω το εξής, και ήταν πάντα η απορία μου, κυρία Παπαδραμοπούλου. Αυτοί που συλλαμβάνονται από πρόθεση, τώρα εμπειρικά σας ρωτάμε, δεν θέλουμε κάποιο επίσημο στοιχείο, είναι άνθρωποι που συλλαμβάνονται για εμπρισμό, έτσι, ή μάλλον πρόθεση, τώρα εμπειρικά σας ρωτάμε, δεν θέλουμε.

0: έχει, να πηγαίνει σε αυτή ας πούμε, την λύση και να κάνει, να βάζει, να είναι εμπριστής. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Ναι, αντιληπτό. Απλώς λέω ότι αν είναι δοτή, αν είναι, καταλάβατε, κάποιος θέλει να
2: χτίσει. Παλιότερα χρόνια, κυρία Παπαδρομοπούλου.
1: Και έγαμε, χτίζαμε.
2: Ναι, είχαμε την απλή εξήγηση, βάζουν φωτιά για να τα κάνουν οικόπεδα. Αυτό τώρα δεν το ακούμε συχνά. Είναι άνθρωποι που βάζουν φωτιά για διάφορους λόγους που θα τους ψάξει ο ψυχολόγος τους, όπως λέμε.
0: Οι αιτίες είναι ποικίλες. Πάντα. Υπάρχουν απ' όλα.
1: Ναι. Τώρα, για τα καθάριστα οικόπεδα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί εκεί εμπλέκεστε κι εσείς.
0: Λοιπόν,
1: και θέλουμε να μας πείτε, αν έχετε μία εικόνα του τι γίνεται και αν ανταποκρίνονται και οι Δήμοι. Γιατί συνεργάζεστε με τους Δήμους.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θέλω, καλά που μου δώσατε την ευκαιρία. Λοιπόν, καταρχήν, έχει κλείσει η πλατφόρμα, αλλά πρέπει, έχει κλείσει η πλατφόρμα, το ξέρουμε αυτό, έχουμε πάρει την προθεσμία μας κτλ. Όμως, πρέπει να διατηρούμε καθαρούς, έχουν υποχρέωση μας, όλους τους οικοπαιδικούς μας χώρους. Γιατί είναι πολύ, αυτό είναι ένα προληπτικό μέτρο που έχει αποδειχτεί πολύ ευεργετικό. Δεν επιτρέπει στις πυρκαγιές να μπαίνουν στους οικισμούς. Δηλαδή πρέπει τώρα όλοι μας να συνεχίσουμε να καθαρίζουμε. Εάν δούμε ότι το οικόπεδό μας έχει βλάστηση και τα λοιπά, πρέπει
1: να,
0: να το καθαρίσουμε.
1: Μάλιστα. Okay. Να είστε καλά, κύριε Εκπρόσωπε.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.

0: Βλέπω εδώ ότι ο κύριος Μιλωνάκης που είναι πολύ καλύτερα πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: Πολύ, πολύ ευχαριστώ αυτό. Πολύ ναι. Ελπιδοφορώ. Μπράβο. Ειλικρινά μπράβο.
0: Πήγε στο Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει, διότι εκεί τον πήγανε ναι. όταν εκδηλώθηκε η κρίση, mm-hmm. η οποία θα μπορούσε να τον έχει στείλει και πήγε να τους ευχαριστήσει. Μπράβο. Πολύ καλό και πολύ σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι? Αλλαγή ημιώρου.
0: Αλλαγή ημιώρου, να μην πω κάτι.
1: Όχι, δεν προλαβαίνεις. Την πάτησες.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Ζιστ Φοντέν έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1958, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες, επίδοση που παραμένει μέχρι σήμερα το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων από έναν ποδοσφαιριστή σε μία μόνο διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εκπληκτική του αποτελεσματικότητα βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει την τρίτη θέση, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στα κατορθώματά του ξεχωρίζουν τα 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο μικρό τελικό, καθώς και το hat-trick κόντρα στην Παραγουάη.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια.

0: Δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα λόγω της πτωτικής πορείας των διεθνών τιμών πετρελαίου. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα στο real.gr. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το δικαστήριο Ηρακλείου την μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον 44χρονο σύντροφό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και της Νέας Φιλαδέλφειας, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ και πρέπει να σας πω ότι το TV Programs Fair οργανώνει 7 Ιουλίου μια μεγάλη εκδήλωση και είναι πολλά περισσότερα από μια έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες να δουν μια νέα μορφή στο ακαδημαϊκό τους μέλλον, να γνωρίσουν την γκάμα των προγραμμάτων του TV, να μάθουν τις διαθέσιμες υποτροφίες, να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους ζώντας την αυθεντική φοιτητική εμπειρία του DIRI, να γνωρίσουν το κάμπους και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα του DIRI και επομένως για όλους αυτούς τους λόγους 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή DIRI Programs Fair www.acg.edu.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον Θοδόση Πάνου, γιατί έχουμε το εξής, έχουμε κατάρρευση υποανέγερση κτηρίου στα Πετράλωνα. Να ζητήσουμε συγγνώμη τον κύριο Κορκίδη και θα τον πάρουμε σε λίγο τηλέφωνο, γιατί εδώ φαίνεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να έχουμε εγκλωβισμένους, έτσι, στο κτίριο αυτό, στο κτίσμα αυτό που κατέρευσε. Θεοδόση Πάνω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Στην Οδό Αλκμίνης έχει σημειωθεί το πολύ σοβαρό περιστατικό με την κατάρρευση νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν πρόκειται για κατάρρευση τμήματος του κτηρίου ή στο σύνολο. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καταρρεύσει στο σύνολο του κτηρίου. Mm-hmm. Η υποανέγερση ήταν κατά πάσα πιθανότητα γίνονταν εργασίες. Ακόμα η πυροσβεστική δεν έχει αναφορές στα χέρια της για ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατό να έχουν εκλοβιστεί. Αλλά τι γίνεται, αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να τις δώσουν με ακρίβεια στην πυροσβεστική περιοίκη, διότι δεν γνώρισαν τι γίνεται στο εσωτερικό του κτηρίου. Κατά συνέπεια, οι πυροσβέστες θα αντιμετωπίσουν το συμβάν σαν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Θα ψάξουν να δουν δηλαδή αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα και με αυτό το σκεπτικό θα λειτουργήσουν. Προφανώς και η αιτία της κατάρρευσης ακόμα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στο σκεπτικό των ανθρώπων που έχουν φτάσει στο σημείο, καθώς προέχει να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκλογισμένοι και πόσο υπάρχουν, ναι, προφανώς
1: αυτές
2: να απεγκλωβιστούν.
1: Σου ζητώ συγγνώμη σε διακοπτώ, Θεοδόση. Βέβαια, βέβαια. Επειδή μίλησα και εγώ με στέλεχος πυροσβεστικής, διασταυρώνουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν απέχουν πολλοί οι πληροφορίες που μου έδωσαν και εμένα. Είναι ότι είναι υποανέγερση κτίριο τετραόροφο ή πενταόροφο, κάτι τέτοιο.
2: Τετραόροφο ή πενταόροφο, ναι.
1: Ναι. Και εκείνοι αντιμετωπίζουν, ως πολύ σωστά λες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν είναι ότι πρόκειται για 4 ή 5 άτομα ανεπιβεβαίωτα, βέβαια, ανεπιβεβαίωτος ο αριθμός, όπως πολύ σωστά λες, γιατί δεν είχαν εικόνα οι περίοικοι για το ποιοι δούλευαν.
2: Ακριβώς.
1: Ή ποιοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο, εφόσον είναι υποανέγερση, ενώ δεν έχει μόνιμους κατοίκους για να είναι γνωστοί στη γειτονιά ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση και περιμένουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Πάντως η πρώτη εικόνα που μας έρχεται είναι ότι μιλάμε για ολική κατάρρευση.
2: Για ολική
0: κατάρρευση.
2: Μου λένε για ολική κατάρρευση. Η πρώτη εικόνα, ωστόσο, κρατούν και μία επιφύλαξη όσον αφορά αυτό που σας είπα, ότι έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο
1: τμήμα.
2: Διότι τα πρώτα οχήματα τώρα που μιλούμε φτάνουν στο σημείο της πυροσβεστικής. Οι αστυνομικοί έφτασαν πρώτοι εκεί, αλλά οι αστυνομικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι για να βρίσκουν εγκλωβισμένους μέσα στην τρίμια. Άλλοι πρέπει να αναλάβουν και αυτή η αρμοδιότητα βεβαίως είναι στην πυροσβεστική που έχει και μεγάλη εμπειρία.
1: Φαντάζομαι θα κληθεί και η ΜΑΞ αυτό, δηλαδή φαντάζομαι θα κληθεί.
2: Ήδη βρίσκεται το πρώτο όχημα που έχει φτάσει, είναι το ειδικό κλιμάκιο της ΑΜΑΚ Αθηνών.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Οπότε για ό,τι νεότερο άμεσα θα σας ενημερώσω για να δούμε και την συνέχεια και τις πληροφορίες που έρχονται στην δημοσιότητα.
1: Να είσαι καλά, Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στα καλά καθούμενα, λες τι έχει γίνει. Το υποανέγερση είναι αυτό που βάζει τις φυτιλιές, τον προβληματισμό, να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ανέγερση, ανακατασκευή,
1: τώρα
0: ξέρει τι είναι.
1: Και κανείς δεν ξέρει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.

0: Προσπαθώ και εγώ να δώσω την αλκμίνη.
1: Είναι πετράλωνα ή καλυφαία όμως, αυτό δεν κατάλαβα.
0: Πετράλωνα λέει. Δεν ξέρω τώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πετράλωνα, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω, θα μιλήσουμε και με το Δήμο. Να δούμε με το Δήμο Αθηναίων, να δούμε τι γίνεται.

0: Βλέπω ότι η Αλκμίνης είναι πρώτη παράλληλη της Πειραιός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι παράλληλη της Πειραιός. Νομίζω ότι Πετράλου να πιάνει. Νομίζω ότι Πετράλου να πιάνει. Μπάμπη.
1: Ναι.

0: Εγώ θα το πω όπως κάνουμε ραδιοφωνικά. Αν υπάρχει ακροατής ο οποίος είναι στο σημείο εκεί κοντά, έχει οπτική επαφή, ας μας καλέσει 211-200-8200 να μας δώσει δύο πληροφορίες παραπάνω, γιατί μέχρι να τρέξει και το ρεπορτάζ σε επίπεδο πυροσβεστικής και αστυνομίας, ή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6944-05-05-05 το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενικός.
1: Στο μεταξύ, εγώ να σας ενημερώσω ότι όταν αντιμετωπίζετε κακόβουλα λογισμικά, ιούς, hacker και το πλήθος των ψηφιακών απειλών που υπάρχουν απέναντι σε επιχειρήσεις, η προστασία είναι must. Το Vodafone Business μπορεί να σας βοηθήσει. Σας δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Όλο το θέμα online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας θα το βρείτε στο vodafone.gr / business. Και ακόμη μία ασφαλή πληροφορία σε ζητήματα ασφάλειας, επειδή δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε ανάγκη. Η Σιάμο το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έχει εξειδικευμένη ομάδα και αξιόπιστο after sales service η Σιάμο, και βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της ανά πάσα στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Περιμένοντας νεότερα, να σας πω ότι 7 Ιουλίου είναι, επειδή μας ρωτήσατε, αυτό που οργανώνει το DIRI, το DIRI Programs Fair. Είναι η ετήσια έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Σας προσκαλεί τους αυριανούς φοιτητές και φοιτήτρες να έρθετε, να πάτε εκεί και να το ανακαλύψετε από κοντά. Τη μεγάλη επιλογή από ακαδημαϊκά προγράμματα που ακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την αυθεντική φοιτητική εμπειρία, το μοναδικό κάμπους, το νέο κεφάλαιο που χρειάζεται για να το δείτε μαζί με τον DIRI και το οποίο θα ανοίξει στην ακαδημαϊκή του ιστορία. 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, www.acg.edu. Edu.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς θα λειτουργήσει η νέα συμφωνία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς? Σε ποια βασικά αγαθά θα εφαρμοστούν μειώσεις από το Σεπτέμβριο? Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για Εθνικό Απολυτήριο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου για τις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Από πότε θα ισχύσουν, ποιους μαθητές θα αφορούν? Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες. Πόσα χρήματα αποκόμισαν, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, παιδιά, να δώσουμε τα νεότερα. Δεν πρόκειται για υποανέγερση οικοδομή που κατέρευσε. Κατέρευσε κατοικημένο κτίριο 4 ορόφων. Αυτό τουλάχιστον βλέπω στην εικόνα. 4 ορόφων. Τι έχει γίνει τώρα? Κατέρευσε γιατί στο ακριβώς δίπλα οικόπεδο γίνονταν εργασίες για ανέγερση καινούργιου κτίσματος, καινούργιου κτιρίου.
1: Άρα σκάβανε.
0: Έσκαβαν, προφανώς, ή έκαναν κάποιες εργασίες, είχαν σκάψει ήδη κτλ. Και έφυγε, δεν είχε αντιστήριξη και έφυγε το κατοικημένο κτίριο. Έτσι, έφυγε δίπλα στον χώρο που ανεγυρώταν, χτιζόταν η νέα πολυκατοικία. Αυτό έχει συμβεί. Το ερώτημα τώρα είναι πόσοι εργάτες ήταν κάτω στο υποανέγερση κτίριο, έκαναν εργασίες, πώς ήταν στην κατοικημένη οικοδομή, στην κατοικημένη πολυκατοικία. Βλέπω 4 ορόφους, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι οροφοδιαμερίσματα.
1: Είναι βαρύ περιστατικό.
0: Πολύ βαρύ περιστατικό είναι. Έτσι, πολύ βαρύ περιστατικό. Και δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Είναι δύσκολο όταν πρέπει να... Γιατί σκάβουν και πολύ βαθιά πλέον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε πάρα πολύ βαθιά.
0: Όταν
1: γιατί
0: για
1: πρέπει
0: θεμέλια,
1: να βγάλουν...
0: Το συζητάμε.
1: Είναι τα θεμέλια, είναι τα γκαράζ πρέπει να βγουν. Είναι δύσκολη δουλειά.
0: Ναι. Θεοδόσης Πάνου. Έλα, Θεοδόση.
2: Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Έτσι. Που τα λέγαμε πριν, καθώς μιλούμε για μια κατοικήσιμη...
0: Κατοικημένη.
2: Όπως το λέω.
0: Κατοικημένη,
2: κατοικήσιμη,
0: ναι.
2: Παλιά, ακριβώς κατοικημένη, mm-hmm. Παλιά πολυκατοικία, στην οποία γίνονταν εργασίες στο υπόγειο και πιο συγκεκριμένα στα θεμέλια. Τώρα, αυτό είναι εκτίμηση δική μου. Ίσως,
0: Θεοδόση, συγγνώμη, σε διακόπτω για το εξής. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς από αυτόπτες, από εκεί, είναι το εξής, ότι δίπλα σε αυτή την κατοικημένη πολυκατοικία, την τετραόροφη, γίνονταν εργασίες ανέγερσης μιας νέας οικοδομής. Έσκαβαν και φέρεται μέχρι στιγμής με τις πρώτες πληροφορίες να έφυγε, να μην είχε αντιστήριξη και να έφυγε η κατοικημένη πολυκατοικία.
1: Μπορεί.
0: Δεν είναι τώρα. Μην κάνουμε τους ειδικούς, λέω, κατάλαβες.
2: Εγώ θα μείνω σε αυτό που λένε οι ειδικοί, εν προκειμένου οι πυροσβέστες. Αυτό
0: δεν είναι μακριά αυτό, ναι.
2: Πάμε στο ουσιαστικό. Ψάχνουν 4 άτομα. Mm-hmm. Υπάρχουν πληροφορίες ότι εκείνη την ώρα στην πολυκατοικία, την τετραόροφη της οδού Αλκμίνης, στα Πετράλωνα υπήρχαν 4 άτομα. Γι' αυτό το λόγο έχει επιστρατευτεί και δεύτερο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ έχει μεταφερθεί και μηχάνημα τύπου σόναρ στο σημείο από την ΕΜΑΚ για την αναζήτηση των ατόμων που σας προανέφερα. Mm-hmm. Αυτά βέβαια είναι οι πρώτες πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες που γίνονται γνωστές, να δούμε, είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνονταν. Στην αρχή μιλούμε λοιπόν για μια τετραόροφη κατοικημένη πολυκατοικία η οποία έχει καταρρεύσει στο σύνολό.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής και θα δούμε. Μακάρι αυτοί, ναι, οι άνθρωποι που αναζητούνται να είναι καλά, να εντοπιστούν πολύ γρήγορα και να βγουν σόι και αυλαβείς από εκεί.
1: Μάλιστα, είναι στον Γκάζι, δηλαδή είναι στα Πετράλωνα, δίπλα στον Γκάζι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την, δίπλα ακριβώς από την Πειραιώς. Είναι ο πρώτος παράλληλος, mm-hmm, από μέσα, mm-hmm, της Πειραιώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Γιατί
1: ευχαριστούμε, Θεοδόση.
0: Από τις εικόνες που παίρνουμε κι εμείς, επιχειρούν ήδη οι πυροσβεστές, δηλαδή είναι εκεί και είναι πάνω από τα χαλάσματα ήδη. Έτσι. Όπως είπε και ο Θεοδόσης, έχουν πάει και οι σκύλοι, έτσι.
1: Αυτά είναι σκηνές από σεισμό.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι βλέπεις, επειδή είχαμε πρόσφατες τις εικόνες από το σεισμό στη Βενεζουέλα, τρομάζεις, λες, τι έχει γίνει, παιδιά, τώρα δεν είναι στα καλά καθούμενα.
1: Άλιστα.
0: Θα μάθουμε λεπτομέρειες αργότερα. Ούτως ή άλλως ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα θεωρούν ότι θα έχουμε νεότερες πληροφορίες, νέα δεδομένα. Λοιπόν,
1: σας αφήνουμε εμείς.
0: Σας αφήνουμε. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και εμείς θα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα, με την κατάρρευση πριν από λίγο κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα, τις δεσμεύσεις για πάγωμα τιμών και με την έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις πειραγμένες αντλίες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε πολύ όροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με εκπαιδευμένο σκύλο έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.
0: Κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μηνών να δημιουργήσουν λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
1: Μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αντλία.
0: Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος για παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί.
1: Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Τι δηλώνει στον Real FM ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων Στράτος Παραδιάς.
1: Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Γάβδου. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 αλλοδαπή στοιχείο.
0: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες. Από το Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι είχαν αποκομίσει κέρδη ύψους 455.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν συλλάβει 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες.
1: Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή ακτή Ελεφαντοστού.
0: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρεια ως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
4: Ας έλεγε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
0: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή?
4: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά. Άλλωστε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος. Γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτιζόταν, οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί? Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών? Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε, έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαίτερως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπίγος, όροφο με όροφο.
0: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
5: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
0: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες, από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
5: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τις τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, το πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%. Το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
0: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά. Δηλαδή να είναι
0: ευρείας κατανάλωσης. Ακριβώς, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
5: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα των τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία για την κατάρτιση της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, υπάρχουν τα ενοίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε, Βασίλη.
0: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
1: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
7: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Οι διαφαινόμενοι, και ελπίζουμε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε και χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
1: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές, αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
8: Καλησπέρα. Με τις σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αφορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνταξιοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο, και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200 με 300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
1: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου, και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
9: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
0: πιο ξεκάθαρο το
9: πιο
0: πράγμα.
9: Ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για τέσσερα
0: για
9: άτομα.
0: Για τουλάχιστον τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
9: Ακριβώς έτσι.
0: Βέβαια.
9: Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΕΜΑ και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
0: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
10: Τέλος, Βασίλη, στις αφρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως όλοι ξέρουμε, το TEM, το SEN και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά πακέτο, αλλά ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα, κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν.
0: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
10: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προσθήκη του δασμού των 3 ευρώ.
0: Κα προϊόντα.
10: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προσθήκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά αυτό

0: για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλύουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν από αύριο μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Πολιτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
3: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη ότι τα 4 τρίωρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Πολιτήριο θα θεσμοθετηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας, και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
4: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4 τρίωρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός. Δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος. Ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πρόταση. Για υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό Λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Λίγοι οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανανελκυστήρα και συγκεκριμένα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
5: Όλοι θα πρέπει να, το θέμα αυτό να το λύσουν σήμερα. Η τελευταία μέρα δεν προσθεθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασία, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής

0: επιθεώρησης των αναλυτήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό αναλυτήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων αναλυτήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτον θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο αναλυτήρας δεν έχει απογραφή, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε αναλυτήρα ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφή, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανέναν να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι αναλυτήρες υπάρχουν, γιατί οι αναλυτήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
1: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή, προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
2: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβου με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρώμα, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
18: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες στις αντλίες υγρών καυσίμων διαπιστώνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένα στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Και ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Οι επιτίδιοι εφέτος είναι λιγότεροι, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή, Βασίλη, εδώ και χρόνια, με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαναλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η εντατική έλεγχη, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
2: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπες, βήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Βολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες στην Κύπρικα Γιά, στην τουριστική νήσο του Βις, στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βρανδεβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς, όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς ενώ τα άλλα 4 παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης, Τζένι.
2: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μουλάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται να είναι και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
4: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι 4 που λέγαμε, τα 4 άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό έχει μεταφερθεί εθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
4: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε,
1: να μην γνωρίζαμε
4: αυτό,
1: την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
4: Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές σύνολο, 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονήσει την μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλην όμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
4: τονίζω,
1: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
4: κτηρίου. Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδός, ήταν τεράστια.
4: Βεβαίως, είναι κοντά στο 500.000 και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά δικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για πάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σφύρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
1: Χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους.
4: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 500.000 ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα, μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζώση συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
6: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία, που έμειναν έξω οι Γερμανοί, και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο, που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατ' τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Έχει κορυφαίο τον τερματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της χώρας τους, ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Στο έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα όταν εκτόχισε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, στο πρώτη εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία λοιπόν αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Τα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγγόλα. Υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους Ερυθρόλευκους. Στο ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετς, που επιστρέφει στη Φέγενορντ. Είχε δοθεί δανεικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Στο Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι, που αγωνίζονταν στην Ίντερ, στο τένις, πριν από λίγη ώρα. Η Μαρία Σάκαρη, εντυπωσιακή, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκοβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής θες πέρασε στο δεύτερο γύρο. Απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος, πριν από λίγο, η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
0: Ο καιρός.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχής θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
7: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
3: Στο Κιλκής?
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
7: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 μέχρι στιγμή.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
7: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
3: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
7: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραγύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι, όπως έχω πει, και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω, καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα. Αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37 στα ηπειρωτικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική, αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 και 38, ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ, θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, που σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Συναγερμό στα Πετράλωνα από κατάρρευση πολυκατοικία. Σόι, οι κάτοικοι, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των Πετραλώνων, η Ηράκλειο, η ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή. Τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τώρα η σχέση σου με το Ιντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις τι είναι αυτό που ακούμε.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα σε ρωτήσω.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Έλα τώρα, μου βάζεις δύσκολο μεσημεριάτικα και έχω...
0: Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Ψέματα, Φατμέ, ο αγαπημένος μου Νίκος Πορτοκάλογλου, που τον έχω φιλοξενήσει και πάρα πολλές φορές εδώ στον Real FM. Και γιατί διάλεξα τα ψέματα, Λουκία? Για να ακούσουμε λίγο ακόμα.
2: Δεν με ψάχνεις πια,

0: ψέματα. Λοιπόν, το διάλεξα γιατί το τραγούδι «Ψέματα» θα μπορούσε να είναι ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Από ποιον πρώτα ακούμε τα ψέματα?
0: Από όλους, δεν πειράζει. Εγώ δεν βάζω πρόσημο, γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο, μόνο.
1: Δεν έβαλα
0: κίτρινο.
1: Ούτε εγώ λέω από ποιον λέω. Τα πρώτα ακούμε.
0: Λέω «Ψέματα», ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Έχω να σου πω, αλλά πριν σου πω, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα γιατί μας έχει συγκλονίσει.
1: Θέμα της ημέρας.
0: Και έχει πέσει ο Θεοδός πάνω. Καλό μεσημέρι, Θεοδός, εδώ στο στούντιο. Έχει καταρρεύσει, είναι αδιανόητο αυτό. Τετραόρφη ενέτη 2026, στο κέντρο της Αθήνας, Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Καταραίει τετραόρφη πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπάρχει θύμα, Θεοδός. Είναι
2: μέχρι
0: θαύμα.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Αυτό πάντως είναι θαύμα.
2: Ακριβώς. Για να δώσω. Ναι. Και έχω και καλές ειδήσεις για αυτό. Σε αυτό που είπες, εγώ θα δώσω μόνο την εικόνα σε αυτούς που μας ακούνε τώρα. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο.
0: Ναι.
1: Φαντάσου. Βλέπουμε τις εικόνες και μας έχουν συγκλονίσει.
2: Μία τετραόρροφη πολυκατοικία πια είναι ισόγειο.
0: Βλέπω τη στιγμή της κατάρρευσης τώρα. Είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς. Σαν ένα σεισμός.
2: Βέβαια. Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Έτσι. Για 4 άτομα τα οποία διέμεναν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία σε 4 διαφορετικά διαμερίσματα. 7 τα διαμερίσματα σύνολο της πολυκατοικίας. Όσα δεν κατοικούνταν μόνιμα ήταν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και φαίνεται ότι αυτό το διάστημα δεν είχαν ενοικιαστεί από
1: πάλι
2: κάποιους.
1: Πάλι καλά δηλαδή, ανθρώπους. Πραγματικά.
2: Ακριβώς έτσι. Πάλι καλά. Σταδιακά όλοι οι υποτιθέμενοι αγνοούν που τους έψαχνε πυροσβεστική, επικοινώνησαν και είναι τώρα όμως τι γίνεται.
0: Θέλετε μια γυναίκα, την οποία τη βρήκα.
2: Η τελευταία ήταν μια γυναίκα η οποία επικοινώνησαν, είδαν συγγενείς της την κατάρρευση της πολυκατοικίας, την είδηση, πήραν τηλέφωνο και εκεί τους λέει όχι, είμαι εκτός, δεν έχω δει τίποτα. Και έτσι ήταν, μέσα, τηλέφωνο.
0: Ήταν μέσα και φύγανε, άκουσαν να καταραίει, να υπάρχει πρόβλημα και τρέξαν και βγήκαν ή δεν ήταν κανείς μέσα.
2: Όσον αφορά στην περίπτωση της κοπέλας που σας προανέφερα, έλειπε από την μάλλον ήταν η συνεργασία της και δεν είχε καταλάβει. Οι άλλοι τρεις επίσης επικοινώνησαν, δεν το ξέρουμε εάν κάποιος λόγω των κλειδονισμών, γιατί πρέπει να υπήρξαν
0: αυτό,
2: κλειδονισμοί από τις εργασίες
0: το
2: διπλανό
0: μέσα.
2: Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν έχουμε τέτοια εικόνα, ενδεχομένως όμως να υφίσταται το περιστατικό δηλαδή από τους κλειδονισμούς, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πριν την κατάρρευση στη διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή που έσκαβαν τα θεμέλια. Αρχίζει να επικρατεί μία αναμπουμπούλα μεταξύ των εργαζομένων και ενώ έριχναν μπετό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αρχίζουν να ρίχνουν μπετό στα ριζά της πολυκατοικίας της τετραόρροφης. Και ξαφνικά έχουμε την κατάρρευση.
0: Άρα πήραξαν τα θεμέλια.
2: Αυτό θα μας το πούνε ακριβώς.
1: Άρα και αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
2: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και έχουμε 5 προσαγωγές, δηλαδή 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και της οικοδομής. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Οι πυροσβέστες πάνε βήμα-βήμα, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω, βήμα-βήμα για την έμενη 4 που είπαμε είναι καλά στην υγεία τους, δεν βρίσκονταν στην πολυκατοικία, αλλά δεν ξέρουν οι πυροσβέστες ποιος μπορεί να υπήρχε εκεί μέσα στην πολυκατοικία. Κατά συνέπεια θα ψαχθεί όλοι από άκρη σε άκρη με χειρουργικό τρόπο και αυτό θα πάρει αρκετή ώρα.
0: Είναι συγκλονιστικό πάντως. Ξέρεις, ήμασταν στα γραφεία, όλοι μας τα δημοσιογραφικά και μαθαίνουμε, έπεσε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Ισοπεδώθηκε.
1: Και χωρίς σεισμό,
0: ήταν
1: έτσι.
0: Συγκλονιστικό. Τώρα να πέσει ενέτη 2026, ναι. Αυτό που είπες, η ταράτσα έγινε ένα με το δρόμο.
2: Ναι, ισόγειο. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο πια, είναι ένα με το δρόμο.
0: Γιατί υπάρχει φωτογραφία πριν η πολυκατοικία, η εξαφή των θεμελίων δίπλα και μετά ίσιωμα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πραγματικά στιγμές, δευτερόλεπτα αγωνίας όταν μάθουμε ότι είναι 4 άνθρωποι μέσα, μετά μια γυναίκα μέσα, τώρα καμία. Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αρτοπίου από την Περιοριστή και με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, που έχει σπεύσει το σημείο και είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Πάντως νωρίτερα, ακούγοντας και Λουκία και Θεοδόση τους ειδικούς, είναι προφανές ότι το πρόβλημα ήταν η εξκαφή θεμελίων της διπλανής, του διπλανού οικοπαίδου, ότι πειράχτηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας. Αυτό που δεν ξέρει κανείς, δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής απάντηση, είναι αν αυτοί οι 4 ή 5 όσοι ήταν μέσα άκουσαν κάτι, κατάλαβαν και έτρεξαν και βγήκαν ή έλειπαν, οπότε είναι θαύμα. είναι θαύμα.
1: Όντως ενδεχομένως επειδή ήταν. Ναι, μία η ώρα πρέπει να
2: λείπαν.
1: Μπορεί να λείπαν στις δουλειές. Αυτό είναι το καλό αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είναι αυτή η λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει την διαφορά και μία είδηση τραγική να την κάνει πιο καλή. Γιατί όταν λες ότι δεν υπάρχουν
1: εκλογισμένοι, μπορεί να θρυνούσαμε θύματα αν κοιμόταν ο κόσμος αυτή την πολιτική.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Οπότε αυτή την ώρα που μιλούμε με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τους συνοδούς τους και ειδικό μηχάνημα σόναρ προσπαθούν οι πυροσβέστες να δούνε τι υπάρχει κάτω από τα συντρίμια και αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Να ολοκληρωθεί όμως η επιχείρηση.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: για
0: καλά
2: να
0: κάνεις.
2: Σίγουροι.
0: Καλά κάνεις, γιατί έβλεπα πριν στη live μετάδοση ότι οι πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ είναι εκεί στο σημείο.
2: Η ΕΜΑΚ, ναι, ναι, έχει ναι, και δύο κλιμάκια.
0: Ησυχία σε όλους. Και με τα σόναρα άκουγαν, μήπως ακούσουν κάποια ανάσα, όπως κάνουν στους σεισμούς, μέσα κάτω από τις τσιμεντένιες πλάκες της πολυκατοικίας. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος να ήταν στο ισόγειο, είναι τέσσερις πλάκες κάτω.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πάντως να πούμε. Να πούμε ότι έχουμε από το πιο καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, πραγματικά άρτη και στα μηχανήματά τους και στην εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όλοι στο πυροσβεστικό σώμα για τη δουλειά που κάνουν, είτε το χειμώνα είτε τα καλοκαίρια και υπό οποιασδήποτε συνθήκες, είναι άξιοι συγχαρητηρίων από όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, θα δώσει απελευθερώνουμε. Βεβαίως. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αν έχεις εσύ κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα μας ενημερώσει αμέσως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, καταλαβαίνεις Λουκία, με την άμεση επικαιρότητα. 10 λεπτά μετά τις 3, τελευταία μέρα του Ιουνίου, Real FM 97,8. Εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης. Εδώ το γελαστό παιδί απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού, που την έχουμε αναστατώσει, έχει αλλάξει 6 φορές την εκπομπή για να την προσαρμόσουμε στην επικαιρότητα. Έτσι, και την ευχαριστούμε. Η Βάσια Κούτρα εδώ τα συντονίζει όλα. Ο κ. Στρατοποιός λέει δεν μπορεί τώρα να βγει, διότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στα ερείπια. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν. Ψάχνουν για καλό και για κακό. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις που υπήρχαν φόβοι ότι έχουν εγκλωβιστεί είναι και τέσσερις ζωντανοί. Τελευταία μια γυναίκα. Ωστόσο, καλά κάνει η πυροσβεστή και ψάχνει, γιατί μπορεί κάποιος να μέσα είναι 7 διαμερίσματα, Λουκία. Ένας ηλικιωμένος μέσα να έχει τον ίδιο παρελθόν.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εικόνα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα νεκροί και δεν υπάρχουν και τραυματίες.
0: Έτσι, έτσι. Περιμένουμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Συνεχίζει ενημέρωση λεπτό προς λεπτό από τον Real FM και η Βάσια Κούτρα φροντίζει. Μας λέει ότι ο κ. Γιάννης τώρα επίσης δεν μπορεί. Δεν έχει σημασία, θα συνεχίσουμε να τον καλούμε. Εξάλλου η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή, ώστε σε όλο το δίωρο θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις και ενημέρωση για αυτό το γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους. 2-11-200-8-200, στούντιο papaki.realfm.gr. Λουκία, από τι θέλεις να πρωτοξεκινήσουμε?
1: Πάντως εδώ πως μας γράφει και ένας ακροατής μας ότι τα ψέματα που έβαλες το τραγούδι έκανες Διάνα σχετικά με την πτώση των τιμών. Όσον αφορά την πτώση των τιμών. Θες να το πιάσουμε από εκεί.
0: Θες να το πιάσουμε από εκεί
1: που ενδιαφέρει πολύ και τους ακροατές μας και πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχουμε τον κύριο Πεταλά που ήταν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους όλων των πλευρών, εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ και τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σου έχω φρέσκο ρεπορτάζ. Να πάμε στο τι συμφωνήθηκε, πώς συμφωνήθηκε και ποιες είναι οι σημερινές εξέλιξεις. Λοιπόν, καταρχήν όλοι θα θέλαμε να υπάρχει μια συμφωνία που να πέσουν οι τιμές τώρα. Αυτό δεν το έχουμε.
1: Όλοι θα το θέλαμε.
0: Δεν το
1: λέγαμε και χθες. Αυτό αν το έχουμε, λοιπόν, αν θα το έχουμε από Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη φράση «συμφωνία κυρίων». Καταλήξαμε από τον Πρωθυπουργό και χθες στο ΕΓΑΛΟ που πήγε περιοδεία και σήμερα να μιλάει για συναντήληψη. Και
1: ναι, άλλαξε το συμφωνία.
0: Περίμενε. Και να λέει ο Πρωθυπουργός, ελπίζω και εύχομαι και είμαι βέβαιος, αφού οι τιμές μείνουν σταθερές το καλοκαίρι.
1: Με τα ευχετήρια δεν γίνεται δουλειά όμως.
0: Αφού μείνουν σταθερές το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβριο να μειωθούν δραστικά σε βασικά προϊόντα. Μείναμε
1: και
0: εκεί.
1: Το καλοκαίρι πώς θα την περάσουμε?
0: Περίμενε, κάνει υπομονή.
1: Όχι,
0: να σου πω.
1: Απλά μια ερώτηση κάνω. Έτσι,
0: ναι. Λοιπόν,
1: βρίσκεται.
0: Πάμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Πρώτον, στο πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, να σου πω τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχει συμφωνία, συναντήληψη, να μην ακριβίνει τίποτα Ιούλιο και Αύγουστο και να παραμείνουν χαμηλές οι τιμές.
1: Μα δεν είναι χαμηλές.
0: Σε 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί κατά 6%.
1: Και να μην ακριβίνει τίποτα στις 18.000 κωδικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει γύρω στις 20.000
0: πρώτη
1: κωδικούς.
0: Πρώτη γκρίζα ζώνη. Ρωτώ εγώ σήμερα τον κύριο Μαραβέγια που είχα στο Open, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον κύριο Πεταλά.
1: Ναι.
0: Λέω, κυρώσεις θα υπάρξουν, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι κάποιος ακριβένει, παραβιάζει. Το σούπερ μάρκετ, τι λέω, μου δώσει εμένα το γάλα 15%.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι έλεγχοι για να βρούμε ότι το έχουν. Όχι, είναι πριν, προηγείται αυτή η ερώτηση. Πώς θα βρούνε ότι ανέβηκε το προϊόν, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι?
0: Εγώ σου λέω ότι το βρίσκουν. Εάν το βρουν, υπάρχουν κυρώσεις. Εδώ έχουμε την πρώτη γκρίζα ζώνη. Καταρχήν τα σούπερ μάρκετ λένε, εγώ συμφώνησα, πρέπει και οι από κάτω μου να συμφωνήσουν. Ας πούμε ότι όλοι συμφωνούν. Και ας πούμε ότι ένας ακριβένει κάπου. Τι υφίσταται, λέει και ο Μαραβέγιας, κυρώσεις.
1: Δηλαδή πρόστιμο.
0: Περίμενε. Τι κυρώσεις, υπάρχει αρμόδια επιτροπή υπό την κυρία Τσαγκάρη που έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Ναι, που δεν προλαβαίνει, όπως είπαμε.
0: Η οποία θα εφαρμόσει τον νόμο. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Απαντά ο κύριος Πεταλάς, ποιες κυρώσεις? Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Εάν θέλει ο καταναλωτής, αν δεν είναι ευχαριστημένος, να αλλάξει σούπερ μάρκετ. Σου δίνω εγώ το ρεπορτάζ τώρα. Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν κυρώσεις, διότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να παραβιάζεται. Καμία συμφωνία κυρίων στον κόσμο δεν
1: έχει κυρώσεις. Γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται όταν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που το παραβίαζαν κάποιοι. Αυτό τελειώνει σήμερα, από αύριο δεν υπάρχει πλαφόν.
1: Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτό που πέρασε στους. Γιατί τους πέρασε. Θέλα να μην υπάρχει πλαφόν.
0: Και
1: τους
0: το δεύτερο είναι ότι τόσο καιρό είχαμε πρόστιμα πριν από το πλαφόν με τις διατάξεις περί αθέμητου ανταγωνισμού, κερδοσκοπίας κτλ. Το να παραβιάσει μια συμφωνία και να κρυβίνει 2% ένα προϊόν δεν αποτελεί παράνομη πράξη. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει κύρωση. Το κρατάμε αυτό. Άσε το τι λένε.
1: Ναι,
0: θέμα νούμερο 2. Ναι. Τι λέγαμε χθες, να δοθεί η λίστα με τα 2.000 προϊόντα, κωδικούς, που έχουν φθηνή 6%.
1: Θα παγώσουν οι τιμές. Στα οποία θα παγώσουν, να το τονίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι μας είπαν ότι θα παγώσουν.
0: Θα παγώσουν. Εγώ σου λέω να δοθεί η λίστα.
1: Ναι, για να ξέρουμε αν όντως παγώνουν.
0: Λέει ο κύριος Μαραβέγιας, βεβαίως θα δοθεί η λίστα. Σου απαντώ εγώ, δεν θα δοθεί η λίστα.
1: Ο κύριος Πεταλάς είπε ότι δεν θα δοθεί η λίστα.
0: Εγώ σου απαντώ, έκανα ρεπορτάζ. Δεν θα δοθεί η λίστα. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει νόμο συγκεκριμένο που δεν επιτρέπει, μου το είπε κορυφαίο τέλεχο τη πολιτική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα αυτή.
1: Την άλλη φορά, γιατί είχε δοθεί η λίστα?
0: Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα γιατί υπάρχει. Ρωτήσει τον κύριο Πεταλά και στον κύριο Πετράκη. Γιατί υπάρχει νόμο ο οποίο το απαγορεύει.
1: Μισό
0: δεν
1: λεπτό μπορούν, να δούμε δεδομένο. Για την πραγματικότητα.
0: Και
1: λίγο. Την άλλη φορά θυμάσαι ότι είχε δοθεί η λίστα που λέγαμε για τι καυροδαγκάνε και για
0: άλλο,
1: όλα αυτά.
0: Άλλο.
1: Εκεί η λίστα δεν είχε δοθεί.
0: Όχι, αυτό καλάθι και τα λοιπά.
1: Είχε δοθεί λίστα όμω.
0: Εδώ είναι η λίστα με τα προϊόντα, του κωδικού που έχουν γίνει μειώσει. Σου λέω, που μου είπε κορυφαίος παράγων της κυβέρνησης, δεν μπορεί να δοθεί η λίστα. Να το δούμε. Εγώ σου λέω δεν μπορεί να δοθεί.
1: Άρα δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο, οι καταναλωτές θα κάνουν.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό.
1: Θα κοιτούνται μεταξύ τους.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό. Έχουν πει ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις δραστικές σε βασικά προϊόντα. Μαραβέγιας, σε όλα. Πεταλάς, όχι, δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Μόνο τυποποιημένα.
1: Άρα δύο παράλληλοι μονόλογοι.
0: Μαραβέγιας και ΝΟΠΑ. Πεταλάς, όχι ΝΟΠΑ, μόνο τυποποιημένα, δεν γίνεται στα ΝΟΠΑ να υπάρξουν μειώσεις, γιατί είναι τέτοιο το σύστημα.
1: Το απόλυτο αλλαλούμ.
0: Αυτός ο διάλογος έγινε στο Open μπροστά στην κυρία Σδούκου, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καρχημάκη, υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος, στενός συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι στενή συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τι έγινε λοιπόν χθες στο Μαξιμού,
0: άλλο θέλω να πω. Να. Η κυρία Αντωνοπούλου και ο κύριος Καρχημάκης είπαν ότι η συμφωνία κατέρευσε μπροστά στα μάτια μας.
1: Ωραία.
0: Είπε η κυρία Σδούκου, δεν κατέρευσε.
1: Πώς δεν κατέρευσε?
0: Έχω σου λέω τώρα τι επιχείρημα. Η κυρία Σδούκου είπε, δεν κατέρευσε η συμφωνία. Θα μας πει ο κύριος Ζουμανός συνέχεια. Δεν κατέρευσε η συμφωνία. Η συμφωνία ισχύει, είναι κυρίων. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να διευκρινιστούν. Είναι ισχυρή και τι θέλετε.
1: Μα εγώ δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι. Μιλάμε για συμφωνία. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι συμφωνία. Μην το λέμε συμφωνία εφόσον δεν είναι. Να λέμε τα πράγματα
0: υπάρχει
1: με το όνομά.
0: Συναντήληψη, σου είπα τη λέξη
1: Πρωθυπουργό. Συναντήληψη, λέει ο Πρωθυπουργό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι μία ακόμα παράκληση τη κυβέρνηση, να το πω έτσι, προ του βιομηχανού και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τι τιμέ. Παράκληση.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί μία κυβέρνηση, αν θέλει να προχωρήσει σε συμφωνία, νομοθετεί. Υπάρχει κάποιο κείμενο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό. Εγώ δεν βλέπω εδώ να υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Νόμος, Λουκία, για να μπουν σε διατίμηση τα προϊόντα δεν γίνεται.
1: Ωραία,
0: δεν
1: κάτι χειροπιαστό.
0: Κάτι χειροπιαστό ως προς τις τιμές. Τιμές διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά ελεύθερα. Εφόσον,
1: παρακαλάμε, δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ να μην αυξήσουν τις τιμές.
0: Εφόσον έφυγε και το πλαφόν, στο κέρδος, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι όλων των παραγόντων της αγοράς, εφόσον σε κορυφαίο επίπεδο συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, να τηρήσουν το λόγο τους. Εγώ θα σου πω το εξής.
1: Και θα το τηρήσουν.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Καταρχήν, όλοι ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να τηρηθεί.
1: Δεν δηλαδή γίνεται με ευχολόγια.
0: Λουκία, να τελειώσω τη φράση μου. Όλοι ευχόμαστε να τηρηθεί η συμφωνία. Και εγώ πρώτος. Και όλοι οι καταναλωτές. Δύο. Αρκεί αυτό? Όχι. Τι θέλουμε? Να πέσουν οι τιμές. Οι τιμές πέφτουν με ευχολόγια οι συμφωνίες? Όχι. Οι τιμές πέφτουν όταν δημιουργούνται οι συνθήκες που μειώνεται το κόστος, που υπάρχουν παρεμβάσεις τέτοιες θεσμικές που μειώνουν την τελική τιμή. Έχουμε αυτά? Όχι. Όχι. Τι έχουμε? Μία συναντήληψη να πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβριο. Παρακαλώ όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν ποιες τιμές θα πέσουν, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Και να μας το ανακοινώσουν κιόλας.
0: Όταν τα σούπερ μάρκετ, όταν τα σούπερ μάρκετ λένε μόνο τυποποιημένα και η πολιτεία λέει και να πάει και τυποποιημένα, υπάρχει ένα ζητηματάκι. Παρακαλώ, λύστε το σήμερα και βγείτε και πείτε αύριο πού υπάρχει συναντήληψη. Δύο. Παρακαλώ, βρείτε νομικό τρόπο να δοθεί η λίστα, δεν ξέρω ποιον, να δοθεί η λίστα, έχει δίκιο η Λουκία, με τα 2.000 προϊόντα, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην δοθεί, για να τα ελέγχουμε. Παρακαλώ, θέμα νούμερο 3, όταν λέμε εάν αυξηθούν οι τιμές δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία συναντήληψη. Διότι στη ζωή, Λουκία μου, όταν δεν υπάρχει κύρωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και αυτό πήγα να πω νωρίτερα, ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Πρώτα απ' όλα, έτσι, νούμερο ένα, οι τιμές δεν πέφτουν με υποσχέσεις. Οι τιμές θα πέσουν αν ο Πρωθυπουργός, και όχι να μην το ρίξουμε στον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση γενικότερα, αποφασίσει να φουγκραστεί το βάρος που δεν αντέχουν πια τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι τιμές δεν πέφτουν ούτε με παρατηρητήρια, ούτε με πόσο κάνει, ούτε με υποσχέσεις. Το ζούμε 7 χρόνια τώρα.
0: Άκου, Λουκία, το πρόβλημα είναι ευρύτερο και θα σου φέρω το παράδειγμα. Γενικά η αγορά διαμορφώνεται ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανείς, καμία κυβέρνηση στον κόσμο με κανένα μαγικό ραβδί που να λέει να πέσουν οι τιμές. Σας φέρω ένα παράδειγμα.
1: Είδες όμως πώς τους ενοχλούσε το πλαφόν την αγορά και πόσο τελικά επεδίωξαν να το πάρουν πίσω το πλαφόν και το πήραν πίσω. Γιατί τους ενοχλούσε το πλαφόν.
0: Το πήραν πίσω.
1: Κατάλαβες, ήταν ένα μέτρο που ενοχλούσε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα το δεύτερο πακέτο. Γιατί θα έχουμε σε λίγο, ελπίζω, τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρατηρίουχων όλης της χώρας. Άκου. Τι λέμε όλες αυτές τις μέρες? Ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι η ίδια, όχι, είναι η ίδια με τα, να έχει πέσει διαμέσου με τα προπολέμου επίπεδα. Είχε 28 Δευτέρου 72,5, σήμερα 72-73. Είναι εκεί. Πού είναι η τιμή της αμόλυβδης? Η τιμή της αμόλυβδης εν αντιθέσει με το τι έπρεπε να είναι, είναι συν 0,17, 17 λεπτά δηλαδή πάνω, με ίδια διεθνή τιμή. Είναι στο 1,92, ενώ έπρεπε να είναι στο 1,75, εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης ήταν 1,56 και είναι 1,61, και από αύριο που δεν θα έχει την επιδότηση στην Αντλία, 1,76 είναι 20 λεπτά. Εγώ λοιπόν ρωτώ, γιατί 15 μέρες σε κορυφαίο επίπεδο η κυβέρνηση λέει να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές. Ο κ. Κουζής θα μας πει ότι θα ανέβουν οι τιμές από αύριο. Παίρνουν από τα δηληστήρια υψηλότερες τιμές. Και στο πετρέλαιο φεύγει και η επιδότηση. Ερώτηση. Είπε ξανά σήμερα ο Πρωθυπουργός χάρη στο Υπουργικό? Είπε. Είπε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί θα επιστρατευθούν για να πέσουν οι τιμές. Το είπε και ο Τραμπ στην Αμερική. Έκανε άρση στα ξημερώματα. Είπε δεν γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν στην Αντλία. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, Λουκία. Φαινόμενο το οποίο είμαστε θύματα. Δηλαδή, οι τιμές διεθνείς πέφτουν. Εδώ όταν ανέβουν, σε πόσο καιρό ανεβαίνουν στην Αντλία, Λουκία?
1: Πριν ακόμα. με το πρώτο άκουσμα. Ακόμα, μόλις ακούσαμε ότι θα πέσει ο πρώτος πύραυλος. Είχε ανέβει ήδη.
0: Και πόσο καιρό πέφτουν μετά?
1: Ψυχολογικό το λένε αυτό. Πόσο ψυχολογικό. Καιρό? Ποτέ. Αργά.
0: Ποτέ.
1: Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα, δεν δύσκολα κατεβαίνει.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να μην ανέβει, αλλά τώρα είμαστε πολύ αργά.
0: Ποτέ.
1: Ό,τι ανεβαίνει.

0: Έχω βαρεθεί να το λέω.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι γίνονται έλεγχοι. Τη λίστα θα μας δώσουν με τα 50 πρατήρια που βλέπουν.
0: Ναι, να μας δώσουν τη λίστα.
1: Θέλω.
0: Ναι,
1: ναι, ποτέ
0: ούτε αυτό είδαμε. Ούτε... Ποτέ. Ωραία, δεν μας δίνουν το να δεν μας δίνουν τ' άλλο. Εμείς να κάνουμε τους detective. Δηλαδή αυτό που πετάνε τον μπαλάκι στον καταναλωτή, εμένα με τρελαίνει.
1: Τα πρατήρια κλείσανε τα 50 που κλέβανε.
0: Όχι. Βάζουν προσωρινά ένα αυτό και μετά δεν ξέρει.
1: Πέρσι που έγινε η ίδια ιστορία, ήμουν μπαλάκι μεταξύ αστυνομίας και ΑΔΕ. Ναι. Η ΑΔΕ μου λέγε καθυστερεί δικογραφία. Ναι. Μου λέγε αστυνομία, τι στείλαμε δικογραφία. Έλεγε ΑΔΕ, δεν την έχω πάρει δικογραφία. Όσο είδε
0: και
1: εσύ,
0: αν δει και κλείσουν κάποια, αν δει και κλείσουν. Αν δει και κλείσουν, ναι, εννοείται. Και μετά θα δει ότι θα ανοίξουν διαμαγεία μετά από μία εβδομάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Υπό άλλη διεύθυνση. Ναι, ναι. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό, ναι, δεν γίνεται. Το έχω δει στη γειτονιά μου, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι. Το έχω δει με τα ματάκια μου.
1: Εδώ είδαμε τις δύο όψεις της δικής μας καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν όλοι συμφωνούμε, μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Το είπε χθες στο ΕΓάλαιο. Το είπε σήμερα στο Υπουργικό. Πόσες φορές θα το πει? Οι εποπτικοί μηχανισμοί θα παρέμβουν για να πέσουν οι τιμές. Εγώ ρωτώ, ακούει κανείς τον Πρωθυπουργό? Ο Πρωθυπουργός τι λέει, να βγει να πει να κάνει ελέγχο στον Πρωθυπουργό? Ακούει κανείς? Πώς είναι δυνατόν, θα υπάρξουν κυρώσεις? Πώς γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν? Εκτός αν υπάρχει λόγος να μας το πούνε. Μας πούνε ότι υπάρχει ένας λόγος, ότι για παράδειγμα για το φόβο των ελλείψεων αγόρασαν και αποθεματοποίησαν σε πάρα πολύ ψηλές τιμές και όσο τελειώσουν τα αποθέματα θα πληρώνουμε τις παλιές τιμές.
0: Θα τους αφήνουμε.
1: Όχι, όχι. Είναι ένας λόγος. Να βγει να το ανακοινώσει κάποιος, να το πει, να ξέρουμε.
0: Όταν όμως είχε αρχίσει ο πόλεμος, τι είχαν? Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές.
1: Καλά, τώρα και εσύ πολύ
0: δεν κάτσε τώρα. Τι είμαι
1: παράξενη. Άκου, Αντώνη, τι λέει τώρα.
0: Ναι, είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές. Ας το αφήνανε. Μέχρι να αγοράσουν με τις ακριβές τιμές.
1: Είσαι κακοπροαίρετη. Καχύποπτη.
0: Εγώ φταίω.
1: Μα τι να πω, Λουκία, έχει δίκιο, τι να πω. Μπορώ να πω κάτι, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Προσπαθώ να το σώσω με κάθε τρόπο, αλλά δεν σώζεται.
0: Δεν σώζεται, ναι,
1: δεν σώζεται.
0: Είναι
1: δεν σώζεται.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, όλα τα θέματα θα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο κάψου με τον κύριο Κιουρτζή τώρα. Μετά το μεγάλο θέμα της συμφωνίας για τις τιμές με τον κύριο Πεταλά και τον κύριο Πετράκη. Και μετά να δούμε τι λέει αυτά η κυβέρνηση με τον κύριο Ρωμανό, του Διευθυντή Ψυχιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Διότι θα ρωτήσει τον κύριο Ρωμανό, ο Πρωθυπουργός καλά τα λέει ημέρα νύχτα. Τον ακούει κανένας? Συγγνώμη, Λουκιά μου, τον ακούει κανένας? Εκείνος καταρχήν θα μπορούσε να μην καλέσει. Να πει στον Υπουργό, κάλεσε. Είπε, ελάτε όλοι να σας δω μπροστά μου. Συμφωνήστε να μην αυξήσετε τις τιμές. Και μετά έχουμε παραφωνίες. Είναι κανονικό αυτό?
0: Παραφωνίες, πολλές παραφωνίες, όχι μία παραφωνία.
1: Και εγώ λέω, πρόσεξε και κάτι ακόμα που συμφωνώ με την αντιπολίτευση. Εάν σταθεροποιηθούν οι τιμές στα ύψη που ήταν, τι να το κάνω εγώ αυτό? Να αυξάνονται 5-5-5-5 και μετά λέω, α, δεν αυξάνονται άλλο.
0: Έχουμε μπροστά μας, εγώ επιμένω, δεν μπαίνουμε σε αγρανάπαυση. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες καλοκαιρινούς που κι ο άλλος θέλει να μπορεί, αν του μείνει κάτι από το σούπερ μάρκετ, από τους λογαριασμούς, να μπορέσει να πάει 2 μέρες, 3 μέρες κάπου. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Γιατί το Σεπτέμβρη?
1: Άκουσα
0: ο κόσμος τι θα κάνει το καλοκαίρι?
1: Άκουσα και το άλλο από κάποιον, δεν θα πω όνομα γιατί τον σέβομαι και πραγματικά δεν πιστεύω. Το άκουσα. Να αφήσουμε, λέει, ψηλά τις τιμές που έρχονται οι τουρίστες να τους τα πάρουν,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό το σκέφτηκα χωρίς να το έχω ακούσει. Ότι μπορεί να. Ναι.
1: Δεν θέλω.
0: Ότι και... επειδή σου κιόλας οι τουρίστες, επειδή είναι η νέα μόδα τώρα,
1: πλήρως,
0: γιατί και αυτοί πάνε στο
1: σούπερ
0: μάρκετ και τρώνε, δεν πάνε στην ταβέρνα, από εκεί παίρνουν εννοώ και τρώνε στο δωμάτιο, να τα πάρουμε κι άλλο από τα σούπερ μάρκετ.
1: Να κοπανίσουμε
0: και τον τουρίστα.
1: Επειδή εκτιμώ τον άνθρωπο που το είπε, δεν θα το πω, αλλά να πω πως θα το ξανασκεφτεί και να το επανορθώσει. Αυτό
0: να,
1: λέω.
0: Και αν το
1: πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον πρόεδρο των πρατηρίων, τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή. Real FM.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά

0: Αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν σε διπλανό κτίριο, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος. Περισσότερα στο real.gr. Αναμένεται περαιτέρω μείωση στη τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα λόγω της πτωτικής πορείας των διεθνών τιμών πετρελαίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών εντός αθλητικών γηπέδων, επιθέσεις και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις.

0: στους 97,8.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δεν είμαι τίποτα για το λαγοκέφαλο, Λουκία. Το παραλείψαμε. Μη γελάς, έχω νέα να σου πω.
8: Για τραγουδιστή.
7: Το λαγοκέφαλο.
8: Όχι, για τραγουδιστή που τον δάγκωσε στη Βάρκιζα.
7: Όχι, όχι, αυτό καθεαυτό το λαγοκέφαλο. Έχουμε, μιλούσα το πρωί με τον 15χρονο μαθητή γυμνασίου.
8: Ναι, που έπιασε τους πολλούς.
7: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους, ναι. Και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυλίγη Λαγοκέφαλου που διοργάνωσε ο ερασιτέχνης ψαράς και σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης. Έχω μία είδηση να σου πω. Έπιασε 158, ξέρεις σε πόση ώρα τους έπιασε?
8: Σε πόση ώρα?
7: Σε 3 ώρες.
8: Άντε μόνο.
7: Πού?
8: Πού?
7: Στην Αμφιθέα.
8: Όχι,
7: ψαρεύοντας.
8: Εδώ δίπλα δηλαδή.
7: Και εγώ ρωτώ, για να ξέρουμε. Μου λέει κοπάδια, κύριε Νίκο, κοπάδια.
8: Κοπάδια, κύριε Νίκο, στην Αμφιθέα. Δηλαδή,
7: κοπάδια.
8: Φαντάσου, κύριε Νίκο, ότι γίνεται στι θάλασσε εδώ.
7: Άρα, λέω, με συγχωρείτε.
8: Όχι, Παναγία μου.
7: Γιάννη Τσουκτουρίδη. Λέω, Γιάννη μου,
8: Γιάννη
7: μου λέει
8: μου,
7: δίπλα.
8: Ναι.
7: Είναι,
8: εδώ.
7: Δηλαδή, εδώ. Άρα, έχουμε λαγοκέφαλο στην Αττική. Μικρού, λέει, μικρή, πολύ μικρή.
8: Του έπιασε στην Αμφιθέα.
7: Και λέω, πώ του. Μου λέει, έχω ειδικό τρόπο, του βγάζω από το αγκίστρι. Του βάζω, του έδειχνε εκεί σε ένα δισκάκι. Είναι το πολύ μικρή, έχει τρόπο να τους πιάνει.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Τι τους κάνω, θα τους πετάω. Λέει, τι να τους κάνω.
8: Ναι.
7: Θα πάρει την επιδότηση. Είναι 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος.
8: Ναι.
7: Πήρε και βραβείο από το Πανελλήνιο Διαγωνισμό, ένα καλάμι ψαρέματος. Στο τότε είναι συμβολικό βραβείο.
8: Ναι.
7: Αλλά εγώ κρατώ ότι υπάρχουν
8: ότι
7: κοπάδια λαγοκέφαλος.
8: Δηλαδή στην Αμφιθέα.
7: Όπα.
8: Είναι δυνατόν.
7: Όπα.
8: Παιδιά. Αυτό με τρομοκρατεί λίγο.
7: Γι' αυτό το είπα. Τι πιστεύεις? Μου λέει
8: αυτό
7: εσύ
8: με
7: το
8: τρομοκρατεί λίγο.
7: Κοπάδια μου λέει, κύριε Νίκο μου, κοπάδια. Σε 3 ώρες όσους ήθελα έβγαζα. Κοπάδια λαγοκέφαλα.
8: Ακούσει.
7: Και ήταν μωρά. Ήταν, που σημαίνει ότι γεννάνε αυτοί που πολλαπλασιάζονται.
8: Βέβαια, εννοείται. Και λοιπόν, γίνονται και μεγάλοι.
7: Οργανώνω.
8: Κυνήγι λαγοκέφαλο.
7: Όχι, εκδρομή για μπάνιο στην Αμφιθέα. Έρχεσαι.
8: Όχι, να μου λείπει το δίσυνο. Όχι, ευχαριστώ.
7: Είναι ωραία.
8: Θα κάτσω στο σπιτάκι με air condition, μια χαρά. Πατή στο κουμπί.
7: Αντώνη, θα είσαι εσύ έτσι. Αμφιθέα, είναι εξαιρετικό.
8: Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Δεν τα βάζω με τα θηρία.
7: Λοιπόν, έτσι για να γελάσουμε, είχαμε και χθες το βράδυ την Πανσέλινο της Φράουλας. Το ήξερες αυτό?
8: Ναι, τί, κάθε χρόνο την έχουμε.
7: Τι
8: η αλήθεια
7: φράουλα,
8: είναι ότι δεν την είδα. Ότι είναι πολύ κόκκινη.
7: Όχι,
8: όχι.
7: Έχασες. Πάμε
8: έχασα.
7: Ξανά.
8: Δεν είναι σαν τη Φράουλα.
7: Ήταν κατά κίτρινη.
8: Ναι, αφού το είδα και ψάχνω να βρω, λέω γιατί ρε παιδιά, γιατί τη λένε Φράουλα, Πανσέλινος
7: λοιπόν,
8: Φράουλας,
7: πρώτη,
8: μήπως γίνεται μετά κόκκινη.
7: Είναι η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού,
8: ναι.
7: Δεν έχει κόκκινο χρώμα, το όνομά της προέρχεται από ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, επειδή αυτή η Πανσέλινος συνέπιπτε με την εποχή που μάζευαν άγριες φράουλες. Πώς φαίνεται? Ε?
8: Μια χαρά.
7: Άρα έχει σχέση με τη συγκομιδή της
8: φράουλας. Δεν είναι βέβαιο ότι η Sonic and Ted θα είναι. Ναι. Όχι, μία χρονιά γιατί το θυμάμαι, δεν ήμουν στην Αθήνα. Ήτανε, κοκκίνιζε.
7: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Θεμιστοκλής Κιουρτζής, πρόεδρος των πρατηριούχων της όλης της χώρας. Κύριε Κιουρτζή, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα και σας δύο.
8: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, καλησπέρα. Δύο τα κεφάλαια, να ξεκινήσουμε από το καινούριο και πάμε μετά στις τιμές. Έγινε λοιπόν η ετήσια έρευνα από το Σύνδεσμο Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πέρσι ένα στα τρία πρατήρια μας έκλεβαν στην Αντλία, φέτος είναι το 23,1%, δηλαδή ένα στα τέσσερα. Το συνολικό προϊόν της κλοπής είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πληρώσαμε σε ένα χρόνο 400 εκατομμύρια ευρώ σε συναδέλφους σας για βενζίνη που δεν βάλαμε ποτέ. Λέγαμε βάλε μου 50, μας έβαζε 35. Πιστεύαμε εμείς αχαζί ότι μας έβαζε 50, πληρώναμε για 50, φεύγαμε και μας είχε βάλει αέρα κοπανιστό. Μπορείτε να μας πείτε καταρχήν πώς γίνεται αυτό το κόλπο για να προσέχουμε να μην την πατήσουμε?
9: Κοιτάξτε, έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς, κύριε Στραβελάκη, ότι η παραβατικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η καταδολή του συστήματος σιδηρών υγρών και η κλοπή στην Αγγλία. Ναι. Όλοι μιλούσαν για λαθρεμπόριο, εμείς μιλούσαμε για την κλοπή στην Αγγλία.
7: Ναι, πώς, γιατί... πρακτικά πείτε μας, πώς μας κλέβουν?
9: Ρυθμίζεται ο παλμοδότης, αντί να δίνει 10 λίτρα στους 10 παλμούς, να δίνει στους 10 παλμούς 9 λίτρα.
7: Γράφει 10 όμως, εμείς την πατάμε. Βλέπουμε ότι μας έχει βάλει 10.
9: Γράφει 10, αλλά παίρνετε 9.
7: Πάρα πολύ. Δεν φαίνεται στην βελόνα του αυτοκινήτου? Δηλαδή, όταν του πω βάλε μου 50 και έχει βάλει 25 και είναι το μισό, δεν θα το καταλάβω. Του πω, αδερφέ,
9: σε αυτούς που φαίνεται, δεν ξαναπάνε στο ίδιο πρατήριο.
7: Α, το καταλαβαίνω και
9: πάτε,
7: δεν
9: αν πάτε και δείτε κάποιο τα πρατήρια που έχουν κλείσει, θα δείτε σωρία καταγγελιών τέτοιου είδους.
7: Άρα δεν υπάρχει τρόπος να το βρούμε, μόνο εάν κοιτάξουμε προσεκτικά τη βελόνα. Ή να πούμε γέμισε το, και ενώ λέει το έχει γεμίσει, φαίνεται μισοάδιο.
9: Η βελόνα δεν είναι ο ιδανικός κριτής.
7: Τι είναι?
9: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
8: Είναι
9: ένα δυτικό μέσο, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο δεν είναι ηλεκτρονικό. Είναι ένα μέσο που είναι κατά προσέγγιση. Δεν μπορεί να διαβάσει τα 1, 2, 3 λίτρα για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί έτσι είναι η πρακτική του.
7: Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε μπαίνοντας ένα βενζινάδικο και να πούμε, όπα, πάμε εδώ, πάμε παραπέρα, ότι κάτι τρέχει. Υπάρχει κάποια ένδειξη.
9: Πρέπει να υποψιαστείτε καταρχήν από την χαμηλή τιμή. Το πρώτο πράγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πολύ χαμηλή τιμή. Γιατί? Γιατί αυτός που επιλέγει να κάνει αυτή τη δουλειά θέλει μεγαλύτερη ροή αυτοκινήτων στο μαγαζί του, διελευσιμότητα για να κλέβει όσο δυνατόν περισσότερους. Γιατί το κλεμμένο έχει μεγαλύτερη αξία από την νόμιμη διακίνηση. Γιατί όταν κάποιος κερδίζει 10-15% όπως το διαβάσατε και το πρατήριο κερδίζει νόμιμα 5, άρα συνεπώς το μαύρο 10-15 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 5. Τι θέλουμε? Διελευσιμότητα. Όσους περισσότερους να έρθουν, να τους κλέψουμε όσο δυνατόν περισσότερο.
7: Άρα χαμηλή τιμή σημαίνει είναι οθεία ή κλοπή στην Αντλία.
9: Αυτό δείχνει η εμπειρία, διότι όλα τα πρατήρια που έκλεισαν ή σφραγίστηκαν ή συνελήφθησαν να κλέβουν, όλα ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα των φθηνών.
7: Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, το άλλο ερώτημα. Αυτή η λίστα με τα πρατήρια δεν δημοσιοποιείται. Εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο, γίνομαι μπαλάκι ανάμεσα αστυνομία και ΑΔΕ. Τελικά δεν τα μαθαίνουμε. Άρα μπορεί μεθαύριο η Λουκία να πάει να βάλει βενζίνη σε ένα τέτοιο βενζινάδικο. Έτσι δεν είναι η Λουκία?
8: Βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε και τη λίστα ποια είναι. Δεν το μαθαίνουμε ποτέ αυτό.
7: Η έρευνα έγινε σε 200 βενζινάδικα Αττική Θεσσαλονίκη. Το 23%, άρα 50 από αυτά ήταν παραβατικά. Εγώ θα περίμενα σήμερα να δω ποια είναι η λίστα και ότι έχουν κλείσει επίσης. Αλλιώς,
9: για τη συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορείτε να δείτε τη λίστα. Γιατί
7: το ξέρετε, μπορώ, είναι, λέω, τι θα περίμενε.
9: Όμως, σωστά μιλάτε, παλαιότερα, επειδή είστε και κάνετε ρεπορτάζ χρόνια, θυμάστε και σωστά θυμάστε ότι παλιότερα έγραφε τοποθεσία, όνομα, παράβαση, κόστος και τι σήμα εταιρικό είχε. Γιατί και η εταιρεία δεν είναι άμυρη ευθυνών. Η δέουσα επιμέλεια δεν είναι... εξαντλείται μόνο στα χαρτιά, φέρει τα χαρτιά. Ξέρει η εταιρεία με ποιον συνεργάζεται. Ξέρει πόσο πουλάει στο Κιουρτζή και πόσο πουλάει ο Κιουρτζής και αν βγαίνει. Δηλαδή ξέρει ότι ο Κιουρτζής αγοράζει ένα 70. Πώς πουλάει ένα 75 ή ένα 73 όταν τα κοστολόγια δεν βγαίνουν? Πουλάει τόσα κυβικά επί τόσα ευρώ, δεν βγαίνει πολλαπλασιασμένο να πληρώσει τα 10-15 άτομα που έχει. Το ρεύμα, το νίκιο κτλ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η ίδια η εταιρεία είναι αυτή που υπομισθώνει το πρατήριο σε κάποιον πρατηριούχο ο οποίος πουλάει πάρα πολύ φθηνά, άρα ξέρει όλο το κόνσεπτ. Γιατί ο λογαριασμός είναι απλός. Δεν χρειάζεται μαθηματικά. Μια αριθμητική χρειάζεται, πόσα άτομα προσωπικό έχεις, το minimum φορεία, το minimum βάλετε και το ΙΚΑ και τα δώρα κτλ. Βγαίνει πολλαπλασιασμός. Δεν βγαίνει.
7: Άρα, Λουκία,
9: όλοι γνωρίζουν τι γίνεται, κύριε Στραβελάκη. Τα έχουμε πει και νομίζω ότι η Ομοσπονδία μας ό,τι έχει πει έχει δικαιωθεί σε βάθος χρόνου. Όπως λέμε σήμερα και τις άλλες φορές που με φιλοξενήσατε, ότι υπάρχει έντονος αφέμητος ανταγωνισμός. Να μην κάτσω να σας το αναλύσω τώρα, γιατί θα περάσει το χρόνο και δεν θα
7: πάρει τίποτα. Αυτά που κουβεντιάζουμε είναι γνωστά και απλώς δεν γίνεται τίποτα. Και περιμένουμε να ξαναγίνουν του χρόνου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
8: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό νομίζω και εγώ.
9: Υπάρχουν και σημαντικά νομοθετικά κενά. Δηλαδή, τα οποία νομοθετικά κενά τα ξέρουν οι παραβατικοί, διότι οι παραβατικοί δεν είναι κορόιδα. Οι παραβατικοί υποστηρίζονται από ένα νομικό επιτελείο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και κάποια πρατήρια που κλείνουν μετά ξανανοίγουν σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα.
7: Αυτό μου έλεγε η Λουκία.
9: Ή και με άλλο όνομα. Γιατί οι περισσότεροι τα έχουν σε άλλα ονόματα, έχουν τους μπροστινούς τους.
7: Γράφει, ανοίξαμε με νέα διεύθυνση. Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
9: Δεν το βλέπετε.
7: Τώρα, πάμε στο θέμα των τιμών, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Σήμερα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και χθες στο ΕΓΑΛΟ, δηλαδή δύο φορές σε 24 ώρες. Άρα, για να νιώσει την ανάγκη να ενδιαφερθεί και να αναφερθεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα. Και είπε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, να ευθυγραμμιστούν με την πτώση των διεθνών τιμών και ότι υπάρχουν εποπτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά είναι μηνύματα. Το ερώτημα είναι, όσο και να τα λέει ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι αρμόδιοι υπουργοί, έχουμε ένα δεδομένο. Θα σας πω ότι έχουμε μέχρι σήμερα, να πείτε εσείς, τα έχουμε αύριο. Είχαμε λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, 72 λίτρα, 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Έχουμε τώρα 72, το 72,5, 72,3, γύρω στα 72 δολάρια το βαρέλι. Ίδια τιμή αναφοράς. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε αμόλυβδη 75. Σήμερα έχει 1,92, συν 17 λεπτά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το ντίζελ κίνησε και 1,56. Σήμερα έχει 1,61, συν 15 επιδότηση που φεύγει όμως από αύριο. Από αύριο το δούμε 1,76, συν 20 λεπτά. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, κύριε Κιουρτζή? Γιατί δηλαδή, ενώ είναι η ίδια η διεθνής τιμή, εδώ είναι 20 λεπτά υψηλότερη στην Αγγλία. Ενώ ο Πρωθυπουργός το λέει. Είναι η τέταρτη φορά που το λέει σε 15 μέρες. Τι άλλο να γίνει?
9: Κοιτάξτε, σας το είπα και το πρωί που με τιμήσατε να ακούσετε την άποψή μου. Ξεχνάτε ή μάλλον δεν βάζετε μία παράμετρο. Η παράμετρος είναι πόσο πουλάει το δηληστήριο. Όπως ορθά είπατε.
7: Εντάξει, όλοι το ξέρουν αυτό.
9: Ωραία.
7: Και επίσης το δηληστήριο ελέγχεται, όπως ελέγχεστε κι εσείς.
9: Αν βάζετε ελέγχεται. Τιμή ότι στην αρχή του έτους, στην αρχή του πολέμου ήταν 1,56 και σήμερα είναι 76, απόλυτα δικαιολογούνται τα 17 λεπτά διαφορά, γιατί η δηληστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 20 λεπτά. Άρα συνεπώς το πρατήριο αγόρασε 20 λεπτά ακριβότερα από ό,τι αγόραζε στις αρχές του πολέμου.
7: Φανταζόμαστε το δηληστήριο όμως θα πει ότι εγώ έχω κάνει αποθέματα, γιατί δεν ήξερα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, έχω αγοράσει πανάκριβα το πετρέλαιο και όσο εξαντληθούν τα αποθέματα θα πουλάμε αυτή τη τιμή.
9: Αυτό είναι μια προσέγγιση που έχει το δηληστήριο, την ακούμε. Ναι. Μια αιτιολογία.
7: Και την πληρώνουμε.
9: Δεν τη δεχόμαστε.
7: Γιατί
9: να πούμε τον αντίλογο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το δηληστήριο δεν είχε αγοράσει ακριβά. Σε τρεις μέρες μέσα, τέσσερις, μπαμ, έβαλε 100 ευρώ πάνω το κυβικό 10 λεπτά. Είχε αγοράσει ακριβότερα.
7: Η Λουκία έλεγε πριν ότι ακριβαίνουν στην Αγγλία πριν ακριβήνουν, Λουκία.
8: Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε, κύριε Κιουρτζή.
7: Όχι, δηλαδή, μετά είναι καλά.
8: Εφόσον εδώ ακρίβηναν στην Αγγλία, με το που πριν ακούσουμε, δηλαδή πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, ή μόλις έπεσε, κατευθείαν εδώ αυξήθηκαν. Ενώ με τον ίδιο τρόπο δεν μειώνονται.
9: Το δεν μειώνονται και το αυξάνονται παίζει ρόλο το δηληστήριο. Με ρωτήσατε γιατί στην αρχή
7: σας
9: του...
7: Μα
8: το δηληστήριο ήξερε ότι θα κάνει, ότι θα γίνει πόλεμος, δεν ήξερε τότε.
9: Εμείς κυρία Γκάτσου, σωστό είναι το ερώτημά σας, αλλά εμείς αγοράζουμε από το δηληστήριο. Ό,τι μας πουλάει το δηληστήριο διαμορφώνουμε και τιμή στην Αγγλία. Δεν αγοράζουμε από το εξωτερικό. Πάμε στο επόμενο. Λέτε, και ορθά το λέτε, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος άρχισαν να αυξάνουν τα καύσιμα.
7: Κατευθείαν.
9: Μα δεν αυξανότανε. Κύριε Στραβελάκη, με συγχωρείτε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν ξεκίνησαν να αυξάνονται τότε τα καύσιμα. Τότε πήραν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο.
7: Σωστό.
9: Τα καύσιμα ξεκίνησαν να αυξάνονται από την πρώτη του χρόνου. Και μέχρι τον πόλεμο είχε αυξηθεί 12 λεπτά η βενζίνη στο δηληστήριο και το πρατήριο αύξησε 7 λεπτά. Άρα δεν είναι μόνο σήμαντο αυτό που προσπαθεί να ακούσει ή μάλλον που ακούει ο κόσμος. Έχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Το δηληστήριο είναι μία εταιρεία, οι εταιρείες μας τα δηληστήρια είναι κερδοφόρες εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Λογικό. Το να ρίχνουν το βάρος στον πρατηριούχο είναι παράλογο. Γιατί είναι παραπληροφόρηση. Και δεν βοηθάει ο δημοσιογραφικός κόσμος να κάνει τη σύγκριση και να πει ένα 50, έχουμε 17 λεπτά.
8: Άρα και τώρα, κύριε Κιουρτζή, τα δηληστήρια δηλαδή μας λέτε ότι παρά το γεγονός ότι διεθνώς έχουν πέσει τιμές, τα δηληστήρια εξακολουθούν και πουλάνε με τον ίδιο τρόπο σε εσάς.
9: Κύριε Αγκάτσου, αυτό που λέω εγώ δεν είναι δική μου ερμηνεία.
8: Όχι, δεν μιλάω για ερμηνεία, ναι. Μιλάω για πραγματικότητα.
7: Κύριε Κιουρτζή, εγώ θέλω να απαντήσω. Δεν είναι δημοσιογραφικός κόσμος, μαζί μιλάμε. Εμείς έχουμε βγάλει με τη Λουκία και στην τηλεόραση, εγώ και στο ραδιόφωνο εδώ, και τους εκπροσώπους του συνδέσμου εταιριών εμπορίας πετρελοειδών και μας έχουν δώσει τις δικές τους απαντήσεις για τις τιμές και πώς διαμορφώνονται. Άρα, ούτε όταν μιλάμε σε εσάς, λέμε φταίτε εσείς. Εσείς είστε οι άνθρωποι μας στην αγορά και μας δίνετε την εικόνα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, ούτε εποπτικός, ούτε ελεγκτικός μηχανισμός. Ίσα-ίσα εγώ είπα και χτες και το λέω και σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει παραπάνω, λέει αυτό που λέει, δηλαδή ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές και ότι το ελέγχουμε με τους ελεγκτικούς και τους οπτικούς μηχανισμούς. Άρα ούτε σε εσάς καταλογίζω ευθύνη, ούτε στα δηληστήρια καταλογίζω. Εγώ δεν είμαι. Ας βρει η επιτροπή, ποιος θέλει. Δεν με πειράζει. Εμένα με πειράζει που ακούω τον Πρωθυπουργό. Δεν το ανακάλυψα εγώ. Πέραν είναι... το λέμε με τη Λουκία αυτονοήτως. Όταν και ο Πρωθυπουργός λέει 5 φορές τις τελευταίες 15 μέρες να πέσουν οι τιμές στην αγορά όπως πέφτουν οι διεθνείς τιμές, εγώ ζητάω να πέσουν. Λογικό δεν είναι. Λογικό λέω. Λέει δεν πέφτουν. Το λέω Μητσοτάκης.
9: Κύριε Στραβλάκη, προσέγγιση.
7: Δεν είπα για εσάς. Και κανέναν δεν λέω εγώ. Ας βρει η πολιτεία πώς θέλει. Δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα ενδιαφέρει εμένα.
9: Και εγώ σας εξηγώ, μάλλον σας δίνω το αίρισμα να το ψάξει κάποιος ότι.
7: Ας το ψάξει η πολιτεία αυτό. Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας.
9: Είναι τόσο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επιπροσθέτως. Σωστά ο Πρωθυπουργός μας λέει αυτό που λέει.
7: Φυσικά.
9: Και εμείς θα ήμασταν.
7: Και δίνει εντολή να ψάχνουμε.
9: Θα σκεφτόμουν όμως ότι όπως κάλεσε τους αγρότες, τους σούπερ μάρκετ κτλ., να καλέσει και τους ανθρώπους της αγοράς των πετρελοειδών να πούνε την άποψή τους. Να την ακούσει. Γιατί αλλιώς το μεταφέρουν κάποιος που μπορεί να του μεταφέρει μια εικόνα και αλλιώς θα τα ακούσει διαζώσεις. Έξυπνος άνθρωπος είναι, πρωθυπουργός μας είναι. Άρα, αν ακούσει τις απόψεις όλων, θα καταλάβει, θα κατανοήσει το θέμα καλύτερα. Ναι, αλλά τι να πρωτοκάνει ένας πρωθυπουργός. Να πάει με τον Ερντογάν, να πάει στον Τραμπ, να πάει στο ένα, να πάει στο άλλο, να δει τις ντομάτες, τα πιπέρια κτλ. Αν ακούσει την άποψη όλων και να πάρει μια εικόνα και των ανθρώπων της αγοράς. Και για την παραβατικότητα και για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και το ένα και το άλλο, ό,τι αφορά τους ανθρώπους της αγοράς. Και εμείς, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν αρνούμαστε το διάλογο και τον αντίλογο και το δημόσιο διάλογο. Διότι είμαστε επαρκείς, έχουμε γνώση και ξέρουμε την αγορά πώς κινείται. Και θα εξηγήσουμε σε όλους και προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους, όπως και στον Πρωθυπουργό μας, αν μας καλέσει, πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν σε επίπεδο τιμών, λέμε εμείς αγοράζουμε τα δηληστήρια. Ορίστε, οι τιμές των δηληστηρίων είναι αποτυπωμένες στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Δείτε πόσο αγοράζαμε μία τρίτου, πόσο αγοράζουμε τώρα. Άρα, συνεπώς, τα 17 λεπτά που πουλείται στην Αγγλία είναι αιτιολογημένα, διότι εμείς αγοράζουμε 20 λεπτά
7: και λέει ο Γιάννης, σας ακούει, ανεβαίνω το ποτάμι, λέει προφανώς στον Κηφισό, είναι και βλέπω πρατήριο τάδε εταιρείας. Ένα 195, πάντως πολύ ψηλά. Διότι είναι πετρέλαιο. Το πετρέλαιο βλέπω ότι είναι ένα 61. Δεν νομίζω ότι βλέπει 91. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι αμόλυβδη.
9: Δεν γίνεται.
7: Μπορεί να είναι αμόλυβδη. Και λέει το ακριβότερο είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πνεύμα της ερώτησης του Γιάννη. Να βάζω το ακριβότερο.
9: Όχι, θα σας πω ότι το επικίνδυνο είναι το φτηνότερο.
7: Ναι. Από εκεί και πέρα επιλέγει.
9: Δεν μπορώ να σας πω, ναι. Αλλά το 1,95 σήμερα είναι μια πολύ φυσιολογική τιμή.
7: Για την αμόλυβδη μια χαρά είναι.
9: Σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο, είναι μια πάρα πολύ.
7: Τώρα για να κλείσουμε, Πρόεδρε, μου λέγατε ότι τα τιμολόγια των επόμενων ημερών θα είναι κι άλλο πάνω αντί να είναι κάτω.
9: Έτσι φαίνεται.
7: Είναι δυνατόν.
9: Ναι, έτσι
7: πώς γίνεται.
8: Δηλαδή πόσο πιο πάνω.
9: Καταρχάς για αύριο θα έχουμε μια αύξηση 15,5 λεπτά. Στο πετρέλαιο
7: κίνησης. Αυτό είναι λόγω της άρσης επιδότησης στην Αγγλία.
9: 15 συν 5 ευρώ που ανεβαίνει, σίγουρα θα ανέβει τουλάχιστον.
7: Θα πάει 76.
9: το πετρέλαιο και η αμόλυβδη θα είναι άλλο πάλι ένα-δύο λεπτά. Σας λέω.
7: Συγγνώμη, θα πάει και άλλο πάνω η αμόλυβδη, γιατί?
9: Βεβαίως, την τελευταία
8: από αυτό από πού δικαιολογείται?
9: Εντάξει. Δεν το δικαιολογώ εγώ. Εγώ σας λέω σύμφωνα με τα.
7: Θα αγοράσετε ακριβότερα δηλαδή.
9: Είμαι βέβαια. Απίστευτο. Θα μας πουλήσει. Εμείς λέμε ότι. Αυτό
7: λέμε να πέφτουν. Την ώρα που λέμε του τάξει να πέφτουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει, δεν υπάρχει.
9: Την τελευταία εβδομάδα αγοράσαμε από τα δηληστήρια 3 λεπτά ακριβότερα. Και μάλιστα λέμε αγοράσαμε δηληστήρια. Δεν αγοράζουμε κατευθείαν το δηληστήρια. Αγοράζουμε μέσω των εταιριών εμπορίας, του κυρίου Αλιγιζάκη και τα λοιπά, όλων των εταιριών, από τα δηληστήρια. Άλλοι έχουμε κάνει συμφωνία με την τιμή των δηληστήριων, πόσο πουλάει το δηληστήριο θα βάλει τόσο περιθώριο η εταιρεία, και άλλοι έχουν κάνει συμφωνία με την τιμή της χονδρικής, που εκεί είναι πια άστο, μην το ψάχνεις, μπορεί να αυτοκτονήσεις κιόλας. Επίσης υπάρχουν παράλογα φαινόμενα, τώρα δεν θέλω να τα λύσω, άστο, γιατί θα πω πάλι κακή.
7: Ας σταματήσουμε εδώ, κύριε Κιουρτζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων όλης της χώρας.
9: Να κάνετε και οι δυο σας τόσες εκπομπές. Θα θέλαμε να κάνετε μία εκπομπή όπου να συμμετέχουν και οι πολιτικοί, ώστε να έχουμε αντίλογο.
7: Εντάξει,
9: γιατί
7: θα το κάνουμε.
9: Βλέπω απάθεια και αδιαφορία στην πραγματικότητα.
7: Είναι καλή ιδέα,
9: θα
7: την κάνουμε. Θα το κάνουμε, κύριε Κιουρτζή.
9: Δεν ξέρουν τα αντικείμενα.
7: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις.
10: Real FM.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
27: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
26: Γιατί?
27: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
26: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μία είδηση τώρα που μου έδωσαν επί του πιεστηρίου Λουκία. Mm. Τελείωσε η έρευνα από την πυροσβεστική και τις ειδικές δυνάμεις. Κανένας, δόξα ο Θεός, κανένας εγκλωβισμένος σαν στρίμες τετράωρες πολυκατοικίας στα Πετράλουνα που κατέρευσε χάρτινος πύργος και ισοπεδώθηκε. Η ταράτσα είναι ένα με το ισόγειο. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Άκουσαν από δίπλα που έσκαβαν τα θεμέλια κάποιο θόρυβο, είπαν γέρνει, και την είδα να πέφτει. Άρα έγινε λάθος προφανώς στην εξκαφή των θεμελίων της Δημοτικής Πολυκατοικίας. Πήραξαν τα θεμέλια της τετραώρης πολυκατοικίας, έπεσε. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα. Τώρα ολοκληρώθηκε η έρευνα. Δεν υπάρχει κανείς, λέει πυροσβεστική, έτσι εγώ δεν ξέρω, κανένας εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμια.
5: Ας μείνουμε στα επίσημα στοιχεία και πραγματικά να ελπίσουμε να είναι έτσι.
7: Πάμε και επίσης η άλλη εικόνα φοβερή που έβλεπα από τον καύσωνα. Έχουν λιώσει εκτός από τα φανάρια που έβλεπα χθες η Ιταλία, η Γερμανία, έλειωσαν. Ναι. Οι ράγες του Τραμπ στο Βερολίνο.
5: Φαντάσου,
7: έλειωσαν.
5: Φαντάσου, ζέστη.
7: 45 βαθμοί, 1300 νεκροί.
5: Να λιώνουν οι ράγες του τρένου.
7: Μετά το εισιδής θα σου πω ότι μας περιμένει από πλευράς καιρού τις επόμενες ώρες και μέρες εδώ στην Ελλάδα. Πάμε.
4: Real FM.
6: Time out για Θράκον.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
28: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
29: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
28: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
31: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
30: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
32: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
33: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
34: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 4.
35: Πολιτικές εξελίξεις.
36: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
37: Κοινωνία.
35: Οικονομία.
38: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
39: Διεθνείς ειδήσεις.
34: αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Οι τέσσερις ένοικοι της πολυκατοικίας που αγνοούνταν εντοπίστηκαν από τις αρχές και είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν σε γειτονικό κτίριο. Ανάμεσά τους είναι ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος. Σε ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Εγάλεο, στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών εντός αθλητικών γηπέδων, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους έως 150 ευρώ.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε άνετα με 2-0 σετ την Κλάρα Τάουσαν από τη Δανία σε αναμέτρηση που διήρκε σε 73 λεπτά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
34: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Το γεγονός της ημέρας είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τετράωρη πολυκατοικία, ευτυχώς χωρίς θύματα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Διαλαφέμενε 7,8 και έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες, Λουκία, που δείχνουν γιατί δεν θρηνήσαμε θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Έσκαβαν λοιπόν οι εργάτες δίπλα τα θεμέλια και ξαφνικά λέει ένας, οπ, το κτίριο γέρνει το διπλάνο.
1: Άρα το κατάλαβαν.
0: Ναι, πρόσεξε. Πάνε, χτυπάνε λέει τα κουδούνια του κτιρίου του δίπλα, της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και λένε γρήγορα κατεβείτε, κατεβείτε, πέφτει. Κατέβηκαν λοιπόν, πρόλαβαν να φύγουν οι ένικοι και έτσι δεν υπήρξε κανένας εγκλωβισμένος μέσα, λένε οι εργάτες, υπάρχουν συνήθειες.
1: Τουλάχιστον αν όντως υπήρχαν μέσα άνθρωποι, τους έσωσαν τη ζωή τα χτυπώντας τους στο κουδούνι.
0: Κατεβείτε, κατεβείτε,
1: και τους είπε κατεβείτε. Τους είπαν κατεβείτε.
0: Υπάρχει μια κοπέλα που δουλεύει σε κατάστημα στην περιοχή, είχε παρκάρει εκεί μπροστά στην πολυκατοικία, δίπλα στην πολυκατοικία από την οποία γινόντουσαν έργα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν περπατούσαν από κάτω περίοικοι. Δηλαδή...
0: Να ρωτήσω. Είναι λοιπόν μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε διπλανό κατάστημα. Έχει παρκάρει το αυτοκίνητό της ανάμεσα στην πολυκατοικία που έπεσε και στην πολυκατοικία που είχαμε εξχαφεί θεμελίων. Η ίδια η κοπέλα περίμενε να φύγει ένα βαρύ μηχάνημα που ήταν ανάμεσα για να πάρει το αυτοκίνητό της. Οι εργάτες λένε φύγε, φύγε, θα το τρώγε στο κεφάλι το κτίριο. Και έφυγε τρέχοντας και έπεσε στο κτίριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ειδοποίησαν τους ενίκους που ήταν μέσα, ειδοποίησαν την κοπέλα που ήταν έτοιμη να πάρει το αυτοκίνητό της. Πάντως, και φώναξαν φύγε, φύγε και σώθηκε η κοπέλα. Ναι, πάντως, θα μπορούσαν να είχαμε θύματα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, πραγματικά μέχρι στιγμής όσα έχουν γίνει, παρά το τραγικό, τραγικότατο αυτό γεγονός και τις εικόνες που βλέπουμε, τουλάχιστον έχουν οδηγήσει σε να μην έχουμε θύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι από τη γειτονιά λένε ότι κάτι πήγαινε λάθος στα έργα από το πρωί. Έγερνε λοιπόν η πολυκατοικία από το πρωί η διπλανή. Και ειδοποιούσαν τον κόσμο ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Άλλοι λένε ότι άκουγαν θορύβους οι ένικοι και φύγαν και πήγαν σε σπίτια φίλων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν προσαχθεί μηχανικοί του έργου και άλλοι δύο μηχανικοί της νεοαναγυρώμενης οικοδομής, πέντε δηλαδή, και οι πέντε, λένε το ίδιο πράγμα στην πυροσβεστική και στην αστυνομία, ότι ειδοποίησαμε τους ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε να φύγουν, γιατί θα γίνουν, δεν ήξεραν ότι θα πέσει. Γιατί θα έχει φασαρία και θα γίνουν δονήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, Λουκία, όταν εντοπίζει κάτι τέτοιο, δεν εντοπίζει την πυροσβεστική και την αστυνομία. Κάτι δεν εντοπίζει, λέει, κατέβα, θα φύγει, θα πέσει.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι χρησιμοποιεί ότι ειδοποιείς την πυροσβεστική.
0: Πρέπει να ειδοποιήσεις τις αρχές. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Και καλησπέρα, κύριε Πεταλά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και έχουμε ήδη και τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, κορυφαίο οικονομολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, κύριε Πετράκη, επειδή είπα στην Λουκία και ενημέρωσα και τους ακροατές του ΕΦΜ για τεκτενόμενα, δηλαδή τι έχει συμβεί μετά την συναντήληψη που διαμορφώθηκε εν λέξη του Πρωθυπουργού στη χθεσινή συνάντηση, τη δική σας, ήσασταν εκεί, του Προέδρου των Βιομηχανών, του κ. Θεοδωρόπουλου, του Προέδρου των Βιομηχανών Τροφίμων, του κ. Γιώτη, του Πρωθυπουργού, του κ. Θεοδωρακάκη, του κ. Τσαγκάρη. Λοιπόν, εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι μένουν οι τιμές σταθερές, και αυτή είναι η συναντήληψη, όλο το καλοκαίρι στα σούπερ μάρκετ. Μένουν σταθερές σε 2.000 κωδικούς που μειωθεί ως 6% και ξεκινάται μια διαδικασία να μειωθούν σε πολλά βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο σημαντικά. Έχουμε τρεις γκρίζες ζώνες και θέλω να σας τις θέσω υπόψη σας να το ξεκαθαρίσουμε μετά και από την πρωινή μας συνομιλία. Η πρώτη ζώνη είναι το καλοκαίρι, εάν ακριβήνει κάποιο προϊόν, κύρωση υπάρχει ή είναι απλώς συναντήληψη και είναι στο μιλητό μια συμφωνία συγκυρίων ότι δεν ακριβένουμε τίποτα. Αν κάποιος ακριβήνει, ένα σούπερ μάρκετ πει ο προμηθευτής μου δώσει το γάλα 5% ακριβότερα. Τι να κάνω κι εγώ.
2: Να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο. Παρακαλώ. Η συμφωνία γενικώς φαίνεται να τηρηθεί.
0: Είναι ευχή όλων μας.
2: Όχι, θα σας πω όμως γιατί. Είναι και σύμφωνη με ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί και εδώ και καιρό, ότι είμαστε σε μια διαδικασία, είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε αυξητικές πιέσεις από τις προηγούμενες τιμές πετρελαίου και παραμένουν, είναι πάνω από 70 και τώρα διαχέονται μέσα στην οικονομία, αλλά είναι σε μια πτωτική πορεία. Άρα αν προσέξετε και η ανακοίνωση είναι περίπου αυτό το πράγμα. Αν λάβετε υπόψη σας ότι και το καλοκαίρι έχετε πιέσει ζήτησης λόγω του τουρισμού, άρα είναι μια συμφωνία που έχει τις προδιαγραφές να τηρηθεί. Καταρχήν.
0: Ωραία.
2: Διότι είναι και σύμφωνα με ό,τι κανείς περιμένει στην οικονομία να συμβεί. Γενικά φαίνεται να είναι μια συμφωνία η οποία αποκλεί Τίποτα δεν αποκλείεται, διότι είναι συμφωνία κυρίων, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκλείει μια ακραίες καταστάσεις κάποιοι
0: οποίοι
2: θα επιχειρήσουν και
0: κύριε Πεταλά, το ερώτημα είναι, εκπροσωπείτε τα σούπερ.
2: Πετράκη.
0: Όχι, εγώ θέλω να πάω στον κύριο Πεταλά. Σας άκουσα, κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μας δώσατε τη γενική εικόνα. Όχι. Λοιπόν, κύριε Πεταλά, η ερώτηση είναι αν ένα σούπερ μάρκετ κάνει αύξηση το καλοκαίρι, διότι ο προμηθευτής ακρίβηνε το προϊόν. Υπάρχει κύρωση ή απλώς έχει ξεφύγει από το γενικό πλαίσιο?
2: Λοιπόν, για να κάνει ένα σούπερ μάρκετ σε ένα επώνυμο προϊόν ανατίμηση, θα πρέπει να προηγηθεί ανατίμηση του προμηθευτή προς το σούπερ μάρκετ γραπτά ένα μήνα πριν. Το προβλέπει νομοθεσία αυτό.
0: Ναι, αλλά ο προμηθευτής είναι μέρος συμφωνίας, ούτε θα υπάρξει ό,τι.
2: Συνεχίζω. Ο σούπερ μάρκετ γραπτά πριν την έναρξη της ημερομηνίας ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτός ο προμηθευτής σε αυτό το προϊόν από την τάδε ημερομηνία θα κάνει αυτή την ανατίμηση. Άρα γνωρίζουν πριν γίνει η ανατίμηση των καταναλωτών
0: όλοι.
2: Ο προμηθευτής, η αλυσίδα και μάλιστα κάθε αλυσίδα, διότι αυτό δεν θα το κάνει σε μία αλυσίδα ο προμηθευτής, θα το κάνει σε όλες τις αλυσίδες. Άρα το Υπουργείο θα πάρει από 19 αλυσίδες ενημέρωση για αυτόν τον προμηθευτή. Πριν ακόμα συμβεί αυτό. Άρα εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες παρέμβασης όσον αφορά τη συμφωνία. Δηλαδή, το Υπουργείο να κάνει ένα τηλέφωνο στον προμηθευτή ή στο βιομηχανία τροφίμων.
0: Και να πει τι κάνεις, αφού συμφωνήσαμε. Δεν πει το κάνεις αυτό. Ναι.
2: Και τι κάνεις, δεν είπαμε. Πρόσεξε το. Πάρ' το πίσω.
0: Ωραία.
2: Άρα υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες με την υπάρχουσα νομοθεσία.
0: Ωραία. Άρα δεν υπάρχει θέμα να γίνει ξαφνικά η αύξηση και να πρέπει να ξυπνήσουμε
2: και να δούμε. Ο καταναλωτής δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη γκρίζα ζώνη. Η δεύτερη γκρίζα ζώνη. Μπορούν να δοθούν οι κωδικοί που ρωτούσαμε χθες με τη Λουκία, οι 2.000, ώστε να ξέρουμε ποια προϊόντα έχουν φτηνίνει κατά 6% για να τα ελέγχουμε το καλοκαίρι.
2: Είναι σε μένα η ερώτηση.
0: Σε εσάς.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ούτε οι αλυσίδες γνωρίζουν ποια προϊόντα έχει πέσει η τιμή τους. Αυτό που κατανόησα εγώ στη συνάντηση που έγινε χθες είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή έκανε ελέγχους στη διάρκεια από τον Μάρτιο που ίσχυσε ξανά το πλαφόν μέχρι και προχθές και με βάση τους ελέγχους αυτούς σε κάποιες εταιρείες μειώθηκαν οι τιμές κατά αυτό. Άρα είναι κάτι που ο μόνος που μπορεί να το δημοσιεύσει, αν υπάρχει, είναι ή το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η ανεξάρτητη αρχή.
0: Αλλά δεν θα δημοσιοποιηθεί αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Επειδή ακούστηκε ότι θα δημοσιοποιηθεί, μου είπαν νομικοί παράγοντες της κυβέρνησης και οι υπουργοί ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δοθεί η λίστα.
2: Ναι. Γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι αρμόδιοι.
0: Άρα, ένα. Και το τρίτο, για να πάρει το λόγο η Λουκία, εγώ σας διευκρινίζω στις τρεις κρίζες ζώνες. Το τρίτο είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, τι συμφωνήσατε να μειωθεί? Διότι άκουσα την άποψη όλα, εσείς είπατε μόνο τυποποιημένα.
2: Κοιτάξτε, ένα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 25.000 κωδικούς. Από αυτούς τους κωδικούς, περίπου οι 5.000 κάνουν το 80% του τζίρου. Είναι βασικά προϊόντα σχεδόν σε κάθε καλάθι νοικοκυριού. Το να κάνουμε ένα πληστηριασμό 25.000 κωδικών νομίζω είναι μια κατάσταση χαοτική. Αυτό που εμείς έχουμε προτείνει είναι να πάρουμε τους βασικούς κωδικούς, τους 5.000 δηλαδή.
0: Τυποποιημένα λέτε.
2: Πάντα μιλάμε για τυποποιημένα.
0: Γιατί
2: θα σας πω και για τα φρέσκα.
0: Το Υπουργείο λέει και φρέσκα. Γι' αυτό
2: να δούμε τι παίζει εκεί. Έτσι. Να πάμε όμως στα τυποποιημένα που είναι η σημαντική πλειοψηφία των προϊόντων. Λοιπόν. Αυτά τα 5.000 προϊόντα που είναι το 80% του τζίρου, που κατά πάσα πιθανότητα είναι σχεδόν σε κάθε καλάθι, να καταγραφούν και με βάση τα στοιχεία των εταιριών αναλύσεων, η Nielsen και η Circana, παίρνουν συνεχώς στοιχεία των κωδικών που έχουν μεγάλη προτίμηση στον καταναλωτή. Με την συνδρομή και τη βοήθεια βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό. Και σε αυτούς τους κωδικούς να δούνε ποια είναι τα προϊόντα, ποιοι είναι οι προμηθευτές, ποιες είναι οι αλυσίδες που το πουλάνε αυτό και με βάση αυτή την καταγραφή για να μπορέσει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.
0: Λέτε αυτά που πουλάνε περισσότερο.
2: Βεβαίως. Αυτούς τους
0: πάντα τυποποιημένα.
2: Να υπάρχει δέσμευση τυποποιημένα που είναι σας λέω το 70 με 80%.
1: Να υπάρχει δέσμευση μείωσης κατά ποιο ποσοστό, κατά πόσο
2: σε αυτό,
1: ποσοστό.
2: Λοιπόν, σε αυτή τη λίστα λοιπόν θα δηλώσουν οι προμηθευτές που τα παράγουν τι μείωση επιθυμούν να κάνουν. Άλλος μπορεί να θέλει 5. Άλλο μπορεί να θέλει 15.
1: Και τι θα γίνει μετά?
2: Γραπτά τις αλυσίδες που το πουλάνε, γιατί ναι. ξέρουν που το πουλάνε αυτοί οι προμηθευτές.
1: Ναι.
2: Οι αλυσίδες θα πάρουν αυτή τη λίστα, θα, η κάθε μία ανάλογα με τις δυνατότητές της, άλλο μια αλυσίδα που έχει 1000 καταστήματα και άλλη μια αλυσίδα που έχει 3 καταστήματα.
1: Ναι, αν πούμε όμως ότι η μείωση θα είναι μικρή, εκεί θα υπάρχει περίπτωση να παρέμβετε εσείς ή να παρέμβετε.
2: Να ολοκληρώσω λίγο, ναι. κυρία Γκάτσου. Άρα θα πάρει η αλυσίδα, θα ενισχύσει την έκπτωση αυτή και θα αναλάβει η αλυσίδα ένα πολύ μεγάλο κόστος υλοποίησης αυτού. Πώς πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στα ράφια για αυτά τα προϊόντα.
0: Mm.
2: Πρώτον, αυτό θα το κάνουν οι αλυσίδες. Δεύτερον, αυτά τα προϊόντα πρέπει να σηματοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, έτσι ώστε να είναι ευκρινή.
2: Ακριβώς. Αλλιώς δεν θα έχει τέτοιο, δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όλο αυτό λοιπόν το κόστος θα το πάρουν πάνω οι αλυσίδες και θα δηλώσουν πλέον οι αλυσίδες προς το Υπουργείο ότι αυτό το προϊόν στη δική μου αλυσίδα θα έχει αυτό την έκπτωση. Ένας άλλος θα πει πιο μεγάλη έκπτωση. Γι' αυτό και το Υπουργείο θα βγάλει μια ανακοίνωση μετά και θα πει αυτό το προϊόν μπορεί να το βρει κάποιος από τόσο έως τόσο τις 100 μείωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Άρα αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται που είναι πάρα πολύ καθαρή, δηλαδή έρευνα. Ποια είναι τα δημοφιλέστερα, πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Τελικά φτάνει στα σούπερ μάρκετ.
2: 4-6 εβδομάδες δουλειά.
0: Ναι, ναι. Διαμορφώνουν τις τελικές τιμές, φτιάχνουν τα ράφια, βάζουν τα σήματα, τα ανακοινώνουν όλα αυτά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 2.000 κωδικούς που έχουμε τώρα μειώσει 6%. Αυτό είναι κάτι που βγήκε με έναν. Με μια καταγραφή, το άλλο θα είναι πολύ οργανωμένο και πολύ ευκρινές.
1: Και κύριε Πεταλά, μισό
0: λεπτό. Άρα εκεί θα ξέρουμε ποια θα αυτή
1: είναι. Μισό λεπτό. Εφόσον θέλει 4-6 εβδομάδες δουλειά, συζητάμε για αυτή την ακρίβεια και για όλο αυτό το περιβάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο, τόσο δραστικό, εφόσον θέλει μόνο 4-6 εβδομάδες δουλειά.
2: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι αυτό που βίωσε γενικά ο δυτικός κόσμος με τον πληθωρισμό τα τελευταία 5 χρόνια και την συνέπεια που είχε, ευτυχώς όχι στην επάρκεια στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες είχε στην επάρκεια, στον πληθωρισμό, ήταν κάτι ανεπανάληπτο και αυτό το πράγμα πίεσε αρκετά. Τα αποτελέσματα των αλυσίδων, νομίζω ότι τα έχω στείλει στον κύριο Σταραβελάκη,
0: ναι. αλλιώς
2: είναι στη διάθεση και τη δική σας, έχουν πιεστεί τόσο πολύ όλο αυτό τον καιρό, που οι προσφορές που βρίσκεται όταν πάτε στα σούπερ μάρκετ, οι ειδικές τιμές, οι special τιμές με ειδικά ταμπελάκια χρωματισμένα κτλ. Στην ουσία είναι μια τέτοια μορφή εκπτωτική κίνηση της αλυσίδας. Απλά τώρα γίνεται μια πιο οργανωμένη επιπλέον των άλλων.
0: Ωραία, για να μείνουμε, γιατί είναι από μόνο του μεγάλο θέμα, μην μπούμε γενικά τώρα. Γιατί
2: για
0: εδώ να φωτίσουμε τη συμφωνία. Εδώ λοιπόν λέτε ότι τότε θα είναι ευκρινές. Ενώ τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί. Τότε θα ξέρουμε. Αφήστε το τώρα. Τότε θα ξέρουμε.
2: Εννοείται.
0: Θα υπάρχει το ράφι και θα λέει το γάλα αυτό είναι μείον 22 ή μείον 15, διότι αυτή είναι έτσι και φτάσαμε έτσι. Διαφανής διαδικασία.
2: Ακριβώς.
0: Στους δημοφιλέστερους κωδικούς. Ωραία. Να έχουμε το σχόλιο του κ. Πετράκη για όλο αυτό. Πώς το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της συμφωνίας γύρω από την απόσυρση του μέτρου,
0: ναι.
3: Την απόσυρση του μέτρου περί πλαφών στο ποσοστό κέρδους κτλ. Πάντως στόχος όλης αυτής της ενέργειας δεν είναι να αναπτυχθεί ένας τεράστιος, για να απαντήσω εμέσως και στο σχόλιο που έκανε η κυρία Γκάτσο.
0: Έχει δίκιο
3: αυτό. Ένας τεράστιος μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και στο τέλος, ξέρετε, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια συναντήληψη κατεύθυνση των πραγμάτων, η οποία να ευνοηθεί και από τα πραγματικά γεγονότα της εξέλιξης των τιμών, διότι εάν αυτό που έχω πει και με συναδέλφους σας, εάν παραταθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αφενός με ένα αφετέρου κάτι στραβό κάτσε εκεί στον κόλπο του Χορμούς και έχουμε ξανά μια ανατροπή στις τιμές της ενέργειας και ιδιαίτερα αναφέρομαι, ξέρετε, στα κλιματικά φαινόμενα, θα έχουμε μια ανατροπή στην πορεία αυτών των πραγμάτων και θα σου πούνε και οι συνομιλούντες σε όλη αυτή την ιστορία ότι δεν ευθυνόμεθα για αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα, έχει μεγάλη σημασία κοινωνικού χαρακτήρα αυτή η συναντήληψη η οποία αναπτύσσεται, πράγματι θα πρέπει να υπάρχει μια ένταση ελέγχων, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα, και ελπίζουμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Τώρα από εκεί πέρα, ούτε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας μπορούν να παταχθούν πλήρως. Μην φαντάζεται κανείς ότι έχει κανείς το μαγικό χαρτί, και ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι μια στιγμή στην άλλη θα περάσουμε σε ένα πλήρες ελεγχόμενο σύστημα. Και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο καλλιεργούμε και συντηρούμε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις τιμές, αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και στην άλλη μεριά, δηλαδή το ζήτημα της αύξησης των εισοδημάτων, και από εκεί και πέρα να παταχθούν βεβαίως φαινόμενα κερδοσκοπίας.
0: Okay.
1: Κύριε Πετράκη, ωραία, θα γίνουν όλα αυτά, αλλά από την άλλη, αν γίνουν, εγώ διατηρώ ένα ερωτηματικό, αλλά από την άλλη, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Δηλαδή με το τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αν θα
3: γιατί
1: το κάνουν.
3: Το
1: λέω γιατί μια κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αναγκάσει με έναν τρόπο και τις αλυσίδες να νομοθετήσει οι τιμές. Δεν πέφτουν με υποσχέσεις.
3: Και οι νόμοι να δείτε πώς
1: ούτε με υποσχετικές.
3: Οι νόμοι να δείτε πώς παραβιάζονται και δεν αντιδρά και κανείς. Και είναι εντυπωσιακό όταν κοινωνικά υπάρχει μια διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα. Έχει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια συναντήληψη εξέλιξη των πραγμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, πράγματι να υπάρχουν μηχανισμοί, διότι αν δεν τους έχει, θα σου φύγουν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.
1: Ναι, αλλά η συναντήληψη πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί ότι θα εφαρμοστεί.
3: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο μαγικά φανταζόμαστε στο κεφάλι μας, ότι μπορούν να αναπτυχθούν συστήματα τα οποία θα ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, και ξέρετε, τα συστήματα έχουν πλατφόρμες, έχουν κάποιο κομμάτι μηχανικό, αλλά απαρτίζονται από ανθρώπους. Και όταν δίδεται πολύ μεγάλο βάρος στην συλλειτουργία εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι θα πρέπει να συντύνουν προς μια κατεύθυνση, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ελεγχόμενο. Και ας έχουμε μια μικρότερη, εγώ τουλάχιστον έχω μια μικρότερη φιλοδοξία αναφορικά με τα αποτελέσματα. Σημασία έχει πράγματι να υπάρξει μια συναντήληψη. Δεύτερον, να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου στις ακραίες καταστάσεις. Τρίτον, να βοηθούμε την πραγματικότητα που συμβαίνει στις αγορές. Αν συμβούν και τα τρία, τότε τα πράγματα θα είναι καλά.
0: Να το δω πιο πρακτικά, σας παρακαλώ, με τον κύριο Πεταλά. Άκουσα πανηγυρισμούς, όχι από εσάς, ούτε από την κυβέρνηση, ότι ευτυχώς που μένουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι και ευτυχώς που μένουν και σταθερά μειωμένες σε 2.000 προϊόντα που δεν τα μάθουμε ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω, κατά φαντασία 6%. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, απλώς θα ήθελα να τα ξέρω κιόλας. Όπως μου περιγράψατε τη διαδικασία του Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να μάθω και τη διαδικασία του καλοκαιριού. Ωστόσο, πανηγυρισμοί, κύριε Πεταλά, για να θα ξέρω κιόλας. Όπως μου περιγράψατε τη διαδικασία του Σεπτεμβρίου,

0: Αν ανεβαίνει κι άλλο το κόστος και πάμε συνεχώς σε μια αέναη αύξηση τιμών, απλώς θα καταρρεύσει η αγορά. Δεν θα έχει δυνατότητα ο μέσος καταναλωτής να αγοράσει. Απαντήστε.
1: Κοιτάξτε, επειδή το κύμα αυτού του πληθωρισμού τα τελευταία 5 χρόνια που συζητάμε, για όλους τους λόγους που ο κύριος καθηγητής...
0: Πόλεμοι, κορονοϊός, ναι, ναι. Ωραία.
1: Κορονοϊός, πόλεμοι, ενέργεια, κυρίως κλιματική κρίση, κύριε. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρέασε τα τρόφιμα...
0: Ενεργειακή κρίση, ωραία.
1: Η κλιματική κρίση επηρεάζει τις οδιές, υπερβολικά τις οδιές. Και υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων σε προϊόντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όλο το δυτικό κόσμο τον βρήκε το 2020 η πανδημία, σε μια κατάσταση. Την Ελλάδα την βρήκε εξαιρετικά εξασθενημένη. Γιατί πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής κρίσης που δεν έχει περάσει καμία οικονομική, καμία δυτική χώρα, οικονομία. Άρα ο Έλληνας καταναλωτής βρέθηκε εξαντλημένος το 20 και από το 20 και μετά υπέστη και αυτός ό,τι υπέστησαν όλοι στο δυτικό κόσμο για τους λόγους που περιγράφουμε. Είναι λογικό. Γιατί τι λέμε τώρα, ότι είναι το χαμηλότερο εισόδημα ή το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο χαμηλότερο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό λοιπόν τον βρήκε πολύ εξασθενημένο. Έρχομαι τώρα στην άλλη πλευρά. Στις αλυσίδες, το έχω πει πολλές φορές, ότι το τελικό τους αποτέλεσμα από τη λειτουργία αυτή είναι περίπου λιγότερο από 1,5%. Αν το πω κάπως αλλιώς. Αν όλες οι αλυσίδες μειώναν τις τιμές 1,5% σε όλα τα προϊόντα, θα ήταν όλες ζημιογόνες. Θα με παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε γιατί δεν πληρώνονται οι προμηθευτές για να φέρουν προϊόντα, γιατί δεν πληρώνονται 125.000 εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν πληρώνονται 4.000 ενίκια στα σούπερ μάρκετ που είναι τα καταστήματα και πολλά άλλα πράγματα, με 1,5%. Και να σας πω για μια άλλη διάσταση. Αν 1,5% μειωνόταν οι τιμές, πόσο καλύτερα θα ήταν ο καταναλωτής με το εισόδημα που έχει? Πολύ λιγότερο καλύτερα, δεν θα ήταν δηλαδή πάρα πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι? Με αυτήν την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε την ευθύνη να έχουμε τέτοιες τιμές που να μπορούν και τα προϊόντα να υπάρχουν και οι καταναλωτές να τα βρίσκουν στα καταστήματα, να υπάρχει επάρκεια και οι άνθρωποι που είναι μέσα να είναι πληρωμένοι και οι προμηθευτές να είναι πληρωμένοι, διότι οι προμηθευτές απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και εργοστάσια για να τα παράξουν. Με άλλα λόγια, αυτό που νομίζω και ο κύριος καθηγητής έχει αφήσει να εννοηθεί. Το πρόβλημα εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα των τιμών. Είναι πρόβλημα εισοδήματος και πρόβλημα ικανότητας στην οικονομία μας να δημιουργήσουμε δουλειές καλά αμοιβόμενες, με ανταγωνιστικά προϊόντα, με εξαγωγικό χαρακτήρα. Και εκεί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε όλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστική συζήτηση. Εγώ τουλάχιστον πήρα πάρα πολλές απαντήσεις από όλες που είχα στο ξεκίνημα και υψηλού επίπεδου. Ξέρω ότι διαφωνούν σε πάρα πολλά οι ακροατές μας. Θα τη συνεχίσουμε. Υπάρχουν πολλές σκοπιές να δει κανείς ένα πρόβλημα. Το βέβαιο είναι ότι στο τέλος της ημέρας ο πιο αδύναμος κρίκος είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας Οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά ο κύριος Ρωμανός, Διευθυντής Ψυχικής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
2: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. 5 άτομα προσήχθησαν για τις εργασίες που διεξάγονταν σε διπλανή οικοδομή, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών στη φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 35 στην Πάτρα.
6: Midea.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Έχει μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνι. Εδώ βλέπω ένα 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
8: Ναι.
7: Κάτι είδα στην ΕΡΤ, ένα τίτλο για εκένωση. Είναι προς τα σπίτια η φωτιά, μεγάλη φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε, έχουμε εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ας ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς δεν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, αλλά είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ πυκνές σήμερα. Να ξαναπώ ότι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας τετράωρης στα Πετράλωνα δεν υπάρχουν θύματα. Ολοκληρώθηκε έρευνα από τους πυροσβέστες. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο είδαν ότι έγερνε το διπλανό κτίριο όσοι έσκαβαν τα θεμέλια στην διπλανή οικοδομή. Χτύπησαν κουδούνια, ειδοποίησαν, φώναξαν τη γυναίκα που είχε παρκάρει. Φαίνεται ότι σήμανα συνταγερμό για να φύγουν όσοι ήταν εκεί, να μην έχουμε θύματα.
8: Πάλι καλά, γιατί οι μαρτυρίες λένε ότι έπεσε μπροστά στα μάτια του κόσμου σαν χαρτόκουτο. Κατέρευσε όλο.
7: Και η κοπέλα πήγε να πάρει το αυτοκίνητό της, ήταν κοντά. Λοιπόν, να κάνω μία σύνοψη πρώτα στον κύριο Ρωμανό. Του τι βγάλαμε από τον κύριο Πεταλά σε σχέση με τις γκρίζες ζώνες που είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Είχαμε πει, πρώτο, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μιλάμε για μία συμφωνία. Εάν κάποιος αυξήσει τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, είτε τις μειωμένες κατά 6% στα 2.000 κωδικούς, είτε σε όλα τα υπόλοιπα, δεν τρέχει και τίποτα. Είπε ο κ. Πεταλάς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι υπάρχει μια διαδικασία. Ο προμηθευτής ένα μήνα πριν λέει: σούπερ μάρκετ θα ακριβίνω. Το σούπερ μάρκετ στέλνει τον τιμοκατάλογο στο Υπουργείο. Άρα ξέρουν στη διαδικασία. Δεν ακριβένει αυτό το πρωί ξαφνικά και μυστικά.
8: Ναι, άρα όμως το Υπουργείο μπορεί να ασκήσει κυρώσεις.
7: Όχι, κυρώσεις δεν μπορεί. Μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και να πει: αδερφέ, με συγχωρείς, είσαι η εταιρεία τάδε γαλακτοβιομηχανία. Έχουμε πει: stop, τι κάνεις. Αυτό, μέχρι εκεί. Συμφωνία κυρίων εξάλλου δεν είναι συμβόλαιο γραπτό, ούτε έχει κυρώσεις. Και όποιος πει ακυρώσεις έκανε λάθος, το είπα. Το δεύτερο, αυτοί οι 2.000 κωδικοί μπορούμε να τους μάθουμε. Που είναι με μείον 6%.
8: Όχι
7: από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι.
7: Είχε πει ναι ο κ. Μαραβέγιος νωρίτερα, ο κ. Πεταλάς εξήγησε. Ήταν μια διαδικασία, λίγο έψαξε η επιτροπή της κ. Τσαγκάρη για την ακρίβεια, κατέγραψε. Δεν ήταν το τόσο. Δεν θα μάθουμε.
8: Ναι,
7: να μείνουμε εκεί. Δεν θα μάθουμε.
8: Ναι, εγώ επιμένω όμως. Έχω πολλές απορίες. Την άλλη φορά μάθαμε και τώρα δεν μπορούμε να μάθουμε.
7: Έχω πολλές απορίες και εγώ.
8: Ναι.
7: Πάμε στο τρίτο τώρα. Τι θα φθηνίνει από τον Σεπτέμβριο, το πιο ουσιαστικό. Είπε ο κύριος Πεταλάς, γιατί ο κύριος Μεραβέγιας και πει και νοπά. Όχι νοπά, τέλος, τον άκουσες.
8: Ναι.
7: Μόνο τυποποιημένα.
8: Μόνο τα τυποποιημένα.
7: Θα πιάσουμε από τις δύο εταιρείες που κάνουν τις έρευνες της αγοράς, θα καταγράψουν ποια είναι τα πιο δημοφιλή, θα έχουμε από τους 25.000 κωδικούς 5, ας πούμε. Ναι, θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ποιες είναι οι μειώσεις, θα φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ θα κάνει χώρους ειδικούς, θα κάνει σήμανση, θα εξαντλήσει και τα περιθώρια, λέει ο κ. Πεταλάς. Άρα θα ξέρουμε από Σεπτέμβριο ότι σε αυτά τα ράφια υπάρχουν αυτές οι μειωμένες τιμές εκεί. Κάτι σε ένα πολύ μεγάλο καλάθι του νοικοκυριού.
8: Και τι θα κάνουμε το καλοκαίρι αυτούς τους δύο μήνες. Και
7: θα
8: πότε θα είναι το Σεπτέμβριο.
7: Τι κάνουμε τώρα, θα αγοράζουμε ακριβά. Ναι. Τι να κάνουμε.
8: Okay.
7: Σαν τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα για τον κύριο Ρωμανό και επίσης έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα από την αντιπολίτευση Λουκία. Για παράδειγμα, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η αντιπολίτευση λέει: με συγχωρείτε, τι κάνατε, μια τρύπα στο νερό, τους κάνατε δώρο. Αυτό που ήθελαν
8: να κάνουν. Αυτό που ήθελαν, το πλαφόν. Ακριβώς.
7: Και αφήνετε τις τιμές και πανηγυρίστε στα ύψη το καλοκαίρι και λέτε θα μειωθούν. Μα το θέμα δεν είναι να μειωθούν, το θέμα να πέσουν. Όχι, να μην ακριβίνουν, συγγνώμη. Το θέμα δεν είναι να μην ακριβίνουν κι άλλο. Το θέμα είναι να μειωθούν οι τιμές. Εδώ θα δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Ζωμανός. Το δεύτερο θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια, ώστε να ξέρουμε αυτές οι 2.000, τα 2.000 προϊόντα, οι 2.000 κωδικοί, ποια είναι. Να έχουμε τη λίστα. Και το τρίτο, πώς θα γίνει η διαδικασία των μειώσεων τον Νοέμβριο. Λοιπόν, και το θέμα των καυσίμων επίσης. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Διευθύνση ψηφιακή επικοινωνία του Πρωθυπουργού. Με πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να ξεκινήσω στα σούπερ μάρκετ. Επειδή το πρωί δημιουργήθηκαν μερικές γκρίζες ζώνες, έδωσε απαντήσεις ο κ. Πεταλάς. Παραμένουν τρεις βασικές απορίες. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για συναντήληψη, όχι συμφωνία κυρίων. Όλων των παραγόντων της αγοράς. Ένα. Λέει η αντιπολίτευση, πανηγυρίζεται που οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ δεν θα αυξηθούν κι άλλο. Μα πανηγυρίζεται που θα μείνουν τόσο ψηλά. Το θέμα είναι όχι να μην αυξηθούν κι άλλο, αλλά να μην μειωθούν. Απάντηση.
2: Αλλά να μειωθούν εννοείται, ναι.
7: Να μειωθούν, εννοώ να μειωθούν, ναι. Το θέμα είναι, συγγνώμη, να μειωθούν.
2: Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι ένα αποσπασματικό πράγμα, απόφαση, συναντήληψη, πείτε το όπως θέλετε, αυτό που ανακοινώθηκε.
7: Ο Πρωθυπουργός συναντήλησε.
2: Ναι, σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι out of the blue που λέει και στο χωριό μου, δεν είναι κάτι αποσπασματικό, δεν είναι κάτι μόνο του. Έρχεται σε συνέχεια πολλών και έρχονται στη συνέχεια κι άλλα. Και εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι απορίες θα λυθούν και θα είμαστε εδώ να το κρίνουμε και να δούμε στην πράξη τι αποτελέσματα θα επιφέρει και τότε να ακούσω και την όποια κριτική που είναι λογικό να υπάρχει και εκ προημίου και δυσπιστία κτλ. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς απασχολεί τους πάντες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες έρχεται σε συνέχεια μιας πλατφόρμας που συζητήσαμε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι υπήρχε κριτική και απάντησα σε διάφορα σημεία. Έρχεται σε συνέχεια δύο πολύ μεγάλων προστήμων που μπήκαν σε πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι στην αλυσίδα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το ράφι. Έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων μέτρων που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, με ανεξάρτητες αρχές που πλέον έχουν
8: ενισχυθεί. Μισό λεπτό, κύριε Ρωμανέ.
2: Με προσωπικό και ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου ακριβώς να μπορούν αυτοί οι έλεγχοι να αποδίδουν.
8: Σχετικά με την κριτική που είπατε ότι γίνεται εκ προημίου αυτή η κριτική. Θεωρείτε ακόμα ότι γίνεται εκ προημίου, δηλαδή υπάρχει κόσμος και ακροατές που μας έρχονται πολλά μηνύματα, αλλά και εγώ ας πούμε να μιλήσω και τον εαυτό μου, που δεν έχουμε καταλάβει τι ουσιαστικά επιβλήθηκε χθες πέρα από το ότι έγινε δεκτό το αίτημα των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ να αρθεί το πλαφόν, ότι αυτό πέτυχαν
7: το
8: πλαφόν στο κέρδος και κατά τα άλλα δεν βγήκε κάτι πέρα από μια υποσχετική, να το πω έτσι, ότι το Σεπτέμβριο, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Πεταλάς νωρίτερα, αφού δουν, μετρήσουν, κάνουν, ράνουν σε μια διαδικασία που θα κρατήσει από 4 έως 6 εβδομάδες, θα μπουν στη διαδικασία να μας ανακοινώσουν για 5.000 τυποποιημένα μόνο προϊόντα που απαιτεί βέβαια, που είναι βέβαια το 80% του τζίρου, τι θα κάνουν. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι Έλληνες αυτούς τους 2 μήνες τι πρέπει να κάνουν ακριβώς, να κοιτάνε τις τιμές, να ανεβαίνουν ή να τις παρατηρούν, να μένουν υψηλές. Τι θα γίνει αυτούς τους 2 μήνες.
2: Το κατάλαβα και από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ότι μιλάμε για πάγωμα τιμών. Και επειδή ακούω την κριτική, ναι, αλλά το πλαφόν δεν ξέρω τι και γιατί το πήρατε πίσω. Πρώτον, οι ίδιοι όταν μπήκε το πλαφόν μας έλεγαν ότι είναι αναποτελεσματικό και δεν θα προσφέρει τίποτα. Και δεύτερον, καταλαβαίνετε ότι και το πλαφόν στην καλύτερη περίπτωση πάγωμα εισφέρει στην αγορά. Σε πάγωμα μεταφράζεται, καθότι της ουσίας σου λέει ότι κρατάς ίδιο το περιθώριο κέρδους.
8: Ναι, αλλά από την άλλη δεν θα μάθουμε ποια είναι τα 2.000.
2: Στην καλύτερη περίπτωση το σταθερό περιθώριο κέρδους σημαίνει πάγωμα. Άρα αυτή τη στιγμή κερδίζουμε το καλύτερο που μπορούσε να φέρει το πλαφόν και προετοιμάζουμε το έδαφος για μειώσεις σε πολύ σημαντικά προϊόντα. Και το μόνο που λέω είναι περιμένουμε λοιπόν να το δούμε και εδώ είμαστε.
8: Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει υπομονή να περιμένει?
2: Ο κόσμος, η δουλειά του κόσμου δεν είναι να έχει υπομονή, η δουλειά του κόσμου είναι να απαιτεί, η δουλειά του κόσμου είναι να διεκδικεί όσο καλύτερες τιμές, και η δουλειά της κυβέρνησης είναι να δουλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και στο πλαίσιο της δουλειάς που γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση, ήταν και αυτό που ανακοινώθηκε χθες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό σας λέω. Είναι μία σειρά εργαλείων, μία σειρά πραγμάτων, μία σειρά πρωτοβουλειών μέσα στην
7: κυβέρνηση. Κύριε Μανέ, πάμε πρακτικά. Είπατε λοιπόν, εξηγήσατε την σκοπιά της κυβέρνησης, γιατί είναι σημαντικό να μην αυξηθούν οι τιμές, αλλά να μείνουν σταθερές. Ας το πώς περάσουμε, σας είπε η Λουκία. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν μπορούν να ανακοινωθούν οι 2.000 κωδικοί που είναι μειωμένες ως 6% οι τιμές, ώστε να το ξέρουμε κι εμείς και να το ελέγχουμε ως καταναλωτές?
2: Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί οι κωδικοί.
7: Όχι, όχι, υπάρχουν. Αυτοί οι κωδικοί, σας λέω για το καλοκαίρι τώρα, είπε ο κ. Θοδωρικάκος, ότι έχουν μειωθεί.
2: Ναι.
7: Και μου είπαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που το έψαξαν, δεν μπορεί να γίνει, ο νόμος απαγορεύει να μάθετε, αν και το είπε ο κ. Μαραβέγιας προφανώς εκ παραδρομής, δεν γίνεται να μάθετε, διότι υπάρχει νόμος. Και εγώ ρωτώ, ας αλλάξει ο νόμος. Εμείς πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες αυτής της συμφωνίας. Άρα, εγώ θέλω να ξέρω στους καταναλωτές που είναι στο σούπερ μάρκετ ποια είναι τα 2.000 προϊόντα με μείον 6% για να τσεκάρω και να σας πω αν δω κάποια αύξηση. Γιατί να μην έχετε ως θεματοφύλακες 10 εκατομμύρια Έλληνες?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, τώρα πάτε στο κομμάτι της διαφάνειας. Νομίζω ότι
7: βέβαια, πολύ σημαντικό.
2: Το πολύ σημαντικό όμως εργαλείο στο κομμάτι της διαφάνειας, θα μου έπρεπε να πω, είναι η πλατφόρμα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έχει τον απόλυτο.
7: Δεν θα ψάξω τον detective να διαβάζω 20 ώρες την πλατφόρμα. Εγώ θέλω μία λίστα με 2.000 κωδικούς να μου πει ότι τα μακαρόνια Λουκία είναι μείον 7%. Να τα βάλω στη λίστα, ώστε αν δω αύξηση να σας ειδοποιήσω. Ή να το πω στο σούπερ μάρκετ. Ή να τα μποϊκοτάρω. Αλλιώς δεν κάνετε τίποτα. Εγκρυπτό μείον 6% δεν γίνονται.
2: Φαντάζομαι πάντως ότι αυτό είναι κάτι που θα θέλουν να το προβάλλουν και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ.
7: Δεν το κάνουν. Ρωτήσαμε τον κύριο Παπαλά. Δεν γίνεται.
2: Όπως κάνουν με κάθε.
7: Κρατήστε το αυτό και μεταφέρετε το, κύριε Ρωμανέ. Μεταφέρετε το στην κυβέρνηση.
2: Η εικόνα που έχω εγώ πάντως.
7: Απλό είναι αυτό που ζητώ.
2: Μιλάμε για πάγωμα τιμών αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, και αλλά μεταφέρετε το αίτημα που βλέπω εκατοντάδες ακροατές. Πείτε μας ποια είναι τα προϊόντα που πωλούνται φθηνότερα. Αυτό. Μεταφέρετε το. Πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Εκεί. Λέει και ο Πρωθυπουργός, θα μειωθούν δραστικά οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Εξήγησε ο κ. Πταλάς τη διαδικασία. Η μία πλευρά το πρωί έλεγε και νοπά. Ο κ. Πταλάς λέει δεν γίνεται νοπά, μόνο τυποποιημένα. Εκεί μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε, γιατί όχι και νοπά? Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Φαντάζομαι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει ο χρόνος να ξεκαθαριστούν όλα και να ενημερωθούν οι πάντες για όλα, γιατί αυτό είναι το βασικό, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή να υπάρχει η διαφάνεια.
7: Α, γιατί ο κ. Πταλάς λέει ως θέσφατο αποκλείεται. Ο κ. Μαραβέγιας του έλεγε, μα γιατί όχι και νοπά, που εκπροσωπεί του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δύο πλευρές έκαναν την συμφωνία.
2: Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα.
7: Καθόλου τεχνικό, ουσιαστικό είναι, ναι. Σας το λέω για να το ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του Γενικού Γραμματέα, ουσιαστικό όσον αφορά τους καταναλωτές προφανώς, αλλά γι' αυτό ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο.
7: Για να ξεκαθαρίσει.
2: Ξεκαθαριστούν όλα και κυρίως να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Γιατί προφανώς ο στόχος είναι να είναι όσο περισσότερα γίνεται αυτά τα προϊόντα, να είναι όσο πιο ουσιαστικές αυτές οι
7: σημειώσεις. Γι' αυτό συζητάμε με θετική διάθεση να έχουμε καλύτερες τιμές, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται και αυτό το διάστημα. Για να πετύχουμε το καλύτερο.
7: Πάμε τώρα στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής 4 φορές το τελευταίο διάστημα, και άλλες τόσες ο κ. Μαρινάκης, ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές στην αντλία των καυσίμων, συμβαδίζοντας με την πτώση στα προπολέμου επίπεδα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ερώτηση. 72 δολάρια είχε 28 Φεβρουαρίου. 72 έχει και σήμερα. Γιατί είναι ακριβότερη σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο 20 λεπτά το λίτρο? Και μάλιστα ο κ. Τουρτζής μας έλεγε πριν ότι θα ακριβίνουν κι άλλο από αύριο. Μα ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο έλεγε ότι πρέπει να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Τι θα γίνει εκεί?
2: Καταρχάς, η διαδικασία μέσα από την οποία διασφαλίζεται ότι λειτουργεί όπως πρέπει η αγορά και δεν υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη μετάβαση, δηλαδή σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του ορισμού μιας διεθνούς τιμής και της μετάφρασης αυτής της τιμής στο πρατήριο, είναι προφανώς η έλεγχη. Πάντα υπάρχει ένα διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του πρώτου σταδίου και του δεύτερου.
7: Ποιο διάστημα? 20 μέρες λέμε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, κύριε Ρωμανέ. Αυτό είναι θέμα μιας νύχτας. Και τώρα μας είπε ο κύριος Τουρτζής ότι πήραν τιμολόγια για νέες αυξήσεις από αύριο.
2: Θα σας πω. Το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω πού βασίζεται αυτή η
7: στα τιμολόγια που πήραν.
2: Ναι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα πάντως είναι ότι πάντα επειδή υπάρχει ένα στόκ, μέχρι να εξαλειφθεί το στόκ, υπάρχουν οι τιμές στις οποίες αγοράστηκε το στόκ. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι καινούργιες τιμές. Άρα γι' αυτό μιλάω για ένα διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι των 2-3 εβδομάδων, νομίζω κάπου εκεί είναι. Και γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μετάβαση.
7: Σας περιμένει στη γωνία η Λουκία τώρα. Περιμένετε.
2: Θα μου πείτε, βέβαια, ξέρω, θα μου πει η κυρία Κάτζιου, και έχει δίκιο, ότι όταν όμως ανεβαίνουν οι τιμές.
8: Αυτό είναι το θέμα. Προτού ανέβηκαν οι τιμές, πριν πέσει κατευθείαν, πριν πέσει, πραγματικά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
2: Γιατί προφανώς.
8: Πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, είχαν ανέβει, αλλά τα ελληνικά δηληστήρια είχαν αγοράσει ήδη το πετρέλαιο από πριν. Δεν γίνεται να ξέρανε πότε θα σκάσει ο πρώτος πύραυλος.
2: Σωστά. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν που υπάρχει το στόκ στη μία περίπτωση, υπάρχει και στην άλλη, και για τον ίδιο λόγο που αργεί η αύξηση, θα έπρεπε να αργεί η αύξηση στη μία περίπτωση.
8: Αλλά δεν αργεί.
2: Αργεί και η μείωση στην άλλη. Εκεί όμως λοιπόν που δεν αργεί η αύξηση, εκεί πάλι έχει να κάνει με καταχρηστικές λογικές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται, και αντιμετωπίζονται υπό την έννοια ότι είναι πρωτόγνωροι σε αριθμό οι έλεγχοι και τα πρόστιμα και τα κλεισίματα.
8: Μήπως όμως τελικά δεν φτάνουν. Βέβαια, πείτε μου, εντάξει, τι να κάνουμε, να έχουμε σε κάθε πρατήριο ή σε κάθε έλεγχο, δεν γίνεται πραγματικά. Αλλά από την άλλη, μήπως πρέπει να βρείτε ένα άλλο μέτρο, δεν ξέρω. Δηλαδή κάπως να ελεγχθεί όλο αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα διαφωνήσει ότι όσο περισσότεροι είναι οι έλεγχοι, τόσο καλύτερα. Και όσο πιο αυστηρό είναι και το πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί το 2022 και το 2023, με αποτέλεσμα να κλείνουν πρατήρια τα οποία στο παρελθόν βρίσκονταν να μην τηρούν τον νόμο και δεν έκλειναν. Όλα αυτά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αρκούν, προφανώς χρειάζονται και άλλα. Αλλά σίγουρα αυτά που χρειάζονται είναι στην ίδια κατεύθυνση την οποία έχουμε χαράξει μέχρι τώρα.
7: Θέλει η κυβέρνηση, είναι έτοιμη να συγκρουστεί ώστε να πετύχει να υλοποιηθεί αυτό που έχει πει 5 φορές ο Πρωθυπουργός, να πέσουν οι τιμές? Εγώ δεν έχω πιστεί, κύριε Ρωμανέ. Εγώ λέω μπράβο στον Πρωθυπουργό που το λέει κάθε μέρα. Δεν το βλέπω όμως.
2: Εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω, γιατί να υπάρχει κάποιος που να θέλει περισσότερο από την κυβέρνηση?
7: Πού να ξέρω.
2: Ποιος έχει...
7: ακούω και βλέπω. Ακούω μένα, αλλά δεν βλέπω.
2: Σας είπα ήδη μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση της τελευταίας δεκαετίας και μπορεί και περισσότερο, η οποία έχει βάλει πρόστιμα και έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για τις τράπεζες και τις καταχρηστικές λογικές των τραπεζών. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων όσον αφορά την ακρίβεια, που κάθε φορά που βάζει ένα νέο εργαλείο στο τραπέζι ακούει την κριτική ότι δεν θα αποφέρει τίποτα. Αλλά προφανώς δεν είναι κανένα από αυτά τα εργαλεία μαγική λύση, αλλά είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση. Και είναι η μόνη κυβέρνηση που μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνει εισοδήματα και μειώνει φόρους, όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν την ίδια πληθωριστική κρίση, δεν λέω την ίδια από πλευράς ύψους, αλλά πάντως είναι σε πληθωρισμό και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο φαινόμενο, συζητάνε πώς θα αυξήσουν φόρους, ποιους φόρους πρέπει να αυξήσουν και πώς θα πέσουν τα εισοδήματα και ποια εισοδήματα πρέπει να πέσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορούμε να στηρίζουμε ακόμα παραπάνω με τις αυξήσεις στα εισοδήματα και τις μειώσεις των φόρων, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο. Το έγινε με μια πολύ σημαντική δουλειά, πολύ στοχευμένη δουλειά, πολύ συστηματική δουλειά, προκειμένου να ξαναστηθεί στα πόδια της η οικονομία, να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο αλλάζει. Ίσως δεν είναι κάτι που απασχολεί τα πάνελ, ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, αλλά αλλάζει. Και αυτό το δείχνουν και οι εξαγωγές, τις οποίες πια προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και οι επενδύσεις, τις οποίες επίσης προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με σοβαρή δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολλή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Αλλά εδώ είμαστε για να δουλεύουμε στη σωστή κατεύθυνση.
7: Εδώ είμαστε ως τις 27 Σεπτεμβρίου που θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Ρωμανέ, να τα λέμε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε. 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου.
2: Μπορούμε να πάμε και στοίχημα, αν θέλετε, και θα το κάνουμε καλύτερα στο τηλεοπτικό αέρα.
7: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Αρχίζει!
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
16: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
18: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
17: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεία, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα πρωτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
23: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
22: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
24: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
25: Προπόληση more.com.
26: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Βγάλαμε 100 ειδήσει σήμερα, Λουκία. Παρακολουθήσαμε την επικαιρότητα.
8: Δεν έχω παράπονο.
7: Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Ο ακροατής του ΕΡΕΦΕΜ είναι 100% ενημερωμένος και πιο πολύ και από το διαδίκτυο. Δεν σου λέω από την τηλεόραση. Πάμε ταξίδι λίγο πριν το φινάλε.
8: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου που είναι το Ναύπλιο φυσικά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car στο μαγευτικό Ναύπλιο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη εταιρεία από τη C-Jets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
7: Η αγαπημένη μου πόλη, για μένα η ερώτερη πόλη στην Ελλάδα, τον Ναύπλιο. Λουκία, συγγνώμη, είναι η προσωπική μου γνώμη αυτή. Real News έρχεται την Κυριακή πάρα πολύ δυνατή. Βιβλίο.
8: Βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο. Πώς είπαμε, πώς το λένε, κάτσε να το βρούμε.
7: Είναι,
8: λοιπόν, είναι το παλιό βιβλίο, αλλά δεν είναι το παλιό
7: φόνι
8: βιβλίο.
7: Φόνι
8: με άρωμα χαρτιού. Επίσης, μαζί Real Taste and Style και δωροεπιταγές από το παντού από όλα αυτά την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, στη Real News που κυκλοφορεί μαζί με την πλούσια ύλη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Από εμάς, από τον Νίκο Στραβελάκη και από τη Λουκία Γκάτσου, από τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη Μορτάκη και τη Βάσια την Κούρτα και όλους και όλες εσάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα το μεσημέρι μαζί μας. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Χουδελάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
7: Και η θετική
8: απόγευμα.
7: Εικόνα της ημέρας που ξέχασα να πω, Γιώργος Μιλωνάκης πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς,
8: ναι,
7: στον Ευαγγελισμό.
8: Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό.
7: Ο άνθρωπος, το απόλυτο θαύμα, τα κατάφερε, τους έσκυψε το χέρι. Να είναι καλά, δεν ξέρω τι να πω. Αναστήθηκε. Γύρισε
8: νικητής.
7: Από... νικητής. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Real FM. Η ώρα είναι 5.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου οι τέσσερις ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. Οι αρχές προσήγαγαν 5 άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν σε διπλανή οικοδομή. Ανάμεσά τους είναι ο ιδιοκτήτης και εργολάβος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν με τη συνδρομία 7 αεροσκαφών στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λιτής. Καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
34: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε άνετα με 2-0 σετ τη νούμερο 25 της παγκόσμιας κατάταξης Κλάρα Τάουσον από τη Δανία σε αναμέτρηση που διήρκεσε 1 ώρα και 13 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν που είναι στο νούμερο 70 στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
34: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real FM.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

0: 10 λεπτά μετά τις 5. Αυτό ναι. Το πανέμορφο αλλά μελαγχολικό τραγούδι ταιριάζει.
1: Δεν μου κολλάει καλύτερα. Το πιο εμβληματικό από τα τραγούδια της ξεχωριστής και στην καρδιά μας ξεχωριστής Λίνας Νικολακοπούλου που σήμερα έχει γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και για να καταλάβετε, ούτως ή άλλως έχουμε τα δύσκολα, δηλαδή να πάμε στα Πετράλωνα. Αλλά πριν και από τα Πετράλωνα και την αγωνία που υπάρχει, θα πούμε αρκετά πράγματα απόψε. Διαβάζω την είδηση όπως μας την έφερε πριν από 2 λεπτάκια η Ελένη Κατσαμπέκη. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερμένη του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Έχουμε δηλαδή και έναν νεκρό στη φωτιά στο Δερμένη. Λοιπόν,
0: το ένα είναι αυτό που λες. Και το 112 το πες κιόλας. Συγγνώμη, βγήκα λίγο έξω. Το άλλο, δεν ξέρω εσύ στη γειτονιά σου, Γιώργο. Εγώ βλέπω πολλές νεόδμητες πολυκατοικίες, οικοδομές. Και εκεί που ζω, ξέρεις που ζω στη Νέα Ελβετία, στο Βύρονα, τον τελευταίο χρόνο, μόνο στη δική μου τη γειτονιά, 8 οικοδομές οικοδομούνται. Προβληματίζομαι. Γιατί προβληματίζομαι? Δεν λέω με τους ανθρώπους, δεν έχω δει με τα συνεργεία κάτι προς Θεού, έτσι, και δεν έχω κάνει και. Τρομάζω απλώς. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, είμαι βέβαιος. Αλλά αυτό που έγινε στα Πετράλωνα, πώς θα το εξηγήσεις ακριβώς?
1: Δεν ξέρω αν η Σοφία που είναι ήδη εκεί, η Σοφία η Γαλάνη, που βάζει πλάτη κάθε μέρα για την εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ, τώρα είναι εκεί, είναι στο επιτόπου που λένε για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Τι να εξηγήσεις ακριβώς?
1: Αν μπορεί κανείς να εξηγήσει, για παράδειγμα, αυτό που ρωτάει ο Γιώργος, πώς έγινε και μια τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε.
0: Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει 5 προσαγωγές εκεί.
1: Ναι.
0: Σοφία, έλα Σοφία.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εικόνα τι μπορεί να έφτιαξε, τι προκάλεσε όλο αυτό?
2: Προς το παρόν έχουμε εκτιμήσεις και πληροφορίες. Καλησπέρα και στους δύο, γιατί είναι δύσκολη μέρα και στα Πετράλωνα, αλλά δυστυχώς και στη φωτιά που αναφέρατε πριν. Εγώ θα μείνω στα Πετράλωνα όμως, γιατί έχουμε 5 προσαγωγές. Μελετάει ο εισαγγελέας αυτήν την ώρα όλα τα στοιχεία και όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να μετατραπούν και σε συλλήψεις αυτές οι 5 προσαγωγές. Μιλάμε για τον εργολάβο, ο οποίος είναι ανάμεσα στους προσαφέντες, τον ιδιοκτήτη.
0: Να καταλάβουμε λίγο, εργολάβος συνεργείου που εργαζόταν παραδίπλα.
2: Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, ναι. Δηλαδή, η τετράωροφη πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα επί της οδού Αλκμίνης ήταν το κτίσμα το οποίο ισοπεδώθηκε. Δίπλα γίνονταν εργασίες, ανάγερση κτίριο. Εκεί φαίνεται ότι.
0: Σε διπλανό, σε γειτονικό χώρο.
2: Σε διπλανό, ακριβώς. Σε γειτονικό χώρο. Εκεί φαίνεται όμως ότι κάτι δεν πήγε καλά στις εργασίες αυτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και μαύρο χώμα, το οποίο άρχισε να βγαίνει από το έδαφος. Ενδεχομένως εκεί κάτι μπορεί να πείραξαν στα θεμέλια, όπως αυτή είναι η πιο ισχυρή εκτίμηση, ότι κάτι ενδεχομένως πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας αυτής που κατέρευσε δηλαδή. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες και μαρτυρίες ότι οι εργάτες είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση από το πρωί. Και μάλιστα ενημέρωναν και τον κόσμο να φύγει, να απομακρυνθεί και να εγκαταλείψει το κτίριο. Αυτά σε επίπεδο πληροφοριών πάντα θα εξεταστούν φυσικά και θα πιστοποιηθούν και επισήμως.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο, να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Σταμάτα λίγο, Σοφία, βάλει μια ανατελεία. Μας λες ότι υπάρχουν πληροφορίες πως το συνεργείο το οποίο εργάζεται σε ανέγερση κτηρίου σε γειτονικό χώρο ειδοποιούν τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε νωρίτερα ότι φύγεται, κάτι δεν πάει καλά, αυτό μας λες?
2: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες και αυτές οι μαρτυρίες.
1: Ακριβώς αυτό
2: μας. Υπάρχουν όντως αυτές οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες από κόσμο. Προφανώς θα εξεταστούν, το επαναλαμβάνω, και από την ελληνική αστυνομία και από την πυροσβεστική, γιατί είναι επιτόπου ακόμα οι δυνάμεις. Αλλά ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι εγκαίρως, αν θέλετε, μάλλον αποτύχει, θα πω εγώ, γιατί αν δεν το είχαν καταλάβει, ενδεχομένως να είχαμε θύματα. Πάντως να πω και κάτι ακόμη. Φαίνεται ότι υπήρχε άδεια για την ανέγερση κτηρίου στην διπλανή οικοδομή. Ότι αυτό είχε δοθεί άδεια κανονικά. Και ότι κάτι δεν πήγε καλά στις διαδικασίες που γίνονταν για την ανέγερση αυτού του κτηρίου. Δηλαδή δεν είχαμε κάτι χωρίς άδεια στη διπλανή οικοδομή. Εκεί κατά τη διάρκεια των εργασιών λοιπόν κάτι δεν πήγε καλά. Θα δώσουν εξηγήσεις και ο εργολάβος και η μηχανική και ο ιδιοκτήτης για το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Το ευτυχές είναι να σας πω ότι τουλάχιστον μέχρι τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, πριν από λίγο μίλησα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πληροφορία για εγκλωβισμένο άνθρωπο. Υπήρχαν αρχικές αναφορές για 4 ανθρώπους, αλλά και οι 4 είναι καλά στην υγεία τους, γιατί βρίσκονταν εκτός του κτηρίου. Μίλησε και η πυροσβεστική τηλεφωνικά μαζί τους. Υπήρχε μία πληροφορία ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια ηλικιωμένη εγκλωβισμένη. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας. Πάντως, από εκεί πέρα, βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται, γιατί υπήρχε και αναφορά για εγκλωβισμένο σκύλο στο κτίριο. Να δούμε τι θα γίνει και αν θα βρεθεί το συγκεκριμένο ζώο. Προφανώς υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι τώρα ξεκινάει και μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο ασφαλείς είναι οι διαδικασίες, ποιος τις ελέγχει τις διαδικασίες. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι και η πολεοδομία στο σημείο. Δηλαδή, αναμένονται απαντήσεις και από την πολεοδομία, τουλάχιστον αυτό έχει πει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Οπότε έχουμε εδώ πολλά ακόμα να απαντηθούν. Ναι. Από εκεί και πέρα, το επιχειρησιακό είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες μέχρι το τέλος της ημέρας, γιατί νομίζω ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της ημέρας. Μιλάμε για τετράωρης πολυκατοικία 7 διαμερισμάτων, για να δώσουμε και το χωροταξικό, και ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας μέσα. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλες πληροφορίες ότι εκεί που γίνονταν οι εργασίες υπήρχε κτίσμα προηγουμένως, καταδαφίστηκε με άδεια, και ότι το οικόπεδο ήταν κενό από το Δεκέμβριο του 2025. Άς. Και ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, το 2026 δηλαδή φέτος, με όλες τις άδειες. Αυτά είναι τα οποία έχουμε μάθει μέχρι στιγμής για το οικόπεδο και τη διπλανή πολυκατοικία.
1: Άστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, και όποτε χρειαστείς σε περιμένουμε στον αέρα.
0: Ευχαριστούμε, Σοφία μας. Ευχαριστούμε. Τώρα, εδώ σε καιρό, αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει πυρετός ανεγέρσεων τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, τουλάχιστον εμένα αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Παρακαλώ πάρα πολύ, μη βιάζεστε. Ξέρω ότι έχετε προθεσμίες. Είναι κόσμος ο οποίος δίνει προκαταβολές, αγοράζει διαμερίσματα. Προφανώς και έρχεται κόσμος κι άλλος στην Αθήνα, λες και ήμασταν λίγοι. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Κοίτα να δεις τώρα, επειδή τα πράγματα είναι λιγάκι βαριά, και να ζητήσω εγώ συγγνώμη και από το φίλο που λέει ότι προσπαθώ να του χαλάσω την ψυχολογία. Καθόλου, ρε Λεωνάρδο, πίστεψα με καθόλου. Αλλά όταν ξεκινάς μια εκπομπή και το πρώτο πράγμα που θα πεις είναι είδηση για έναν νεκρό που κάει και σήμερα στο Ρεόκαστρο, και η δεύτερη είδηση που θα πεις είναι ότι κατέρευσε ένα κτίριο τετραόροφο στα Πετράλωνα, στην καρδιά της Αθήνας κτλ., νομίζω ότι το λογικό είναι να προσαρμοστείς και μουσικά κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι προφανώς πολλά σπίτια φτιάχνουμε ή φτιάχναμε, ή τέλος πάντων η οικοδομική δραστηριότητα ήταν πάντα ένας πυλώνας για την ελληνική οικονομία. Αλλά, Γιώργο, όταν πέφτει ένα σπίτι, δεν είναι ένα ακόμα, είναι ότι εκεί πέρα κάτι δεν είναι σωστά.
0: Προφανώς.
1: Είναι ολοφάνερο, νομίζω.
0: Και να πω και εγώ στο φίλο μας.
1: Γι' αυτό και δεν πέφτουν τα κτίρια, έτσι.
0: Και λυπάμαι πάρα πολύ που σας στεναχωρούμε, φίλε, αλλά όταν μια πολυκατοικία πέφτει στο κέντρο της Αθήνας, είναι τεράστιο θέμα. Είναι σαφές.
1: Και ξαναλέω, χωρίς να πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε τους ξερόλες, γιατί επειδή έχουμε βάλει ξεκόπεδε μια πρόγκα σε ένα σπίτι, ξαφνικά να είμαστε ειδικοί επί των οικοδομών και πάει λέγοντας. Δεν είμαστε. Είναι ολοφάνερο. Από εκεί και πέρα, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το κομμάτι που αφορά τα της ποιότητας των κατασκευών και τα λοιπά, προφανέστατα και θα πάρει τις διαστάσεις του και αυτές τις μέρες, μέχρι να το ξεχάσουμε να πάμε και στα επόμενα. Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα σε τούτη τη χώρα.
0: Λοιπόν, για τα μηνύματα σας, studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr. Βεβαίως, υπάρχει και η Βάσια μας, έτσι, στο
1: 211-200-8200. Και ο Αντώνης Μορτάκης εδώ απέναντι μας.
0: Γεια σου, Αντώνη, τι κάνεις.
1: Πολιτικός και κονσολιέρης.
0: Ζεσταίνεσαι.
1: Εντάξει, από ζέστη καλά πάμε, ναι. Δεν μπορείς να πεις. Έτσι. Επίσης να πω ότι ακούω και αυτά τα... Πώς να τα ονομάσει κανένας, λίγο τρομολαγνικά σενάρια. Ανέβηκε η θερμοκρασία στην Ευρώπη, είμαστε μάλιστα η Ήπειρος που ανεβαίνει η θερμοκρασία ψηλότερα από οπουδήποτε αλλού. Σας το λέω γιατί έχει μια αξία και στα πλαίσια της μεγάλης συζήτησης για την κλιματική κρίση. Ναι. Η Ευρώπη φαίνεται να πληρώνει ένα μάρμαρο για το οποίο έχει τις ευθύνες της, αλλά δεν έχει τις μεγαλύτερες. Έτσι, για να το πούμε κι αλλιώς, στην Ευρώπη πάρθηκαν και κάποιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μειωθεί η ανθρωπογενής παρέμβαση στην κλιματική κρίση. Δεν είμαστε εμείς που είπαμε drill baby. Ναι, ούτε είμαστε εμείς η υπερδύναμη Κίνα που πραγματικά είναι υπερδύναμη, η οποία όμως στις δικές της παραγωγικές διαδικασίες δεν έχει εντάξει τίποτα περιβαλλοντικό. Αντώνη μου, το ξέρω ότι σου κάνει εντύπωση, αλλά την πρώτη φορά που έγραψα εγώ για το Πεκίνο υπήρχαν ποδήλατα.
0: Πότε
1: την τελευταία
0: Πεκίνο,
1: που πρέπει να ήταν το 90.
0: Τώρα δεν υπάρχουν ποδήλατα.
1: Υπάρχουν ελάχιστα ποδήλατα. Υπάρχει τόσο πολύ νέφος στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης πληθυσμιακά χώρας του πλανήτη, τουλάχιστον επισήμως, γιατί μπορεί η Ινδία να την έχει προσπεράσει. Επιστρέφω όμως και σου λέω ότι όταν άρχισαν να μιλάνε για το νέφος, ήταν πολύ κοντά οι μέρες που ξαφνικά η πόλη των ποδηλάτων έγινε η πόλη του νέφους, για την οποία φοράνε μάσκες για να περπατάνε στους δρόμους. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Λοιπόν, ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι δεν είναι και όλα για πέταμα. Και λέω για τα τρομολαγνικά. Έγινε, λέει, στην Δυτική Ευρώπη της τρελής, σπάσαμε ρεκόρ και δεν ξέρω τι άλλο. Θα βρεθούν 10 φίλοι εδώ πέρα που θα βγουν να μας πούνε τώρα εδώ ότι λέμε βλακίες και τα λοιπά.
0: Όχι, γιατί πάντα έτσι ήταν.
1: Έτσι γίνεται.
0: Και ότι δεν θυμάστε, ρε, το 1911 τα ίδια είχαμε στην Ευρώπη και την αυτά που λέτε από περιγραφές, γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο μεγάλος, θα μας λέει το μήνυμα και τα συναφή. Παιδιά, κλιματική αλλαγή, τη ζούμε. Τελεία. Τι κάνουμε τώρα.
1: Είναι κρίση, Γιώργο, πια.
0: Δεν είναι αλλαγή, είναι κρίση.
1: Και να πω και το εξής. Στο παρελθόν προφανώς και υπήρξαν τεράστιες κλιματικές αλλαγές. Από τους παγετώνες να περάσουμε μέχρι ό,τι άλλο θες. Αυτό που βλέπουμε τώρα, επειδή δεν ήμασταν σε εκείνα τα χρόνια, έχουμε επιστήμη η οποία έχει προοδεύσει. Ναι. Έχουμε επιστήμη που έχει εξειδικευτεί. Έχουμε τη γνώση του παρελθόντος που πρώτα δεν την είχαμε. Έχουμε τις αρχιστικές υπηρεσίες που προφανέστατα, όταν αξιοποιούνται σωστά, μπορούν να σε βοηθήσουν. Τα έχεις όλα αυτά και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπεις στη Γαλλία, για παράδειγμα, και στο λέω, Γιώργο, γιατί έχει την αξία του, την αρμόδια υπουργό να μιλάει στα άπτεστα γαλλικά της, βεβαίως. Εγώ, αν δεν είχε υποτίτλους, δεν καταλάβαινα τίποτα.
0: Επειδή μιλάει γαλλικά.
1: Ναι, γιατί
0: δεν ξέρετε γαλλικά, κύριε Μισή Χουνταλακής.
1: Τα γαλλικά που ξέρω εγώ, τα...
0: αυτά είναι κομμένα για το...
1: Λέω όμως ότι DLFM, ναι, να σου λέει ότι η λύση δεν είναι το air condition, έτσι. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα το λέω, όλοι βρήκαμε
0: με
1: μια λύση...
0: Με 38 βαθμούς έξω δεν είναι λύση το air condition.
1: Να έχω εγώ τη δροσιά μου και να πάτε να όλοι αλλοί. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι αντισταθήκαμε, μέχρι που γέμισε η γειτονιά air condition, να βάλουμε και εμείς τώρα. Τι είμαστε εμείς, να μην κλιματιζόμαστε. Επίσης, είναι κλιματική κρίση, όπως λέει ο Γιώργος, όταν για παράδειγμα, για να μην το. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, τέλη Ιουνίου, είχαμε κάποιες βροχές σποραδικές. Ρε παιδιά, τώρα οι εποχές μεταξύ τους έχουν τόσο πολύ μπερδευτεί. Ακούω, για παράδειγμα, μπερδεύονται και τα φυτά. Τρελαίνονται τα φυτά. Τρελαίνονται οι κλιματαριές. Τρελαίνονται οι ελιές. Όλα αυτά είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Προφανώς.
0: Σου πετάει, ας πούμε, το.
1: Μόνο καλά δεν πάει.
0: Καρπό το σταφύλι, ξέρω εγώ, το και έχει τον Απρίλιο. Καρπό, ξέρω εγώ, το Μάρτιο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν τα παρακολουθήσεις με ψυχραιμία, θα διαπιστώσεις ότι κάτι αλλάζει. Όπως επίσης τίποτα δεν αλλάζει και στην πολιτική σκηνή, που μια χαρά μπάχαλο γίνεται.
1: Όχι.
0: Απλά πράγματι. Εγώ τρελαίνομαι, μου αρέσει. Και μου αρέσει που βγαίνει ο Κασελάκης και τυχώνει στον Τσίπρα και του λέει: αυτό δεν είναι πρόταση για τα μερίσματα, είναι μια ιδέα. Ναι. Και για να είμαι και προσπαθώ να είμαι δίκαιος, δηλαδή, και εσείς, Πρόεδρε, όταν ήσασταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια πρόταση κατεβάσατε. Αυτή που τώρα είναι αηδία, εννοώ. Τη χαρακτήριζε ο κ. Κασελάκη. Με βλακία,
1: πώς. Λες στον Κασελάκη, Πρόεδρε, ανοησία. Την ίδια αηδία κατεβάσατε.
0: Ανοησία. Ναι, το είπε, νομίζω. Ανοησία.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Για πες.
1: Καταρχήν, εντάξει, έχει σήμερα πιο πολύ με αλατοπίπερο.
0: Τι έχει.
1: Πώς το λέγαμε. Όχι αλάτι Κάλλας, αλάτι Παύλος.
0: Παύλος
1: είναι ένας και μοναδικός. Πολλάκης και τα λοιπά.
0: Κάντε με, λέει, γυρίστε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να τον πάρω. Αυτό ήταν δικαίωμα μου, σε γουστάρω τρελά.
1: Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ για αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί τώρα είναι απόξω από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άμα μπει μέσα όμως.
1: Έκανα και
0: κανένα
1: δύο τηλέφωνα. Οπα, πρέπει να σου πω.
0: Και τώρα εγώ σταματάω, σ' ακούω.
1: Πολύ σύντομο θα είναι, ανάλογο σε αξία χρόνου με αυτό το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, μιλάμε για τριγυμία πλέον σε ποτήρι. Έτσι,
0: ναι,
1: γι' αυτό μιλάμε. Δηλαδή, πόσος κόσμος αισθάνεται ότι τον αφορά αυτή η ιστορία. Εκτός από τους ρομαντικούς αριστερούς που μπορεί να μην μπορούν εύκολα να προσπεράσουν το παρελθόν τους. Έτσι. Ξέρεις ότι για παράδειγμα δεν φαίνεται ο Πολάκης να είναι σε συνεννόηση με τον παπά και την Τούρου.
0: Κάτι τέτοιο διαβάσα.
1: Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρεις ότι για παράδειγμα δεν φαίνεται

0: Δημοσίευος πρόεδρος.
1: Ναι. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι όταν του είπα ότι το ακούω και γι' αυτό σε πήρα να σε ρωτήσω, να ξέρω, μη μου πούνε ξέρω ο φίλος του αυτό και τέτοιες, δεν ξέρεις, καμία σχέση. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ αναλυτικό στο τι έχει ο ίδιος να κάνει και αυτά που έχει να κάνει μάλλον ήταν σοβαρότερα από το να ανακατευτεί με τη Σμυρνέικη αυλή που έχει εξελιχθεί.
0: Εμένα πάντως δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι αν τελικώς πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την επόμενη φάση θα είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Πολάκη.
1: Εγώ νομίζω ότι του Φάμελου το έχει μείνει μόνο ο δρόμος παραίτησης, αλλά οκ. Okay.
0: Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, μαζεύει ο Τσίπρας από παντού. Από κέντρο μέχρι αριστερά, ενώ κέντρο αριστερά από την αντιπολίτευση. Τώρα το πόσο θα μαζέψει και βέβαια αυτό που μαζεύει ο Τσίπρας λείπει από κάπου. Κάπου είναι σήμερα και προφανώς. Πηγαίνει στο Τσίπρα. Αφήνει ένα κενό πίσω.
1: Αντώνη, θες να φύγουμε να πάμε. Ωραία, σου λέω αυτό και μην ρωτήσει τίποτα άλλο. Οι περισσότεροι περιμένουν να τραγουδήσει χοντρή, όπως λένε.
0: Οπα.
1: Η χοντρή, ξέρεις ποια είναι. Okay. Αυτοί που λένε στις συναυλίες αμερικάνικες ότι δεν τελειώνει η συναυλία αν δεν τραγουδήσει χοντρή.
0: Ναι.
1: Η χοντρή τώρα είναι η MRB.
0: Η MRB.
1: Την οποία περιμένουν, νομίζω, 7 του μηνός ή 9, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Η ημερομηνία που περιμένουν να δουν και τη μεγάλη μέτρηση, την δισετήσια, δηλαδή 2 φορές τον χρόνο, της τάσης MRB. Είναι ό,τι πιο αξιόπιστο υπάρχει σε επίπεδο δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι, γιατί έχει κάλπη, γιατί, και περιμένουμε να δούμε αυτό το περιμαζέματος που είπες, να δούμε πόσο σώσεις είναι.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Μέχρι όμως να δούμε αυτό, θα ακούσετε στη συνέχεια όταν επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων τα ερωτήματα και τις απαντήσεις από την κυρία Μαρία Σιάκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολιών Αττικής, γιατί υπήρξαν αποκαλύψεις ότι ένα στα 4 βενζινάδικα λέει δεν παίζει, λέει, τίμια, δεν παίζει έντιμα.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Ζιστ Φοντέν έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1958, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες, επίδοση που παραμένει μέχρι σήμερα το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων από έναν ποδοσφαιριστή σε μία μόνο διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Η εκπληκτική του αποτελεσματικότητα βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει την τρίτη θέση, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στα κατορθώματά του ξεχωρίζουν τα 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο μικρό τελικό, καθώς και το hat-trick κόντρα στην Παραγουάη.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr

0: και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο Δερβένη, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης, όπου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λιτής, καλούνται οι κάτοικοι. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 7 αεροσκαφών. Περισσότερα στο real.gr. Σόι είναι η ένικη της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. 5 άτομα προσήχθησαν για τις εργασίες που διεξάγονταν σε διπλανή οικοδομή. Ισόβια και πολυετής καθήρξης επιβλήθηκαν στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Αρχίζει από σήμερα και λίγη στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πρέβεζα.
6: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσει στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στη Λεωφόρο Αθηνών από Σκαραμαγκά προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
9: Real FM.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Κουδελάκι, ξέρεις με τι ταιριάζει με αυτό που διάλεξες τώρα.
1: Ξέρω και το λόγο.
0: Εσύ ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο που ταιριάζει. Που λέει, άμα σε απειλεί ότι θα φύγει, ας την να φύγει. Με 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη, δεν θα πάει μακριά.
2: Καλό, καλό.

0: Ρε Γιώργο, να σου πω όμως. Επειδή το λέγαμε και το ξαναείπαμε και πολλές φορές, μάλιστα τώρα πια έχουν πέσει μεγάλα κανόνια. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να καταλήξει το θέμα.
1: Περιμένω να δω.
0: Περίμενε. Δεν το λέω. Δεν είναι και normal κατάσταση αυτή, έτσι. Ιδίως όταν έχεις πει ότι κοιτάξτε, κάτι οι τιμές πέφτουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε τιμές στα όρια του φυσιολογικού, νομίζω πια. Δηλαδή, 60 κάτι δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει η κυρία Ζάγκα, βέβαια. Αλλά...
1: Την οποία τη ζητάει, ποιος φίλος ζητάει συνέχεια κάθε φορά. Μας στέλνει μήνυμα.
0: Έχει μεγάλο fan club.
1: Τη Ζάγκα, γιατί δεν την ρωτάτε. Τι θα πει η Ζάγκα γι' αυτό, τι θα απαντήσει. Πόσα μήνυμα έχουν έρθει, καμιά τριανταριά μηνύματα. Τι.
0: Ναι, αλλά λέω, δεν μπορώ να θυμάμαι και όλους τους φαν τη κυρία Ζάγκα, γιατί δεν είναι ένας που στέλνει.
1: Είναι ένας ο οποίος είναι φανατικός.
0: Okay.
1: Του κάναμε τη χάρη. Λοιπόν. Μαρία Ζάγκα μαζί μας, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολίων Αττικής.
0: Έλα, καλώς, καλησπέρα.
1: Πρόεδρε, γεια καλησπέρα.
2: Σας. Γεια σας και εύχομαι για αύριο καλό μήνα.
0: Επίσης,
1: καλό μήνα.
2: Άκουσα το ερώτημά σας για τις τιμές. Πρέπει να σας πω για το ίδιο ερώτημα.
1: Ναι.
2: Πήγαμε και είδαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και του πήγαμε τιμολόγια και του θέσαμε. Έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, η τιμή Brent. Είναι γύρω στα 72-73 πόσο είναι, ενώ εμείς λαμβάνουμε τιμολόγια σκυμμένα. Και πρέπει να σας πω ότι ανεβαίνει και η αμόλυβδη. Εκτός το ότι από Δευτέρα...
1: Α, ανεβαίνει η αμόλυβδη, είναι καθοδόν η αμόλυβδη δηλαδή.
2: Ναι, είναι καθοδόν, αυτό έμαθα.
0: Και μπορείτε να μας το ερμηνεύσετε αυτό που λέτε. Δηλαδή πέφτει το βαρέλι και ανεβαίνει η βενζίνη.
2: Αυτό σας είπα. Ότι ναι, μεν πέφτει το αργό, αλλά το διυλισμένο προϊόν, το οποίο αγοράζουμε εμείς από την εταιρεία μας, το κάθε μαγαζί, και η εταιρεία το αγοράζει ένα από τα δύο διυλιστήρια, είναι αυξημένη η τιμή. Τα είδε τα τιμολόγια, κατάλαβε ότι η ευθύνη δεν είναι καθόλου δικιά μας, είναι των διυλιστήριων. Το ότι είναι ακριβό το διυλισμένο προϊόν, γι' αυτό βγαίνει προς τα έξω ακριβό.
0: Εσείς έχετε ρωτήσει και μιλώ όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, ως ομοσπονδία. Έχετε ρωτήσει το διυλιστήριο, καλά αδερφέ, έμπορε, εσύ που το πουλάς, εμένα που εγώ είμαι ο τελευταίος τρογός αμάξης. Γιατί το αγοράζω ακριβότερα. Γιατί θα με ρωτάνε αύριο, εσείς είστε και εκπρόσωπος τύπου. Θα με ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα σε ρωτάνε και οι πελάτες, φαντάζομαι.
2: Να σας πω κάτι, ναι. Οι πελάτες έχουν καταλάβει ότι η ευθύνη δεν είναι πια στον κλάδο. Η ευθύνη είναι στην πηγή διακίνησης στα δύο διυλιστήρια. Θυμάστε που από την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 3,5-4 μήνες, πάει τώρα, άρχισα να διαμαρτύρομαι και είπα, βρε παιδιά, είναι δυνατό. Από την πρώτη μέρα, Σάββατο ήμουνα και ήμουνα σε εκπομπή. Και είπα, έλαβα σήμερα τιμολόγιο αυξημένο. Μα κάθε μέρα, για ένα μήνα ακριβώς, τα τιμολόγια ερχόντουσαν με αύξηση. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό? Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Ούτε κανένας από τον κλάδο. Ούτε τα διυλιστήρια δεν απαντούν. Δεν απαντούν. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το πολύ μεγάλο μας πρόβλημα. Γιατί εμείς ακούμε την κρίνια των πελατών. Όχι ότι οι πελάτες λένε ότι εσείς θα κάνετε όλα. Όχι. Καταλάβονται ότι είμαστε ο τελευταίος τροχός σαν μάξι.
1: Εδώ τώρα θα μας πούνε για τα στενά του ορμούς που είναι λίγο πιο στενά, που στενεύουν περισσότερο ή ενδεχομένως. Εμείς περιμένουμε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς.
2: Έχουν άνοδο, έχουν κάθοδο, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ανοιχτά είναι, ενώ να ανοίξουν γεωγραφικά τα στενά του ορμούς. Ανοιχτά είναι.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Να φέρουμε κανένα εσκαφέ, να ανοίξει, να μεγαλώσει λίγο το πέρασμα.
1: Για πάμε όμως σε κάτι που αφορά τον κλάδο σας. 100% συμφωνείς, κύριε Γιώργο, ή θες να μείνουμε στα διυλιστήρια?
0: Καταρχήν θέλω να πω ότι ακούω την κουβέντα αυτή και τις απαντήσεις κυρία Ζάγκα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι φεύγουμε μονίμως. Χωρίς να έχουμε πάρει απάντηση.
1: Σου λέει τα διυλιστήρια.
0: Ναι, κοίτα, τα διυλιστήρια. Το ακούω. Ένα λεπτάκι. Κυρία Ζάγκα, ξέρετε, μου είστε εξαιρετικά συμπαθείς και μου δυσκολεύομαι να σας πιέσω. Αλλά ειλικρινά θέλω να ρωτήσω. Μάλιστα, και πήγατε, ας πούμε, και είδατε το Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Τάκη, αυτό και αυτό συμβαίνει. Δεν σας είπε τίποτα.
2: Τίποτα. Πήρε τα τιμολόγια.
0: Είδατε που συμφωνούμε στο τίποτα.
1: Πήρε τα τιμολόγια να τα μελετήσουν.
2: Τα μελέτησε και λέει μάλιστα.
1: Αυτό είπε μάλιστα. Ο Γιώργος ανορθόγραφος είναι.
2: Από εδώ και πέρα, εγώ τι πρέπει να κάνω. Πείτε μου, ποια είναι η δικιά.
1: Μισό λεπτό. Ανοίγω παρένθεση. Ο Γιώργος ανορθόγραφος είναι που σας αναζητά στον αέρα του Real FM και λέει τελικά επιβεβαιώθηκα τώρα που βγήκε η κυρία Ζάγκα για αυξήσεις θα μιλήσει και πάλι, όχι για μειώσεις. Χα.
2: Έχω βγάλει όνομα κακό. Δυστυχώς, επειδή είμαι μία συνδικαλίστρια, γιατί είμαι γυναίκα, τόσα χρόνια που είμαι στον κλάδο, ποτέ δεν κάλυψα την αλήθεια. Το έχω πληρώσει.
1: Εγώ λέω πάντως, όσες φορές σας κάλεσα από το Real FM ή από τηλεόραση πιο παλιά, πάντα ήσασταν συνεπείς, ποτέ δεν είπατε δεν βγαίνω.
2: Ακριβώς.
1: Ποτέ.
2: Λοιπόν. Τιμώ τη θέση την οποία έχω σαν πρόεδρος. Δεν κάνω κολοτούμπες, είναι ξεκάθαρη. Το έχω πληρώσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε και πόσο το πληρώνω. Πάρα πολύ ακριβά, πανταχώθεν. Όμως εγώ θέλω να είμαι εντάξει.
1: Δεν το αμφισβητεί ούτε Χουδαλέξη ούτε ο Παγάνης αυτό. Αλλά τώρα θα σας ρωτήσω με αυτά τα δεδομένα όμως.
2: Ναι.
1: Θα σας ρωτήσω τώρα. Γιατί από το πρωί κυκλοφορούν τα ευρήματα μελέτης του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την οποία ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμο στην Αδλία. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Όπα!
0: Ναι, και θα προσθέσω κάτι. Αυτή η εικόνα μάλιστα παρουσιάζεται ως βελτίωση.
1: Όπα,
0: ότι είχαμε περισσότερους πριν.
1: Τώρα έχουμε
0: 25%. Είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό που έκλειβε.
2: Ένα λεπτό. Έχω πει ποτέ ότι αυτά είναι ψέματα? Υπάρχει κάποιος που θα πει η Ζάγκα βγαίνει και τα διαψεύει? Όχι. Απλώς στην έρευνα που έγινε, όσα μαγαζιά έχουν ελέγξει, βρήκανε ότι το 1 στα 4 έχει πειραγμένη Αγγλία. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Ναι, δεν είναι λίγο όμως.
2: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι λίγο. Δεν λέω ότι είναι καθόλου λίγο. Και εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό ότι ο κλάδος φεύγει από τη μέση. Φεύγει και βάζουν όλοι το χεράκι τους, μικροί, μεγάλοι. Γιατί όταν κλείνουμε κάποια μαγαζιά, τα οποία έχουν πειραγμένες αντλίες, έχουν νοδευμένα καύσιμα, δεν τηρούν τον νόμο, προσέξτε παρακαλώ, ότι 2 χρόνια πρέπει να είναι ακίνητα. Πρέπει το μαγαζί τους να το έχει φάει το σκοτάδι το μαύρο. Αντίθετα, μέσα σε λίγους μήνες, όχι 6 και 3, έχει ανοίξει με άλλο αφημί και με άλλη εταιρεία. Εάν μου το εξηγήσετε εσείς, και εγώ θα έχω απάντηση. Γιατί και εγώ μαζί σας είμαι. Ξέρετε γιατί μαζί σας? Γιατί τρώω τόσο ξύλο άδικο. Δηλαδή, έρχεται η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είναι Μητσοτάκης κυβέρνηση, έτσι. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Και λέει, κλέβουν οι αντλίες. Α, εγώ θα πιάσω το λατρεμπόριο. Και κάνει ψηφιακό το σύστημα, αναβάθμιση στα συστήματα ζωών και κρεών. Μας έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Στο να πληρώνουμε και άκρη δεν βρίσκει. Μα θα μου πείτε δεν βρίσκει? Άμα θέλει βρίσκει. Να σας πω γιατί βρίσκει. Γιατί είμαστε μεταξύ μας όλοι γνωστοί. Όλοι είμαστε γνωστοί. Και υπάρχει αυτό το ρημάδι, το παρατηρητήριο τιμών. Πάλι έχω θυμώσει. Γιατί έχω θυμώσει? Το παρατηρητήριο τιμών έχει χονδρική των δηληστηρίων και έχει τιμές φτηνές, μέτριες, κανονικές. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Εάν έχουμε άλλη τιμή στο παρατηρητήριο και άλλη τιμή στο μαγαζί, πέφτει πρόστιμο. Εάν έχουμε άλλη τιμή στην αντλία και άλλη στον δρόμο, πέφτει πρόστιμο. Άρα λοιπόν η πρώτη δουλειά των ελεκτικών οργάνων είναι να πάνε και να τσεκάρουν τις τιμές. Και να πω για κάθε, αυτός ο μάγκας γιατί πουλάει τόσο φθηνά? Τι είναι, δηλαδή φιλόπτωχο ταμείο? Εμένα η εταιρεία μου, και είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μου έχει δηλώσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι, άκουσε να σου πω, εγώ είμαι εταιρεία, φιλόπτωχο ταμείο δεν είμαι. Άρα λοιπόν, πού το βρήκαν το φιλόπτωχο ταμείο και μου κατεβάζουν τιμές και πολλές φορές κάτω από τη χονδρική και όλοι κάνουν τις πάπιες?
0: Τελείωσε. Έχω μια ερώτηση ακόμα. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για τα προβληματικά δηληστήρια και τα λοιπά, θέλω να ρωτήσω, έχετε βρεθεί ποτέ σε εκπομπή ή να έχετε ένα δημόσιο διάλογο με κάποιον τα δηληστήρια?
2: Εγώ να σας πω λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ τόσα χρόνια μιλάω και ακόμα όταν κατέβηκα πολιτεύθρια με τη Νέα Δημοκρατία δεν τόπισα το στόμα μου, μίλαγα συνέχεια. Έχω τιμωρηθεί, έχω φάει ξύλο. Λοιπόν, προσέξτε. Μία φορά δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να πει «Για φωνάξτε μου αυτή την πρόεδρο». Αυτή μιλάει τόσα χρόνια, τι λέει?
0: Τη δικιά μας είναι, ρε παιδάκι μου, να πει.
1: Καλά, δεν μας είπατε ότι πήγατε στον αρμόδιο υπουργό?
2: Να σας πω, με έχει καλέσει ο εισαγγελέας, έχω αναφερθεί, έχω πάει, έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω αναφερθεί.
0: Ξέρετε, σας ρωτώ όχι μόνο γιατί με πειράζει που ως δημοσιογράφη τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάνουμε τώρα παρέα εδώ πέρα με τους ανθρώπους των δηληστηρίων. Με ενοχλεί και ως πολίτη. Δηλαδή, λέω είναι δυνατόν ας πούμε, στην τελική να μην μπορείς ας πούμε, να καλέσεις κάποιον να του πεις «Ρε μεγάλε, τι έγινε?» Αυτό το «Ρε μεγάλε, τι έγινε» έχει συμβεί ποτέ?
2: Να σας πω ότι έχω καταλάβει με το φτωχό μου το μυαλό.
0: Παρακαλώ.
2: Επειδή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και πιστεύω όλο αυτό το μπέρδεμα δεν έρχεται από κάτω αλλά από άνωθεν, δεν θα τελειώσει. Θα μπαίνουν όλο νέοι μέθοδοι τεχνολογίας, προσέξτε, για να λύσουν το πρόβλημα, και το πρόβλημα δεν θα λύνει. Εγώ θα σας μιλήσω πολύ απλά, πολύ λαϊκά θα έλεγα. Όλοι αυτοί οι κύριοι που είναι των κολεγίων, Harvard, πανεπιστημίων κλπ, που σκέφτονται και σκέφτονται λήξεις, αν θα ήταν από την αγορά άνθρωποι που θα ξέλανε τι πάνε να πει η πιάτσα, θα είχαν λύσει το πρόβλημα. Καταλάβατε τι λέω?
0: Βεβαίως.
2: Με όλα αυτά που γίνονται, το μόνο που βρίσκω κι εγώ τι γίνεται, δίνουμε δουλειά στους ημέτερους. Ξεβρακωνόμαστε εμείς κάθε φορά. Δεν αντέχουμε άλλο. Ασυκτήρ, πόσες φορές λέμε, ας πω κι άλλο, θα το κλείσω και θα φύγω. Δεν αντέχω άλλο. Γιατί εκεί σε πάει. Σε πάει το να παραιτηθείς, να φύγεις από τη δουλειά, να δώσεις το μαγαζί και εκεί θα πάει στο τέλος. Όλο και θα φεύγουμε όσοι είμαστε ακόμα έντιμοι. Γιατί είναι άνισος ο πόλεμος.
1: Τώρα, με την εμπειρία που έχετε εσείς, ναι, με το έμπειρο μάτι σας, ναι, πόσο θα πάει αυτή η ιστορία? Θα τραβήξει όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα δούμε να πέφτει κάποια στιγμή η τιμή στο λίτρο?
2: Εγώ να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι, εντάξει, δεν θα πάμε αμέσως στο 1,70 που ήταν η αμόλυδη με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, αλλά το ότι δεν μέφτει το δηλισμένο προϊόν, και εμένα μου είναι η ερώτηση αναπάντητη. Αναπάντητη. Και μην ξεχνάτε, έχουμε καλοκαίρι. Ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Και χρειάζεται λοιπόν τη βενζίνη. Γιατί να μην μετακινηθεί, όταν η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή για τον απλό άνθρωπο? Και εγώ εκεί ανήκω, στους απλούς ανθρώπους. Δεν θέλει 4 μέρες, 5 και 5, άμα πας, πολύ σου είναι. Θα πας κάπου διακοπές. Πώς διάλογο να πας? Με τα μεταφορικά, δηλαδή τη βενζίνη, τα διόδια στον δρόμο, πας στα νησιά ή πας οπουδήποτε αλλού, τα ξενοδοχεία πλησίαστα, τα εστιατόρια μπαμ στο κεφάλι, οι ομπρέλες λες και είναι διαμάντια. Πώς να βγει όλο αυτό? Άρα λοιπόν έρχεται και κάθεται πάνω και αυτό το διηλυσμένο, το οποίο προϊόν, το οποίο δεν έχει απάντηση.
0: Μάλιστα.
2: Και μην ξεχνάτε κάποια στιγμή, όταν ήταν ο πόλεμος που είχα βγει σε ένα κανάλι και μίλαγα με τον γραμματέα εμπορίου, είχα πει, μα δεν μπορείτε να κάνετε πια. Είχε γίνει το Ελεναδί στο κανάλι τότε, δεν λέω σε ποιο. Δεν μπορείτε να κάνετε έλεγχο στα δηληστήρια? Και μου λέει, κυρία, ποιος σας είπε ότι το κράτος μπορεί να κάνει έλεγχο στο κράτος?
1: Έλεγχο στο κράτος.
0: Το κρατάμε.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε και το, ναι.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν,
2: αυτά.
1: Η κυρία Μαρία Σιάκα, η πρόεδρος της Ένωσης Φενιζονοπολιτικής. Κυρία Ζάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και με αυτά... και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Και σε εσάς, ό,τι επιθυμείτε. Και με αυτά που μας είπε η πρόεδρος, κύριε Γιώργο, θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι ο ίδιος διχασμός. Παρίσι ή Αιτωμιλίτσα Ιωαννίνων, αλλά με αυτά που μας λέμε τα καύσιμα δεν βλέπω ούτε την Αιτωμιλίτσα Ιωαννίνων.
0: Μια Ελβετία, σε
1: μια Ελβετία, μια χαρά είναι.
3: Real FM.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόλις μας έδωσε ο Μορτάκης την ατάκα του καλοκαιριού, πιστεύω. Μέχρι τώρα δηλαδή, θα δούμε. Λέει ο Μορτάκης,
1: ναι, ναι.
0: Άμα δεν βγάζεις αρκετά από τις ελιές, άμα έχεις ελιές, δεν ζεις, πήγαινε να πιάσεις λαγοκέφαλους.
1: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Και παιδιά, συγγνώμη, καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι θα γουστάρατε πάρα πολύ να έχουμε απέναντί μας έναν από τους μεγαλοκεφαλαιούχους της χώρας, αυτούς που ελέγχουν τα δηληστήρια, και να το σκίζουμε. Ναι. Πιθανότατα να μας άρεσε και εμάς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας προκύπτει.
0: Πόσο είναι.
1: Άρα είναι το τι μπορείς να κάνεις. Έτσι, όχι μόνο τι θες και το τι πραγματικά μπορείς. Θα
0: κύριε
1: κάνεις εγώ. Πίσω και θα πεις αυτά θα έχω ξαναπεί, δεν θα το πω.
0: Ναι.
1: Θα λέω.
0: Καλά κάνεις και τα λες. Εσύ καλά κάνεις και τα λες. Και ο κόσμος καταλαβαίνει από τις απαντήσεις. Εσύ ερωτήσεις πρέπει να κάνεις. Τις απαντήσεις δίνουν άλλοι. Κύριε Γιώργο, πόσο είναι ο λαγοκέφαλος 5,33, πόσο είναι το 1 κιλό, όχι πόσο τα πόσα
1: κιλά. Το κιλό.
0: Φέτος, στη Μεσσηνία, στη δική μου την περιοχή, δυτική Μεσσηνία, το λάδι πουλήθηκε το κιλό 4,5 ευρώ. Άρα ο Μορτάκης έχει δίκιο.
1: Του λες και καλή τιμή.
0: Τι καλή τιμή. 5,33 είναι η λαγοκέφαλη. Έφυγα Μορτάκη το Σαββατοκύριακο
1: να βρω. Ίσα το λάδι, ίσα το λάδι, ίσα το ψάρι.
0: Επίσης να πω ότι το μήνυμα του φίλου μου.
1: Ναι. Εδώ είναι άλλος υπολογισμός. Ας αφήσουμε τους λαγοκέφαλους από έξω. 2 ευρώ η βενζίνη, 4,5 ευρώ το λάδι. Πόση βενζίνη θες για να το βγάλεις το ρημάδι.
0: Έλα μου γεντέ. Να πω στο φίλο μου τον Νίκο που έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Με το μήνυμά σου, Νίκο, έχεις πετύχει. Έχω αγχωθεί, αγχώνομαι επειδή έχω αγχωθεί, να ξέρεις. Και αυτό με αγχώνει ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, Νίκο μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Eurostick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Eurostick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά. Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι καλός. Καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.eurostick.gr και μάθετε περισσότερα. Θα σου πω ότι όταν μου έγινε επίδειξη, γιατί θα πάει να δω γιατί, ότι μιλάω.
0: Γι' αυτό δεν σε θέλω.
1: Ήταν ένα παλικάρι, Έντι.
0: Ο Έντι.
1: Ο οποίος, παιδιά, είχε πάρει ένα.
0: Σαν Βραζιλιάνος δεξί εξτρέμα, ακούγεται το Έντι.
1: Καλά, τώρα λύγεσαι. Λοιπόν, χωρίς πλάκα, ο άνθρωπος έκανε παπάδες. Παπάδες, έφτιαξε ένα τραπέζι τσιμεντένιο, ναι. το οποίο τη βάση δεν υπήρχε, τη χρησιμοποίησε κάτι φελιζόλ.
0: Ναι. Θα πάρω.
1: Έπαθα πλάκα.
0: Ωραία, λέω, θα πάρω ντουροστικ.
1: Να είχα τα χέρια στο άσπρο.
0: Θα πάρω ντουροστικ. Έρχεσαι να μου κάνεις τσιμεντοκονία, πώς θα θέλεις.
1: Δεν είμαι καλός εσύ.
0: Δεν είμαι καλός.
1: Να πάρουμε τον Έντι να έρθει.
0: Λοιπόν, παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν Internet Backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια γυναίκα διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ με εγκάβματα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες πλησιάζουν στην κατοικημένη περιοχή, ενώ οι αρχές με μήνυμα από το 112 ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λιτής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 7 αεροσκαφών. Νέο μέτωπο ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Κυραβρίση στην Κόρινθο κοντά στον Ισθμό, όπου επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Εκενώνονται οι οικισμοί Φιλοθέης και Θημαριώνα. Σόι είναι η ένοικη της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Η αστυνομία προσήγαγε 5 άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν σε διπλανή οικοδομή. Ανάμεσά τους είναι ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από σήμερα και λίγει στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρι. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Σκαραμαγκά προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την πρόσληψη του Πορτογάλου Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Συλλόγου ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχει διατελέσει για μια τετραετία στην Προεδρία της Πορτογαλικής Ομάδας Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Είπαμε. Σήμερα Νικόλα Κοπούλου, καθόλου τυχαίο βεβαίως. Εδώ η μουσική βεβαίως είναι εισαγωγής που λέμε. Mm-hmm. Νικόλα Πιοβάνη, αλλά πέστε μου, πόσο ωραία το έντυσε αυτή την όμορφη ζωή με το δικό της στίχο. Να πω και ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που πλησιάσε το τραγούδι ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης.
2: Δεν πιστεύεις πια κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά.
1: Τι να πω τώρα εγώ, δεν πάντως συνδέσω αυτό που είπε, θα πω κάτι δικό μου. Κουβεντιάζαμε έξω με τον Πογιόπουλο την ιδέα που είχε εδώ πέρα ο Μουρτάκης. Θυμίζω ότι περισσότερο συμφέρει, λέει, από το να καλλιεργείς ελιές και να συγκεντρώνεις λάδι, να μαζεύεις λαγοκέφαλους. Και πετάχτηκε η ιδέα να φυτεύουμε λαγοκέφαλους.
0: Εντάξει, κοίτα, ήταν πολύ καλό και το άλλο. Λέει, ωραίος συνδυασμός. Λάδοκέφαλος.
1: Ο λαδοκέφαλος επίσης.
0: Ο Βασίλης.
1: Λοιπόν, ναι, μπράβο ρε Βασίλη.
0: Τα καλά νέα σταματήσανε, κάπου εδώ σκάει και το χιλάκι μας κάποια στιγμή, αλλά οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ βαριές σήμερα. Δεν είναι μόνο τα πετράλαιο με τα οποία ξεκινήσαμε, είναι και φωτιές. Και ζητήσαμε το δώσει πάνω να βγει να μας πει δύο κουβέντες ως πολύ καλός φίλος που είναι. Και ως εξαίρετος ρεπόρτερ, να μας δώσει μια εικόνα.
1: Και ο πλέον έμπειρος αστυνομικού ρεπορτάζ, δεν υπάρχει πιο έμπειρος από το Θεοδόση. Χωρίς να σημαίνει κάτι για την ηλικία του αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: αυτό
1: εννοώ κάτι για την ηλικία του.
0: Εμπειρία για έναν νέο άνθρωπο.
1: Ένας έμπειρος, πολύ, πολύ έμπειρος και ικανός αστυνομικός, εντάξει, αλλά δεν εννοώ κάτι για την ηλικία του. Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ναι, Θεοδόση, τι άλλο, είναι αλήθεια. Για πες.
3: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα. Όντως είχαμε εκεί τα πετράλωνα από θαύμα μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε θρυνήσει θύματα και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, γιατί ολοκληρώνεται, έτσι, για να το κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, ναι. Ολοκληρώνεται από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά και η έρευνα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουμε πρόβλημα μεγάλο με τις φωτιές, κυρίως όμως στην Θεσσαλονίκη.
1: Στο Δερβαίνη έχουμε ένα νεκρό και έχουμε ακριβώς. Και μια γυναίκα τραυματία.
3: Ένα νεκρό αγνώστον μέχρι στη στιγμή στοιχείων, κατά πάσα πιθανότητα άνδρας, διότι είναι απανθρακωμένη η ισορρότητα κατά τη διάρκεια της κατάστασης της πυρκαγιάς, η οποία όμως είναι σε εξέλιξη. Ενός κομματιού της πυρκαγιάς εκεί ανακάλυψαν την σωρό του άγνωστου ανθρώπου. Δεν έχουν καθόλου στοιχεία, δεν ξέρουν τίποτε για αυτό που βρίσκεται, για πώς βρέθηκε εκεί, το τι έχει γίνει. Τώρα, κάποιες σκέψεις για αυτό μπορεί να υπάρχουν, είναι πολύ πρόημες όμως για να τις αναφέρουμε, καθώς μόλις σβήσει η φωτιά θα ξεκινήσουν και οι έρευνες. Απειλοβήθηκε επίσης μια γυναίκα από τις παρυφές εκεί της κοινότητας, η οποία μάλιστα υπέστη και εγκάβματα στα χέρια της. Στην προσπάθειά της να σβήσει από ό,τι φαίνεται φωτιά στον περίβολο του σπιτιού, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Θα το δούμε όμως, γιατί όλο είναι σε εξέλιξη. Η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι εκεί στο Δερβαίνη, ωραίο κάστρο στην Θεσσαλονίκη. 6-7 μποφόρ. Είναι, 7 μποφόρ είναι στην ακμή η ταχύτητα του ανέμου, οπότε δυσκεραίνει και το έργο των πυροσβεστών, τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των εναέριων, διότι είναι επίσης ισχυρές οι δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στον αέρα για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Περιοδικά στοχεύουν τις εστίες 10 αεροσκάφη και μόνιμα τουλάχιστον 3 ελικόπτερα. Μαθαίνουμε ότι θα πάει και 4ο ελικόπτερο. Τώρα, ενώ πρέπει να σας πω ότι η φωτιά πριν από λίγη ώρα ήταν στις παρυφές, ήταν στα ριζά της κοινότητας στο Δερβαίνη. Οι πυροσβέστες, κάτοικοι και οι εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν την ορμή της φωτιάς. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, ένα πολύ σοβαρό μέτωπο στο Άγιο Δημήτριο, Κορινθία, σε αγροτοδασική έκταση, mm-hmm. που δεν κινδυνεύει όμως μέχρι στιγμής βέβαια. Δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν κοντά κοινότητες, μέχρι στιγμής όμως φωτιά, όπως σας είπα, μένεται σε αγροτοδασική έκταση. Ήδη έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 212. Το ένα ήταν για να έχουν την προσοχή τους, να έχουν το νου τους, που λέμε στην καθομιλημένη, οι κάτοικοι της περιοχής, και το δεύτερο για μια συγκεκριμένη κοινότητα, ώστε να μετακινηθούν οι κάτοικοι λόγω του καπνού κυρίως, όχι γιατί πλησιάζει. Η φωτιά εκεί στον Άγιο Δημήτριο είναι αρκετά μεγάλη και εκεί την τρέφει ο αέρας, και εκεί έχουμε 6-7 μποφόρ την ένταση του ανέμου. Υπάρχουν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, ενισχύονται Μάλιστα, 2 τα αεροσκάφη και 4 τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν από αέρος ώστε να προσπαθήσουν ουσιαστικά να χαμηλώσουν λίγο την ένταση της φωτιάς για να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα οι επίγειες δυνάμεις, διότι τα θερμικά φορτία που δημιουργούνται από μια μεγάλη φωτιά είναι και αποτρεπτικά αυτά τα θερμικά φορτία και στις επίγειες δυνάμεις να πλησιάσουν σε εστίες που πρέπει να τις πολεμήσουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι διπλό το έργο των, των εναέριων πυροσβεστών. Πρώτον, να χαμηλώσουν την ένταση και δεύτερον, όσο μπορούν να περιορίσουν το μέτωπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε ξανά και ότι θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και το ένα, το δύσκολο αυτό μέτωπο του ωραίου κάστρου, αλλά και το άλλο στην Κόρινθο κάτω, και να μην έχουμε άλλες απώλειες.

0: Γιώργη, αγαπημένα αναρθόγραφε, θα το κοιτάξουμε το θέμα επειδή δεν μας έχει προκύψει εμάς.
1: Η φίλη μας η Κίρικη σημειώνει, λέει, τα σπίτια τα φτιάχνουν, λέει, για Airbnb, ξενοδοχεία, όχι μόνο μας κατοικίες για οικογένειες. Απορία, τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία έχουν ελεγχθεί. Χαίρομαι που το βάζεις το ερώτημα αυτό, γιατί θέλω να σου πω, Κίρικη μου, ότι η Real News εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με απανωτά δημοσιεύματα, με ρεπορτάζ, με αποκαλύψεις, επιμένει στο θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η πρώτη αποκάλυψη της Real News ήταν ο έλεγχος που εκκρεμούσε, προσέξτε, στα δημόσια κτίρια από το σεισμό του 99. Με τη Ρικομέξ και τα λοιπά.
0: Ανατριχύλα, έτσι.
1: Ξέρω ότι κάτι έχει γίνει σε αυτό το επίπεδο, θα επανέλθουμε όμως σύντομα.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα απολύτως τρέχοντα, να πούμε ότι πάρα πολύ κοντά μας πια είναι και η λήξη της χρήσης της ελληνικής ταυτότητας ως διαβατήριο, ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Οριακά δηλαδή, πρόβλημα, εγώ αύριο χωρά το που να ξέρεις.
0: Ναι, εγώ
1: για
0: δεν...
1: Για ανανέωση.
0: Πήγαινε νομίζω μια-δύο φορές η Γιούλη στο τμήμα και ερώτησε και τα λοιπά και ξέρεις, είναι και ένα θέμα αν μπορώ εγώ να κλείσω ραντεβού μετά από δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά, ξέρεις, να πω ναι. Okay. Η δουλειά μου δεν είναι ακριβώς τόσο ευέλικτη. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει. Θα πάμε να πούμε πέντε κουβέντες παραπάνω και για το κομμάτι αυτό που αφορά την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, τι χρειάζεται και δεν χρειάζεται, τι είναι αυτό που αλλάζει ριζικά στα πράγματα. Καλωσορίζοντας τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, τον Νίκο Τωρίγα. Καλώς το, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίγα.
2: Καλησπέρα κύριε Χουδαλάκη, κύριε Βαγάνη και ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, για πέστε μας καταρχήν να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό που αλλάζει άμεσα και που αν έχεις την παλιά ταυτότητα δεν σε εξυπηρετεί.
2: Υπάρχει ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος λέει ότι στις 3 Αυγούστου 2026 οι παλιές, οι παραδοσιακές ταυτότητες που όλοι γνωρίζουμε δεν θα μπορεί κάποιος κάτοχος αυτής της ταυτότητας να είναι αποδέκτης ή να μεταβεί στο εξωτερικό ή κάποιο ταξίδι στις χώρες που επιτρέπεται με τις ταυτότητες που είναι σαν διαβατήριο. Μιλάμε για τις χώρες εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
2: Γιατί εκτός Σέγγεν το συζητάμε, ούτως ή άλλως χρειάζεται διαβατήριο. Αλλά γιατί για να πάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα με την ταυτότητά μας, με τους λατινικούς χαρακτήρες, η παλιά μπλε ταυτότητα πλέον δεν θα ισχύει. Πρέπει να έχουμε προμηθευτεί νέες ταυτότητες σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό. Που η προθεσμία είναι κάτι το οποίο ισχύει δηλαδή, σε παρευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι κάτι ελληνικό.
1: 3 Αυγούστου, έτσι.
2: 3 Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου.
0: Ένα μήνα για 3 μέρες.
1: Ερώτηση. Αυτοί που δεν θα ταξιδέψουν, αλλά θα μείνουν με την παλαιά ταυτότητα για διάφορους λόγους, θα μπορούν να κινηθούν και να κάνουν τις εργασίες τους μέσα στην Ελλάδα ή θα έχουν δυσχέρειες, θα έχουν ζητήματα.
2: Για την ώρα, αυτό αφορά μόνο τον κανονισμό για τη μετακίνηση στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει να κάνει με το αν σταματήσει κανείς ανέλεγχο, δηλαδή δεν πάβουν οι ταυτότητες παλιές, οι οποίες είναι ένα έγγραφο πιστοποίησης και ταυτοποίησης ταυτοπροσωπίας κάθε ανθρώπου από εμάς.
0: Άρα για την εσωτερική χρήση είναι μια χαρά η παλιά ταυτότητα, αλλά αν κάποιος σκοπεύει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές του, έτσι, ή να έχει διαβατήριο, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως. Βέβαια, καλό είναι σιγά-σιγά, όχι σιγά-σιγά, πρέπει να αλλάζουμε τις ταυτότητες μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να επικυρωποιηθούν και τα στοιχεία μας στις αρχές, στις τράπεζες, στους διάφορους οργανισμούς. Να θυμίσουμε, να πούμε πάντως...
0: Όταν αλλάζουμε την ταυτότητα πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που είπατε, έτσι, δηλαδή επικυρωποίηση.
2: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος δεν υπήρχε με τις παλιές ταυτότητες. Πρέπει να επικυρωποιείται και στην εφορία.
1: Ο οποίος είναι προαπαιτούμενο, κύριε Ρίγα, σε αυτή την περίπτωση.
2: Υπήρχε νομίζω μια προθεσμία μέχρι πριν λίγους μήνες να επιλέξει ο καθένας τον προσωπικό του αριθμό, τα τελευταία 3 ψηφία νομίζω. Όσοι δεν το έκαναν, πλέον θα τους δίνει τα απευθείας ένας προσωπικός αριθμός.
1: Άρα είναι προαπαιτούμενο το προσωπικός αριθμός ενώ στοιχείο.
2: Αυτό θα αλλάξει, θα ενσωματωθεί.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω. Σας το λέω γιατί εδώ υπάρχει οριζόντια σε ολόκληρη την κοινωνία. Με ευθύνη και των κομμάτων, με ευθύνη και κάποιων κληρικών, μια τεράστια καχυποψία. Δηλαδή, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι λένε, μα αυτό είναι το χάραγμα, ξέρω εγώ, ή αυτό είναι ένας τρόπος για να μας παρακολουθούν όλους, λες και τώρα δεν μας παρακολουθούν, να μας θέλουν. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια, ένα κομμάτι στην κοινωνία που παραμένει δύσπιστο και παραμένει μακριά από τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Και θέλω να ρωτήσω, με όλο αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνει? Θα μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται, θα μπορεί να κάνει τις δουλειές του?
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν θα μπορεί σιγά σιγά να κάνει τις δουλειές του, θα υποχρεωθεί να αλλάξει ταυτότητα. Δεν είναι ο πιο κατάλληλος, ας πω. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας, σαν πολίτης, το αντιλαμβάνομαι και εγώ, το ακούω στις κουβέντες, στις παρέες, το αντιλαμβάνομαι. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι αντιδρούσαν και για άλλο είδους μέτρα που πάρθηκαν υγειονομικό διαστάτου στο παρελθόν.
1: Καλά, εγώ επειδή έχω γνωστούς, τους λέω. Το 99 θυμάμαι που ήμουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήμουν ρεπόρτερ στο Μέγκα τότε, στο παλιό Μέγκα. Έναν συνάδελφό σας, ο οποίος άφησε την. Ήταν νομίζω στα ΙΜΕΤ. Και άφησε το φραγμό και πήγε με τον κόσμο εκεί και πανηγύριζε, πέταξε και το. Δεν θυμάμαι τώρα τη φορά γιμπερέ, νομίζω. Γιατί η ταυτότητα που έχουμε τώρα, αυτή που έχουμε τώρα, ήταν η ταυτότητα που είχε το 666 τότε αυτή. Αλλά τώρα έχουμε νέα ταυτότητα με εξήγηση. Εξυγχρονίζεται το εξήγηση.
2: Σίγουρα πάντως δεν ενσωματώνουμε κάποιο τσιπάκι υποδόριο, χαριτολογώντας το λέω έτσι. Αλλά να πούμε ξεκάθαρα ότι πλέον είναι αλήθεια ότι τα δεδομένα μας είναι. Υπάρχει η νέα αρχή πληροφοριών, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Υπάρχει η ΑΔΕ, υπάρχει το Cove Wallet του καθενός μας.
1: Και υπάρχουν και οι μοναχοί όμως οι οποίοι κάνουν ζημιά σε αυτό. Εντάξει, και δυστυχώς σκορπούν την καχυποψία στον κόσμο.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε, οφείλουμε να είμαστε κριτικοί και να πούμε ότι για την καινούργια έκδοση ταυτότητας απαιτείται ένα ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ, παράβολο τύπου 45.
0: Ωραία, στα χρηστικά λοιπόν. Ένα παράβολο 10 ευρώ.
2: Ναι, τα έξοδα εκτύπωσης.
1: Ένα παράβολο των 50 λεπτών.
2: Ένα αίσθημα της Ελλάδας 50 λεπτών, τύπος παραβόλου 2043. Και να πούμε ότι με το που επισκεφτεί κάποιος το ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα που έχει κλείσει, πρέπει να μεταβεί αυτοπροσώπος, έτσι δεν γίνεται ταυτότητα.
1: Και συγγνώμη κύριε Ρίγαντα, έχει πληρώσει τα παράβολα αυτά. Να πάει βεβαίως, δηλαδή και να είναι πληρωμένα.
2: Τα παράβολα βεβαίως και να ξέρουμε ότι οι φωτογραφίες βγαίνουν απευθείας
1: στο αστυνομικό τμήμα.
2: Ναι, ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, αλλά να ξέρουμε ότι οι φωτογραφίες βγαίνουν και στο αστυνομικό τμήμα. Κάνουμε και αυτό σαν αστυνομική. Ο πολίτης λαμβάνει ένα ειδικό κωδικό.
0: Όταν λέμε ότι βγάζουμε τις φωτογραφίες στο αστυνομικό τμήμα, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να το κάνουν? Συγγνώμη που το ρωτώ.
2: Έχουν εκπαιδευτεί αυτό, τα ειδικά γραφεία που έχουν επιφορτιστεί με την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αυτή την εξειδίκευση, το κάνουν και μέχρι τώρα μια χαρά οι ταυτότητες βγαίνουν και είναι και πολύ καλές και πάρα πολύ.
1: Ρωτάει ένας φίλος, κύριε Ρίγα, αν οι φωτογραφίες αν επιβαρύνουν τον ενδιαφέρομενο, όχι έτσι?
2: Όχι, δεν επιβαρύνουν.
1: Οικονομικά εννοώ.
0: Δεν πληρώνουμε λοιπόν. Τα 10 ευρώ που είναι το παράβολο είναι η δαπάνη.
2: Το παράβολο και ένα αίσθημα 50 λεπτά. Να πούμε ότι και στο δημοτήμα συμπληρώθηκε μια αίτηση. Στοιχεία του Μητροπολιτών και ο ετών που ζητάει την ταυτότητα επιβεβαιώνει τα στοιχεία ότι υπάρχουν αυτά. Δηλαδή αυτό παλιό που λέγαμε, το πιστοποιητικό γεννήσεως, αυτά πλέον βγαίνουν αυτόματα. Αυτό είναι που σας είπα και πριν, ότι πλέον είναι όλα τα συστήματα συνδεδεμένα. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι μια κλίση σταματάμε στον δρόμο και μπορεί πλέον η αστυνομία να δει αν υπάρχουν.
1: Και από την πινακίδα υποθέτω ότι μπορείτε να δείτε.
2: Μπορεί να υπάρχουν, αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν υπάρχει κλίση.
1: Σταθμεύει δηλαδή ο Χουδαλάκης ή ο Παγάνης μπροστά σε μια ομάδα της τροχέας που κάνει αλκοτέστ, έχει σταθμεύσει δεξιά το αυτοκίνητο, μπορεί ο συνάδελφός σας να ελέγξει την πινακίδα και να καταλάβει κατευθείαν.
2: Και αν υπάρχουν και σε μια επίσκεψη ένα αστυνομικό τμήμα που μπορεί να γίνει μια προσαγωγή, φαίνονται όλα, όλο το ποινικό. Φάκελος του καθενός σε περίπτωση που κάτι υπάρχει σε εκκρεμότητα, εκκρεμοδική και οτιδήποτε. Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια, είμαστε μια σύγχρονη χώρα, είμαστε το 2026, υπάρχει συνεννόηση και με τις αστυνομίες όλου του υπόλοιπου δυτικού κόσμου. Καλά να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη, να είμαστε πιο σύγχρονοι για να μπορούμε να έχουμε όλες τις λειτουργίες και τα ωφέλη. Και τις υποχρεώσεις βέβαια των καινούριων συνθήκων που ζούμε. Δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Ξέρετε κάτι. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Απλά να πω στους φίλους μας που μας ακούνε και στις φίλες μας που ενδεχομένως είναι λίγο δύσπιστοι. Δεν τους έχει τύχει ποτέ, ούτε να τους τύχει. Γιατί εγώ πριν από πολλά χρόνια σε κάποια ταξίδια σε άλλες υπήρους, για επαγγελματικούς λόγους. Τι ταλαιπωρία είναι να κάθεται ο αστυνομικός, ο συνάδελφός σας δηλαδή, εκεί στην χώρα υποδοχής και να κοιτάει το διαβατήριο μισή ώρα και να μην ξέρει είναι, δεν είναι γνήσιο, είναι γιατί δεν υπάρχει η επαφή ή. Διπλωματική, πώς να το πω, συνεργασία με την Ελλάδα. Τι ταλαιπωρία είναι αυτό, δεν το έχουν υποστεί οι περισσότεροι. Δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν. Είναι αυτό αλήθεια. Που λέτε είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι όλες οι αστυνομίες πλέον διασυνδεδεμένες στην Ευρώπη, ας πούμε.
2: Είναι αλήθεια ότι έχουμε συνεργασία. Βέβαια, έχουμε εξαθρώσει και ένα σωρό κυκλώματα με παράνομα διαβατήρια. Συνήθως μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και θέλουν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες. Και αν ακόμα κάτι δεν γίνει αντιληπτό από την έξοδο μιας χώρας, γίνεται αντιληπτό στην είσοδο της επόμενης. Όλα αυτά είναι σε.
1: Μάλιστα.
2: Απλά να πούμε να ζητήσουμε και μια κατανόηση και τη συγγνώμη αν έχουμε ταλαιπωρήσει σε κάποιους πολίτες, οι οποίοι, για παράδειγμα, κάποιος μένει στο Παγκράτη, στην Αθήνα και ξαφνικά ένα ραντεβού του έρχεται στον Οροπό ή στα Σπάτα ή οπουδήποτε. Υπάρχει μια ταλαιπωρία. Έχουμε όμως μια συνεννόηση, δόθηκε και πολλής χρόνος, θα δοθεί και άλλος χρόνος να μπορούμε οι πολίτες να βγάλουν ταυτότητες. Αν έχουν ταλαιπωρηθεί, ζητούμε κατανόηση, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω ότι
0: για να το κλείσουμε, κύριε Ρίγα, τώρα τι είναι αυτό που ακολουθεί, δηλαδή να πάω σήμερα να κλείσω ραντεβού και για όποτε.
2: τα ραντεβού είναι ανοιχτά. Κάποιος μπαίνει μέσα στο σύστημα, βλέπει πού τον διευκολύνει και ανάλογα με και με τη δική του. Απλά καλά είναι να μην κλείνονται ραντεβού και μετά να ακυρώνονται ή να ενημερώνονται για τις ακυρώσεις, γιατί κάποιοι περιμένουν και αντιμονούν γιατί θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Κάποιοι το ακυρώνουν για να πάνε κάποια
1: άλλη. Είναι κρίσιμο, εννοείται.
2: Δεν τους βολεύει ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος. Καλά να υπάρχει σε αυτό μια συνέπεια και μια υπευθυνότητα.
1: Τελευταίο ερώτημα από μένα. Υπάρχουν κυρώσεις για αυτούς που θα μείνουν με την παλιά ταυτότητα εδώ στην Ελλάδα? Σας ρωτάω ξανά γιατί έρχονται ερωτήματα, έρχονται μηνύματα.
2: Δεν γνωρίζω γιατί, αν υπάρχουν κυρώσεις και τι κυρώσεις υπάρχουν. Αυτό είναι, είναι απόφαση πολιτείας, δεν είναι απόφαση των αστυνομικών, της αστυνομίας. Καλά είναι να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία να φτάνουμε, καταρχήν και ούτε να φτάνουμε στα όρια όπως έχουμε αυτό σαν Έλληνες καμιά φορά τη τελευταία στιγμή. Όλοι μαζί να σειραίουμε, ενώ έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Αυτό το βλέπουμε και στις φορολογικές δηλώσεις, το βλέπουμε και σε άλλα προβλήματα, πράγματα. Τρέχουμε την τελευταία στιγμή, ενώ έχουμε χρόνο να το κάνουμε πολύ νωρίτερα. Καλά είναι σιγά-σιγά όλοι μας να αλλάξουμε ταυτότητές μας, να πούμε σε μια καινούργια εποχή, μια καινούργια σύγχρονα έγγραφα αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλά.
1: Και εσείς, κυρία Ρίγα, να πω στο φίλο μου τον Γιώργο, και σωστά το σημειώνει. Εγώ μαζί σου είμαι και έχεις δίκιο, δεν το συζητάμε. Λέει ο Τζόρτζ. Αφού σημειώνει κιόλας ότι λέει διασυνδεδεμένες θα βρίσκουν. Εγώ μαζί σου είμαι και έχεις δίκιο, δεν το συζητάμε.

0: Κοίτα να δεις. Καταρχήν να πας να βγάλεις φωτογραφίες κάπου. Να πας κάπου να βγάλεις φωτογραφίες.
1: Τι,
0: που να μπορούν να εγκλωβίσουν σε ένα κλικ την ομορφιά σου.
1: Να το κάνω, κοίτα. Γιατί, να πάρω πόζα.
0: Γιατί εγώ εδώ διαβάζω. Και συγγνώμη δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο σχόλιο. Συμφωνώ απολύτως. Όποιος έχει βγάλει ταυτότητα, οι φωτογραφίες γίνουν σαν φωνιάδες. Πες του.
1: Α, έτσι.
0: Σου
1: έχεις δει, έχεις δει τι μας έχουν στην Ένωση Συντακτών που μου έχουν βγάλει μία και προσπαθούν να απαλλαγώ. Λέω, παιδιά, την έχω αυτή τη φωτογραφία από το 18 είναι αυτή η φωτογραφία στην ταυτότητα. Λέω, παιδιά, να βγάλουμε. Δεν γίνεται. Ο κύριε Παγκάνη, την έβγαλε τώρα. Λέω, με αυτή θα γεράσω. Δεν ήξερα. Εγώ πήγα μετά τις διακοπές μου και στεναχωρημένος.
0: Είναι, ξέρετε, αυτή
1: σαν πετροβολημένος ήμουν.
0: Που αρχίζεις και λες.
1: Και είναι ένας τύπος.
0: Όταν και... αρχίσεις και μεγαλώνεις, καλή ώρα. Αρχίσεις και μεγαλώνεις, σαν τον Παγκάνη, ας πούμε, κτλ. Και λες το κορίτσι, να δεν ήμουν έτσι. Κτλ. Και σου λέει, έχεις κάνει μια φωτογραφία.
1: Μα
0: όχι,
1: δεν
0: όχι, δεν έχω, γιατί στην Εσία μου είχαν τα δείξει άσχημο.
1: Δεν τη δείχνω την ταυτότητα της Εσία. Μια φορά έπεσε κατά λάθος από το πορτοφόλι μου και ντράπηκα.
0: Να σου πω κάτι. Υπάρχει τεχνική. Αντώνη, άκου να μαθαίνεις. Η τεχνική είναι χαμηλώνουμε τον πύχη πάρα πολύ.
1: Δεν είχα ιδέα,
0: βάζουμε, δεν τον βάζουμε ψηλά.
1: Δεν είχα
0: ήμουνα όμορφος, χάλια ήμουνα, τώρα. Εντάξει.
1: Άσε το άλλο, να το πω και αυτό γιατί είναι πραγματική ιστορία πριν φύγουμε. Πρέπει να έχει συμβεί μόνο σε μένα αυτό. Κούς. Με πρεσβεία, η οποία αποσύρει ο φίλο σου, το 23 το καλοκαίρι πάει στο. Δεν έπρεπε να πω, δεν λέω. Πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα για να νεώσει διαβατήριο. Ακούς, κύριε Γιώργο.
0: Παρέ.
1: Πάω εκεί. Λέω, θα περπατήσω κιόλα. Α, το κάνω περπατητά. Πηγαίνω χωρί τα γυαλιά μου. Φτάνω λοιπόν στο τμήμα να παραλάβω το διαβατήριο. Είναι μια κυρία, να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται τώρα, η οποία μου λέει στο τηλέφωνο. Και λέει τα δικά τη και περιμένει το. Και μου λέει. Το διαβατήριο, όπως μιλάει στο τηλέφωνο. Και λέω κάπου να υπογράψω. Και μου λέει, και μου δίνει, εκεί, μου δείχνει δηλαδή εκεί. Και εγώ χωρίς τα γυαλιά υπογράφω. Άχρηστο το διαβατήριο. Να φωνάζουν τρεις εκεί πέρα. Λέω, κυρία μου, τη λέω, με ρώτησε εμένα αν έχω πρεσβεία για να μπορώ να δω. Ξανά πάλι τη διαδικασία. Μόνο εγώ πέρα το έχω περάσει αυτό. Αλήθεια σου λέω.
0: Να σου πω κάτι, Αντώνη. Δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Ρίξε διάβατο.
2: Real FM.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σωρός άνδρα γνωστών στοιχείων εντοπίστηκε σε δασική έκταση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου μένεται ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 40χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτιο. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο.

0: Δουλητής κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Νέο πύρνο μέτωπο στην Κυραυρίση Κορίνθου. Μήνυμα εκένωσης προς Ξυλοκέριζα έλαβαν οι κάτοικοι σε Θυμαριώνα και Φιλοθέη. Να είναι σε ετοιμότητα, κλήθηκαν οι πολίτες στον Άγιο Δημήτριο. Περισσότερα στο real.gr. Σόι ένοικη της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλουνα στην οδό Αλκμίνης. Προσήχθησαν 5 εργάτες ενώ συνελήφθησαν η εργολάβος μηχανικός και οι 2 ιδιοκτήτες διπλανής οικοδομής για τις εργασίες που διεξάγονταν την ώρα της κατάρρευσης του κτηρίου. Ισόβια και πολυετής καθήρυξης επιβλήθηκαν στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Καστελόριζο και 29 στην Καλαμάτα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και ανατμήματα από Αθηνών έως Αγίους Αναργύρους. Στην παραλιακή από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισία, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρωνα, στην Κηφισία ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
4: Real FM.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.

0: Άλκης της. Αυτά είναι. Ρωτάει ο κύριος Σοκράτης, λέει, έχουμε κανένα νέο για το επίδομα, για τα παιδιά, λέει, έχει καταβληθεί. Θα ρωτήσω, φίλε Σοκράτη, και θα σε ενημερώσω.
1: Νομίζω ότι είδα την κυρία Υφυπουργό, ναι, σε κάποιο βιντεάκι να, ναι, λέει για τα 101 ευρώ ότι κατατέθηκαν. Τέλος πάντων, να το τσεκάρουμε, όμως έχει ένα δίκιο εδώ πέρα.
0: Ναι. Λέει η Ελένη, την ερώτηση που έκανε ο κ. Κουδαλάκης νομίζω ότι διευκρίνησε σχετικά με το εξωτερικό, εάν έχει διαβατήριο μπορεί να ταξιδέψει με την παλιά. Προφανώς, Ελένη μου. Αν, ναι, έχεις το διαβατήριο, και το διαβατήριο εννοώ είναι ενημερωμένο και δεν έχει λήξει, ας, ναι, έχεις και την παλιά, ας έχεις μια φωτογραφία από τότε που ήσουν, ξέρω, στο δημοτικό.
1: Κοίτανες, και
0: το διαβατήριο θα κοιτάξουν.
1: Έχει δίκιο που το ρωτάει, και εγώ για αυτό το ρώτησα. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες εκ των ευρωπαϊκών χωρών δεν χρειαζόσουν το διαβατήριο και είχε την άνεση να αξιοποιείται το δελτίο ταυτότητας ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή. Τώρα για τα υπόλοιπα πρέπει να σας πω ότι κάποιες φορές ρωτάμε πράγματα και σας βλέπω στα ώρα της παρεξήγησης.
0: Εμείς είμαστε πάντως σε ένα κόσμο δικό μας. Εγώ θυμάμαι πρόσφατα, ρε Γιώργο,
1: ναι,
0: στη Ρώμη, καραμπινιέρο, Ιταλό αστυνομικό, να ελέγχει.
1: Σου λέει, γιατί είναι αυτό.
0: Αστυνομική ταυτότητα συναδέλφου ήταν μαζί μου. Εγώ ήμουν το διαβατήριο. Και να την κοιτάει 5-10 λεπτά με απορία.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Να το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί και του λέει, συνάδελφος, είναι αστυνομική ταυτότητα. Και έλεγε ο καραμπινιέρος, και τι με νοιάζει εμένα. Τι είναι αυτό.
1: Ναι, κοίτα, είχα και εγώ ένα συνάδελφο, τον έχω ακόμα. Καλά να είναι, ο Αντώνης είναι παλιά καραβάνα κτλ.
0: Μορτάξε.
1: Όχι. και λίγο μεγαλύτερο. Ο οποίο ήταν τόσο επίμονος με το θέμα της ταυτότητας που μπορούσε, παιδιά, να κοντραριστεί με τους υπαλλήλους, με τους αστυνομικούς, με τους
0: πάντες,
1: για να περάσει με την ταυτότητα την ελληνική. Ο Αντώνης ήταν ψυχάρα, δεν το συζητώ, γιατί το έκανε σχεδόν πάντα. Οι περισσότεροι, βέβαια, λέγαμε άντε να τελειώνουμε. Και κάτι τελευταίο, επειδή ρωτήσαμε για τις φωτογραφίες και τα λοιπά, έχει την πλάκα το θέμα. Μας έχει στείλει όμως ένας φίλος εδώ το μήνυμά του, που είναι τραγικό για τον αξιωματικό υπηρεσίας να βγάζει φωτό τον ενδιαφερόμενο. Είναι άσχετος με το αντικείμενο και λογικό.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε να είναι μόνο μέσω φωτογραφίων όπως παλιά.
0: Ναι, αλλά
1: θα ανέβαινε το κόστος, βέβαια. Έτσι.
0: Έχουν εκπαιδευτεί. Το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και άλλες δυτικές χώρες. Το κάνουν πολλά χρόνια. Έχουν εκπαιδευτεί στα βιομετρικά και το φτιάχνουν. Επίσης, όταν τσακώνεσαι με ένα αεροδρόμιο, επειδή μου είχε γίνει όταν ήμουν πιο νέος, στον Μπεν Γκουριόν, θέλω να σου πω, στο Τελ Αβίβ. Καταλήγεις.
1: Τσακώθηκε στον Μπεν Γκουριόν.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες είσαι αυτό θέλω να σου πω.
0: Με το εσώρουχο μόνο. Γιατί ήθελα να δοκιμάσουν το κλιματιστικό, να δουν αν είναι καλά, σε ρυθμισμένη η θερμοκρασία, σωστή.
1: Λοιπόν,
0: συνήθως δεν κερδίζεις, αυτό θέλω να πω.
1: Περισσότερες περιπέτειες των Μάπετ εδώ, σε λίγο, έχω και εγώ κάτι ανάλογο, χωρίς το εσώρουχο βέβαιος. Πάμε να πούμε καλησπέρα στον εμπορικό.
0: Σας αφήσαμε χωρίς το εσώρουχο, εμένα μου αφήσαμε το εσώρουχο.
1: Εμένα δεν με πείραξαν καθόλου, απλώς ήταν μια εξαιρετική
0: και δεν ήξερα ότι ήταν ένα νέο παιδί.
1: Όμορφη κοπέλα, η οποία πρέπει να ήταν κάτω από 30-25-27.
0: Στον Μπεν Γκουριόν.
1: Ναι, και με έχει παιδιά στο ένα πόδι καμιά ώρα.
0: Η κοπέλα είναι αυτή που βλέπεις εσύ.
1: Ναι.
0: Εσένα σε βλέπουν την ώρα που σου μιλάει η κοπέλα άλλοι κύριοι.
1: Ναι, είμαι σίγουρος ότι η κοπέλα που με κοίταγε, φαντάζομαι, θα ήταν, πώς να πω, βαθμοφόρος της Μοσάντ.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν καμιά τυχαία.
0: Δεν νομίζω ήταν
1: η οποία, Μοσάντ, βέβαια, με ρώτησε 10 φορές τα ίδια πράγματα, με random, πώς λένε, ερωτήσεις.
0: Τα άλλαξες εσύ.
1: Μπουρου. Μάλλον όχι, αυτό είμαι εδώ. Ακόμα.
0: λοιπόν. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός αναλυτής. Γιατί είπαμε με τον Γιώργο να συζητήσουμε ξανά πάλι τις παραγγελίες που κάνουμε από τις γνωστές ασιατικές πλατφόρμες.
1: Δηλαδή, εκεί φέρουμε, αλλάζει το πράγμα και αν δεν κάνω λάθος, και από αύριο και γενικότερα. Είναι πολύ.
0: Πληρώνεις κάτι παραπάνω στα προϊόντα.
1: Το παραπάνω, κάτσε να δούμε πώς θα είναι. Καλώς τον, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα κύριε Χουδαλάκη, καλησπέρα κύριε Παγάνη.
1: Να είστε καλά. Τώρα, λέμε για τις αλλαγές. Αν κάποιος έπρεπε να τις εστιάσει, τι θα το βάζετε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο?
2: Καταρχάς, πολύ σωστά όπως το είπατε και πριν, από αύριο κάνει εγκαίνια αυτό το μέτρο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ πιο πολύ για το κομμάτι της Ελλάδας για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Γιατί μιλάμε ακριβώς. Μιλάμε ότι σήμερα στην Ελλάδα λαμβάνουμε τέτοια μικροδέματα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ναι, δηλαδή αυτά που είναι κάτω από 150 ευρώ, 250.000 δέματα την ημέρα.
0: Όπα!
1: 250.000 ημέρα.
2: Ναι. Περίπου δηλαδή 90 εκατομμύρια δέματα το χρόνο, και μιλάμε για την Ελλάδα. αυτή τη στιγμή.
0: Για το, το γι' αυτό οποίο, τα βλέπει.
1: Στα στοράνα
0: τα κοντέιρε ανάδικα να πηγαίνουν πέρα εδώ στο
1: Πειραιά. Κάτσε γιατί κάνω και λογαριασμού ταυτόχρονα. Θα ακούω τον κύριο Βαντεγιάδη και λέω: ένα λεπτό. 3 ευρώ επί 250, 750 χιλιάρια τη μέρα. Είναι περισσότερα ή λιγότερα?
2: Το 93% των δεμάτων αυτών έρχεται από την Κίνα.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε, κατά τη γνώμη τη δική μου, για ένα καθαρά εισπρακτικό μέτρο, το οποίο ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταλήξει και στην Ελλάδα, γιατί τα χρήματα δεν θα μπουν όλα στο ελληνικό ταμείο.
1: Mm-hmm.
2: Με βάση την οδηγία, το 75%, μιλάμε λοιπόν για 240 εκατομμύρια λοιπόν, είναι αυτοί οι δασμοί για την Ελλάδα, το οποίο το 75%... όχι, αυτό είναι ετήσιο.
1: Ετήσιο.
2: 240 εκατομμύρια ευρώ τον έτος.
1: Το κρατάμε λοιπόν.
2: 3 ευρώ. 240 εκατομμύρια ευρώ, 3 ευρώ λοιπόν, έτσι, για να καταλάβουμε.
0: Αυτό.
2: Το οποίο αυτό το 75% θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου τα 180 εκατομμύρια, και το υπόλοιπο 25% θα το καταθέσουμε στο ελληνικό κράτος. Περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και ένα δεύτερο, μια δεύτερη εισπράξη πάνω σε αυτό, που δυστυχώς δεν την έχω ακούσει στον αέρα από κάποιο σταθμό. Εδώ έχουμε το παράδοξο στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, να βάζουμε φόρο στο φόρο. Οπότε, αν ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό πακέτο κάνει 3, 4, 5 ευρώ, προσθέτουμε το φόρο το 7 ευρώ, το κάνουμε 8, και πάνω εκεί μπαίνει το ΦΠΑ του 24%. Οπότε, το χρήμα, το καλό που θα βάλει στην τσέπη του το ελληνικό κράτος, έρχεται από το 24% του ΦΠΑ, που θα είναι σε μια καινούργια αξία.
1: Θα είναι σε μια αξία που θα έχουν προσθεθεί 3 ευρώ λόγω τελωνίου.
2: 3 ευρώ. Ακριβώς.
1: Δηλαδή το 7 μπορεί να έχει γίνει 10 και τότε ακριβώς. Πάνω στο δεκάρικο θα πάει το 24%. Μάλιστα.
0: Οπότε ακριβώς. Τα λαμπιόνια που όταν τα βάζουμε εμείς στην πρίζα κινδυνεύουμε να καούμε και εμείς και το σπίτι μαζί, θα τα πληρώνουμε σαν κανονικά πλέον.
1: Και μετά θα λες τέ μου, τέ μου.
0: Τέ μου. Τι πάθαμε, τέ μου.
2: Θα σας πω και γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα αυτό. Καταρχάς. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα, το Import One and Stop Shop, το οποίο θα αποδίδονται κατευθείαν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος οι πλατφόρμες το φόρο, αυτόν τον δασμό. Οπότε δεν υπάρχει κάποια περίπτωση, έχουν λύσει το θέμα να μην έχουμε τίποτα ουρές, τελωνία και ούτω καθεξής. Οπότε δεν μπλοκάρει το σύστημα. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι σε αυτό το ζήτημα και ήδη σήμερα που μιλάμε δημιουργούν και χτίζονται γιγάντιες αποθήκες σε Ουγγαρία και Πολωνία, ώστε σε λίγο καιρό θα πηγαίνουν τα κοντέινερ κατευθείαν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τριεύρα, και από εκεί θα έρχονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το τριεύρο.
0: Και στην Ελλάδα. Γιατί ρωτάνε εδώ φίλοι μας.
2: Ακριβώς.
0: Και στην Ελλάδα, από Ουγγαρία, Πολωνία, είπατε που είναι οι αποθήκες.
2: Ακριβώς. Ναι. Εκεί χτίζονται τώρα πολύ μεγάλα κέντρα.
0: Άρα, οπότε εδώ οι Κινέζοι κάνουν κίνηση ματ. Δηλαδή, σου λέει, αφού με φορολογείς από την Κίνα, θα στα φέρνω εγώ από την Ευρώπη.
2: Το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει.
0: Αυτό
2: είναι το ζητούμενο.
0: Και εμείς που έχουμε μάθει όλα αυτά τα ωραία.
2: Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, στην Κίνα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει έλλειψη ηγεσίας γενικότερα, έχει βάλει αυτό το μέτρο εισπρακτικά και μόνο, και κατ' επέκταση ακολουθούμε και εμείς.
0: Και λέει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ ότι και μετά θα βάλουν και Ασιάτες έξοδα στα προϊόντα που εισάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έρθουμε στα ίσα μας.
1: Κοίτα, ωραία και η κουβέντα, και σε θεωρητικό επίπεδο προφανέστατα θα συμφωνήσουμε. Αλλά ρε παιδιά, εγώ σκέφτομαι και κάποιον ακόμα.
0: Ποιον?
1: Αυτόν τον τύπο, ο οποίος είχε βρει μια ανάκρη και μπορούσε και τα ψηλόφερνε βόλτα με αυτές τις τσάμπα αγορές, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχει σφίξει το ζωνάρι κανονικά και να λέει: οκ, okay, θα παίρνω τα μπλουζάκια. Μου έδειξε ένας φίλος μου ένα πολύ ωραίο, το οποίο το ζήλεψα κιόλας, και το είχε πάρει 5 ευρώ.
0: Από εκεί εννοείς. Για δεν πάει να το πάρει ένα χουδαλάκι από το μπαγάνι, ο οποίος είναι στο Παγκράτη και περιμένει το χουδαλάκι να έρθει να του πάρει το μπλουζάκι.
1: Ρε, είχε μπλουζάκι ο Παγάνης που έλεγε: είναι εξές.
0: Να μας το πεις να το φτιάξουμε.
1: Κάνε
0: τι θέλεις.
1: Μας τη χάρη.
0: Θες να το φτιάξουμε, είναι εξαίρεση μορτάκι. Να στο φτιάξουμε να το πάρεις. Με τα ίδια λεφτά.
1: Τσακωνόμαστε μετά.
2: αν με επιτρέψετε να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου, πάλι τσάμπα θα συνεχίσετε να το παίρνετε. Διότι ένα τρίτο μέτρο που θα εφαρμόσει από αύριο και θα το δούμε σταδιακά, είναι ότι θα επιδοτήσει τις αγορές αυτές. Οπότε δεν θα το πληρώσουμε όλο το 3 ευρώ, θα πάει μεν στο ταμείο του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως σαν μια ενδιάμεση γέφυρα θα επιδοτήσει η Κίνα αυτά.
1: Επίτρεψε μου να πω εδώ πέρα κάτι, όχι ένσταση, αλλά είναι μια ευλογή σκέψη. Αν ένα μπλουζάκι πουλιόταν 5 ευρώ, για να εξακολουθήσει να πουλιέται 5 ευρώ, θα πρέπει να επιδοτηθεί με 3 ευρώ.
2: Δεν θα είναι το ίδιο. Μπορεί να είναι με 1,5 παραπάνω.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε.
1: Okay. Το κρατάω. Πάντως, το λέω γιατί...
2: λέει ότι θα επιδοτηθεί.
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Είναι άλλο πράγμα για κάποιον ο οποίος δεν θα αγόραζε ποτέ ένα μπλουζάκι των 3, των 5 ευρώ. Έτσι. Και διαφορετικά για κάποιον ο οποίος, ξαναλέω, έχει βρει την άκρη του, ρε παιδάκι μου, δεν το μοιάζει και πάει στα τζάμπα πράγμα.
0: Εγώ βρίσκω τον κύριο Αταμαντιάδη εξαιρετικό και νομίζω θα κάνουμε πολύ ωραία συζήτηση στο μέλλον μαζί του. Και πάμε για το τελευταίο σας σχόλιο, γιατί είμαστε εκτός όρων.
2: Το τελευταίο σχόλιο. Το μόνο που θα καταφέρουμε από εδώ και στο εξής είναι να εκπαιδεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους καταναλωτές και τους Έλληνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κλικ ακριβότερα. Γιατί μετά, και αυτό είναι το τρίτο μέρος του σχεδίου, και από την Πολωνία που θα έρχονται τα πράγματα, δεν θα γυρίσουν πίσω ούτε οι Κινέζοι. Θα συνεχίσουν από τις τιμές αυτές που θα έχει διαμορφώσει η ίδια η αγορά, η οποία θα είναι ακόμα φτηνότερες και από τα ευρωπαϊκά προϊόντα και από τα ελληνικά που βρίσκουμε εδώ ή ακόμα και τα εισαγόμενα που πουλούνται από τα καταστήματα.
0: Εξαιρετική ανάλυση σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την
0: κουβέντα. Να τα ξαναπούμε μεγαλύτερη άνεση από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αταμαντιάδη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Λέει ο Real Blocker, πολλή συζήτηση γίνεται για το δασμό των 3 ευρώ, αλλά δεν άκουσα καμία συζήτηση για την ποιότητα προκειμένου, βέβαια, για τα κινέζικα που είναι πολύ αμφισβητήσιμη. Αυτό δεν λέμε τώρα με το Χουδαλάκι, δεν τον πειράζω συνέχεια με αυτά εγώ. Και του λέω ΤΕΕ μου και ΤΕΕ μου και ΤΕΕ μου και μου λέει ο Χουδαλάκι, άντερε.
1: Ναι. Προφανώς ο Real Blocker έχασε αυτό που είπε για τα φωτάκια.
0: Ναι, ναι. Έχει πάρει φωτιστικό από τέτοια πλατφόρμα.
1: Άκου.
0: Να το βάλει σπίτι.
1: Σου λέω το εξή. Γενικά, επειδή δεν το έχω πολύ με την κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Έχει χρειαστεί μία φορά που είδα κάτι στο Facebook που μου έκανε και στο είπα, ήταν από αυτό που ντύνει τα καλώδια όταν αρχίζει και πολυμερίζεται το πλαστικό το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το και είδα, μου άρεσε.
0: Τι σου είπε Γιούλη?
1: Παρακάλεσα.
0: Ναι.
1: Πάρε μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Δεν σου είπε Γιούλη, Γιώργο, δες λίγο, είναι αναμένο και τζίρλιξε εσύ. Τώρα ναι, τώρα όχι. Τώρα ναι, ότι, τώρα όχι. Τώρα ναι, τώρα όχι.
1: Ότι ζήτησα κάτι ήταν είδηση. Καταλάβες. Λοιπόν, και έκανε, ξέρω εγώ, ένα ευρώ κάτι τέτοιο. Δεν το κάνω για την πάρτι μου, το κάνω γιατί στα αλήθεια λέω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει βολευτεί με τη φτήνια τη συγκεκριμένη. Προφανώς και αυτά που λέει ο Real Blocker σε σχέση με την ποιότητα το έχουν όλοι στο κεφάλι τους κτλ. Αλλά άλλο είναι να θέλεις να πάρεις ποιοτικά πράγματα, άλλο να μπορείς. Αν ένα μπλουζάκι κάνει 50 ευρώ και ένα μπλουζάκι κάνει 5, δεν θα είναι το ίδιο, ό,τι να λέμε τώρα.
0: Λέει ο φίλος μας ο Κώστας, ο ξέρεις ποιος.
1: Ναι.
0: Ο Πρετοριανίτης, δεν ξέρω τις τέτοιες ναι. που μας λέει. Το ξεκινάει, με παγίδευσε ο φίλος μου, με παγίδευσε. Πάλι λίγο να την πατήσω. Χουδαλάκι είπε το καλύτερο, το ξεκινάει ωραία. Και λέω, ναι. Α, τον εξαιρεί το Χουδαλάκι, δεν τον έχει πλέον Πρετοριανό.
1: Όχι, και μετά το συνεχίζει. Είσαστε κακή απομίμηση του Muppet Show.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά δεν σε είπε Πρετοριανό.
1: Πολύ, να σε καλά.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί λέει και πιο κάτω λέει ότι έλεγαν εσείς το Πεκίνο.
0: Ναι.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec της Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά, quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow, μία λέξη.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστέκ. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνο σε στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Ντουροστέκ. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα. Ντουροστέκ βεβαίως. Ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Αν πιείτε νερό από τον προποδιακό ψύχτη, αφήστε Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερά από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγού Σινερ Γουάνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνει τα περιόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr. Φεύγουμε, κύριε. Θέλω λίγο να μου πείτε. Επειδή στα χρωστάω,
1: παρακαλώ.
0: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
1: Τι παθαίνουν τα
0: βλήτα όταν τρομάζουν?
1: Τι παθαίνουν?
0: Γίνονται πανικόβλητα. Θέλω λίγο να μου πεις. Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
1: Τι?
0: Την ώρα μας. Τι ζεις στη θάλασσα και λύσεις αχλαμάρες? Το σαχλαμάρι.
1: Σε φόρμα τα βλέπω και οροβονημένες πολύ.
0: Τι είναι άσπρο μαύρο, ζει στην Αφρική και πουλάει παγωτά? Ξέρετε? Η ζεύγα.
2: Σαρόκ συγκρότημα. Με κοίτα, σε κοίτω.
0: Τα χρώστα στο μουρτάκι εγώ αυτά. Οπότε πες εσύ τώρα.
1: Νίκος Μπογιόπουλος, σε πολύ λίγο κοντά σας. Υπέροχη
0: σε κατάσταση είναι τώρα.
1: Η υπέροχη συγκεκριμένη ερμηνεία, η οποία τη λατρεύουμε. Και μοιραίο νομίζω να το ευχαριστηθείτε.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο Δερβένιο Ρεοκάστρου, Θεσσαλονίκης, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε οικισμό, εντοπίστηκε σωρός άνδρας στο δάσος, ενώ μία 40χρονη απεγκλωβίστηκε με εγκάφματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά σε αγροτοδασική βουλκανική έκταση στην περιοχή Καραβρίση Κορίνθου. Κυραβρίση, συγγνώμη, Κορίνθου. Μήνυμα εκένωσης προς Ξυλοκέριζα έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Θυμαριώνα και Φιλοθέη. Να είναι σε ετοιμότητα, κλήθηκαν και οι πολίτες στον Άγιο Δημήτριο. Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας, ενώ πέρασε σε ελληνικό έδαφος η πυρκαγιά από τη Βόρεια Μακεδονία με το 112 να ηχεί στο χωριό Ακρίτας, το Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Οι ένικοι, σύμφωνα με τις αρχές, στην ΕΣΟΗ, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Η αστυνομία προσήγαγε 5 εργάτες και συνέλαβε τον εργολάβο, το μηχανικό και τους 2 ιδιοκτήτες της διπλανής οικοδομής για τις εργασίες που διεξάγονταν την ώρα της πτώσης. Ανάμεσά τους είναι και, με συγχωρείτε, οι εργάτες πρόκειται να φεθούν ελεύθεροι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από σήμερα και λίγη στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα σημειώνεται στον Κηφισό, ανατμήματα από την Αθηνών έως τους Αγίους Αναργύρους, από την Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας, ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούση, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλμο και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι με την Παραγουάη, όπου η Γερμανία γνώρισε την ήττα με 4-3 στα πέναλτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου, ήταν το τελευταίο για τον επί σειρά ετών τερματοφύλακα της Γερμανίας Νόιερ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και εκεί που είπαμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα στα Πετράλωνα, αν βέβαια μπορείς να το πεις αυτό, γιατί έχουμε 7 οικογένειες οι οποίες έχουν δει τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται συντρίμια στα Πετράλωνα. Πάση περιπτώσει, ευτυχώς εκεί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Έρχεται η είδηση για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δερβαίνι, στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δίνεται μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Έχουμε νεκρό, έχουμε σωρό άνδρα που έχει εντοπιστεί στο δάσος, όπως επίσης έχουμε και μία 40χρονη γυναίκα εγκαυματία, η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαβρίση στην Κόρινθο. Η όλη επιχείρηση στο Ρεόκαστρο είναι σε εξέλιξη. Θα μάθουμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί, πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα Πετράλωνα, σας έλεγα, έχει μετατραπεί εκεί η περιοχή, το σημείο που βρισκόταν η πολυκατοικία, σε μία άμορφη μάζα. Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε σήμερα το πρωί. Αν δει κανείς τις φωτογραφίες πριν και μετά της πολυκατοικίας, θα αντιληφθεί ότι δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Η πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμη, μιλάμε για 7 διαμερίσματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχικά υπήρχε πανικός μετά το πρώτο σοκ, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν 4 άτομα που φέρονται να είναι μέσα στην πολυκατοικία. Ευτυχώς εντοπίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί από συγγενικά τους πρόσωπα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δεν βρίσκονταν μέσα στον χώρο. Αυτό το οποίο έχει γίνει, έχουν υπάρξει προσαγωγές των μηχανικών, των ιδιοκτητών, γιατί σε διπλανό χώρο, σε διπλανό οικόπεδο, γίνονταν εργασίες ανέργειες κάποιου άλλου κτηρίου, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν είχαν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Έχουν γίνει λοιπόν οι προσαγωγές και προφανώς τούτη την ώρα οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και τι ήταν αυτό το οποίο τελικά επηρέασε την στατικότητα της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, οι κόποι μιας ζωής για 7 οικογένειες έχουν γίνει μια άμορφη μάζα, καθώς η πολυκατοικία έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες, μια πέτρα πάνω στην άλλη. Λοιπόν, τώρα πάμε στη διαρκή φωτιά η οποία μας καίει, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έδωσαν και σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης ακρίβειας. Τώρα θα σας πω πού ακριβώς είναι αυτή. 27 Φλεβάρι, είχαμε την 28, είχαμε την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Και από εκεί και πέρα πήρανε φωτιά οι τιμές της ενέργειας. 28 Φλεβάρι, επαναλαμβάνω. Στις 27 του μήνα, πριν δηλαδή από τον πόλεμο, η απλή βενζίνη έφευγε από τα διελιστήρια 1,259. 1,259 ευρώ το λίτρο. Έτσι. Και σήμερα, την επόμενη μέρα ακριβώς λέμε, αυτό το οποίο συνέβη είναι να εκτιναχθεί. Μετά τις 27 που ήταν 1,2, πήγε στο 1,53, 24 Μάρτη και τα λοιπά, εκεί που πια εκτινάχθηκε. Σήμερα 36, αυτές είναι οι σημερινές τιμές που σας λέω, τιμές διελιστηρίων, και ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει εδώ και 10 μέρες. Γιατί οι ρελεβέντες, η τιμή
που φεύγει από το διελιστήριο το λίτρο, η αμόλυβδη, είναι 1,420. 1,420. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν ήταν 72 δολάρια το Brent στις 27 Φλεβάρι. Τόσο δεν είναι και σήμερα. Το ίδιο, 72-73 δολάρια, δεν ήταν χτες το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν από 1,259 στις 27 Φλεβάρι που δεν είχαμε πόλεμο, σήμερα έχει 1,420 που πάλι δεν έχουμε πόλεμο. Και πάνω εκεί έρχεται να προσθεθεί και ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωση κτλ. Κτλ. Η κατοστάρα η βενζίνα στις 27 Φλεβάρι, πριν ξεκινήσει ο Τραμπ και ο άλλος, ο γενοκτόνος και ο φασίστας να βαράνε στο Ιράν, έφευγε από το διελιστήριο 1,326. Σήμερα, που έχει λήξει πάλι ο πόλεμος, είναι 1,491. Γιατί, παιδιά, τι ακριβώς έχει γίνει, δεν τέλειωσε, δεν τα μάθατε ότι τέλειωσε ο πόλεμος? Γιατί όταν ξεκινάει ο πόλεμος, μέσα σε λίγες ώρες το μαθαίνετε και τις ανεβάζετε τις τιμές. Τώρα που έχει τελειώσει, υποτίθεται 10 μέρες, δεν έφτασε το μήνυμα. Δεν το μάθατε ότι τέλειωσε. Τώρα γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,090 πριν τον πόλεμο. Τώρα είναι 1,120. Γιατί, παιδιά, δεν τέλειωσε για σας ο πόλεμος? Αλλά ευτυχώς που έχουμε την κυβέρνηση η οποία είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Σε διαρκή ετοιμότητα. Μετά, βέβαια, ψάχνουν όλοι αυτοί να βρούνε ποιος φταίει για τις ανατιμήσεις και την κατάσταση που επικρατεί στα καύσιμα, μη βρούνε κανένα βενζινά. Εκεί ψάχνουν να βρουν τον τελευταίο, την τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί δεν ξεκινάτε από την πρώτη? Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα, την έχουμε στο πλευρό μας, το καταλάβαμε και χτες που έκανε, λέει, την συνεννόηση με τους βιομήχανους, με τους σούπερ μαρκετάδες, με όλους αυτούς παράγοντες αγοράς στο χώρο των τροφίμων. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας λένε? Ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την ακρίβεια, δηλαδή η κυβέρνηση με την πολιτική της, και εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την πολιτική αστρονομικά ποσά μέσα από τις ανατιμήσεις, αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και μας υπόσχονται ότι δεν θα κάνουν άλλες αυξήσεις. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για την ακρίβεια, μην τυχόν και θίξει τα υπερκέρδη των διαφόρων ομίλων, αλλά όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως μετά τη σχετική τους σύσκεψη, καταργείται μάλιστα από αύριο ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμός. Το μέτρο εμπεγμός που είχαν πάρει, δηλαδή το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μέτρο εμπεγμός. Τι μας έλεγαν? Ότι ναι, δεν θα κερδίζουν. Αν κέρδιζαν πριν 20% θα συνεχίζουν να κερδίζουν 20%. Αυτό μας έλεγαν. Δεν μας είπαν όμως σε ποια βάση. Γιατί αν κερδίζεις 20% στα 100 ευρώ, τότε το τελικό είναι 120. Εάν κερδίζεις πάλι 20% αλλά στα 200 ευρώ, μετά γίνεται 240, κατάλαβες. Αλλά ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμό το καταργούν από αύριο. Και τι μας φέρνουν λοιπόν? Εδώ μας φέρνουν πια τον εμπεγμό στο τετράγωνο, γιατί εδώ είναι πιο ομός ο εμπεγμός και αυτός λέγεται συμφωνία κυρίων, λέει, που έκαναν ότι οι μειώσεις τιμών που τάχα μου επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφών σε 2.000 προϊόντα, ανοίγω παρένθεση, είπαμε, τα 2.000 προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι το 10% των προϊόντων, των κωδικών που έχει.
Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Κλείνει πάνω της. Α, δεν μας λένε κιόλας ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Μας το κρατάνε έκπληξη. Κλείνει η παρένθεση. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτές οι μειώσεις τιμών που τάχα επιτεύχθηκαν θα παραμείνουν, λέει, ως έχουν μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Γιατί μετά έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Αυτό είναι προφανές ότι ισοδυναμεί με ένα προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι μάλλον απευθύνονται σε εντελώς χαχόλους, αυτό νομίζουν, για να φτάνουν στο σημείο να διαφημίζουν σαν ανακούφιση τάχα μου του ελληνικού λαού από την ακρίβεια αυτού του πλαφών, του εμπεγμού που έλεγα προηγουμένως, και να εμφανίζουν ως ανακούφιση τις συμφωνίες τις οποίες κάνουν μεταξύ τους. Ξαναλέω, καμία συμφωνία υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για την δυσβάσταχτη ακρίβεια, την μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους. Αυτοί είναι που συμφώνησαν για το καλό μας. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Όταν η κυβέρνηση παραμπέμπει στις ελληνικές καλένδες και άντε να δούμε από Σεπτέμβρη, τη σχετική συζήτηση, λέει, τη σχετική, θα το ξανασυζητήσουμε, παιδιά, για την όποια μείωση των τιμών, όταν εδώ και τώρα είναι που τσακίζει τον κοσμάκι με τους έμεσους φόρους, με τους ειδικούς φόρους, εδώ και τώρα είναι που διατηρεί στην πραγματικότητα παγωμένους τους μισθούς, εδώ και τώρα είναι που προωθεί το 3 φορές ακριβότερο, 4 φορές ακριβότερο αμερικάνικο LNG. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μιλούν προφανώς για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δεν μιλάνε για την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους δε το ζήτημα των αυξήσεων, των πραγματικών αυξήσεων σε μισθούς και σε συντάξεις. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, μας τα έχουν πρίξει, τα σηκώτια εννοώ, με όλη αυτή τη μάχη που δίνουν ενάντια στην ακριβιά, όχι μόνο η σημερινή, όχι μόνο η σημερινή. Ξέρετε, μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί φέτος κλείνουμε, ξέρετε, 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας. Ποια είναι τα 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας? Το Our Euro, τον θυμόσαστε το Σιμίτι τότε με τον κύριο Παπαδήμο έξω από το ATM που κουνάγανε το ευρώ. Έχουμε 25 χρόνια ευρώ φέτος, παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να σας θυμίσω τι έχει συμβεί όλη αυτή την περίοδο. Την περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων, μετά της Ολυμπιάδας, μετά δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά ήρθε η κρίση, μετά ήρθαν τα σωτήρια μνημόνια, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια, το θυμάστε? Μην το ξεχνάτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και τώρα είμαστε είμαστε στο 30.000 μέτρα ψηλά της αναπτύξεως. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει συμβεί? Ακούστε τι έχει συμβεί. Ο κατώτατος μισθός το 2001 ήταν 156.000 δραχμές. Αυτό είναι τα 500 ευρώ. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός είναι 920 μεικτά. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί ολόκληρος, μία ολόκληρη φορά. Εντάξει, εντάξει. Το ψωμί το 2001, το κιλό, έκανε 300 δραχμές. Σήμερα ξέρετε πόσο κάνει? Ξέρετε πόσο κάνει? Σήμερα κάνει 700 δραχμές και παραπάνω. Δηλαδή κάνει 2,5 φορές πάνω το ψωμί. Το νερό έκανε 50 δραχμές. Σήμερα, το μικρό το μπουκαλάκι, σήμερα στην καλύτερη περίπτωση κάνει 171 δραχμές. Δηλαδή 50 λεπτά. Δηλαδή 3 φορές πάνω. Τα τσιγάρα, να το κόψουμε, εντάξει, το είπαμε. Πρέπει να το κόψουμε. Αλλά μέχρι να το κόψουμε, τα τσιγάρα κάνανε 5 εκατοστάρικα το πακέτο και σήμερα κάνουν 1.500 δραχμές.
4,5 ευρώ. Τρεις φορές πάνω. Ο καφές έκανε 350 δραχμές και σήμερα κάνει 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. 4 και 5 φορές πάνω. Μία πίτα γύρος έκανε 2,5 εκατοστάρικα και σήμερα κάνει 1 χιλιάρικο. 4 φορές πάνω. Τότε πάλι συνθήκες φτώχειας υπήρχαν. Αλλά να δούμε πού έχει καταντήσει αυτή η φτώχεια σήμερα. Πήγαινε Πειραιά Χανιά με 4.700. Τόσο έκανε το εισιτήριο. 4.700 δραχμές. Δηλαδή 13,8 ευρώ. Σήμερα ξέρετε πόσο έχει διαδρομή. 52 ευρώ. 4 φορές πάνω είναι το Πειραιάς Χανιά. Το Πειραιάς Ίδρα ήταν 3.900 δραχμές, δηλαδή 2,6 ευρώ, και σήμερα ξέρετε πόσο είναι, 42 ευρώ. 20 φορές απάνω. Μήπως να πω και για τα νίκια, ή θα αρχίσουμε να βάλουμε, θα βάζουμε τα κλάματα. Δεν τον βλέπω, έχει δακρύσει εδώ, έχει βουρκώσει ο Μαυράκης απέναντί μου. Μια γκαρσονιέρα στο Αμπελόκηπους νοικιαζότανε 85.000. Δηλαδή περί τα 250 ευρώ. Για πήγαινε να τη βρει σήμερα με 500 και με 600. Για πήγαινε. Σας πούμε για τα δικά μας εδώ. Μια εφημερίδα το 2001, θυμάσαι Μαυράκη, έκανε 300 στάρικα. 300 στάρικα έκανε μια εφημερίδα. Σήμερα κάνει 2 ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κάνει δηλαδή 2 φορές πάνω. 2,5 φορές απάνω. Να πιάσουμε και τη βενζίνη τώρα. Η βενζίνη το 1 λίτρο. Έχει προηγηθεί και ο Στέφανος ο Μάνος. Μας εκείνα τα 50 που είχε χώσει στη βενζίνη αυτός ο καλός άνθρωπος. Ο Μακαρίτης πια. Λοιπόν, το λίτρο η βενζίνη ήταν 250 δραχμές. Σήμερα είναι 2 ευρώ. Δηλαδή, 740 δηλαδή. 3 φορές πάνω. Το μοσχάρι έκανε 1.800 δραχμές το κιλό. 5,3 ευρώ. Σήμερα κάνει 20. 4 φορές απάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η μάχη που έχετε δώσει όλοι σας. Όλοι τους. Για την ακρίβεια. Και επειδή βλέπω να τσακώνονται τώρα και με το Τσίπρα για το ποιος είναι ο καλύτερος, ξαναλέω, όλοι σας. 24% ο ΦΠΑ δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω να το μειώσαν τούτη εδώ. Οι προηγούμενοι δεν ήταν που είχαν βάλει την αύξηση προκαταβολής του φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%. Στο 100%. Αυτοί δεν ήταν που είχαν κάνει αύξηση ανώτατης κλίμακας φορολόγησης στο 45%. Αυτοί δεν είναι που είχαν βάλει τη θέσπιση κράτης 6% σε επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτοί δεν ήταν που είχαν καταργήσει την έκπτωση φόρου ακόμα και για τις ιατρικές δαπάνες. Αυτοί τσακωνόσαστε σήμερα μεταξύ σας για το ποιος είναι ο πιο αγαπησιάρης σε ό,τι αφορά τον Κοσμάκη που πηγαίνει και πληρώνει, για το ποιος είναι ο πιο αγαπησιάρης.

0: περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, θα μας σώσουν. Και οι προηγούμενοι, αναβαλλόμενος φόρος στους τραπεζίτες, αυτοί δεν πληρώνουν παιδιά φόρους. Οι εφοπλιστές, άμα θένε, και ο θελής λέει. Ξέρετε κανέναν άλλον να έχει και ο θελή φορολόγηση? Ξέρετε? Και βεβαίως, άμα μπείτε μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις ανώνυμες εταιρείες, πολυεθνικές, τα μονοπόλια κτλ., έχουν φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα. Για να ξέρετε, εσάς μπορεί να μην εκπίπτουν οι ιατρικές σας δαπάνες. Αυτονών όμως εκπίπτουν μέχρι και τα κομμωτήρια των στελεχών τους. Θες διαφήμιση, Τάκη μου? Πάμε.
1: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
14: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων

0: Από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστές είναι αυτή την ώρα όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη δασική φωτιά στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 40χρονη γυναίκα, ενώ απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της Λιτής. Σε ύφες είναι η πυρκαγιά στην Κυραυρίση Κορίνθου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς του Δελφούς. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. ΣΟΗ είναι όλοι ένικοι. Συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο μηχανικός και οι δύο ιδιοκτήτες διπλανής οικοδομής στην οποία γίνονταν εργασίες.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

0: Ξέρετε, εκτός από τους μισθωτούς, αυτά που λένε για την ακρίβεια, τα ακούνε και οι έρμοι αυτοί, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Χιλιάδες βρίσκονται στο όριο του κλεισίματος. Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ένας στους δύο δηλώνει μείωση τζίρου και ένας στους τέσσερις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το λειτουργικό κόστος μιας μικρής, ενός μικρού μαγαζιού έχει αυξηθεί κατά μεσοσταθμικά, κατά τουλάχιστον 37-38-40%. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βιώνουν την ακρίβεια και στο σπίτι, τη βιώνουν και στο μαγαζί, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φορολογία που απογειώθηκε βεβαίως με το νόμο του 23 της καταπληκτικής κυβερνήσεως με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μιλάω για αυτή την περίφημη τεκμαρτή φορολόγηση. Μετά ήρθανε και τους κοτσάρανε και την ψηφιακή πλατφόρμα και αλίμονό σου από τα πρόστιμα και από τα χαράτσια, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις οργανωμένο λογιστήριο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά τώρα, γιατί ξέρετε προϋπήρξε η περίοδος, το 2009-16 αυτή η περίοδος της καταστροφής, που είχαμε πάνω από 200.000 λουκέτα και δεκάδες χιλιάδες καταχρεωμένους ανθρώπους. Και βγαίνουν και τα λένε αυτά σε αυτούς ανθρώπους, όταν στους άλλους έχουμε, ξαναλέω, την προαιρετική φορολόγηση, προαιρετική φορολόγηση των εφοπλιστών. Οι ναυτεργάτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από τους εφοπλιστές. Έχουμε τον αναβαλλόμενο, τον ανύπαρκτο δηλαδή, φόρο των τραπεζιτών. Έχουμε τις απαλλαγές ποιών, των στρατηγικών επενδυτών. Σε αυτούς έρχονται. Σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη επιτιδεύματος, αυτούς που βιώνουν την κατάργηση του αφορολόγητου, αυτούς που πληρώνουν την προκαταβολή φόρου, αυτούς που πληρώνουν τους τεράστιους έμεσους φόρους, τους ΦΠΑΔες και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ευτυχώς όμως πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα στον χώρο της υγείας. Αυτό το εγγυάται ο Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο, το οποίο στήριξαν όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, η κυβέρνηση τι έκανε? Σφύριξε πλέον τη λήξη στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βεβαίως ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Την ίδια στιγμή έχουμε πάνω από 100 μόνο στην Αττική κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές βεβαίως λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε την απειλή για νέα λουκέτα, όπως το αντικαρκυνικό νοσοκομείο στο Μεταξά, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Το κάνανε λοιπόν αυτό που κάνανε. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονταν 50.000 δωρεάν, έτσι έλεγε, απογευματινά χειρουργία με το γνωστό αυτό τυράκι που λέγαμε πριν του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καθιερωθεί, προσέξτε, σαν κανονικότητα η απευθείας πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμα και αυτό όμως αποδείχτηκε φιάσκο, αφού σύμφωνα με τις ίδιες, τις κατά τα άλλα βεβαίως θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού της Υγείας, τελικά δεν γίνανε 50.000, γίνανε τα μισά, δηλαδή 26.000. 26.845 ανακοίνωσε χτες. Εκ των οποίων, προσέξτε, τα 6.000 γίνανε στον ιδιωτικό τομέα με βάουτσερ, δηλαδή με ζεστό χρήμα για τους κλινικάρχες. Τώρα βέβαια, την ίδια στιγμή πρέπει να σας πω, έχουμε 25.000 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στις λίστες αναμένοντας πότε θα γιατροπορευτούν για 4 τουλάχιστον μήνες. Βεβαίως αυτοί πανηγυρίζουν για την αύξηση της παραγωγικότητας στα πρωινά χειρουργεία, καμαρώνουν ότι έχουμε το ρεκόρ με 525.000 επεμβάσεις στην πρωινή λειτουργία. Τι δεν λένε? Δεν λένε ότι το ρεκόρ στην πράξη σημαίνει χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες άδειας και ρεπό. Για αυτούς που τους λέγαν ήρωες την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα άμα κατέβουν σε καμία κινητοποίηση τους δέρνουν κιόλας. Άρα λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε την αξιοποίηση, όπως τη λέγανε, των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση απογευματινών χειρουργείων και για τη διενέργεια επεμβάσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ουσιαστικά να καταλήγει πού? Να συμβάλλει πρώτον στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά και σε υγειονομικούς και σε ασθενείς αυτή η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων. Μιλάμε δηλαδή για το απαράδεκτο, μιλάμε για αυτό το εσχρό μέτρο του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, άλλος πως το νόμιμο φακελάκι, έτσι. Και βεβαίως δεύτερον, είχαμε την προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία. Και βεβαίως, καλά, ένα πράγμα είναι ότι αυτά τα χρήματα, ταμείο ανάπτυξης, τα δωρεάν, δηλαδή αυτά από που ήρθαν, δεν είναι και λεφτά του ελληνικού λαού αυτά, τα δίνουν έτσι εκεί? Τα δουλεύει η Von der Leyen, πηγαίνει το πρωί στην οικοδομή και βγαίνουν τα λεφτά, έτσι γίνεται? Σε κάθε περίπτωση όμως το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε αυτό το τυράκι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία, αλλά καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έχει μείνει στο σύστημα υγείας. Καμία, μα καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε, και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι και πάλι στα προηγούμενα και σε ακόμα χειρότερα επίπεδα.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, η νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μια έκθεση η οποία βγήκε στις 18 του μήνα, αποτελεί ένα ακόμα συντριπτικό κατηγορητήριο κατά του κράτους του Ισραήλ, μετά από πολύμηνη έρευνα, μαρτυρίες, μετά από ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, ιατροδικαστικών στοιχείων και ανάλυση και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή του ΟΗΕ καταλήγει ότι οι Ισραηλινές αρχές έχουν διαπράξει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, προσέξτε, με ιδιαίτερη στόχευση τα παιδιά της Παλαιστίνης. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και υπογραμμίζει ότι τα παιδιά, τα δολοφονημένα παιδιά, τα σκοτωμένα παιδιά, δεν υπήρξαν αυτό που λένε παράπλευρα θύματα ενός πολέμου. Αντίθετα, αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου το 30% όλων των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, έχουν ακροτηριαστεί ή έχουν μείνει ορφανά. Και όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων λαθών ή παράπλευρων λεγόμενων απολειών, αλλά συνιστούν συνέπεια στρατιωτικών επιλογών που επαναλήφθηκαν συστηματικά, παρά τη γνώση που είχαν αυτοί που διέπραταν ό,τι διέπραταν για τις προβλέψιμες επιπτώσεις όσων έκαναν. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ, έχουμε τουλάχιστον 20.179 παιδιά δολοφονημένα, 20.179 παιδιά. Έχουμε 44.143 παιδιά που τραυματίστηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι το Μάρτι του 26. Έχουμε περισσότερα από 5.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών τα οποία δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 1.029 ήταν βρέφοι, 420 ήταν νεογέννητα. Όπως λέει η έκθεση, ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που έχουν σκοτωθεί πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερος, λόγω των θανάτων που δεν έχουν καταγραφεί και παιδιών που συνεχίζουν να αγνοούνται. Η έκθεση περιγράφει εκτεταμένες επιθέσεις με βόμβες μεγάλης ισχύως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε πολυκατοικίες, σε σχολεία, σε καταβλισμούς εκτοπισμένων, σε νοσοκομεία και σε χώρους που είχαν δοθεί οδηγίες στους αμάχους να καταφύγουν δήθεν για την ασφάλειά τους. Εκεί πήγαιναν και τους βομβάρδιζαν. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν είχε πλέον γίνει απολύτως γνωστή η μαζική θανάτωση παιδιών, και παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προειδοποιήσεις. Και βεβαίως η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί ότι αυτή η επιμονή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απόδειξη της πρόθεσης που απαιτεί η σύμβαση για τον ορισμό της γενοκτονίας. Η έκθεση επίσης παράλληλα αναδεικνύει ότι η γενοκτονία δεν εκδηλώνεται μόνο μέσω των βομβαρδισμών. Η καταστροφή του συστήματος υγείας, η συστηματική παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η πείνα, η έλλειψη καθαρού νερού, η κατάρρευση των αποχετευτικών δικτύων, η απουσία εμβολίων, η απουσία βασικών φαρμάκων. Όλα αυτά απειλούν άμεσα την επιβίωση των παιδιών. Και βεβαίως η έκθεση αναφέρεται επίσης στην εκτεταμένη καταστροφή σχολείων, πανεπιστημίων, παιδικών σταθμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η διεθνής κοινότητα, η περίφημη αυτή η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Τα ευρήματα του ΟΗΕ είναι και σαφή, είναι και τεκμηριωμένα. Και η συνέχιση της στρατιωτικής, της οικονομικής, της πολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ συνιστά συνενοχή στη διατήρηση αυτών των εγκλημάτων. Και θυμίζω ότι η χώρα μας, το κράτος μας, οι κυβερνήσεις μας έχουν στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Και προσέξτε, στο όνομα τίνος έχουν αυτή την στρατηγική σχέση, όπως λένε. Στο όνομα του διεθνούς δικαίου.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια 40χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι κάτοικοι της Λιτής απομακρύνθηκαν με μήνυμα από το 112. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στην περιοχή Κυραυρίση Κορίνθου, όπου ζητήθηκε από τους κατοίκους να εκενώσουν τους οικισμούς Θημαριώνα και Φιλοθέη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα διερευνούν οι αρχές. Σοί είναι όλοι οι ένοικοι, ενώ συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο μηχανικός και οι δύο ιδιοκτήτες διπλανού κτηρίου, στο οποίο γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες, αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δικαιούχοι είναι 950.000 οικογένειες. Πάνω από 33.000 δεν είχαν δηλώσει αριθμό λογαριασμού ή ήταν λανθασμένος και η ΑΔΕ θα τους αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να λάβουν την ενίσχυση.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στις 22 και 23 Αυγούστου θα γίνει η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Στις 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
24: Real Weather.
18: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει αυτές τις αποτρόπες, τις σκηνές απόγνωσης στην Βενεζουέλα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν καθηγητή υψηλού κύρους, τον καθηγητή γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαζάχο. Κύριε Παπαζάχο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαζάχο.
0: Είδαμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, και όταν μιλάμε για σεισμούς εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μακριά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζάχο?
1: Εντάξει, και μακριά και κοντά. Μακριά γιατί είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, κοντά γιατί είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι τραγικά διαφορετικό από το δικό μας και δεν είναι και τελείως διαφορετικά τα φαινόμενα. Μια και η Ελλάδα είναι μια χώρα επίσης εξαιρετικά σεισμογενής. Άρα αυτό δεν είναι για μας μια υπενθύμηση ότι ζούμε σε μια χώρα που απειλείται σεισμοκίνδυνο.
0: Εκεί γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, κύριε καθηγητά?
1: Ήταν αυτό που λένε ενός κακού μεγέποντε. Ξεκινάμε το γεγονός ότι μιλάμε για δύο σεισμούς. Εσείς βλέπετε δύο σεισμούς και δύο επίκεντρα που μοιάζουν να είναι κοντά, αλλά κάποιος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ένα ρήγμα, ένα σεισμός 7,2-7,5, δεν είναι ένα σημείο όπως το βλέπει στο χάρτη, μια κουκίδα. Είναι κάτι το οποίο εκτείνεται το ένα, ξέρω εγώ, 120 χιλιόμετρα και το άλλο 200 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μεγάλες περιοχές. Και μάλιστα το ένα σεισμός έφτασε κυρίως το πιο δυτικό κομμάτι. Και ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος, σε 48 αργότερα, έφτασε στο κομμάτι κατά μήκος όλων των βόρειων ακτών προς το Κάρακας, εκτείνοντας τη βλάβη σε μια ζώνη που ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Άρα, δύο σεισμοί που από μόνο του ο καθένας ήταν πάρα πολύ καταστροφικός, ο ένας πάνω στον άλλον, με μεγάλη διάρκεια, δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρές οι κινήσεις, είναι και ο χρόνος. Ένα σεισμός εξάρι, ο τυπικός σεισμοθερμικού χώρου, θα σε κουνήσει δυνατά 5, 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Ένα σεισμός 7,5 θα σε κουνήσει 40-50 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα κατασκευές, παλιές κατασκευές, αλλά και καινούριες που δεν είναι σωστά χτισμένες, δεν μπορούν να αντέξουν σε τόση ισχυρή κίνηση τόσο μεγάλη διάρκεια. Το τρίτο φυσικά και πιο σημαντικό στην περιοχή, πέρα από το γεγονός, ένα τυχαίο γεγονός που εκτέθηκε μια μεγάλη περιοχή, είναι το ότι το προφανώς εξαρτάται πάρα πολύ και από το επίπεδο της ατομικής επάρκειας της χώρας. Βλέπετε πριν από λίγες μέρες, μετά από μερικές ώρες, ένα σεισμός στην Ιαπωνία 7-30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Mm-hmm. Η επιτάχυνση αρκετά μικρότερη. Αλλά η Ιαπωνία είναι σε ένα άλλο επίπεδο στο παγκόσμιο γίγνεσθε σε σχέση με την ατομική προστασία. Και αυτό αφορά και το σεισμικό κομμάτι, αλλά ιδιαίτερα και το κομμάτι των κατασκευών. Αντίθετα, η Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία είναι εκεί που είναι και που έχει μια ιδιότυπη ιστορία τα τελευταία χρόνια, έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο κατασκευών. Το επίπεδο αυτό δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπόρεσε να αντέξει τέτοιου είδους κινήσεις που δεν είχαν ποτέ τα σχεδιαστεί να αντέξουν μισό G. Και δεν νομίζω και αυτά που είχαν σχεδιαστεί να ήταν κατασκευασμένα σύμφωνα με τον πραγματικό σχεδιασμό.
0: Πείτε μου κάτι, αν ισχύουν αυτά που διαβάζω, γιατί πια διαβάζουμε διάφορα, δεν ξέρουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Διάβασα ότι υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα alert της Google, το οποίο λειτουργήσε μερικά δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά πριν από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πράγμα το οποίο έδωσε προειδοποίηση για να μπορέσουν να σωθούν άνθρωποι. Είναι ακριβές αυτό? Υπάρχει τέτοιο σύστημα?
1: Όχι, δεν είναι ακριβές, δεν είναι και λάθος. Είναι μια λαθασμένη ανάγνωση ενός πραγματικού συστήματος. Να εξηγήσουμε, κύριε Γιώργο, τι συμβαίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσεται στη σεισμολογική κοινότητα μια τεχνολογία που λέγεται early warning, έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν σημαίνει ότι κανείς προβλέπει τους σεισμούς. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όταν ξεκινήσει ο σεισμός και επειδή για να φτάσουν τα κύματα που θα κάνουν τις βλάβες, τα F-κύματα, σε κάποια απόσταση θέλουν κάποιο χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να ανοιχνεύσεις έγκαιρα το σεισμό, μιλάμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, mm-hmm. να εκδώσεις μια η προειδοποίηση που να πάει με κάποιον τρόπο μηχανοαυτοματοποιημένο σε όλα τα κινητά ή σε όλα τα μέσα που μπορούν ή και σε συσκευές, πάντα σε μια συσκευή που ακινητοποιεί ένα σανσέρ, που ακινητοποιεί ένα τρένο κτλ. Μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι πριν φτάσουμε σε μικρά κύματα, έτσι σε μικρά κύματα για να πάνε εξαιρετικά.
0: Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Παπαζακό. Δεν ξέρω αν έχουμε σταθερό σημείο επικοινωνίας.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέω ότι τα κύματα κάνουν κάποια ώρα να φτάσουν. Συνεπώς, για να φτάσουν στα 200 χιλιόμετρα, τα κύματα θα κάνουν, ας πούμε, θα κάνουν 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι αν ανοιχνεύσουν το σεισμό τα πρώτα 3, 4, 5, 10 δευτερόλεπτα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτόματης ενημέρωσης αλλά και διακοπής κρίσιμων υποδομών. Τέτοια συστήματα αναπτύσσουν με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία, το οποίο το έχουν αναπτυγμένο βασισμένο σε σεισμολογικά δίκτυα. Στη Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική αναπτύσσονται τέτοια συστήματα και κάνουν δειλές προσπάθειες και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε τέτοια συστήματα. Η διαφορά με την Google είναι η ακόλουθη, είναι ότι χωρίς να το ξέρουμε, όλοι κουβαλάμε ένα σεισμογράφο. Τα κινητά τηλέφωνα που κρατάμε στα χέρια μας έχουν μέσα επιταχυνσιόμετρα μικρές συσκευές που έχουν άλλο στόχο να δείξουν πώς είναι προσανατολισμένη η οθόνη, αλλά καταγράφουν κινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν κουνηθούν ξαφνικά αργά το βράδυ 500.000 τηλέφωνα σε μια περιοχή, είναι μάλλον απίθανο να ξύπνησαν όλοι και να χοροπηδάνε μες τη νύχτα, και το πιο πιθανό είναι ότι έγινε κάποιος χειροσεισμός. Η Google λοιπόν, χωρίς να σε ρωτάει και χωρίς την έγκρισή σου ή κάπου χαμένα μέσα στην άδεια της συσκευής που έχει στα χέρια σου, κλέβει, βάζεται το κλέβει σε εισαγωγικά από τα κινητά μας τις καταγραφές. Και μπορεί να κάνει μια επεξεργασία έτσι ώστε όταν ξεκινούν πολλά κινητά κοντά στο επίκεντρο του πρώτου σεισμού να καταγράφουν, να εκδώσει μια προειδοποίηση η οποία θα φτάσει πρακτικά ακαριαία στα κινητά όλων των ανθρώπων, δίνοντάς τους πολύτιμα δευτερόλεπτα ή αρκετά δευτερόλεπτα ή και μια προειδοποίηση ότι σε λίγο, σε 10 δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα θα φτάσει κάποιος χειρός σεισμός. Η τεχνολογία αυτή που χρησιμοποιεί η Google και οι αλγόριθμοι δεν είναι δημοσιευμένη, είναι πατενταρισμένη αλλά δεν υπόκειται στη δημόσια κριτική. Αντίστοιχοι όμως αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, καθηγητής Αλτοζόλα, έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας, το οποίο όταν γίνει ένα σεισμός, με αντίστοιχο τρόπο θα ακινητοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνετε κάτι που κινείται με 200, 250, 300 χιλιόμετρα, αν δεχτεί μια ισχυρή κίνηση, σίγουρα μπορεί να εκπαιδευτεί. Άρα τέτοιες τεχνολογίες και τέτοια συστήματα δεν είναι άγνωστα στη σεισμολογική κοινότητα. Η Google απλώς το κάνει χρησιμοποιώντας τους φθηνούς καταγραφείς, αλλά πολλούς, έτσι, αραπασίαστε στην ποσότητα και στην ποιότητα, που έχουν τα κινητά μας. Δεν μαντεύει κανείς, δεν υπάρχει καμία πρόγνωση σεισμού. Υπάρχει εκτίμηση από τα κοντινά κινητά και η πληροφορία τρέχει μια μακριά πιο γρήγορα από ότι τρέχουν τα σεισμικά κύματα.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω σωστά, αφήνω στην άκρη λοιπόν την Google, μας εξηγήσατε πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημά της. Καταλαβαίνω σωστά ότι δεν μιλάμε, προφανώς δεν μιλάμε για μηχανισμό πρόβλεψης, μιλάμε όμως για ένα μηχανισμό ειδοποίησης ότι έχει συμβεί, συντελείται το γεγονός. Τέτοιοι μηχανισμοί με κρατικό υπόβαθρο χαρακτήρα υπάρχουν στην Ιαπωνία, στο Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Υπάρχουν. Το πιο αναπτυγμένο τέτοιο σύστημα είναι το Ιαπωνικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικά αναπτυγμένο και αυτή τη στιγμή πολύ αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες σε θέματα σεισμολογικά, όπως η Νέα Ζηλανδία κτλ., κάνουν τεράστια τέτοια αντίστοιχα βήματα. Προσπάθειες σημαντικές γίνονται και στην Ευρώπη, όχι τόσο πολύ επιτυχημένες όσο πολύ οργανωμένες. Απαιτεί πολύ πυκνά δίκτυα, πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ειδικές συνθήκες. Τι εννοώ? Στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιμένουν στο βόρειο χώρο να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός στατιστικά έξω από τις ακτές, ξέρουν ότι μέχρι να χτυπήσει το Portland έχουν 1,5 λεπτό. Κατά συνέπεια, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα που εγκαθιστά σεισμογράφους μέσα στη θάλασσα που θα παίξουν αυτό το ρόλο. Θα καταλάβουν τα σεισμικά κύματα πολύ νωρίς και θα δώσουν χρόνο σε μια πόλη σαν το Portland να ετοιμαστεί για να δεχτεί το σεισμικό κύμα και ακόμα περισσότερο το πιθανό τσουνάμι που θα έρθει ακόμα πιο μετά και το οποίο μπορεί να πλημμυρίσει όλα τα κομμάτια της πόλης. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο όχι θεωρητικές, αλλά πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες με αναμενόμενα αποτελέσματα πρακτικά, οι οποίες δουλεύουν αρκετές φορές με επιτυχία. Το Ιαπωνικό σύστημα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, από ότι είναι το πιο πρωτοπόρο στο πιο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν, μας το είπατε προηγουμένως, ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να κινητοποιήσει το τρένο, το μετρό, ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή παροχής φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να σκεφτείτε δεκάδες εφαρμογές, mm-hmm. έτσι, να σταματήσει να σας στέκει και να σε πάει στον πλησιέστερο όροφο. Να διακόψει, όπως είπατε πολύ σωστά, κεντρικούς αγωγούς φυσικού αέριου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι και αυτό που λένε να έχει πολύ μικρό περιθώριο αυτοκίας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η διακοπή της λειτουργίας κατά λάθος, η κοινωνία μας και η πολιτική, οποιαδήποτε πολιτεία, θα δείξει πολύ μικρή ανοχή. Άρα γενικά αυτά τα συστήματα είναι λίγο συντηρητικά, δεν σταματάνε τις διαδικασίες. Έτσι ελαφρά την καρδία, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά θα είναι σίγουρο ότι έχουμε αισθημική δόνηση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ακούγεται εύκολο, αλλά όπως καταλαβαίνετε η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.
0: Ένα τέτοιο σύστημα σε μια χώρα σαν τη δική μας, που εσείς μας έχετε πληροφορήσει ότι είναι ελκύει το 50%, ελκύεται από το εδάφη της χώρας μας το 50% της σεισμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι ακριβές.
1: Είναι περίπου το 50% της σεισμικής ενέργειας και κλείεται, ας πούμε, στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή, άντε να συμπεριλάβουμε και τα παράλια της Μικράς Ασίας, να συμπεριλάβουμε και τις όμορες χώρες.
0: Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν πολύτιμο, θα ήταν χρήσιμο, θα μπορούσε να λειτουργήσει δεδομένης της φυσιογνωμίας της χώρας μας ως προς το φαινόμενο.
1: Για μια συγκεκριμένη κατηγορία σεισμών. Βλέπετε, στην Ελλάδα οι κύριοι σεισμοί που μας χτυπάνε είναι αυτά τα τυπικά εξάρια, εξεμισάρια, τα οποία γίνονται σε σχετικά κοντινές περιοχές. Δηλαδή Αρκαλοπόρη, Τυρναβός, Σάμος, γενικά ρήγματα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν κάποιοι σεισμοί στην Ελλάδα, μεγάλοι, που συμβαίνουν σε θαλάσσιες περιοχές, που έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό παράθυρο, και πιο ισχυρή φυσικά, μιλάμε για σεισμούς που μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχα μεγέθη και μεγαλύτερα, που εκεί το απόστα έχει νόημα να τριψηθούν. Για να μπορεί όμως να τρέξει ένα τέτοιο σύστημα, απαιτούνται δύο πράγματα. Απαιτείται ένα πολύ πυκνό και λειτουργικό δίκτυο, επίπεδο αντίστοιχο της Ιαπωνίας. Τέτοιο δεν έχουμε στον ελληνικό χώρο. Βελτιώνονται τα δίκτυά μας. Περιμένουμε τώρα να κάνουμε και μια μεγάλη αναβάθμιση του χρόνου στα δίκτυά μας. Απέχουμε όμως πάρα πολύ από ένα τέτοιο επιθυμητό επίπεδο πυκνότητα σταθμών, που έχει μόνο πυκνότητα, γιατί δεν φτάνει μόνο να βάλει τα δίκτυα, πρέπει να έχει και τι υποδομές και του τρόπου να τα συντηρήσει. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί που υπάρχουν στους συμφωνικούς φορείς είναι σχετικά περιορισμένοι. Συνεπώς, ναι, τα πράγματα βελτιώνονται, τα δίκτυα μας βελτιώνονται για να γίνουν τόσο πιο καλά επιχειρησιακά, όχι όμως αυτό το επίπεδο που θα μπορούσε να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συνάδελφοι να καταστήσουν ένα δοκιμαστικό τέτοιο σύστημα για την κοντινή περιοχή της Αττικής, που τα δίκτυα είναι πιο πυκνά, ακόμα και για την Αθήνα ένα τέτοιο σύστημα. Γιατί ποτέ όπως και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής και δεξιότητας, αλλά και του πληθυσμού, θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα, κύριε Μπογιόπουλε, απέχουμε αρκετά έως πολύ από έναν τέτοιο στόχο. Έχουμε μεγάλη απόσταση από χώρες.
0: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πιέσει κανείς για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες? Είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση, είναι οι διαθέσιμοι πόροι, είναι να δοθεί ένας προσανατολισμός στην αντισεισμική προστασία? Τι είναι αυτό που βοηθάει, θα βοηθήσει?
1: Προφανώς είναι όλα μαζί, αλλά στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πιο πίσω σε άλλα θέματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Τώρα κάνουμε μια θεώρηση μετά από περίπου 25 χρόνια. Είναι στο ολοκλήρωση ολοκλήρωση τη ΚΕΝ και τη συντονίζω για αυτό και πάω κάτι μια μείζω υπεύθυνα. Το ατομικό μα κανονισμό.
0: Κάντε μου τη χάρη να μετακινηθείτε λίγο προ τα εκεί που ήσασταν πριν.
1: Ναι, σα ζητώ παρουσία στο σύνολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αλλάζουμε ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια τον ατομικό μα κανονισμό. Αναβαθμίζουμε τα δίκτυά μα. Είναι θέμα περισσότερο στόχευση και προτεραιοτήτων. Πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών. Χρειάζονται χρήματα. Στην Ελλάδα είμαστε καλοί στο να βρίσκουμε πολλά χρήματα μία φορά. Έχουμε ένα θέμα στο να έχουμε πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, για να συντηρούμε τις υποδομές. Είναι πιο εύκολο να αγοράσεις και να φτιάξεις ένα δίκτυο, πιο δύσκολο να το συντηρήσεις. Θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να συντηρούν τα δίκτυα, ανθρώπους να αναλύουν σεισμούς. Θες ένα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και δεν σας κρύβω ότι μετά την κρίση του 2011-2012 ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δύο νεότερων επιστημόνων, ζήτησε μια καλύτερη τύχη κάπου αλλού, οπότε και εκεί έχουμε ένα θέμα. Πώς είναι περισσότερο θέμα προτεραιότητας. Είναι θέμα να αποφασίσει κάποιος ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και ότι θα διαθέσει σπόρους, παραπάνω οικονομικούς και έμεσα ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει από το πρόγραμμα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ιαπωνία δεν ανέπτυξε το σύστημα μέσα σε δύο χρόνια. Έκαναν μια μακροπρόθεσμη πολιτική και ως αποτέλεσμα αυτής ήταν να αναπτύξει το συγκεκριμένο σύστημα. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το βάλουμε σε ένα επίπεδο μακροπρόθεσμο.
0: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και το πώς ιεραρχούν τα σημαντικά αυτοί οι οποίοι κάνουν τις ιεραρχίες. Πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί θυμάμαι με το μεγάλο σεισμό του 1999, τότε είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου, τουλάχιστον για τα 80.000, αν θυμάμαι καλά τα διαβάσματά μου, δημόσια κτίρια που έχουμε στη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι το άφησα πριν από μια διετία-τριετία, δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε το 30-40% αυτού του ελέγχου. Είναι ακριβές.
1: Θα σας διορθώσω με πολύ χαρά να σας πω ότι πλέον ευτυχώς δεν είναι ακριβές. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα καρκινώματα της ελληνικής αντισεισμικής πολιτικής, αυτό το οποίο αναφέρατε, το οποίο διασώθηκε μέσα στα χρόνια με εκπληκτικό τρόπο και χάρη σε κάποιους ανθρώπους. Ίσως θα κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή και να σας στείλω έναν συνάδελφο εξαιρετικό από το Μισό του Τεχνείο, τον κύριο τον Τάσο το Σέξ, ο οποίος μας πει την ιστορία του. Όμως βρέθηκε η ευκαιρία και από τις χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ, με τη βοήθεια και εκπαίδευση μεγάλης ομάδας από ιδιώτες μηχανικούς οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο, μέσα σε μικρόχρονο διάστημα καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια και ολοκληρώσαν τον έλεγχο όλων των υπολείπων κτηρίων, καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που δεν ήταν ασφαλιστικό έλεγχο. Βλέπετε, ειδικές εγκαταστάσεις. Και άρα είναι μια από τα σημεία που έχουν πάει εξαιρετικά καλά τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένος ο πρωτοβάθμιος προσημικός έλεγχος όλων των δημοσίων της χώρας. Κάτι το οποίο πολύ σωστά αναφέρατε, είχε κολλήσει για περισσότερο από 25 χρόνια.

0: από τους μηχανικούς των ίδιων των χωρών που δεν θέλουν να το κάνουν. Και έτσι αποφάσισε και ενέπνευσε το σύνολο της κοινότητας των μηχανικών. Το ΤΕΕ βοήθησε εδώ πέρα, ο ΑΣΜ βοήθησε, ο ΤΕΕ χρηματοδότησε και με αυτούς τους πόρους του ΕΣΠΑ, που νομίζω είναι από τα πιο καλά δαπανημένα χρήματα, μπορέσαν και ολοκληρώσαν τον έλεγχο αυτόν εδώ και έχει δημιουργηθεί ένα εκπληκτικό σετ από αποτελέσματα. Τώρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο πολύ απλά τι λέει, ότι τα χειρότερα από αυτά τα κτίρια ή αυτά τα οποία έχουν τις πιο εμφανείς αδυναμίες, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου και προφανώς αμέσως μετά και στο κομμάτι της ενίσχυσης αντικατάστασης.
1: Θέλω να μας υποσχεθείτε, επειδή ο σεισμός προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά οι συνέπειες του σεισμού είναι πολιτικό φαινόμενο σε ό,τι αφορά την προστασία και τη θωράκιση μιας κοινωνίας από το πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή θα σας έχουμε και εδώ στο στούντιο για να είμαστε και πιο αναλυτικοί και πιο βαθείς.
0: Εγώ πάντα μ' αρέσει να μιλάμε μαζί, γιατί πάντα με ρωτάτε θέματα τα οποία σχετίζονται με μακροπρόθεσμα ενέργειες. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του στιγμιαίου, του σεισμού που έγινε, έκανε βλάβες, σκότωσε. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην φυγεί ο επόμενος σεισμός. Γι' αυτό και με πολύ χαρά πάντα δέχουμε την πρόσκλησή σας. Με πολύ χαρά θα ήθελα να μιλήσουμε και το θέμα θέλετε, γιατί ακριβώς αυτή είναι η λύση. Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και συστηματική, και όχι έτσι μια φωτοβολίδα που θα γίνει μια στιγμή και θα καθίσει για μισή ώρα ή για δύο μέρες, όσο γίνεται, όσο κατά ένα σεισμός και εκπτώσεις του.
1: Κύριε Παπαζάκο, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες της παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και στην Κυραυρίση Κορίνθου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι αγνοείται ο 12χρονος γιος του νεκρού που εντοπίστηκε στο δάσος στο Ωραιόκαστρο, ελέγχει η πυροσβεστική. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στους Δελφούς. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά το τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων και τέσσερις ελαφρά τραυματίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τα παιδιά, η Ελένη και η Πελαγιά, είναι κλειστές οι αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, γιατί έχουμε σύγκρουση οχημάτων. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Έχετε το νου σας όσοι βρίσκετε εκεί. Βέβαια, σιγά σιγά φαίνεται να αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά το τροχαίο ατύχημα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση Πανού. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, έχουμε νεκρό, έτσι. Έχουμε απώλεια ζωής στη φωτιά στο Δερβαίνι.
1: Στο Ωραιόκαστρο, ναι. Ακριβώς. Στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουμε και μία νέα εξέλιξη, η οποία είναι επίσης δραματική. Αγνοείται ένα παιδί. Και τι, είναι το παιδί του ανθρώπου που βρέθηκε καμένος. Η 40χρονη εγκαυματίας, η οποία διασώθηκε από τις φλόγες, από πυροσβέστες και εθελοντές, το πρώτο πράγμα που είπε στους πυροσβέστες εκείνη την ώρα, είχαν βρει τη σωρό, αλλά δεν ξέραν σε ποιον ανήκει η σωρός που είχαν βρει μέσα στο δάσος την ώρα που σβήνανε την φωτιά τους. Είπε ότι δεν βλέπει και το παιδί του συντρόφου τους, δεν ξέρει πού είναι, φαίνεται να έφυγαν μαζί. Όταν ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα του πρώτου θύματος αυτής της πυρκαγιάς, του απανθρακωμένου δηλαδή, τότε φούντωσαν οι ανησυχίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή μαζί με τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Γιατί η πυρκαγιά μένεται, όχι όμως με την ίδια ένταση, πρέπει να σας πω, που ήταν και το μεσημέρι, αλλά με χαμηλότερη. Φαίνεται να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι δραματική, διότι έχουμε προσπάθειες, εντονότατες προσπάθειες, ώστε να εντοπιστεί ο 13χρονος γιος του θύματος αυτής της φωτιάς, εν προκειμένου του 45χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο δάσος.
0: Ο άνθρωπος έμενε εκεί, Θεοδόση?
1: Μέναν εκεί, ναι, βεβαίως, με την σύντροφό του, τη 40χρονη. Η 40χρονη είναι η εγκαυματίας, που λέμε και στο ρεπορτάζ, μια οικογένεια. Ήταν ο 45χρονος, η 40χρονη σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του 45χρονου, ο οποίος τώρα και αγνοείται, και γίνονται εντονότατες και εναγώνιες προσπάθειες για τον εντοπισμό του παιδιού.
0: Τώρα μου λένε τα παιδιά μέσα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ καλύτερη εικόνα, ότι είναι καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Φωκίδα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και στην Κόρυθο, στην Κρήτη.
1: Και στην Κόρυθο, από τα μέτωπα τα οποία είχαμε, αυτό που ανησυχεί και αυτό που έλαβε τραγικές, παύλα δραματικές διαστάσεις, είναι μόνο το μέτωπο στο Ωραιόκαστρο. Τα υπόλοιπα μέτωπα, τα περισσότερα, είναι οριοθετημένα ή κάποια από αυτά δεν έχουν έντονη φλόγα και δεν έχουν έντονη ανησυχία, όπως ας πούμε στην Κόρυνθο.
0: Ναι, βλέπω εδώ ότι υπάρχει και, πώς το λένε, μια κατάσταση ετοιμότητας στο Κιλκής, έτσι, γιατί έχουμε πυρκαγιά στη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ακριβώς, είναι στην οριογραμμή με την Βόρεια Μακεδονία. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά. Έχει επεκταθεί τόσο στο ελληνικό όσο και στο βορειομακεδονικό μέρος. Βεβαίως, οι πυροσβέστες από την από εδώ πλευρά, από τη δική μας, εννοείται, καταβάλουν προσπάθειες γίνονται και από την απέναντι πλευρά, και υπάρχει και μια συνεννόηση και ένας συντονισμός ώστε να χτυπηθεί συντονισμένα και αυτό το μέτωπο και να καταφέρουν να το χαμηλώσουν τουλάχιστον μέσα στη νύχτα, γιατί θα σταματήσουν να πετούν τα ενάρια μέσα πυρόσβεσης, των οποίων η βοήθεια είναι πολύτιμη ως γνωστόν.
0: Τώρα έχουν περάσει ώρες, έχουμε καταλάβει τι έγινε στα Πετράλωνα?
1: Να ξεκινήσουμε με ένα ευτυχώς.
0: Ευτυχώς που δεν ήταν άνθρωποι μέσα.
1: Ακριβώς. Τώρα, το γιατί,
0: τώρα, βέβαια,
1: το πώς βγήκαν,
0: 7 οικογένειες έχουν μείνει στο δρόμο, έτσι. Μιλάμε για συντρίμια. Οι κόποι μια ζωή έχουν γίνει συντρίμια εκεί.
1: Χαρακτηριστική η περίπτωση ιδιοκτήτριας διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, η οποία φορούσε το φουστάνι της και γύρισε. Λέει, έφυγα το πρωί ζωντανή από το σπίτι μου, πήγα στη δουλειά μου. Και γύρισα τώρα το μεσημέρι, αλλά δεν έχω σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σπίτι και έχει μόνο ένα φουστάνι. Αυτό. Και την τσάντα της που πήγε στην δουλειά της. Δεν έχει τίποτε άλλο ο άνθρωπος αυτός. Τα χάσε όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Τώρα έχουμε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι μπορεί να έχει γίνει και τα σενάρια που εξετάζονται. Το θέμα αυτό ποιο είναι? Ποιος ειδοποίησε τα τρία άτομα που ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Τα ειδοποίησε μια ηλικιωμένη ένικος της πολυκατοικίας που μιλούσε με την μηχανικό της διπλανής νεοαναγυρώμενης οικοδομής και της έλεγε «Μα κοίταξε, εδώ η πολυκατοικία γέρνει, έχει πάρει σοβαρή κλίση». Αυτό. Και η κουβέντα της μηχανικού, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν εντάξει, μην ανησυχείτε και ο πύργος της Πίζας έχει κλείσει, αλλά δεν έχει πέσει εδώ και τόσα χρόνια. Πήρε πρωτοβουλία και κάλεσε τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να βγουν από το κτίριο, γιατί φοβήθηκε η γυναίκα. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Υπάρχει η μαρτυρία της κόρης. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που δίνουν οι μηχανικοί στις καταθέσεις τους. Ότι καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήμασταν έτοιμοι να προβούμε σε μέτρα αντιστήριξης, αλλά είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και ενημερώσαμε αμέσως τους κατοίκους να φύγουν από το εσωτερικό. Τι από τα δύο ισχύει θα το δείξουν οι έρευνες. Τώρα, γεγονός είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυκατοικία του 1973. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολυκατοικίες πέφτουν, επειδή είναι του 1973. Έχει άλλες όμως συνθήκες κατασκευής. Τι δεν έχει? Δεν έχει υπόγειο. Άρα λοιπόν είναι σε ένα βάθος, τα θεμέλια σε ένα βάθος περίπου στα 2 με 2,5 μέτρα. Οι νέες πολυκατοικίες τώρα, με το νέο δομικό κανονισμό, τι λέει, φτιάχνουν αποθήκες, μπορεί να φτιάξει και γκαράζ. Αυτές τις ροδιαγραφές είχε και η πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν δίπλα. Κατά συνέπεια, σε πόσο βάθος πάνε τα θεμέλια? 4-4,5 στα μέτρα. Το πρώτο πράγμα, επειδή μίλησα με μηχανικό και θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα, για τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς της Ελλάδας και έργα του χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι σε καθημερινή βάση, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και χτίζει και στο κέντρο της Αθήνας, λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, επειδή έχουμε αυτή την διαφορά, δηλαδή 2 μέτρα βάθος, πολυκατοικίες 70-80, αυτές τις δύο δεκαετίες που είχαμε την έκρηξη, το μεγάλο boom στην οικοδομή, σύγχρονες 4 μέτρα γιατί μπαίνει υπόγειο, ενδεχομένως και πάρκινγκ, αλλά και αποθήκες. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας μηχανικός, τι είναι? Η χνηλάτιση των γύρω πολυκατοικιών. Αμέσως μετά, μόλις κάψουν και φτάσουν στα θεμέλια του σπιτιού, όλα τα μέτρα αντιστήριξης, είτε με συγκεκριμένες μεθόδους για την στήριξη της διπλανής πολυκατοικίας, είτε με γεωτρήσεις και τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων σε αυτές τις γεωτρήσεις για στήριξη ολόκληρου του περιβάλλοντος στο οποίο γίνονται αυτές οι εργασίες. Αυτό ορίζει και ο κανονισμός. Τι έχει γίνει εκεί, θα μας το πούνε οι έρευνες.
0: Μάλιστα. Είχαμε μάθει για προσαγωγές, έχουν υπάρξει και συλλήψεις.
1: Έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, είναι ο εργολάβος, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη, μηχανικός και ένας εργάτης, ο οποίος όμως θα αφαιθεί και ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τζέσι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Κώστα μου, αυτό που μου έχει στείλει θα το ψάξω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα στην Ευθυμία, στον Αβραάμ, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Ευάγγελο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Νικηφόρο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τα ρολά. Ό,τι πείτε. Επίσης έχω να σας πω και άλλα τέτοια. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα. Α, έχω κι άλλο ένα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Και μην ξεχάσω και το βασικό. Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε και απόψε, καθώς έφτασαν τους 1.819 οι νεκροί στη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, και η λίστα με τους αγνοούμενους δυστυχώς μεγαλώνει. Αν και είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και συνεχίζονται ασταμάτητα, οι ελπίδες φαίνεται πως μειώνονται. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και οι δομές υγείας, οι οποίες δέχονται ασφυκτική πίεση στην προσπάθειά τους να περιθάλψουν τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Μάλιστα, τουλάχιστον 38 νοσοκομεία υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, καθώς οι τραυματίες συνεχίζουν να καταφτάνουν. Μάλιστα, χρειάζεται και να περάσουν 5 μέρες μέχρι να αρχίσει να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε δυσπρόσιτες περιοχές της πληγής επικράτειας. Περισσότεροι από 2.000 ξένοι διασώστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για την ανέβρεση επιζώντων. Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ, 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών, οι οποίες δουλεύουν με τη βοήθεια τουλάχιστον 160 σκύλων.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Αλβανία, καθώς νωρίτερα είχαμε νέες ταραχές με διαδηλωτές να εξερευνούν αυγά κατά αυτοκινήτων που μετέφεραν βουλευτές. Το περιστατικό συνέβη μπροστά από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, όπου συνεδρίαζε η Ολομέλεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν επίσης να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό που τους χώριζε από τα οχήματα. Απέτησαν την κατάργηση του νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές, κάτι που θα επέτρεπε την τουριστική αξιοποίηση που προωθεί ο Τζάρετ Κούσνερ, γραμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ζήτησαν και την παρέτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ ο Αλβανός συνήγορος του πολίτη από την πλευρά του, ο Έντρι Σαμπάνι, δήλωσε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας σε αυτά τα επεισόδια και ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πως η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος μεταμόρφωσης έως τα ΚΤΕΛ λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη πολλή κυκλοφορία στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου έως Καρέα. Σε εξέλιξη αλλά με καλύτερη εικόνα είναι η φωνική πυρκαγιά στο Δερβαίνι, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τον 66χρονο νεκρό άνδρα και τη 40χρονη εγκαυματία υπάρχει και ένας αγνοούμενος έφηβος από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται εντός ολίγου να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού του εφήβου για έρευνα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της Λιτής απομακρύνθηκαν με μήνυμα από το 112. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς και στην περιοχή Κυραυρίση Κορίνθου, όπου νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Θημαριώνα και Φιλοθέη. Υπό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στη Μαριολάτα Φωκίδας. Τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλουνα διερευνούν οι αρχές. Σο είναι όλοι ένικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις για την πτώση του κτηρίου. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και 2 εργάτες παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθερξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Αγγελού που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθερξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δικαιούχοι είναι 950.000 οικογένειες. Πάνω από 33.000 δεν είχαν δηλώσει αριθμό λογαριασμού ή ήταν λανθασμένους και η ΑΕΔΕ θα τους αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να λάβουν την ενίσχυση.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Τα μεσάνυχτα παίζουν Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: σηκώνω τα χέρια μου και όλα τα αστέρια του ουρανού έρχονται δίπλα μου και με ρωτούν
1: γιατί. Κι εγώ επιφυλάσσουμε να απαντήσω.
0: Αγάπη μου, κλαίω στη λησμονιά όλων εκείνων που αγάπησαν.
1: Κλαυσίγια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Μανώλη μας?
1: Άσημα ήταν αυτό γρήγορο.
0: Είδες, ήθελα να σε ευνηδιάσω λιγάκι.
1: Για πες με τι ξεκινήσαμε.
0: Ξεκινήσαμε με Θήμιο Καρακατσάνη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Και ξεκινήσαμε και με το Χορευτή εκ Παρισίων. Στίχη Γιάννης Λογοθέτης.
1: Παλιό και πετυχημένο.
0: Ναι, πολύ πετυχημένο. Και όπως μας έλεγε ο Τάκης Μαυράκης, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, ήταν ένα τραγούδι εμβληματικό στην εποχή του. Πασίγνωστο και εμβληματικό. Εμένα στα αυτιά μου ακούγεται σαν...
1: Ναι, γνωστό.
0: Ξέρεις, είναι ένα ύμνο στη ματαιοδοξία όλο αυτό. Με ένα χιουμοριστικό και ωραίο τρόπο, που εκεί στη δεκαετία του 70, νομίζω το 75 είναι το συγκεκριμένο τραγούδι, κάπου εκεί, νομίζω ότι χαρακτήριζε έτσι με κάποιο τρόπο,
1: ναι,
0: τη δεκαετία αυτή.
1: Ναι. Ενώ ας πούμε
0: προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της η Ελλάδα.
1: Ναι, ενώ τώρα που τα έχει βρει.
0: Τώρα που τα έχει βρει, πάνε όλα περίφημα.
1: Κάνει, πες το, συμφωνίες κυρίων. Έχω μια απορία, περίμενε, πριν πεις οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Έχω μια απορία.
0: Για πες.
1: Όταν λέμε συμφωνία κυρίων.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Mm-hmm. Επειδή το λένε οι λέξεις, παιδί μου. Εντάξει, για να μην ξεχάσουμε για αυτό, ναι, που ξέρουμε, λέει συμφωνία κυρίων. Mm-hmm. Δεν προϋποθέτει πρώτον ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία και δεύτερον ότι πρέπει να υπάρχουν κύριοι?
0: Φυσικά.
1: Τι με βλακίες λέμε, λοιπόν?
0: Τι εννοείς βλακίες?
1: Ποιοι είναι οι κύριοι?
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τη συμφωνία, γιατί δεν είναι κύριοι?
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά.
1: Και βέβαια δεν είναι.
0: Γιατί δεν είναι κύριοι?
1: Διότι έχουν ξεσκίσει τον κόσμο στις αυξήσεις, στις τιμές. Οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα για να τις περιορίσουν. Και ξαφνικά βρεθήκαν αυτοί οι δύο να συμφωνήσουν ως κύριοι ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές. Και το πλαφόν τελειώνει.
0: Με γκρίνια
1: και από το Σεπτέμβριο. Τι θα έκανα.
0: Με γκρίνια ήρθες, Μανώλη.
1: Α, είναι το καλύτερό μου.
0: Είναι το καλύτερό σου, ε. Πιστεύεις ότι δεν θα πάει καλά, δηλαδή, αυτό?
1: Να το Διονύσης, μακάρι να είναι και σήμερα Ιωσήφια να κυλήσει ευχάριστη εκπομπή, αλλά ακόμα Νόλ και η Μαυρίλα επιστρέφει. Ορίστε.
0: Η γκρίνια επιστρέφει, βασικά.
1: Μα δει εδώ, Μαυρίλα, λέει ο Διονύσης, μπράβο ρε Διονύση. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, καλοχέρι στη ρύθμιση στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Στη ρύθμιση των ήχων. Να το δούμε λίγο πιο μόνιμο αυτό με τον Ιωσήφ, παιδιά. Ήταν καλό, μου άρεσε και εμένα χθες.
0: Λοιπόν, Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Και ένας Μανώλης ο οποίος ήρθε με γκρίνια, αλλά γκρίνια. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτό θα...
1: Γκρίνια, συγγνώμη, επειδή λέω ότι συμφωνία κυρίων για μένα δεν είναι συμφωνία κυρίων.
0: Είναι συμφωνία και είναι και κύριοι. Τώρα, αν αυτή η συμφωνία μας είναι αρκετή,
1: να σου πω κάτι,
0: να το συζητήσουμε όσο θέλεις.
1: Έχει ξεφτυλιστεί όρος, λυπάμαι. Αν είναι συμφωνία κυρίων, έχει ξεφτυλιστεί όρος.
0: Το συμφωνία κυρίων πάντως, αυτό που σημαίνει είναι ότι τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, θα το τηρήσουμε. Αυτό είναι ότι το συνεννοούμαστε και θα το τηρήσουμε. Αυτή την έννοια έχει το συμφωνία κυρίων. Να δούμε, θα τηρηθεί ή πόσο θα τηρηθεί αυτό. Και κυρίως, Μανώλη, τι θα γίνει και από Σεπτέμβρη?
1: Να κάνω μια
0: είναι
1: ερώτηση.
0: Είναι βασικό αυτό.
1: Το πόσο κάνει, για ποιο λόγο το πληρώσαμε αυτά γινόταν συμφωνία κυρίων?
0: Το πόσο κάνει, είδες που δεν τα έχεις καταλάβει τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά είναι προφανές.
0: Όπως μας έχουν εξηγήσει οι αρμόδιοι, το πόσο κάνει έχει μία έννοια ενημερωτική. Δηλαδή να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές πόσο κάνει. Δεν έχει την έννοια της πάταξης της ακρίβειας. Ναι. Δεν είναι μέτρο, δεν είναι μέτρο κατά της ακρίβειας. Είναι να έχουμε την εικόνα. Ενώ αυτό που γίνεται τώρα είναι μία συμφωνία για να κρατηθούν οι τιμές και από Σεπτέμβρη, Μανώλη, θα γεμίζουμε τα καλάθια του σούπερ μάρκετ. Να το ξέρεις αυτό. Διότι οι τιμές θα πέσουν.
1: Μία μέρα έλειψα. Μία μέρα. Μία μέρα έλειψα,
0: ναι,
1: και μου φέρανε την κομμάνη έτσι να κάνουμε εκπομπή.
0: Σου ξέφυγα.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, άκου λίγο, φόρτσα πάω κάτω. Μαντέψτε, λέει, για ποιους έγινε η συμφωνία κυρίων, που όμως τελικά έγινε στην αντίληψη. Τέλος το πλαφόν ανώτατο του ποσοστού κέρδους. Mm. Τελειώνει. Σήμερα.
0: Τέλος, τελείως.
1: Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας, δεν υπάρχει πλαφόν.
0: Μα υπάρχει συμφωνία κυρίων, δεν
1: υπάρχει. Βρεάσε μας με τη συμφωνία κυρίων τώρα. Τα 2.000 προϊόντα δεν θα δημοσιοποιηθούν.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Απλά να ξέρετε ότι είναι 2.000.
0: Μα υπάρχει συμφωνία, ναι, ναι, κυρίων.
1: Δεν θα υπάρχει πρόστιμο σε ΦΠΑ εφαρμογή του μέτρου, γιατί είναι συμφωνία
0: κυρίων.
1: Είναι
0: συμφωνία κυρίων.
1: Θα συμφωνήσω κι
0: εγώ.
1: Δεν θα υπάρχει μείωση στις τιμές, αλλά πάγωμα.
0: Πάγωμα.
1: Όσο είναι εφικτό.
0: Ναι, στο μέτρο του δυνατού.
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Σωστά.
1: Θα γεμίσουμε που λες και στα
0: καλάθια μας. Μας. Είδες τη ροπινή ζωή.
1: Τώρα, εντάξει, μπράβο. Καλαμαράκι, γέλα πίσω. Λοιπόν, ήθελα να στείλω χτες μήνυμα στον Σταυρακάκη. Εύχομαι λαγοκέφαλος στα μπάνια των Γερμανών. Όχι, αλήθεια, πριν αποκλειστούν, διότι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων που χάσανε από ποιον, δεν θυμάμαι, από κάποιον χάσανε τέλος πάντων 2-1, είχε και βγει ο Μιχάλης και του λέω αυτή η ποδοσφαιρική αλητία, πρώτη μου κουβέντα, αυτή η ποδοσφαιρική αλητία από το Εκουαδόρ, μπράβο, 2-1, αυτή, του λέω, η απόψινή ποδοσφαιρική αλητία των Γερμανών θα πληρωθεί ποδοσφαιρικά. Δεν είχα τίποτα βέβαια στο μυαλό μου. Και χτες με το που είδα, γιατί δεν έβλεπα τον αγώνα και πόσο στεναχωρήθηκα, θα πέρναγα καλά. Με το που, με το που είδα ότι αποκλειστήκανε, λέω, ρε φίλε, το κάρμα τελικά μερικές φορές δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Άλλος μπορεί να πάρει χρόνια. Μην το μάθεις ποτέ. Αλλά για τους Γερμανούς δούλεψε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
0: Το χάρηκες.
1: Η κατάρρευση, λέει, της πολυκατοικίας, τα αναπόρρια της παρουσίας του Παρδαλικά, μια σχέση δεν έχω. Αυτά τώρα που λέτε είναι χαζά.
0: Λοιπόν, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, σε αυτή τη φάση, οι έρευνες σε αυτή τη φάση έχουν ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα τώρα αναζητώνται τα αίτια. Τι έχει γίνει εκεί, στο σημείο αυτό. Άκουγα άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία που κατέρευσε. Νομίζω είχε 7 διαμερίσματα, 6 οικογένειες ζούσαν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, λέγανε ότι το βλέπανε ότι υπήρχε πρόβλημα. Το βλέπανε και κάποιοι λένε ότι είχαν ενημερώσει κιόλας. Είχαν οχλήσει τους υπεύθυνους που έκαναν εργασίες.
1: Ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω. Εγώ, εκτός από το που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι το άμεσο, αυτό που σκέφτομαι είναι αν υπάρχει θέμα στατικότητας και για τις υπόλοιπες.
1: Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα γίνει. Γιατί το να μείνουν τώρα για τώρα θα μείνουν. Κάπου θα μείνουν. Αλλά αυτοί ήταν το σπίτι τους, το νοικοκυριό τους, τα πάντα τους.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ξέρω,
0: έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χαρλάφτης, ο οποίος λέει ότι για το δεύτερο ακίνητο, έτσι, γινόταν, λέει, κάποιες εξκαφές του υπόγειου και εκεί, λέει, πρέπει να έχει συμβεί κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έχουν γίνει συλλήψεις. Ελπίζω να μάθουμε άμεσα το τι έχει συμβεί εκεί. Ευτυχώς δεν
1: θα μάθουμε, φαντάζομαι, διότι είναι προφανές ότι, ναι, προφανώς δεν θα είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να μάθουμε τι συνέβη. Δηλαδή δεν καταραίουν πολυκατοικίες κάθε μέρα. Θα μάθουμε. Εν τω μεταξύ, ξύς, δεν ευθύνεται και το κράτος, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Δεν μιλάω, δεν είπα κάτι.
1: Κακό, είπα, ούτε δεν ευθύνεται και δεν... το κράτος, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Ναι. Ψέμα. Όχι, σε ακούω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Σε ακούω.
1: Λοιπόν, θα μάθουμε, εν πάση περιπτώσει, τι έχει γίνει. Εγώ ξαναλέω, το πρακτικό με ενδιαφέρει περισσότερο. Που είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν χάσει τα πάντα και οι οποίοι θα πρέπει από κάποιον να αποζημιωθούν. Αυτός ο κάποιος είναι και υπεύθυνος.
0: Βέβαια. Βέβαια, και...
1: Έτσι, άρα θα πρέπει να βρεθεί υπεύθυνος για να τους αποζημιώσει.
0: Και πρέπει να ελεγχθεί γενικά η γειτονιά συγκεκριμένη. Έτσι, το σημείο.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Για να. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τώρα, άμα είσαι έξω από το χορό, λες πολλά τραγούδια. Αλλά σκέφτομαι ότι αν έμενα σε μια παρακείμενη πολυκατοικία, θα το σκεφτόμουν απόψε. Και χωρίς να συντρέχει λόγος, αλλά ρε παιδί μου, άμα πέσει μια πολυκατοικία στα καλά του καθουμένου. Το σκυλές κάτι, δηλαδή, αν έχει
0: φυσικά
1: γίνει κάτι τόσο λάθος, που ξέρω εγώ ότι δεν έχει αγγίξει και εμένα. Φυσικά. Δεν μιλάω τώρα να σε ένα τετράγωνο πέρα, μιλάω για τις όμορες.
0: Φυσικά.
1: Και θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά, αν το παιδί μου θα ήθελα να μπει μέσα.
0: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά πυκνοκατοικημένο.
1: Έτσι, το σκέφτεσαι. Σκέφτομαι αν θα παρκάρω τα μάξι μου, μη φύγει και ο δρόμος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Να πούμε ότι απόψε είναι η μέρα του κυρίου Ρίζου. Όσοι θέλετε να στείλετε τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, μετά τους τίτλους 9:30 θα τον έχουμε κοντά μας να μας απαντήσει στα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Και επίσης ένα άλλο, ένα τραγικό που έχουμε Σήμερα είναι αυτή η φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο έχουμε και νεκρό.
0: Έχουμε ένα νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και ένα αγνοούμενο, ένας έφηβος αγνοούμενος. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες, τις διερευνάει η πυροσβεστική. Και μία γυναίκα η οποία είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Είναι καλύτερη εικόνα στο σημείο αυτό, ναι. Στη Λιτή, όπου υπάρχει και εντολή εκένωσης.
1: Α, το είναι ο γιος του 66χρονου, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Και νοσηλεύει.
0: Φέρεται να είναι ο γιος του απαντρακωμένου άντρα, ναι. Και της γυναίκας που είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Θα δούμε.
1: Βλέπω εδώ τώρα ότι έγιναν οι πέντε προσαγωγές, έχουν γίνει συλλήψεις στα πρώτα άλλων.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις, βέβαια. Λοιπόν, ως προς τη φωτιά, η πυροσβεστική μας ενημέρωσε νωρίτερα ότι γίνεται κατάσβεση στο σπίτι του άντρα, της οικογένειας αυτής, και θα μπορέσουν λίγο να μπουν στο χώρο, να δουν τι συμβαίνει εκεί, στο πλαίσιο της αναζήτησης του παιδιού. Του εφήβου.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Α, ξεκινάει εξτρά χρέος των 3 ευρώ. Ναι, ωραία. Βομβιστική επίθεση στο Μονακό, εντάξει. Οι συλλήψεις. Α, δημοσκόπηση βέβαια. Πού πας ρε Καραμήτρο, έχουμε δημοσκόπηση. 14 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία εναντίον της Ελλάς. Έμπαινε και εγωίτευε. Ισοπαλία για Πασόκ και Χαριστιανού. Μ' αρέσει που κάνουν κάτι πολύ ωραίες δηλώσεις του Πασόκ. Ότι αρχίζει λέει να χάνει το αφήγημα νίκη και με μία ψήφο. Παιδιά, ποια νίκη και με μία ψήφο? Πού πάτε? Είστε τρίτη και μπορεί και τέταρτη, αλλά εγώ σου λέω τρίτη. Πηγαίνετε πρώτα δεύτερη και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε μετά το ενδεχομένο νίκης. Ποτέ τρίτος δεν νίκησε.
0: Εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις τώρα αυτό, έτσι.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και αυτή τη δηλώσεις με βάση τις δημοσκοπήσεις κάνουν. Αν είχαν κάτι άλλο θα μας το λέγανε, ξέρω εγώ.
0: Νομίζω ότι η διαφορά που δίνει η τελευταία δημοσκόπηση ανάμεσα στα δύο, δηλαδή στο κόμμα του Τσίπρα και το Πασόκ, είναι πάρα πολύ κοντά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, τα δύο κόμματα.
1: Δεν θα το έλεγα, 14,3 βλέπω εδώ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν 14 στην προηγούμενη μέτρηση και το Πασόκ Ελπίδα Δημοκρατία στο 9,2.
0: Α, είναι 9,2?
1: Ναι.
0: Α, είναι κάτω από το 10.
1: Και ήταν 9,1 στην προηγούμενη, πήρε 0,1, δεν νομίζω, δηλαδή κοντά δεν θα το έλεγα. Ξεπερνάει και το όριο του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, το ξεπερνάει.
1: Δηλαδή και με το όριο του στατιστικού λάθους προς τα κάτω για το... Για το Τζίπρα και προς τα πάνω για το Πασόκ έρχονται έτσι ματσίμα. Που είναι ψιλοσπάνιο ο ένας να είναι απολύτως κάτω και ο άλλος να είναι απολύτως πάνω. Είναι στις 5 μονάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι κοντά, δεν το λες. Η ελληνική λύση λέει συγκεντρώνει 6,1, το κουκουέ 5,9, πλεύση ελευθερίας 4,6. Κρατάει λίγο ακόμα τις δυνάμεις της. Ανεβαίνει το ΜΕΡΑ25 στο 2,4, υποχωρεί στο 2,3 από 3,3 φωνή λογικής. Μάλιστα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι η αρνητική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ είναι υψηλότερο το ποσοστό από την αρνητική εικόνα για το Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Είναι, για το Πασόκ είναι το 79,1.
1: Ναι, και για το Τζίπρα είναι το 61,2.

0: Δύο. Mm. Δηλαδή ακόμα και εκεί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αξιολογήσει το Πασόκ ως αντιπολίτευση και ως αξιωματική αντιπολίτευση και το έχει αξιολογήσει πολύ άσχημα. Mm. Σε σχέση εννοώ με το με τον Τσίπρα, έτσι. Καλά, και γενικά όταν οι 8 στους 10 λένε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αξιολογούν αρνητικά, ψάχνεις να βρεις.
1: Ναι, βέβαια ψάχνεις να βρεις. Και δεν ξέρω πόσο καλά έχουν ψάξει στο Πασόκ.
0: Κοίτα, και αν έχουν ψάξει ή δεν έχουν βρει, είναι σίγουρο. Mm. Η βασική λέει ανησυχία των Ελλήνων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός 73,8%. Κανονιά. Ακολουθούν οι μισθοί και συντάξεις με 39,4%. Mm. Διαφθορά 31,4%. Διαφθορά, τι είναι αυτό. Έχουμε. Δεν έχουμε. Σούπα, τι έγινε στη Λέσβο.
1: Ναι, μου το έλεγες.
0: Τον 87χρονο. Mm. Πήγε ένας 87χρονος στο κέντρο υγείας να εξεταστεί. Κάτι του είπαν εκεί και σηκώθηκε και έφυγε. Πέγραψε με δική του ευθύνη. Αλλά προφανώς πόναγε ο άνθρωπος και ξαναγύρισε. Και άρχισε να φωνάζει, αν πεθάνετε εσείς, σας πεθάνω εγώ. Βγαίνει μια αγροτική γιατρός, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, εξετάζουμε, κάτι λίγο ησυχία. Με το που πάει να μπει στο ιατρείο, τη βουτάει από τα μαλλιά, την πετάει κάτω, αρχίζει τη κλουτσομπουνίδια, 87 χρονών. Ο παππούς δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν μάσαγε με τίποτα. Βγαίνει άλλος γιατρός για να τη βοηθήσει, τη σαρπάζει κι αυτός. Δεν έχουν φύλακα. Ο φύλακας λέει παίζει το ρόλο τηλεφωνητή και αυτό όταν έχει. Όταν χρειάζεται τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς δεν χρειάζεται φύλακα. Ε, ναι. Καλά τα λες. Λοιπόν, η γυναίκα, η μία γιατρός, νοσηλεύτηκε για μία μέρα. Σοβαρά τραύματα. Τον εξετάζουν εντωμεταξύ. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Τον εξετάζουν. Έρχεται η αστυνομία. Τον παίρνει, τον πάει στο τμήμα. Του απαγγέλλονται κατηγορίες και τον αφήνουν ελεύθερο λόγω ηλικίας. Σε έχω 7 χρόνια, τι θα τον κάνουμε τον άνθρωπο. Εντάξει, πήγε να ξεκλείσει ολόκληρο το κέντρο υγείας. Τι δύναμη πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά. Οι συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν. Πάρα πολύ καλά. Και γράφει ο κύριος Γιαννάκος, γράφει. Γιατί δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν έχει φύλαξη, γιατί τώρα, γιατί τα δεν απαντάει κανείς.
1: Αυτά τα καταπληκτικά γιατί που δεν απαντιόνται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Με προστίκες λέει τύπου Τζάκρη, περιμένετε να εκτοξευθεί το Πασόκ. Κάτσε, Ηλία, και αυτό πρόβλημα είναι. Διότι το Πασόκ έχει βάλει και αυτό τον περιορισμό των τριών θητείων, τις δύο θητείες, τρεις, πώς είπα. Που και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το προσπεράσουν. Ελένη λέει, διάβασε μας μια δημοσκόπηση, μια ωραία δημοσκόπηση. Ο Παρδάλης δεν ξέρει να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, τις τρολάρει.
1: Ναι, τώρα, όντως, πολύ σωστά σου το λέει.
0: Και λέει εδώ και ο...
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ο τρίτος λέει, δεν είχε ποτέ συμφωνώ, αλλά αν ο τρίτος κάνει συγκυβέρνηση με τον πρώτο, εντάξει.
1: Τώρα, εδώ που αυτό, σωστό που, είναι αυτό που σημειώνει η κυρία Μαριάννα, το έχουμε δει να συμβαίνει στην Ευρώπη... Πάρα πολύ συχνά, και όχι μόνο ο τρίτος αλλά και ο τέταρτος να διαμορφώνει δηλαδή το σκηνικό, το τελικό σκηνικό.
0: Ναι. Έχει στείλει ο Γιάννης ένα ωραίο μήνυμα. Δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα, άσχετα είναι αυτό, ο Σταύρος, τα απαραίτητα μέτρα στις διπλανές πολυκατοικίες ώστε να μην συνέβαινε το παραμικρό. Από αυτή που έπεσε φάνηκε ότι δεν έχουν ληφθεί. Για τις υπόλοιπες δεν μπορώ να πω.
1: Στις διπλανές πολυκατοικίες για να μην συνέβαινε.
0: Συνήθως δεν λαμβάνονται. Δηλαδή και εμάς τώρα που χτίζουν δίπλα, έχουν χτίσει και μάλιστα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κιόλας γιατί είναι όλοι αλλοδαποί. Ελληνικά δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο εργολάβος. Όχι, δεν κατά λέξη. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι, ένα τσάτρα πάτρα, κάτι γινόταν μια συνεννόηση. Τώρα δεν υπάρχει. Με νοήματα. Το έχουν παρατήσει. Το έχουν παρατήσει. Για κάποιο λόγο έχουν σταματήσει οι εργασίες. Τώρα κάτι περιμένουν, κάτι. Για κάποιο λόγο. Φεύγουν βίδες, φεύγουν μπετά. Μέσα σε εμάς έρχονται. Σούπα, η πόρτα είναι έτοιμη να πέσει. Ναι. Η μεταλλική, ο φράχτης. Άμα πέσει, άμα περνάει κανείς εκείνη την ώρα, να τον κόψει τη μέση.
1: Καλά, κάποιος επιβλέπων μηχανικός θα υπάρχει τώρα σε αυτό.
0: Έχει και απ' έξω ταμπέλα.
1: Ωραία. Γιατί δεν επικ...

0: επικοινωνείς?
1: Με το μηχανικό. Επικοινώνησα με την αστυνομία.
0: Α, οκ. Okay. Και.
1: Και τι?
0: Όχι, ρωτάω. Πώς πήγε αυτό?
1: Κάντε μήνυση.
0: Γιατί δεν επικοινωνείς?
1: Με το μηχανικό. Επικοινώνησα με την αστυνομία.
0: Α, οκ. Okay. Και.
1: Και τι?
0: Όχι, ρωτάω. Πώς πήγε αυτό?
1: Κάντε μήνυση. Να κάνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.

0: είσαι και από εκεί πέρα να τον καλέσει.
1: Μα για να κάνει μήνυση πρέπει να συμβεί κάτι.
0: Ναι.
1: Την αστυνομία την ειδοποιείς για να μην συμβεί.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι σε αυτή τη φάση που είναι το πρόβλημα, ίσως θα έπρεπε να μιλήσεις με το μηχανικό, να έρθει σε μια επικοινωνία για να μπορέσεις να δεις πώς θα το τακτοποιήσεις.
1: Ναι, οπότε ζήτημα. Όταν θα πέσει, ας πούμε, αυτό, να πάρω την αστυνομία για να πω, παιδιά, είχα μιλήσει και με το μηχανικό. Μα δεν είναι τώρα σοβαρά. Το μηχανικό τι είναι. Να σου πω, ο μηχανικό δεν ξέρει ότι η πόρτα είναι έτοιμη να φύγει.
0: Εντάξει, άστο τότε.
1: Όχι, ο μηχανικό είναι.
0: Εντάξει, άστο τότε.
1: Είναι σε άλλο πλανήτη. Κάνει διακοπέ. Δεν ξέρει, α πούμε, ότι έχει 8 μποφόρ και είναι έτοιμη να φύγει η πόρτα. Και ακούσει εκεί πέρα μέσα στη νύχτα, ακούσα κρόου. Και κάνει το σίδερο. Εντάξει, κάπου θα ξυλωθεί, δεν γίνεται. Ναι, σωστό. Λοιπόν, άλλο τι έλεγε, περίμενε να το βρω. Κάπου λέει ότι αφού λέει δεν έχουμε φωτιές, λέει ο Γιάννης κάπου, θα ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν είχα καμία διάθεση να ασχοληθώ με την ακρίβεια. Κάπως έτσι το έχει γράψει. Το είπα λέει χτες. Καμία διάθεση. Εγώ προσωπικά διαφωνώ και με το τους φωνάξανε στο Μαξίμ. Γιατί τους δίνεις έγκλη μεγάλη στο Μαξίμ. Στο Μαξίμ. Τι είναι. Στο Υπουργείο, ρε. Στο Υπουργείο. Παλιά οι συναντήσεις αυτές γινόντουσαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εμπορίου ήταν, Υπουργείο Εμπορίου.
0: Ναι.
1: Ποιο Μαξίμ. Τσιάζουν, τους βγάλουν και πορτοκαλάδα.
0: Προφανώς έγινε εκεί γιατί ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά ούτε ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί
0: δεν
1: καν.
0: Δεν θα έπρεπε. Ναι. Δεν θα
1: ο αρμόδιος υπουργός, λίστο.
0: Σε επίπεδο υπουργού.
1: Λίστο η κοινωνία. Τι πρέπει να δούμε τον Πρωθυπουργό. Τους δίνει δόξα και τιμή. Πάμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Δερβαίνη Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και Κυραυρίση Κορίνθου. Πληροφορίες ότι εκτός από τον νεκρό και την εγκαυματία στο Ωραιόκαστρο αγνοείται και ένας έφηβος, ελέγχουν οι αρμόδιες αρχές. Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φωκίδα. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι στον Κρήτα Κιλκής λόγω της φωτιάς στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. 5 σύλληψη για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες της παρακείμενης οικοδομής που κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. 5 νεκροί από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία. Καύσωνας και στην Κροατία με ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950 στους 39,5 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από 1.900 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9 και η Τρίτη είναι η μέρα του κυρίου Διονύση Ρίζου Πάντα, του εργατολόγου μας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά εσείς.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι έχουμε.
1: Λίγο τρακαρισμένος, γιατί μόλις έμαθα ότι στην πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν έμενε συνάδελφος και φίλοι.
0: Τι λέτε. Ναι, λογικό. Ναι, που...
1: οπότε λίγο πραγματικά ξαφνικό και
0: ναι. Στα καλά του καθουμένου. Στα καλά του καθουμένου δεν είναι. Κάτι έχει γίνει.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει. Αλλά κάνει στο σπίτι σου εν καιρό ειρήνης έτσι.
0: Αυτό ναι, χωρίς να έχει γίνει βομβαρδισμός, σεισμός, λοιμός, καταποντισμός. Είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι τρομερό, φοβερό.
0: Είναι
2: και δεν
0: ζήτημα.
2: Ξέρω, κύριε Ρίζο, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, τι νομικά περιθώρια έχουν για να αντιδράσουν, τι κινήσεις μπορούν να κάνουν.
1: Καλά, τα νομικά περιθώρια είναι από ζημιωτικού τύπου αγωγές κλπ. Αλλά τώρα ξέρετε, είναι αλλιώς το να συζητάμε και να λέμε θα κάνουν για να αγωγή, για να αποζημιωθούν σε βάθος χρόνου κλπ. Κλπ. Και αν βρεθούν χρήματα για να αποζημιώσουν την αξία αυτών που έχουν χάσει, ενώ οι άνθρωποι έχασαν το σπίτι τους και τη. Τα πάντα, δηλαδή δεν έχουν, πώς να το πω, ένα παντελόνι να φορέσουν.
0: Ναι, ναι, αυτό, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για την κύρια κατοικία, δεν είναι, ας πούμε, και ξαφνικά μια πολυκατοικία. Εγώ είπα και τ' άλλο, κύριε Ρίζο, γιατί αυτή έπεσε τώρα και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αλλά αν είναι και μια όμορη, εγώ δεν ξέρω, απόψε μάλλον δεν θα κοιμόμουν. Θα βρίσκα κάπου άλλο.
1: Δεν είχαμε θύματα, δεν ξέρω γιατί ενημερώθηκα επειδή πρόκειται για πρόσωπο του ευρύτερου κύκλου μας. Γιατί η συνάδελφος είχε δικαστήριο, έφυγε το πρωί για το δικαστήριο, ενημέρωσε τον πατέρα της που έμενε πάνω ότι κάτι έχει συμβεί γιατί φαίνεται η πόρτα να μην κλείνει τις πολυκατοικίες. Κατέβηκε ο άνθρωπος, είδε την πολυκατοικία να γέρνει, φέρανε μηχανικό επιτόπου και κένωσαν την πολυκατοικία μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν είχαμε κάποιον.
0: Ναι,
2: άρα οι ίδιοι οι ένικοι δηλαδή κινητοποιήθηκαν.
1: Στην αρχή έτσι και εγώ πως το διάβαζα νομίζω ότι ήταν κενά τα διαμερίσματα.
2: Όχι, αλλά είχαν προλάβει να φύγουν.
1: Κατοικούνταν κανονικά και είχαν προλάβει να εκενώσουν.
2: Με δική τους πρωτοβουλία.
0: Ναι, ναι. Και αυτό που λέω εγώ είναι ότι χωρίς να σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι, ότι και η δίπλα πολυκατοικία, ας πούμε, από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, ή από πίσω, εγώ θα ανησυχούσα απόψε, δεν ξέρω αν θα ήθελα το παιδί μου να μείνουμε μέσα.
1: Δομική στατικότητα κλπ.
0: Έτσι, χωρίς να υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις, αλλά ναι, πιάνεται λίγο η ψυχή σου. Λες, κάτσε τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να δούμε. Τι έχουμε.
1: Επικαιρότητα. Νομίζω ότι στην επικαιρότητα σήμερα έχουμε μία είδηση η οποία έρχεται να εγκαινιάσει έναν τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας που μακάρι να ευοδοθεί, συνδυασμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την νομοθεσία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όπου πιλωτικά θα εφαρμόσει ο ΤΕ την τετραήμερη εργασία, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την νομοθεσία με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και του ωραρίου, παραμένοντας στις 40 ώρες την εβδομάδα, να είναι τετραήμερη η εργασία, δηλαδή να είναι 10 ώρες η εργασία την ημέρα με μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι κάτι το οποίο πιθανότητα να το δούμε και σε περισσότερες εταιρείες και εργοδότες σε βάθος χρόνου, εάν φανεί ότι εδώ λειτουργεί ουσιαστικά και
0: μισό με αποτέλεσμα. Το τετραήμερο είπαμε και πόσες ώρες.
2: 40.
0: 40.
1: 40, παραμένει στις 40.
2: Πρέπει να συνενέσει ο εργαζόμενος.
1: Θα είναι θελοντικό το πρόγραμμα σε πρώτη φάση.
2: Σε δεύτερη φάση.
1: Σε δεύτερη φάση προφανώς και θα χρειάζεται συνένεση. Όπως υπάρχει στην νομοθεσία αυτή τη στιγμή, το κομμάτι διευθέτησης χρόνου εργασίας δεν γίνεται με ατομική πρωτοβουλία του εργοδότη. Απαιτείται συνένεση του εργαζόμενου. Και εδώ εθελοντικά θα γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος και σε πρώτη φάση από ό,τι διάβασα στα τμήματα HR και IT. Του ομίλου ΟΤΕ να πηγαίνει και να πει ότι ξέρετε, εγώ θέλω να δουλεύω 4 ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα και να έχω μια ημέρα επιπλέον ανάπαυση την εβδομάδα. Δεν είναι το μοντέλο που πρότεινε το Πασόκ το Μάιο που είπε να πάμε στις 4 ημέρες εργασίας με ταυτόχρονη μείωση των ώρων εργασίας. Είναι με χρήση του μοντέλου διευθέτησης χρόνου εργασίας.
2: Κύριε Ρίζο, να σας ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου, αυτό θα γίνεται στο πλαίσιο μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων ή θα είναι ατομική?
1: Προφανώς θα προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση.
2: Θα περιλαμβάνεται, υπάρχει, δηλαδή.
1: Ναι, και υπάρχει αυτό και στο κομμάτι της πρότασης από πλευράς των εργοδοτών. Προφανώς και θα υπάρχει μέσα μια συμφωνία, όχι στον αέρα. Και προφανώς δεν μπορεί να επιβληθεί, όπως σας είπα. Δεν γίνεται μονομερής επιβολή ενός τέτοιου μοντέλου.
2: Στη συλλογική, όχι ατομικά, δηλαδή η συμφωνία δεν θα είναι ατομικά με τον κάθε εργαζόμενο.
1: Στην περίπτωση του ότι έχουμε στην περίληψη αυτού του μοντέλου, στην συλλογική.
2: Μάλιστα.
0: Έπεσε η γραμμή. Για κυρία Δέσποινα, για ξανακαλέστε τον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τετραήμερο και 40 ώρ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πάμε στα διάλειμμα.
0: Πάμε μέχρι να τον έχουμε, ναι. Real
3: FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε, τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ελάτε. Τι λέγαμε που κόπηκε η γραμμή την ώρα
2: κύριε που... Κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Ωραία. Εντάξει. όχι, νομίζω ότι είχε απαντηθεί αυτό. Θα είναι στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης. Έτσι, αυτό βλέπετε.
0: Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Το θέμα λέει γνωστό. Αναμένουμε τον ΕΦΚΑ να μας επανυπολογίσει τη συντάξη όσων έχουμε παράλληλη ασφάλιση και συνταξιδοτηθήκαμε πριν το 16. Το ερώτημα είναι αν συμβεί αυτό θα υπάρχει και αναδρομικότητα καταβολών σημειωτέων. Έχω κάνει έτσι επανυπολογισμό από το 20 που ψηφίστηκε. Υπάρχει καμία εξέλιξη?
1: Αν έχει κάνει ο κύριος αίτηση από το 20, κανονικά πρέπει να πάει από το 20 που έκανε τη σχετική αίτηση. Είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας ότι θα τακτοποιηθεί αυτό το θέμα μέχρι τέλος. Πρώτερο ελπίζω άμεσα να έχουμε τακτοποίηση.
0: Μάλιστα. Πού είναι? Είμαι συνταξιούχος, εργάζομαι περιστασιακά. Δικαιούμαι το βοήθημα των 300 ευρώ που θα δοθεί?
1: Είναι συνταξιούχος και εργάζεται περιστασιακά. Δικαιούται αν δεν περνάει την κλίμακα. Δηλαδή,
0: τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Ακριβώς, τα ισοδηματικά κριτήρια που έχουν ελευθερωθεί.
2: Μας ρωτάει η ακροατής μας την άποψή σας σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, λέει, όσον αφορά την κάλυψη εκτός των 100.000 ενήμερων οφειλετών του νόμου, που σημαίνει ότι μπορούσαν και πλήρωναν τις δόσεις. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους δανειολήπτες που έχασαν τις ρυθμίσεις και κοκκίνησαν, όχι μόνο γιατί δεν ήταν σε θέση και δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά και επειδή οι ίδιες οι τράπεζες δεν τους ενημέρωναν, όχι μόνο του νόμου Κοτσέλη, αλλά όλη τη επικράτεια, του Ελβετικού κτλ., που είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Πληρώνουν, λέει, όλα αυτά τα πανωτόκια που τους έχουν κοστίσει τα σπίτια, τις πρώτες κατοικίες δηλαδή, και όχι μόνο τη ζωή, αλλά και τα υπόλοιπα, τη δυστυχία, τα προβλήματα κτλ. Θα κάνει κάποια πρόβλεψη κανένας νόμος, ή μάλλον μπορεί να στηριχθεί σε αυτό το νόμο κάποιος νομικός και να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπέρα και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες?
1: Από τη στιγμή που η απόφαση και η ερμηνεία της νομοθετήριας αφορά μόνο αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν πρόκειται να αφορά κάτι περαιτέρω. Θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους επίμερους υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη δανειολήπτες, οι οποίοι και την υπαγωγή τους με βάση αυτό το καθεστώς το οποίο πλέον προβλέπεται σε διάταξη νόμου και όχι δεν μπαίνουμε πλέον στη λογική της ερμηνείας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να βασιστεί στην απόφαση του ΑΡΙΠΑΟ και να πάει να διεκδικήσει αποζημιωτικού τύπου ποσά, είναι ελεύθερος. Δεν είναι. Μπορεί να κρίνει το δικαστήριο εκ νέου. Υπάρχουν πλέον τα στοιχεία και οι αποφάσεις για να κρίνει εκ νέου το δικαστήριο.
2: Πάντως
1: δηλαδή μπορεί κάποιος, μπορεί κάποιος να πάει να πει, δεν θα μου φαινόταν περίεργο ή νομικά άστοχο να έρθει ένας δανειολήπτης που είχε υπαχθεί στο νόμο καρτέλι και να πει ότι λόγω του δοσολογίου από εδώ και πέρα κλπ. Κατέστη μη δυνάμενος να υπαχθώ λόγω του ότι οι τράπεζες με οδηγεί, το υψηλό επιτόκιο με οδήγησε σε αδυναμία καταβολής. Mm-hmm. Θα το έβλεπα τα δυναμικά, δεν είναι κάτι το οποίο θα το απέκλειε.
2: Πάντως πέραν του νόμου Κατσέλη, νομίζω ότι εδώ έτσι δημιουργείται μια άνηση μεταχείριση μεταξύ των δανειοληπτών συνολικά, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια δάνεια και δεν είναι στην περίπτωση αυτή που εμπίπτουν στην απόφαση του
0: Αρειοπάγου.
2: Ναι, οι ενήμεροι. Οι ενήμεροι.
0: Ναι.
2: Εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα.
1: Προφανώς και δημιουργείται, αλλά έτσι είναι. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία κρίνονται και μάλιστα μετά από πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια, είναι προφανές να υπάρχουν δύο ταχύτητες ή και τρεις ταχύτητες. Το ίδιο έχουμε και στους συνταξιούχους, το ίδιο έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς είναι η αναμονή στην Ελλάδα για την τελική λύση τέτοιου είδους ζητημάτων που έχουν πολύ μεγάλη απήχηση έχει οδηγήσει και σε αστοχή εφαρμογής σε μερίδες του πληθυσμού.
0: Ναι. Και να θυμίσω, κύριε Ρίζο, εδώ ότι κάποιοι που είχαν διαβλέψει την κρίση και είχαν ζητήσει μείωση της δόσης τους και ήταν απολύτως ενήμεροι όσον αφορά τις καταβολές τους, τους ζητήθηκε από την τράπεζα για να εξεταστεί το αίτημά τους να γίνουν, πώς το λένε, να καθυστερήσουν τρεις δόσεις για να μπορέσει να γίνει τότε, μιλάμε για πριν.
1: Έτσι. Για να γίνει κόκκινο το θάνατο κλπ. Πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο συνεπής που διέβλεπε ότι κάτι δεν πάει, ότι δεν, το εισόδημά του δεν επαρκεί και πήγαινε να το προλάβει, του λέγανε ναι, δεν γίνεται, γιατί είσαι συνεπής για να το κάνουμε.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω, μάλλον δεν ξέρω. Απορώ με τη χώρα που ζούμε, δεν ξέρω, θα συμφωνήσετε μαζί μου, προχθές είχε μια παρουσίαση, δεν θέλω να πω ποιο ήταν το βιβλίο που γράφτηκε, ναι, το οποίο λέει τι πήγε λάθος στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Απορώ. Υπάρχει αυτή η εντύπωση από η οποία ήταν εντός του τραπεζικού κλάδου τόσο ώστε να αναρωτάει τι πήγε λάθος στην Ελλάδα.
0: Ναι. Είναι του κυρίου Σάλα, αν δεν κάνω λάθος, το βιβλίο.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ.
0: Ναι, όχι, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Ναι. Ναι, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα, σωστά. Σωστά.
1: Γιατί αν θέλουμε να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έδιναν δάνεια οι τράπεζες, τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνταν αυτά τα ποσά σε ανύποπτους ανθρώπους χωρίς την ενημέρωση του τι θα ακολουθήσει σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης αυτών των δανείων ή τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνταν τα δάνεια, είναι ακριβώς όπως αν κάποιος έχει δει την ταινία με τη φούσκα, την στεγαστική στην Αμερική και πώς επηρέασε μετά την κρίση του 2008. Θα μπορεί ακριβώς να δει το μοντέλο που έγινε στην Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο.
0: Ναι, καλά,
1: όπως ακριβώς έγινε, έτσι ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ δεν φτάσαμε στο σημείο να δούμε τις πόλεις των σκηνών και τις παραγκουπόλεις που δημιουργήθηκαν στη ΣΥΠΑ μετά το 2008.
0: Ναι, και το ότι, καλά, το ότι εδώ δεν εξετάζεται η συνυπευθυνότητα είναι ένα άλλο ζήτημα, έτσι. Διότι το ότι πάω εγώ να ζητήσω ένα δάνειο και μου το δίνει η τράπεζα χωρίς να έχω τα εχέγγυα για να το πάρω, απλά για να ανεβάσει το πρεστίζ της και το οικονομικό της προφίλ που συνέβαινε κατά κόρον, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Δεν δικαιούσε, ρε Παρδάλη, δάνειο, για ποιο λόγο.
1: Όχι μόνο δεν χορηγείται, κάνουν ολόκληρο έλεγχο μέχρι και του τελευταίου περιουσιακού στοιχείου για να δανειοληπτήσει.
0: Ναι, και εδώ είναι το χειρότερο που λένε ότι σήμερα απολύτως ενήμεροι και καθόλου εντάξει οικονομικά συμπολίτες μας που δικαιούνται να πάρουν, δεν μπορούν να πάρουν.
1: Γιατί η τράπεζα πλέον έχει έσοδα από άλλες πηγές. Πέραν των δανειοδοτήσεων.
0: Ναι, δεν έχει
1: έσοδα από τις πρακτικές αντιτακτικές χρηματοδοτικές εργασίες, έχει μειώσει καταβολή από το προσωπικό, από τις υπηρεσίες που δεν παρέχει. Φανταστείτε ότι νομίζω ότι πρόσφατα βγήκε και μια άλλη δικαστική απόφαση για το εάν συμφωνήσει όχι στον ΜΕ και καλά πρέπει να μειωθεί ο λογαριασμός, όσο κρατάνε κάποια λεφτά που δεν στο χαρίζει ποτέ. Λένε ότι αν απαντήσεις μέσα σε μια εβδομάδα, σημαίνει ότι συμφωνείς ότι έχει γίνει προνομιακός ο λογαριασμός σου και σου κρατάμε ένα ευρώ π.χ. το μήνα. Φανταστείτε αυτό σε εκατομμύρια λογαριασμούς στην τράπεζα που τη δίνει εκατομμύρια σε έσοδα.
2: Τώρα, αυτό ότι μια απάντηση είναι συνένεση, είναι νόμιμο?
1: Βγήκε το δικαστήριο και είπε ότι δεν είναι νόμιμο. Ακριβώς. Βρέθηκαν κάποιοι που προσέφυγαν και το δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη αυτή την πρακτική.
0: Ναι, γιατί θα γυρίζουν τα λεφτά πίσω.
2: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν. Δηλαδή, σταμάτησαν να το κάνουν πλέον. Πλέον
1: σταμάτησαν. Νομίζω ήταν η Εθνική Τράπεζα που το έκανε αυτό κατά κόρον και η απόφαση δικαστική του βγήκε που λέει ότι έπρεπε να διακοπεί πλήρως αυτή η πρακτική. Αυτού του είδους πρακτική.
0: Καλά, τώρα και άμα το κάνουν και δεν το ξέρω εγώ για τη δικαστική απόφαση και μου πάρουν ένα ευρώ. Καληνύχτα. Λοιπόν. Ρωτάει εδώ ο κύριος Ιωάννης. Η μητέρα μου λέει είναι 80 χρονών, παίρνει σύνταξη χειρίας, δικαιούται και τη σύνταξη ανασφάλισης των υπέργυρων.
1: Εάν δεν παίρνει δικιά της σύνταξη και από τη σύνταξη χειρίας το ποσό το οποίο έχει ως εισόδημα καθαρό είναι κάτω από 4.000 ευρώ, δικαιούται να πάρει και σύνταξη ανασφάλισης του υπερήλικα. Αλλά επειδή σίγουρα θα είναι το εισόδημα πάνω από 4.000 ευρώ, δεν δικαιούται.
0: Οπότε είναι εισοδηματικό το κριτήριο εδώ.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ρίζο. Ίσως να ξέρετε και να μπορείτε να τοποθετηθείτε. Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους? Γιατί, τι εννοώ? Ας πούμε ένα άτομο με αναπηρία, 8 χρόνια τώρα αναπηρία, έμαθε προχτές ότι δικαιούται δωρεάν επιθέματα. Αυτό.
1: Όχι. Αυτά πάντοτε είναι θέματα για τα οποία ο καθένας πρέπει να λαμβάνει τις λεγόμενες να κάνει τις ενέργειες που απαιτεί η κοινή πείρα. Η κοινή πείρα λέει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις ή είναι μια παροχή, οφείλεις να πας να ενημερωθείς από τον φορέα. Δεν είναι δηλαδή όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση της σύνταξης. Αυτό είχε τεθεί, ξέρετε, είχε τεθεί και νομικά από κάποιους υποψήφιους συνταξιούχους παλιότερα, οι οποίοι είχαν πάει και είχαν πει: επειδή πληρώσαμε το όριο ηλικίας, δεν μας είχε πει κανείς ότι δικαιούμαστε σύνταξη, καταθέσαμε ένα χρόνο μετά, χάσαμε ένα χρόνο συντάξη. Και έκρινε το δικαστήριο γενικά ότι όλα αυτά χορηγούνται από αίτηση. Δηλαδή από τη στιγμή που θα ενδιαφερθείς ότι δικαιούσε κάποια παροχή και θα την αιτηθεί. Δεν έχει το δημόσιο εκ των προτέρων την υποχρέωση να σε ενημερώσει για το δικαίωμά σου να ασκήσεις αυτή την αίτηση για να λάβεις την παροχή.
0: Ναι, για τις υποχρεώσεις.
1: Είναι κάτι που ανήκει στην ατομική σφαίρα.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να βρεις και την υπηρεσία που θα σε ενημερώσει, έτσι.
1: Προφανώς, πλέον δύο είναι υπηρεσίες, ή ο ΟΠΕΚΑ
0: ή ο ΕΦΚΑ. Όχι, εννοώ να βρεις, όχι να βρεις την υπηρεσία, εννοώ να βρεις... Να τη βρεις εύκαιρη την υπηρεσία για να σε ενημερώσει. Ναι. Γιατί εδώ
1: είχαμε... Γι' αυτό και εμείς συμβουλεύουμε πάντα, επειδή δεν είναι και κάτι που το στηρίζει, αν κάποιος έχει τέτοιου ζητήματα, ας κάνει αίτηση και ας την απορρίψουν.
0: Ναι, βέβαια εδώ πέρα είχαμε τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ας την απορρίψει αιτιολογημένα.
0: Ναι, εδώ βέβαια τώρα είχαμε το παράδειγμα ενός συνταξιούχου. Πάλι έπεσε η γραμμή. Για κατάλληλον μια προσπάθεια, κυρία Δέσποινα. Λέω, αναφέρομαι στο παράδειγμα του συνταξιούχου που τελικώς θα πρέπει να ξαναπεράσει και
2: Ναι.
0: Διότι του στείλανε το ραβασάκι αν θέλει να παραμείνει. Απάντησε, πήρε αριθμό πρωτοκόλλου, πήγε στον ΕΦΚΑ, δεν τον βρίσκανε. Δεν βρίσκανε την απάντησή του και τελικώς ενημερώθηκε. Εδώ είναι και γείτονας. Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ωραία. Ακούτε, κύριε Ρίζο?
1: Ναι, ναι.
0: Περίπτωση εδώ, ακροατή. Εδώ και γείτονα στο Μαρούσι, ο οποίος του έστειλαν τα ΚΕΠΑ μια επιστολή ότι λύγει διετία και αν θέλει να παραμείνει, λύγει στο ίδιο καθεστώς. Απάντησε ηλεκτρονικά ο γιος του και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Αυτό θυμάμαι που το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τελικώς πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάπηρος για το κράτος. Πρέπει να ξαναπεράσει ΚΕΠΑ.
1: Μα πρέπει, μα σας το είπα αυτό και την προηγούμενη φορά που το ρώτησε ο Κροατής, είπα ότι εφόσον η αναπηρία έλυγε, δηλαδή είχε καταληκτική ημερομηνία, έπρεπε να υποβληθεί νέα αίτηση. Χωρίς να υποβληθεί νέα αίτηση, δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς του στέλνουν mail ότι αν θέλετε να παραμείνετε, απαντήστε με θετικά και του δίνουν και αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν
0: αυτό,
1: έχω
0: αυτό εγώ γι' αυτό αναρωτιέμαι.
1: Ναι, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υποβάλει. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία όπως είναι η χορήγηση ποσοστού αναπηρίας, η οποία έχει περιοδικότητα, η οποία περιοδικότητα αναλώνεται στη λήξη του χρονικού διαστήματος.
0: Που είναι συνήθως η διετία. Πρέπει να γίνεται ξανά επανεξέταση.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι τρικάκι ήταν αυτό το περίεργο. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Αλέξανδρος είναι από την Τενερίφη, βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Του ήρθε, λέει, η σύνταξη πάλι μειωμένη 30 ευρώ. Χωρίς να τον ειδοποιήσουν. Καλά, δεν χρειάζεται να σε ειδοποιήσουν για να μειωθεί η σύνταξη.
1: Όχι. Κάποιο φορολογικό κομμάτι έχει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος και του έχουν αυτούς παρακράτηση φορολογικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι,
0: αυτά.
2: Δεν έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα είναι η πυρκαγιά στο Δερβαίνι, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τον 66χρονο νεκρό άντρα και τη 40χρονη εγκαυματία υπάρχει και ένας αγνοούμενος έφηβος από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού του εφήβου για έρευνα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της Λιτής απομακρύνθηκαν με μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά στην Κυραβρίση Κορίνθου, όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί Θημαριώνα και Φιλοθέη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα διερευνούν οι αρχές. Εκτιμούν ότι η πτώση μπορεί να οφείλεται στις εργασίες ανέγερσης οικοδομής σε διπλανό οικόπεδο. Συνελήφθη σαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Αγγελού που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Ισόβια κάθριξης και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες η ποινή για τον πρώην σύντροφό της, ενώ αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει και πλήττει χώρες Γηραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας σημειώθηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το καλοκαίρι του 1950 στους 39,5 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν στις 2.000 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Οι υγειονομικοί προειδοποιούν για μολυσματικές ασθένειες στον πληθυσμό, καθώς δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2 για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία να προκρίνεται στους 16 της διοργάνωσης. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι, που έπαιζε στην Ίντερ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τη στέγα έχει πανσέλινο. Έχει πανσέλινο πρέπει να έχει.
1: Πρέπει να έχει πανσέλινο και πολύ όμορφη.
0: Γι' αυτό είμαστε όλοι στα. Ω, θέλω να στα κάγκελα. Ο κύριος Γιώργος Αδωγαλάτης, κύριε Γιώργο, είπε ο κύριος Ρίζος ότι τους έχει ενημερώσει το Υπουργείο ότι έχει δρομολογηθεί. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Τώρα υπομονή.
1: Στην αναμονή είμαστε, κύριε.
0: Ναι, ξέρετε αυτά. Από τη δρομολόγηση μέχρι να βγει στο δρόμο είναι, έχει μια απόσταση. Συγγνώμη, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για αυτό το περιστατικό που όμως εγώ είπα στη Λέσβο Αλένη στη Λίμνο με τον 87χρονο που μπήκε στο κέντρο υγείας και μοίραζε ξύλο. Και έχουμε τον κύριο Γιαννάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρο του Παιδίου Ελλάδα, κύριε Γιαννάκο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κυρία Κατσαβίκη, καλησπέρα κύριε Παρδάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι έγινε, για πείτε μας.
2: Πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, έχουμε επισημάνει την πλημελή φύλαξη στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να το εκμεταλλεύονται αυτό συνοδοί ασθενείς,
0: ναι,
2: και να επιτίθεται στο προσωπικό,
0: ναι,
2: με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που χρειάστηκε νοσηλεία, τα κάνουν γυαλιά καρφιά, σπάνει δηλαδή δημόσια περιουσία, ιατρικά μηχανήματα. Ασφαλώς λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η φύλαξη στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Εδώ λοιπόν στη Λίμνο έχουμε φύλακα απόγευμα και νύχτα και τις αργίες στις τρεις βάρδιες, ο οποίος κάνει χρέη τηλεφωνητή και το πρωί κανέναν. Πήγε λοιπόν την Πέμπτη ένας 87χρονος ασθενής, ο οποίος είχε δυσκυλιότητα. Οι γιατροί του προτείνανε να του κάνουν εισαγωγή στη βραχίες για να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος προτίμησε να πάρει τη θεραπεία στο σπίτι του, υπέγραψε και έφυγε.
0: Μες.
2: Και έρχεται την Παρασκευή μενόμενος Σταύρος το πρωί, λέγοντας ότι δεν θα με σκοτώσετε εσείς, εγώ θα σας σκοτώσω. Φώναζε στο προσωπικό, βγήκε μία γιατρός από το εξεταστήριο, ήταν στον προθάλαμο των τακτικών ιατρίων, να το πει σας παρακαλώ κύριε σταματήστε, γιατί εξετάζω ασθενή μέσα. Με το που γυρνάει την πλάτη, την πιάνει από το σβέρκο, την πιάνει από τα μαλλιά, τη ρίχνει κάτω και αρχίζει να τις ρίχνει κλωτσίδια σε όλο το σώμα της.
0: Μες.
2: Στο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Αποτύχει δηλαδή, ζει η γυναίκα, πραγματικά. Βγήκε έξω μια δεύτερη γιατρός, άρχισε και αυτή να τρώει κλωτσές. Βγήκε μια νοσηλεύτρια, την έσβρωξε, την έριξε κάτω. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά η αστυνομία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται κατόπιν εορτής. Εν τω μεταξύ τον έπιασαν εκεί οι συνάδελφοι, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ήρθε η αστυνομία, έκριναν ότι μπορεί να ακολουθήσει, ότι δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας και μπορεί να ακολουθήσει τους αστυνομικούς στο τμήμα. Τον συνέλαβαν, πήγε στο τμήμα, υπευλήθησαν οι αυτόφοροι μηνύσεις, δηλαδή η αυτόφορη διαδικασία, κατέθεσαν οι γιατροί, οι νοσηλεύτεροι που έφαγε ξύλο, αλλά όμως αφέθη ελεύθερος λόγω ηλικίας, μας είπαν.
0: Μάλιστα.
2: Πέστε μου εσείς τώρα.
0: Όλα καλά.
2: Ούτε γάτα ούτε ζημιά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Χτυπήσαμε, παρά λίγο να σκοτώσουμε. Νοσηλεύτηκε η μία γιατρός, η οποία πραγματικά κινδύνευσε η ζωή της, και αυτός που το έκανε αυτό, λόγω ηλικίας, είναι σπίτι του.
1: Ο οποίος μπορεί αύριο να ξαναπάει στο νοσοκομείο, βέβαια, για κάποιο άλλο λόγο, έτσι.
2: Το αίτησο όμως είναι αυτός. Όταν είναι 87χρονο κάποιος και είναι δυνατός και μπορεί να βαράει οποιονδήποτε μπροστά του και λόγω ηλικίας να πηγαίνει σπίτι του, δεν μπορώ να τον αντιγυστώ.
0: Ναι, και δεν ξέρω κι αν ισχύει για όλους. Το θέμα
2: και όμως δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δηλαδή να βελτιώσουν τη φύλαξή τους. Όταν έχουμε δεκάδες πια περιστατικά, έχουμε μαχαιρώματα συναδέλφων, έχουμε άγριους ξυλοδαρμούς, έχουμε υποστεί δηλαδή απειλές με πιστόλια, με καλάζνικοφ από ομάδες Ρωμά που ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Τι άλλο να μας συμβεί δηλαδή για να πάρουμε μέτρα? Όταν σκοτωθεί κάποιος, μετά θα κλαίμε πάνω από το.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Γιαννάκο, να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας η φύλαξη αυτή που λέτε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό η περίπτωση αυτή του υπέργυρου που είχε πάει με το μαχαίρι που ήταν σε ένα κουτί στο δωμάτιο της Κοντού. Που πήγαινε για το δωμάτιο της Κοντού. Θέλω να πω δηλαδή ότι η φύλαξη λίγο σχετική είναι, έτσι.
2: Ναι, είναι σχετική γιατί. Κοιτάξτε, είπατε τώρα για το Αττικό. Το Αττικό νοσοκομείο το βράδυ έχει 5 φύλακες. Οι δύο είναι στην κεντρική πύλη και οι 3 είναι για 16.000 τετραγωνικά μέτρα που εκτείνεται το νοσοκομείο.
0: Αντιλαμβάνεται
2: ο καθένας.
0: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να
1: από τόσους λίγους. Yeah.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω και το καλύτερο. Οι security που έχουμε δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής. Δεν έχουν το δικαίωμα να κινητοποιήσουν έναν ο οποίος κάνει φασαρία. Μόνο να το μιλήσουν και να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, καληνύχτα.
1: Αυτό το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν και άλλα νοσοκομεία, κύριε Γιαννάκο. Δηλαδή, είναι, η φύλαξη είναι λυπής σε αρκετά νοσοκομεία γενικώς.
2: Περισσότερα, για να μην πω σε όλα. Και υπάρχει και αυτό το κενό που σας λέω. Ότι οι φύλακες, επειδή μπορεί να είναι παιδιά τα οποία έτσι, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση στην αυτοάμυνα κτλ. Λοιπόν, δεν μπορούν και δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν σωματική επαφή.
0: Και κυρίως είναι από εταιρεία security, δεν είναι.
2: Εταιρεία security.
0: Δεν είναι εκπαιδευμένη για να.
2: Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα, το ειδικό σώμα της αστυνομίας που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και είχαμε πολύ πολύ καλή φύλαξη. Ήταν το προσωπικό ασφάλειας. Εκπαιδευμένοι στην αστυνομία, προσλαμβάνονταν μέσω της αστυνομίας, θεωρούνταν ειδικό σώμα αστυνομικό. Και έκανε τις περιπολίες στα νοσοκομεία και ήξερε αυτό άμενα, είχε το δικαίωμα ακόμη και σύλληψης ενός ο οποίος έκανε φασαρία. Όπως έχει ένας αστυνομικός.
0: Και αυτό γιατί καταργήθηκε.
2: Πέστε μου εσείς.
0: Αυτό πότε ήταν, κύριε Γιαννάκο, το...
2: Αυτό ήταν τη δεκαετία του 80-90.
0: Α, παλιά, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, αλλά όμως έχουμε ακόμη και τον Αμερικός.
0: Ναι.
2: Δεν έχω πάρει σύνταξη ακόμη.
0: Α, ναι.
2: Και αφού ούτως ή άλλως δίνουμε τα χρήματα σε εταιρείες.
0: Συγγνώμη, και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αυτή τη δουλειά είναι λίγοι όμως, δεν φτάνουν. Και εγώ σας λέω, αυτά τα χρήματα θα τα δίνουμε σε εταιρείες security. Γιατί να μην πάρουμε ένα πιο εξειδικευμένο σώμα μέσα από την ελληνική αστυνομία να γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Κύριε Γιαννάκο, τώρα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, μάλλον τι εν ώψη είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, σε τι κατάσταση είναι από πλευράς προσωπικού και δυναμικότητα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στις τουριστικές περιοχές?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Δεν μας αρέσει εμάς να μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι για τα νησιά. Γιατί, τι γίνεται το καλοκαίρι? Συνεχώς γίνονται μετακινήσεις 10-15 ημερών γιατρών, ενός μήνα, και προσπαθούν να μπαλώσουν τα κενά έτσι με ανοίγοντας τρύπες σε άλλα νοσοκομεία. Αλλά όμως αυτά δεν καλύπτονται, υπάρχουν σοβαρότητα κενά. Εδώ λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε και για το χειμώνα. Για το χειμώνα, λόγω των καιρικών συνθήκων, οι μόνιμοι κάτοικοι δεν μπορούν εύκολα να διοικομιστούν σε νοσοκομεία που είναι καλυμμένα με προσωπικό. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε τα κενά μόνιμα στις υγειονομικές μονάδες των νησιών. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να δώσουμε κίνητρα και αυξήσεις στους μισθούς. Όταν δίνεις έναν νοσηλευτή 850 ευρώ και σε έναν γιατρό λιγότερο από 2.000, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι γιατί να πάει από την Αθήνα να δουλέψει στη Σαντορίνη, που δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού, και να πάει στην Κύπρο, ο γιατρός στην Κύπρο παίρνει 7.000 και ο νοσηλευτής 3.000 του μήνα.
0: Κύριε Γιαννάκο, το ξέρετε ότι πάρα πολλοί νοσηλευτές, νοσηλεύτριες εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες που προσφέρουν βοήθεια κατοίκων, έτσι, για να τα βγάλουν πέρα.
2: Εννοείται νοσηλευτές οι οποίοι ήδη είναι στο δημόσιο, δηλαδή στο σύστημα.
0: Ναι.
2: Και κάνουν και μια δεύτερη δουλειά.
0: Ναι, και δεύτερη και τρίτη για να μπορέσουν να τα επεξέλθουν.
2: Σας λέω ότι η μισθή μας είναι εξευτελιστική. Έτσι, τώρα να βγαίνει πέρα η οικογένεια με τέτοια ακρίβεια, τόσο υψηλά ενίκεια. Με τους μισθούς που έχουμε, αναγκαζόμαστε να κάνουμε δεύτερη και τρίτη δουλειά. Προσέξτε όμως, η δεύτερη και τρίτη δουλειά επιβαρύνει τον οργανισμό πάρα πολύ. Γιατί όταν δουλεύεις εξαντλητικά ωράρια στο νοσοκομείο κυκλικά, πρωί, απόγευμα, νύχτα, σου χρωστάνε εκατοντάδες ρεπό. Όταν είσαι αναγκασμένος μετά από τέτοια δουλειά, η οποία είναι τόσο κοπιαστική, να κάνεις τη μία δεύτερη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο χρόνο προσωπικό ή οικογενειακό έχουμε εμείς ως υγειονομικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Και μη χειρότερα.
2: Έτσι.
0: Και αυτός ο 87χρονος όμως δυνατός πολύ.
2: Ναι, τώρα και συγγνώμη, ήταν μια αγροτική γιατρός εκεί πέρα, μια γυναίκα. Τι είπε, τι θα παίζανε, ξύλο?
0: Καλά, προφανώς δεν θα παίζανε, αλλά θέλω να πω ότι και αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Είναι μη σου τύχετε.
2: Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να δείρουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να δείρουν. Ακόμη και αν είχαν δυνάμεις.
0: Ναι,
2: δεν είναι
0: δίκιο.
2: Το χαρακτήρα τους να συμβεί αυτό.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Φυσικά,
0: έχετε δίκιο.
1: Φυσικά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εντάξει, και τι να σου πω. Άμα δεν έχει περιστατικό, να κάνει τον τηλεφωνητή ο σεκιουριτάς. Και να έχεις και τηλεφωνητή και φύλακα.
1: Μα δεν μπορεί.
0: Και φύλακα.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Ενώ όταν έχει τηλεφωνητή δεν έχει φύλακα.
1: Ένα από τα δύο.
0: Μια χαρά.
1: Τακτοποιημένα
0: το τηλέφωνο
1: πράγματα.
0: Το σηκώνει πάντα. Πρέπει να πιστεύω δηλαδή. Ωραία. Έχει στείλει ο Πάνος, είναι λύση, είναι για το χθεσινό. Δεν ξέρω τι έστειλε χθες. Έχει στείλει έναν...
1: τον Έλληνα αστροναύτη χθες.
0: Α, και σήμερα έχει στείλει έναν αστροναύτη. Έχει κοπεί βέβαια, δεν συνδέεται με τίποτα. Είναι ασύνδετος. Έχει κοπεί η παροχή που τον συνδέει, δεν ξέρω με τον διαστημικό σταθμό. Έχει την ελληνική σημαία στο στήθος βέβαια, περήφανα. Έχει και ένα μπουζούκι που εωρείται.
1: Ναι, είναι το επόμενο στάδιο του χθεσινού σκίτσου.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Χθες ήμασταν, ήταν δεμένος και ήταν έτοιμος για εκτόξευση.
0: Είχε
1: και το σκηνή, το βλέπεις.
0: Ναι, που είναι κομμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ το μπουζούκι κάνει η αντανάκλαση και πάνω στην κάσκα του.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Σημαντική λεπτομέρεια αυτή.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω στο. Σε κενό αέρος γίνεται μεταφορά ήχου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Χτες λέει ήταν η Πανσέλινος της Φράουλας. Αμάν με αυτά τα ονόματα της Πανσέλινου.
1: Της Φράουλας, Έχει μια έτσι ρόζα απόχρωση σήμερα πάντως.
0: Α, γι' αυτό,
1: Αυτό που είδαμε.
0: Ναι. Η Μαρία της Φράουλας μας είπε ότι είναι.
1: Μας το είπε.
0: Κάτι μας είπε, δεν ξέρω.
1: Το έχει ψάξει νομίζω η Μαρία.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Φεγγάρι της Φράουλας, λοιπόν.
0: Τι, είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Λέει, παρά το ψευδόνυμο, λέει, δεν αλλάζει χρώμα. Όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, το φως πάντα ανακλά, περνά μέσα από το πιο πυκνό στρώμα της ατμόσφαιρας και γι' αυτό παίρνει μια πιο γλυκιά κοκκινοπή απόχρωση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Πανσέλινος μας επηρεάζει πάρα πολύ. Διότι τα γνωστά τα νερά, το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό και αφού μπορεί και κάνει παλήρια και τέτοια, πώς δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάζει τα νερά που είναι μέσα μας. Γι' αυτό μας φτιάχνουν αυτά που μας φτιάχνουν. Έχει στρέψει, λέει, ο Φάμελος. Μου στείλε ένας φίλος χθες μήνυμα, αλλά χθες δεν ήμουν και εδώ. Έχει στρέψει, λέει, πρόσωπο προς Πασόκ.
1: Αλήθεια. Ναι, έχει συμβεί αυτό.
0: Μα αφού, λέει, τώρα έκλεισε η πόρτα από το...
1: Ναι, έχει κλείσει ερμητικά.
0: Ναι, και τι γίνεται τώρα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έχουμε κάτι?
3: Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη και όχι ευχάριστη.
1: Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
3: Δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, όπως λέγαμε, θυμάσαι Ελένη, κυρίες κύριοι, κατά την αποκάθαρση απανθρακωμένου. Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση. Όπως μου είπαν από την πυροσβεστική, όλα δείχνουν ότι είναι ο έφηβος που αναζητούσαν. Αλλά δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, οπότε με πάσα επιφύλαξη.
0: Μάλιστα.

0: Και αναφερόμαστε βεβαίως σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στο Δερβαίνι, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν ένα νεκρό άνδρα, έτσι, μία γυναίκα η οποία είναι καυματίας. Και
1: έχουμε
0: η
1: υπηρεγία
0: μας ανέφερε και
1: να...
0: για δεύτερο νεκρό. Έχει δηλώσει την εξαφάνιση του έφηβου παιδιού η οικογένεια. Περιμέναμε να φτάσει εκεί η πυροσβεστική να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, να κατασβέσει τη φωτιά που ήταν στο σπίτι και να ελέγξει το οίκημα. Πολύ δυσάρεστη η ειδήση αυτή, έτσι. Το παιδί εξαφανίστηκε λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην περιοχή.

0: μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα που είπε ο κύριος Ρίζος για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα το εν καιρό ειρήνης. Και καθόμουν τώρα, έκανα μια αναζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά τέτοια περίστατα. Δεν βρήκα κανένα βασικά.
1: Με κατάρρευση
0: στα καλά του καθημένου, χωρίς να υπάρχει δηλαδή, εννοώ κάποια. Δεν είναι τα καλά του καθημένου, υπάρχει εξωγενής παράγοντας. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, αυτό, ένα σεισμός, ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή κάτι, μια φωτιά, κάτι τέλος πάντων. Και έκανα μια αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η αλήθεια είναι, και δεν μου βγάλε κάποιο αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία.
1: Εδώ στη χώρα μας.
0: Όχι, γενικά.
1: Γενικά.
0: Γενικά από την ειδησιογραφία γενικώς. Ναι. Στη χώρα μας ούτως ή άλλως, που είμαι πολύ περισσότερα χρόνια.
1: Γενικά στην ειδησιογραφία δεν σου έβγαλε έτσι σε περιπτώσεις που έχουν καταρρεύσει κύματα, χωρίς να υπάρχει μια.
0: Όχι, γιατί κατάσταση. Δεν είναι σύνηθες μια.
1: Από κακοτεχνίες έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί από κακοτεχνία. Μπορεί να μην έβαλα και εγώ τα σωστά κριτήρια αναζήτηση, αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δηλαδή, καθόλου.
0: Θέλω να πω, έβαλα και εγώ τα σωστά κριτήρια αναζήτηση, αλλά.

0: με τον πατέρα της και να βγει και να δει ότι γέρνει το σπίτι. Τι είναι τούτο? Δηλαδή αν δεν το είχε πάρει κάποιος χαμπάρι θα γινότανε.
1: Είναι φοβερό αυτό που μας περιγράψε ο κύριος Ρίζος. Μόνοι τους οι ένικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν ο ένας τον άλλον.
0: Βγείτε,
1: και όσοι ήταν, ευτυχώς ήταν λίγοι, γιατί περισσότερο ήταν στις δουλειές τους, ήταν τέτοια ώρα.
0: Άμα ήταν βράδυ, ας πούμε.
1: Αν ήταν.
0: Και κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Βγείτε, γέρνει. Είναι αυτό. Μπορώ να καταλάβω. Ήταν λέει το φεγγάρι που οι Ινδιάνοι μάζευαν τις όριμες φράουλες. Καμία σύνδεση με χρώμα. Α, γι' αυτό το λέγανε τις φράουλες. Μπορεί. Είναι η εποχή τους τώρα. Έχεις καλλιεργήσει ποτέ φράουλα?
1: Όχι, δεν έχω καλλιεργήσει.
0: Και μερικές σε γλάστρα πιάνει.
1: Βέβαια, εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο νόστιμες γίνονται.
0: Στη γλάστρα, ναι. Τέλειες.
1: Μια χαρά, το έχεις κάνει.
0: Με χώμα, ναι. Χωματάκι, απλό. Λίγο λιπασματάκι άμα αυτό και κάνα λίγο σίδηρο. Το καλύτερο απ' όλα. Εντάξει, δεν κάνεις ποσότητα. Έτσι. Έχεις 2-3 γλαστρούλες, ας πούμε, και κάθε γλάστρα να σου βγάλει 1-2 μπολάκια.
1: Ναι. Έχεις όμως τη χαρά.
0: Αλλά
1: ότι
0: είναι δικό σου,
1: το έχεις καλλιεργήσει εσύ.
0: Είναι πιο, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Απλά θέλει λίγο νεράκι, θέλει τη δροσούλα του, θέλει πολλά. Εμείς λέει η νεολαία στην ψυχή, γιατί δεν παίρνουμε 150 ευρώ, παιδιά είμαστε. Ναι, εντάξει. Α, θα σας ειδοποιήσουμε για σας. Πάγιο ειδάπλη αύξηση 300 ευρώ σε ένα χρόνο, από 2,83 σε 8,49. Ο κύριος Κώστας από την Ηλίουπολη στέλνει και το λογαριασμό. Το ποσό εντωμεταξύ είναι, συγγνώμη θα το πω, γιατί κανένα ποσό δεν είναι αστείο, αλλά το ποσό είναι αστείο. 2,83-8,49, δεν σου κάνει εντύπωση, λες τι είναι, 8,49, έρα
1: ναι.
0: Εντάξει, και τι έγινε τώρα.
1: Δεν πειράζει, λίγο.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Από το 2,83 σε 8,49 είναι αύξηση, ρε φίλε. Άμα ήταν 100 ας πούμε, ευρώ και γινόταν 300, θα φωνάζαμε όλοι. Τώρα σου λέει, εντάξει μωρέ, τούτε ένα δεκάρικο δεν είναι. Αλλά για να ξέρετε, κύριε Κώστα, πρέπει να πληρώσει το 8,49. 8,50 δεν δέχεται το σύστημα.
1: Σωστά, πρέπει να είναι ακριβώς.
0: Εντάξει, 8,40 πάγιο, τέλος 2,83. Ήταν τώρα 7,84. Άντε.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Μεγάλη επιτυχία, πάμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγικός επίλογος στην πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε δεύτερη απανθρακωμένη σωρός εντός οικίας στη δασική έκταση κοντά στη Λίτη. Εκφράζονται φόβοι για το παιδί που αγνοείται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κυραυρίση Κορίνθου. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στον Ακρίτα Κιλκής λόγω της πυρκαγιάς στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες της παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. 5 νεκροί από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία. Καύσωνας και στην Κροατία με ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στους 39,5 βαθμούς στο Σπλίτ.

0: Λοιπόν, πάμε στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης και στην κοινότητα Λυτής, στον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιώργο Τόλα. Καλησπέρα σας, κύριε Τόλα.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις εκεί με τη φωτιά, και επίσης μεταδώσαμε και εμείς μια πληροφορία ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός.
1: Ναι, μόλις ενημερώθηκα και εγώ ότι βρέθηκε δεύτερη σωρός. Βέβαια όχι από επίσημα χέλη, να το πω έτσι, οπότε επιφυλάσσουμε και όλα την πληροφορία. Θα περιμένουμε κάποια πιο επίσημη ενημέρωση για να μπορέσουμε να διάλυσα.
0: Ναι. Κυρία Τόλα, μάθαμε νωρίτερα ότι αγνοείται ένας έφηβος, έτσι.
1: Πώς αγνοείται?
0: Ένας έφηβος.
1: Μάλιστα, είπαν ότι βρέθηκε η σωρός του εφήβου, αλλά σας λέω, δεν είναι κάτι επίσημο. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει ακουστεί έτσι από πηγαδάκια, έτσι. Γενικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας ακούστηκαν χίλια δυο σενάρια, όχι ότι το παιδί είναι στην κατασκήνωση, όχι ότι το παιδί το βρήκαν εθελοντές, πώς το λένε, υγιείς και το μεταφέραν σε ασφαλές σημείο. Οπότε, καταλαβαίνετε, η κάθε κουβέντα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη.
2: Ναι, ναι, σωστό, πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σωστά.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σωστά. Η κατάσταση στο μέτωπο αυτή την ώρα ποια είναι?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει έρθει η φωτιά, είναι ελεγχόμενη. Ήδη μέσα στο δάσος επικοινωνεί η δασοκομάντο. Υπήρξαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ευτυχώς, πώς το λέμε, γρήγορα τέθηκαν σε έλεγχο, υποέλεγχο.
0: Έχουν γίνει ζημιές, κύριε Τόλα?
1: Πέρα από το σπίτι που κάει και που ήταν μέσα στο δάσος, και ένα ακόμα εγκαταλειμμένο σπίτι, αυτό ήταν κάρτα που έπεσε πάνω στη σκεπή με καλαμιά, αυτά τα δύο. Mm-hmm. Και μόλις τώρα με επιβεβαίωσαν ότι όντως βρέθηκε το παιδάκι.
2: Α, σας επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για τον γιο του ανθρώπου που έχασε, που ήταν ο πρώτος που βρέθηκε.
1: Σωστά.
0: Απανθρακωμένος. Μάλιστα.
2: Πολύ στενάχωρο είναι αυτό, δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να φύγουν, εγκλωβίστηκαν. Πώς έγινε?
1: Γιατί η αλήθεια είναι η ταχύτητα της φωτιάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μαζί με εθελοντές ήμασταν μέσα στη χαράδρο που κινούταν η φωτιά και ξαφνικά στραπιαία ήρθε, να το πω έτσι, μας περικύκλωσε. Mm-hmm. Και προλάβαμε, φύγαμε στην κυρολεξία το παρατρίχα, και προφανώς δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες, εκτός και αν προσπάθησαν να σώσουν
0: το σπίτι. Ναι.
1: Είχε βγει ούτως ή άλλως ενημέρωση ήδη από το 112 ότι πρέπει να υπάρξει, πώς το λένε,
0: εκένωση. Υπήρχε
1: μεγάλη φωτιά στην περιοχή. Ταυτόχρονα, σε επικοινωνία που είχαμε και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική, για να μπορέσουν να κλείσουν κάποιους δρόμους για την ασφαλή διαφυγή των κατοίκων, και στη συγκέντρωση που είχαμε ορίσει, το σημείο συγκέντρωση που είχαμε ορίσει. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβα να φύγουν την
0: η γυναίκα που
1: έπρεπε.
0: Η γυναίκα που έχει τα εγκάβματα είναι η μητέρα.
1: Ναι.
0: Η μητέρα. Σε τι κατάσταση είναι η γυναίκα?
1: Δείτε, από όσο έχω μάθει από τον συγγενικό της πρόσωπο, μου είπε ότι είναι σε κομματώδη κατάσταση, και λογικό είναι το να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται και ξέρεις ότι πίσω έχουν μείνει ο γιος σου, το παιδί σου και ο άντρας σου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, αν έχει πληροφορηθεί και τον χαμό του σύζυγου της και του παιδιού της.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Τόλα, υπάρχει κάποια εκτίμηση? Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς, αλλά αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση. Υπάρχουν σενάρια τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα. Νομίζω ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα κάνει τη δουλειά του. Οπότε αύριο θα έχει μια καλύτερη εικόνα από τι προκλήθηκε, και νομίζω θα βγουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις για να μπορέσουν να και εμείς να ενημερωθούμε, αλλά και ο κόσμος.
2: Οι καμπάνες γιατί χτυπάνε τώρα που ακούμε?
1: Ορίστε.
2: Οι καμπάνες λέω τώρα γιατί χτυπάνε που ακούμε?
1: Όχι, είμαστε συγκεντρωμένοι μαζί με τις υδροφόρες και εθελοντές και γενικά τα μέλη που δρούν στην περιοχή, όπως είναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ στην εκκλησία του ναού και απλά είναι η ώρα μάλλον που χτυπάει, δεν ξέρω, είναι...
2: Α, μήπως το...
1: Δεν έχει κάποια νοσοκίνηση.
2: Δεν έχει, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε κύριε Τόλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Λέει εδώ ο Σάκης, αν λέει δεν πέσει ο πληθωρισμός, πώς να πέσουν οι τιμές στα ράφια. Σάκη, αντιστροφή. Αν δεν πέσουν οι τιμές στα ράφια, πώς να πέσει ο πληθωρισμός. Σάκη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Έτσι, να πέσουν οι τιμές στα ράφια για να πέσει ο πληθωρισμός. Τι περιμένεις πρώτα να πέσει ο πληθωρισμός και μετά να πέσουν οι τιμές. Θα περιμένεις. Με τη σειρά σου όμως.
1: Βέβαια.
0: Με τη σειρά πάρε εισιτηριάκι, γιατί θα έχει μεγάλο χρόνο αναμονής. Συνήθως αυτά ανάποδα πάνε. Συνέβη, λέει, το 77. Εσύ ήσουν περίπου 4-5 ετών. Δες και τον εικονό μου, φοβερός ρεπόρτερ της εποχής. Λέγανε τότε ότι της είχαν ρίξει κατάρρευση πολυκατοικίας. Ότι της είχαν ρίξει Αμερικανοί, Ρώσοι και λοιπά με ακτινοβολία για να δοκιμάσουν νέα όπλα. Α, το βλέπω εδώ, είναι, από τα νέα,
1: ναι, στην Λεωφόρο Κηφισίας, λέει, 206.
0: Τετραόροφη. Γραφεία, 30 δευτερόλεπτα, λέει, χρειάστηκαν. Μάλιστα. Αυτό λέω, ότι δεν είναι, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Τώρα δεν πρόλαβα να δω, βέβαια, το λόγο της κατάρρευσης.
1: Το τσάκισμα, λέει, μιας κολόνας, τσάκισμα σε εισαγωγικά.
0: Α, είχε προειδοποίηση, λέει, υποδομή. Εμφανίστηκε και οι υπάλληλοι δεν πήγαν στα γραφεία τους, παρά το γεγονός ότι η κατασκευαστής υποστήριζε ότι η ζημιά μπορεί να επισκευαστεί.
1: Εντάξει, καταπληκτικά πράγματα.
0: Ξέρεις, παιδιά, θα βάλουμε 2 τσιρότα.
1: Ναι, ναι, θα γίνει δουλίτσα.
0: Θα γιάνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Θα γιάνει.
1: Μη φοβάστε.
0: Ναι. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πού.
1: Εντάξει, εδώ ο Βαγγέλης σου κάνει πολύ σκληρή κριτική. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, Μανώλη. Λέει, μπράβο σε όποιον διάλεξε να ακούσουμε το True Colors της Cyndi Lauper. Ο Τάκης Μαυράκης το διάλεξε, έτσι, για να το πούμε. Γιατί ο Παρδάλης δεν έχει ιδέα από ξένο τραγούδι και το σφαξε κιόλας on air. Το σφαξε. Δεν το ακούσα μόνο. Το σφαξε.
0: Θα μίλησα, μάλλον. Ναι, δεν, εγώ δεν έχω ιδέα γενικώς.
1: Κάποιες τελευταίες νοτίτσες, βρε παιδί μου.
0: Γενικώς δεν έχω ιδέα, εγώ, μην ψάχνετε. Και τώρα, μια που πες για ξένο τραγούδι, να σου στείλω ένα ξένο να βάλουμε για τέλος. Ναι. Όχι, τώρα. Να σου στείλω. Σου στείλω ένα απόσπασμα. Αλλά το κάνουμε, να το παίξουμε άλλη μέρα αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, περίμενα, σου στείλω.
1: Λοιπόν, σημειώνει κάτι ο Πουαρό, όσο μιλάγαμε με τον κύριο Τόλα που ακούσαμε τις καμπάνες, και λέει, εδώ και αιώνες οι καμπάνες είναι το 112 σε κλασική.
0: Μα γι' αυτό το είπα, γιατί δεν είδα την ώρα ότι δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Συνήθως οι καμπάνες ειδοποιούν στα χωριά, ναι, για κάτι.
1: Όντως, ήταν το 112 κλασικά, όπως το λέει ο Πουαρό. Πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, έβλεπα χθες που καθόμουν και σας ακούγα, αφού μετά με πιάσε ίστρος, λέω, εντάξει, Ιωσήφα, κόβει. Λέω, κάτσε να βρω.
1: Σε ενέπνευσε.
0: Καλά, πάντα ο Ιωσήφ με έπνεει, δεν είναι. Τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, ένας ήρωας με παντούφλες. Νομίζει ότι έχουν ότι το άγαλμα του το στείλουν, γιατί έχει προσφέρει στην πατρίδα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και έχει ένα συγκλονιστικό διάλογο, γιατί έχει κάτσει με τον άνθρωπο που φιλοτέχνησε το άγαλμα και τρώει.
1: Ναι.
0: Τη θυμάσαι τη σκηνή?
1: Τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: τη θυμάμαι.
0: Και κάθεται, λοιπόν, και τρώει. Και τρώει ο άνθρωπος που φιλοτέχνησε το άγαλμα. Και έχει την αίσθηση ο ήρωας ότι ο λογοθετήδης είναι. Mm. Έχει την αίσθηση ότι το άγαλμα το στήσανε γιατί έχει προσφέρει στην πατρίδα. Και το αποκαλύπτει ο καλλιτέχνης, ο γλύπτης, ότι έχουν φάει με 10 μασέλες. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Πώς ήμουν, έτσι, μουτάς ένα κομμάτι μάρμαρο, μουτάς ένα κομμάτι μέταλλο και το φτιάχνεις ό,τι θες. Θες το φτιάχνεις στρατηγό, θες το φτιάχνεις δισκοπόλο, θες το φτιάχνεις απόλλωνα, θες το φτιάχνεις ξυλοθράψτη. Ωραίο πράγμα η καλλιτεχνία. Να λοιπόν ένα ωραίο επάγγελμα. Ωραίο αλλά αχάριστο, στρατηγέ μου. Αχάριστο γιατί. Ο γλύπτης, ο καλλιτέχνης, δεν μπορεί να κάνει το κέπι του, στρατηγέ μου. Είναι αναγκασμένος να δουλεύει κατά παραγγελία. Δεν υπάρχει έμπνευση, στρατηγέ μου.
6: Ναι, αλλά ακριβοπληρώνεται όμως.
5: Δεν βαριέσαι, στρατηγέ μου. Τι ακριβοπληρώνεται.
6: Πώς. Αυτή η ιστορία θα κόστησε ένα καρολίρες.
5: Ένα καρολίρες, αλλά εγώ τι πήρα. Τι πήρα εγώ.
6: Μη ρωτάς, στρατηγέ μου.
5: Βέβαια, είναι και το μέταλλο.
6: Το μέταλλο.
5: Εγώ και το μέταλλο, στρατηγέ μου, είμαστε το μικρότερο κονδύλι σε όλη αυτή την ιστορία. Άλλοι τα αρπάξανε τα λεφτά.
6: Άλλοι.
5: Ποιοι άλλοι. Ποιοι. Η επιτίδη, στρατηγέ μου. Εγώ που παιδεύτηκα τόσο πολύ σε όλη αυτή τη δουλειά, τι νομίζω ότι πήρα. 5 ψωροχιλιάρικα.
6: Μονάχα.
5: Μονάχα. 5 ψωροχιλιάρικα. Και για να πάρω αυτή τη δουλειά, που εδώ που τα λέμε την είχα και ανάγκη, μου δώσανε τα 5 και με βάλανε και υπόγραψα απόδειξη για 20.
6: Ποιοι σε βάλανε την υπόγραψη.
5: Ποιοι. Αυτός ο καταπεντής ο Απόστολος.
6: Και ο άλλος, ο ιδιαίτερος.
5: Ω, είναι μια μουσίτσα αυτός ο ιδιαίτερος, στρατηγέ μου. Εγώ 5 και υπόγραψα για 20. Άλλος 20 και υπόγραψε για 40. Άλλος 30 και υπόγραψε για 60. Αν τι νόμισα, στρατηγέ μου, για καλό σε θυμηθήκανε.
6: Δηλαδή, αυτοί με θυμηθήκανε.
5: Αν ποιος σας θυμηθεί, στρατηγέ μου.
6: Δηλαδή, δεν με θυμήθηκε η πατρίς.
5: Η πατρίδα δεν έχει υποχρέωση σε κανένα, στρατηγέ μου. Γιατί ό,τι κάνει κανείς για την πατρίδα του, και αυτό εσύ το ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον, δεν είναι ροσφέτη, είναι καθήκον.
6: Βεβαίως, καθήκον. Αυτό έλεγα κι εγώ. Καθήκον.
5: Αλλά στρατηγέ μου, αν σε όλους αυτούς τους ήρωες που αγωνιστήκανε για αυτόν τον τόπο, τους στείλαμε κι από ένα άγαλμα, θα φρακάριζαν οι δρόμοι και οι πλατείες και δεν τα είχαμε μέρος να περπατήσουν.
6: Δηλαδή.
5: Σιγέρ.
6: Δηλαδή.
5: Δηλαδή, ο Απόστολος γέλασε σένα, γέλασε μένα. Γελάσανε τον υπουργό. Ο κύριος ιδιαίτερος εξαργύρωσε τα κατορθώματά σου. Τα κάμανε λιανά. Και τώρα τρώνε με 12 μαζέλες. Κι όσο για μας. Φάει εσύ τη δόξα και εγώ την τέχνη. Ισυγεία του.

0: Και βέβαια στο τέλος τη δίνει τη σπάθα, έτσι.
1: Εις υγείαν, έτσι.
0: Εις υγείαν, ναι.
1: Πάνω απ' όλα, ο Απόστολος, ο ιδιαίτερος. Πώς ξεγέλασε ο ένας τον άλλον, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
0: Ναι. Και δεν ξέρω πώς πήγανε μετά και από τον Άριο Πάγο μια βόλτα για να μην γίνει καμιά δίωξη.
1: Λες,
0: να έρθει, άμα γίνει να έρθει.
1: Έτσι. Εννοείται.
0: Καλησπέρα, λέει, λουκουμαδάκια. Σας ακούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
1: Λουκουμαδάκια μου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον τρώγοντας γρανίτα φράουλα.
1: Μικρές στιγμές.
0: Ο Μπριζολάκιας.
1: Μικρές ευτυχισμένες στιγμές του Μπριζολάκια 13.
0: Ναι, καλησπέρα, λέει, κύριε Παρδάλη. Ξηρομερίτης, κύριε Παρδάλη.
1: Ναι.
0: Τα οποίο μετά τις 12-12.30 που είσαι, ρε Μανολάρα. Έρα, ρε φίλε. Και η κυρία Κατσαμπέκη. Μανώλη, λέει, τι ακούς, φάεις τραγούδια. Κάτσε, ξηρομερίτη, να δεις μετά θα κλείσουμε. Κάτσε. Έλα, λέει, για πείτε μου, ο Παρδάλης έστειλε στον Ιχολύπτη τον Γκρέκο Μασκάρα. Μπορεί να θεωρηθεί ως ξένο. Και μάλιστα ιταλικό, το βρήκα. Όχι.
1: Μπορεί να θεωρηθεί ως ξενό.
0: Τον Γκρέκο Μασκάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λόγω στίχου. Μανώλη μιλεί με τόσο υψηλό πληθωρισμό. Κύριε Σακεστιέβεστε, έτσι. Ο τόσο υψηλός πληθωρισμός είναι από όλα αυτά.
1: Το αποτέλεσμα είναι.
0: Είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει. Είναι δεν είναι πιο απλό, δεν γίνεται. Τι νομίζετε ότι είναι ο πληθωρισμός, ανεβαίνει. Ξύπνησε το πρωί και λέει: θα ανέβω δύο σκαλοπάτια.
1: Ναι.
0: Ο πληθωρισμός τώρα με σταθερές τιμές, με συμφωνία κυρίων και σταθερές τιμές που δεν θα μειωθούν, θα παραμείνει σταθερός. Μη σας πω ότι μπορεί και να τσιμπήσει κιόλας, γιατί μπορεί κάτι από όλα αυτά, κάτι δεν ξέρω.
1: Κάποια παράμετρος που δεν έχουμε
0: κάτι
1: σκεφτεί.
0: Να, όχι κάτι, κάποια κάτι. Τιμούλα να τσιμπήσει.
1: Ναι, κάτι θα φταίει, δεν μπορεί. Κάποια τιμούλα, κάτι. Έλα, μπορεί τώρα, να συμβεί.
0: Τουλάχιστον έχουν μειωθεί οι τιμές των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή είναι στο βάζει βενζίνη με ένα 87. Ναι. Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Ξέρω εγώ. Τι λέει άλλο. Αν είναι και ένας φίλος που λέει πριν κάτι μου στείλει ένα μήνυμα. Λέει το κάνεις, λέει. Πώς το λέει εδώ, κάτσε να δεις. Πού το.
1: Ο Γιάννης. Το νεκροταφείο τι κάνατε.
0: Αυτό, ναι.
1: Την εκπομπή.
0: Νεκροταφείο, λέει, τι κάνατε. Αμανόλη, αν ήταν, λέει, βράδια αμάν δηλαδή. Συγγνώμη, ρε Γιάννη. Συγγνώμη που έτυχε να βγει άνθρωπος και να έχουν κυκλοφορούν τώρα διάφορες φωτογραφίες. Τι είχε, λέει, ροχμές η πολυκατοικία. Τι λέτε, μωρέ. Βρείτε μου μια πολυκατοικία που δεν έχει ροχμές. Πάμε να το ρίξουμε τώρα τι αλλού. Θα έπεφτε δηλαδή και καλά. Λοιπόν, για φαντάσου αυτό όλο να είχε γίνει βράδυ, γιατί να μην το πω. Και να μην, ή μάλλον να σου το πάω εγώ αλλιώς. Να μην έπαιρνε χαμπάρι η γυναίκα ότι δεν κλείνει πόρτα. Να βγει έξω άλλος ο πατέρας της να δει ότι γέρνει το κτίριο.
1: Μα το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση ήταν η ώρα που έγινε όλο αυτό. Και μπόρεσαν οι άνθρωποι να ειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον και να μπορέσουν να βγουν όσοι ήταν εκεί. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό.
0: Δες τώρα για τις φωτογραφίες που έχει στείλει η Τατιάνα με τον Παύλο από τη Σιένα. Εγώ με εμένα μου αποτελειώσανε.
1: Πότε πρόλαβες και τις είδες.
0: Καλά, τι άμα δεν προλάβαινα εγώ να τις δω, ποιος θα τις έβλεπε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πόση ώρα είναι το τραγουδάκι. Εντάξει, ωραία, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, το πάλιο πότε είναι τώρα, 2 Ιουλίου.
1: Πότε είναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι. Νομίζω μας το είχε γράψει σε μια
0: τώρα,
1: στο προηγούμενο μήνυμά του.
0: Μέσα στην εβδομάδα. 2-3. Κάτσε, περίμενε. Πρωτομηνιά είναι αύριο. Ω, θα κάνουμε αλλαγή μήνα σήμερα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα είναι.
1: Μας έστειλε και η κυρία Σόφη Μαραϊκίδου την καληνύχτα της.
0: Δεν μου ήρθε εμένα. Πού είναι.
1: Μανώλη, που για σένα είναι το καληνύχτα στην Ελένη σου. Μανώλη, στην Ελένη σου, Ελένη μας, που για σένα είναι το καλύτερο φάρμακο. Άλλωστε οι καλύτεροι φίλοι πάντα μας βοηθούν.
0: Εσύ είσαι το φάρμακο.
1: Ακούς τι λέει, τι λένε.
0: Δεν έχω δει, προσπαθώ να είδε το μήνυμα.
1: Τι
0: όχι,
1: δεν
0: είναι. Άντε, λέει, να μην έξω και οι Γάλλοι. Πότε παίζουν οι Γάλλοι. Ναι, ωραία. Α, ήρθε το μήνυμα. Να, το καληνύχτα, λέει, τα όνειρα να σας ταξιδέψουν σε όμορφους προορισμούς. Η κάρτα είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία κάρτα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία είναι τα όνειρα. που μην ξεχάσει πώς είναι. Καληνύχτα στην Ελένη σου, μας, Μανώλη, που για σένα το καλύτερο θέλω. Για μένα, ωραία. Άλλωστε, οι καλύτεροι φίλοι πάντα μας βοηθούν. Κυρία Σόφη, μάλιστα. Ναι. Δίκιο έχετε, κυρία Σόφη.
1: Διεκπαιρεωτικά το είπες, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι θες να κάνω.
1: Τίποτα.
0: Αχού. Πότε παίζουν οι Γάλλοι. Να μείνουν και οι Γάλλοι έξω. Όχι, οι Γάλλοι δεν θα μείνουν, θα προχωρήσουν, να μας πρίξουν τα σκότια, θα το πάρουν. Α, το πάρει ο Μέση και θα το πάει σπίτι του. Λοιπόν, ή οι Άγγλοι. Λοιπόν, σου είπα γιατί. Επειδή όλοι ασχοληθήκατε με τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσια και δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι γύρναγε ο Νταφόε στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο και στην Κέρκυρα, και δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Δεν το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Γιατί ασχολούμασταν. Ο Μπραντ Πιτ είναι στο.
1: Ο Μπραντ Πιτ, ναι.
0: Είναι στις, πες το που είναι.
1: Στην Ήδρα.
0: Στην Ήδρα.
1: Στην Ήδρα ήταν ο Μπραντ Πιτ.
0: Ο Ματ Ντέιμον, ξέρω εγώ, είναι εδώ και λέει γεια σου μπαμπά. Αηδίες. Και είχε έρθει ο Γουίλιαμ Νταφόε να χορέψει βαρίζε μπιακικό και δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν πήραμε χαμπάρι. Ποιος ο Γουίλιαμ Νταφόε? Τέσσερις φορές προτινόμενος για Όσκαρ. 4 times. Και η ταινία βγαίνει την Πέμπτη στους κινηματογράφους. Γυρίστηκε στην Αθήνα και στην Αττική και στην Κέρκυρα, πουθενά άλλου. Δεν πήγαν αλλού. Αλλά εμείς δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν μπούλαγε ο Νταφόε. Και έχει soundtrack Μαργαρίτη. Άκου τώρα εδώ. The band is ready.

ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και πει στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό.

0: Άντε, καλή νύχτα, καλό δρόμο.
1: Καλή συνέχεια,
0: Μανώλη. Να τη δούμε αυτή την ταινία, έτσι.
1: Εννοείται, το είπαμε.
0: Έτσι, πρέπει να τη δούμε. Λοιπόν, αύριο.
1: Αύριο
0: και
1: ένα
0: άλλο μήνα. Α, πάπα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγικός είναι ο επίλογος της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και δεύτερη απανθρακωμένη σωρό εντός οικίας σε δασική περιοχή πλησίων της Λυτίσου, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί η σωρός ενός άνδρα. Όπως επιβεβαίωσε στον Real FM ο πρόεδρος κοινότητας Γιώργος Στόλας, πρόκειται για το 12χρονο γιο του 66χρονου νεκρού που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος. Η 40χρονη εγκαυματίας, η οποία απεγκλωβίστηκε το απόγευμα, είναι η σύζυγος του άντρα και μητέρα του παιδιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα διερευνούν οι αρχές. Εκτιμούν ότι η πτώση μπορεί να οφείλεται στις εργασίες ανέγερσης οικοδομής σε διπλανό οικόπεδο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου, που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες η ποινή για τον πρώην σύντροφό της, ενώ αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει να πλήττει χώρες της γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας σημειώθηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950 στους 39,5 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν στις 2.000 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό. Οι υγειονομικοί προειδοποιούν για μολυσματικές ασθένειες στον πληθυσμό, καθώς δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Νορβηγία, που επικράτησε με 2-1 τη Ακτής Ελεφαντοστού. Θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στις 5 Ιουλίου. Σε μία ώρα παίζουν Γαλλία-Σουηδία. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντε Φράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τις 2 και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μαζί θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο. Και όπως λέει και εδώ ένας φίλος που είναι, ο Ηλίας λέει, Ιωσήφ έλεγε στο τηλεφώνα. Εγώ συμφωνώ, εμένα μου άρεσε πολύ χτες το διώρο. Απολύτως. Σε ό,τι αφορά τον Ιωσήφ θα συμφωνήσω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και σε πολύ λίγο πριν να πάμε στις γραμμές θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σταυρακάκη. Πέρασαν οι Νορβηγοί στους 16 για να μας δώσει την κίνηση της ημέρας ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο και να δούμε και τι άλλο έχει, αν έχει κάτι ειδησιογραφία. Τι νομίζω ότι έχει και παιχνίδια, δεν έχω δει για να είμαι ειλικρινής τι παιχνίδια έχει. Έκλαψα, λέει, με το βιντεάκι που δείχνει παραγωνούς να βλέπουν με αγωνία την εκτέλεση του τελευταίου πέναλτι και την ώρα που χτυπάει την μπάλα ο παίκτης σβήνει η οθόνη επειδή τους τελείωσε η συνδρομή. Τρελαθήκανε, αλήθεια. Ευτυχώς επανήλθε, λέει, η εικόνα και ήταν τους πανηγυρισμούς και ήρθαν στα ίσα τους. Εντάξει, τώρα και αυτό δεν το έχω δει. Στείλ τώρα, Γιάννη, αυτό το βίντεο, δεν το έχω δει. Πω πω Παναγία μου, να σου τελειώσει εκείνη την ώρα. Φοβερό. Κύριε Σταυρακάκη, καλησπέρα. Ναι. Μας ακούει, κύριε Σταυρακάκης.
1: Σας ακούω, βέβαια.
0: Ωραία. Προχτές που έχασε η Γερμανία από το Εκουαδόρ 2-1,
1: ναι,
0: είχε βγει ο κύριος Φουστέρης.
1: Ναι.
0: Και μόλις βγήκε, η πρώτη μου κουβέντα, αν θέλει να τον καλέσουμε και λες να το επιβεβαιώσει,
1: ναι,
0: ήταν, είπα, αυτή, λέω, η γερμανική αλητεία,
1: ναι,
0: ποδοσφαιρικά θα τιμωρηθεί. Δεν, ναι, είχα βέβαια στο μυαλό μου αυτό που θα γινόταν χθες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, αν κάποιος έβλεπε το φθηνό παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γερμανία, την κανονική διάρκεια το 1-1, και μετά την παράταση και τα πέναλτι όπως τα εκτελέσανε, θα καταλάβαινε ότι δεν ήταν για να πάνε στα πέναλτι. Οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι για να πάνε στα πέναλτι.
0: Η Γερμανία.
1: Πίστευαν ότι θα το καθαρίσουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Bild γράφει σήμερα, τώρα έχει ένα μεγάλο θέμα, για το γεγονός ότι δεν ήθελε κανένας να εκτελέσει το έκτο πέναλτι. Ότι το εκτέλεσε ο Τζόναθαν Τα, ο οποίος που το έστειλε out, ο οποίος δεν είχε εκτελέσει ποτέ πέναλτι.
0: Στα Περιστέρια το έστειλε.
1: Ναι, ο Χάβετ, ναι, και ο Βαλτεμάντε απέκρουσε ο Χιλ, ο δονφύλακας της Παραγουάης. Οι άλλοι είχαν βάλει, δηλαδή, Χάβετ, ο Βαλτεμάντε, ο Μουσιάλα και ο Κίμιχ, και ήταν τέσσερις παίχτες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν, οι οποίοι αρνήθηκαν, ο Γκορέτα, ο Άντων, ο Μπράουν και άλλος ένας, τώρα δεν θυμάμαι, που δίστασαν, είπαν όχι στον προπονητή τους, και έτσι λοιπόν πήγε ο Τα, ο οποίος το έστειλε στα Περιστέρια, όπως λες εσύ. Φάνηκε από τη διαδικασία των πέναλτι, από όπως εκτελούσαν τα πέναλτι, α, λίγο μπάλα να έχει παίξει, ότι δεν ήταν έτοιμοι για τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ενώ η Παραγουάνη ήταν πολύ ψύχρεμη.
1: Η Παραγουάνη ήταν πολύ ψύχρεμη. Εντάξει, έκανε και ο Χίλ το παιχνίδι της ζωής του. Όμως οι άλλοι πήραν υπεροψία.
0: Δημήτρη μου, γι' αυτό είναι το παγκόσμιο, και το παγκόσμιο κύπελο είναι και γι' αυτό, για κάποιοι να κάνουν το παιχνίδι της ζωής
1: τους. Το ίδιο θα σου έλεγα για τους Ολλανδούς. Ότι ο Κούμαν έπαιξε άμυνα, οι άλλοι είναι λίγο τρεχαλατζίδες, τους βγήκε το παιχνίδι, τρέξανε και κατάφεραν να πάρουν οι Μαροκινοί μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ένα παιχνίδι που,
0: ναι,
1: εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα, αλλά μετά το πήγαν στην παράταση. Όταν αυτά τα παιχνίδια δεν το καθαρίζεις μέχρι το 70-80 και είσαι υποτίθεται το φαβορί, όπως και η Βραζιλία που πήγε στις καθυστερήσεις και το πήρε του αγώνα με την Ιαπωνία. Όταν δεν τα καθαρίζει τα παιχνίδια αυτά μέχρι το 60, μετά αρχίζει μπαίνει μέσα το άγχος, η πίεση. Μπαίνουν πολλά. Ακόμα και αν είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ακόμα και αν έχει πάρει τίτλους, ακόμα και αν φοράς μια πολύ βαριά φανέλα. Είναι έτσι, λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί έτσι ο αθλητής, δεν έχει σχέση αν είναι πρώτη γραμμή. Λειτουργεί έτσι. Άντε πες ότι κάνει κάποια λάθη όπως ο Κούμαν που έπαιζε άμυνα στην Ολλανδία και έγινε η στραβή και γυρνάνε σπίτι τους η Ολλανδία με τους Γερμανία. Εντάξει, υπάρχει πολύ σκληρή κριτική στη Γερμανία για την αποτυχία. Αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι και τον αποκλεισμό στα πέναλτι του Παραγουάη, όλα τα site, τη γερμανική τηλεόραση, τα κρατικά, ο JTF, λέγανε για άνευρη, νοθρή, ταπεινωτικός αποκλεισμός.
0: Μέχρι το Κουρασάο ήταν, μέχρι εκεί τα 7.
1: Εντάξει, δεν και είναι, και εντάξει, και έρχεται το Κουρασάο και. Σημασία έχει όταν μπαίνουν η διαδικασία των 32 κλπ. Να συνεχίσει.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε που με τους 32 κάποτε ξεκινούσε. Όχι κάποτε, μέχρι τώρα ξεκινούσε το Μουντιάλ. Έτσι.
1: Ξεκινούσε το Μουντιάλ. Mm.
0: Άρα, άρα επί της ουσίας το ξεκίνημα αποκλείστηκαν.
1: Ναι, να φτάσει μέχρι το 30, να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Γιατί είναι διαφορετικά να γράψει το ταμπλό ότι ξέρεις στους 8 αποκλείστηκα.
0: Βρε και στους 16 εδώ.
1: Να γράψει ότι στις 32 πήγα και αποκλείστηκα. Δεν μπορούσα να περάσω στους 16.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, θα μου πεις λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες, τι πάνε να πει.
1: Κάνουν τη διαφορά στις μεγάλες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία, έχοντας το Χάλαντ πολύ καλή βραδιά, στο 86, πέτυχε το νικητήριο τέρμα, μια ομαδική προσπάθεια. Στο 39, ο Νούσα το 1-0, ο Ντιαλό στο 74 το 1-1. Και η Νορβηγία κέρδισε 2-1 την αχτή Ελεφαντοστού μετά από ένα ανοιχτό μάτς, ανθύρωπο. Οι Νορβηγοί θα πέσουν πάνω την Κυριακή 5 Ιουλίου πάνω στη Βραζιλία. Στο τέλος είχαν και οι εκτήλες φαντοστούν μια φάση με τον Διαλό, ένα φάουλ που έβγαλε ο Νορβηγός θεματοφύλακας. Εντάξει, οι Νορβηγοί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν και πολύ, για να σου πω την μαύρη μου αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι το ποδόσφαιρο που βλέπει στη Γαλλία και τη χαίρεσαι. Θα μου πει στη Γαλλία έχει καταφέρει και έχει δύο θέσεις, δύο παίχτες σε δύο θέσεις, έχει πάντα δύο καλούς παίχτες.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ούτε η Αργεντινή που είναι βασισμένο ένα παιχνίδι πάνω στο Μέση και βγαίνει. Η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε.
0: Η Βραζιλία, εντάξει, εμένα δεν.
1: Είναι ο Βινίσιος Τζούνιορ, κάνει εκεί τα τρελά του, είναι παιχταράς. Εντάξει, του καλύζει, κοιμίζει μια άμυνα. Αλλά δεν είναι αυτή η Βραζιλία που έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Ισχύει.
1: Η Αγγλία έχει το μεγάλο παίκτη που λέγεται Χάρι Κέιν και τον επίσης μεγάλο παίκτη που λέγεται Μπέλιχαμ. Και πάει από εκεί να κάνει ό,τι κάνει.
0: Και οι δύο παίζουν εκτός Βρετανίας στην μεταξύ.
1: Ναι. Είναι ότι εντάξει πάει να πιάσει και έχει παίκτες που εντάξει αν παίξουν ομαδικά μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όμως, εντάξει, νομίζω ότι ο αποκλεισμός Γερμανίας και Ολλανδίας ήταν ένα καμπανάκι για όλους, να είναι πολύ πιο προσεκτική. Δηλαδή απόψε σε μία ώρα που παίζει η Γαλλία με την Σουηδία, οι Γάλλοι ξέρουν ότι οι Σουηδοί έχουν δύο παίχτες μπροστά που είναι πολύ επικίνδυνοι. Από εκεί και πέρα τρώνε το εύκολο γκολ. Αλλά και η Γαλλία μπορεί να φάει το εύκολο γκολ. Αν πάει το ημίχρονο 0-0, να ξέρεις ότι η Γαλλία θα χτυπήσει καμπανάκι.
0: Θα αγχωθούνε, λογικό είναι.
1: Θα αγχωθούνε. Λοιπόν, τώρα η Γαλλία, αν προκριθεί, ή η Σουηδία, πέφτει πάνω στην Παραγουάη. Το Μεξικό παίζει 4 ώρα τα χαράματα, 4 το πρωί με το Εκουαδόρ. Αν περάσει, Μεξικό ή Εκουαδόρ παίζει πάνω σε Αγγλία ή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Και όχι Κογκό, όπως λένε οι συνάδελφοί μου, είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, το πρωί είναι Ζαΐρ.
0: Ναι, άλλη χώρα είναι μία, άλλη, σωστό.
1: Ναι. Στη δεύτερη συμμετοχή θα μου πει παίζει ρόλο, φυσικά παίζει ρόλο.
0: Βέβαια παίζει.
1: Είναι άλλη χώρα. Είναι άλλος εθνικός ύμνος. Ένας εθνικός ύμνος είναι σε δύο κράτη που παίζεται. Σε όλη την Ιφίλιο, ένας εθνικός ύμνος είναι.
0: Ελλάδα και Κύπρος.
1: Ελλάδα και Κύπρος.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μην μου πείτε για τη Σκωτία και την Βόρεια Ιρλανδία και την Αγγλία.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η μεγάλη, ο ύμνος παίζει το ύμνος Μεγάλης Βρετανίας εκεί. Όμως, στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η χώρα Μεγάλη Βρετανία. στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε άλλα ευρωπαϊκά, σε άλλα ομαδικά, διαχωρίζονται Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Εντάξει. Λοιπόν, ένα ύμνο είναι μόνο κοινό. Σε δύο χώρε. Λοιπόν, την άλλη χώρα, που γιατί γράφω, διαβάζω από παντού το Κονγκό, δεν είναι το Κονγκό.
0: Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστό.
1: Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Που έχει την πολεμική κατάσταση, ε. Και έχει και τον έμπολα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Έχει και τον έμπολα, βέβαια.
1: Όπω επίση, να μην
0: ξεχνάμε. Φάγανε και την καραντίνα.
1: Ότι η Παραγουάη είναι μια μικρή χώρα τη Λατινική Αμερική ανάμεσα σε Αργεντινή, Βραζιλία. Δεν βρέχεται από θάλασσα και για να μπορεί να εξάγει το σιτάρι που έχει, έχει νοικιάσει. Όχι, έχει με την Ουρουγουάη ένα λιμάνι και εκεί από εκεί πηγαίνει και βγαίνει. Και...
0: με ειδικές συμφωνίες είναι, ναι.
1: Ναι, και βγάζει το προϊόν της για να ζήσουν.
0: Εξαρτώμενοι είναι στην γιατί
1: Παραγουάη,
0: δεν έχει...
1: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος μου το είπε, 400 ευρώ είναι ο μηνιαίος μισθός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να βλέπουμε και αυτές τους συσκητισμούς, όπως επίσης εμένα μου αρέσουν και οι προσωπικές ιστορίες, δηλαδή είναι ωραία η ιστορία εκεί, ότι οι παίκτες του Μαρόκου πήγαν αμέσως στις μητέρες τους, ο Σαϊμπαρή, στη μανούλα του, η οποία ήταν με το... Μην αρχίσετε τώρα εδώ τα διάφορα σας, με το τσαντόρ εκεί και λοιπά. Μουσουλμάνα είναι, εντάξει, τι να φορέσει η μίνι. Λοιπόν, και πήγε εκεί με τη μανούλα του, συγκινημένη ήταν η μανούλα του, έκλαιγε. Είχε προηγηθεί φυσικά, μην ξεχνάμε, τη μανούλα του Βοζίνια, η οποία καταχάρηκε η γυναίκα που είδε το γιο της σε δύο παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο, με το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, ωραίες στιγμές, να μην τις ξεχνάμε.
0: Είναι ανθρώπινες στιγμές.
1: Είναι ανθρώπινες στιγμές. Ή ο Νεϊμάρ που ορμήσαν τα παιδιά του και δεν τα αφήνανε οι security και έλεγε ελάτε. Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Ή ο προπονητής του Μαρόκου που έφυγε και όρμησε στην σύζυγό του. Ή ο προπονητής της... ποια ήτανε? Όχι της Ολλανδίας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Που κι αυτός ένας από τις ομάδες προκρίθηκαν. Τους 32 όρμησε στη σύζυγό του στην εξέδρα. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές.
0: Ωραία είναι, ναι, αυτά είναι ωραία.
1: Είναι ωραίες στιγμές. Τώρα, αν πεις συγγενείς με τη μαμά του Σταμπαρή, του Άσου Τσέιτκοφεν, παίρνει εκατομμύρια. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν τα εκατομμύρια πέρασαν πιτσιρίκια και από μεγάλη φτώχεια.
0: Κάποιοι από αυτούς, ναι.
1: Κάποιοι από αυτούς περάσανε από φτώχεια καταραμένοι.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, μην κοιτάμε τώρα γιατί υπάρχουν και όλες τις ομάδες, αν εξαιρέσουμε, δύο-τρεις ομάδες δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε. Δηλαδή την Αυστρία, παραδείγματος χάρη, δεν θυμάμαι εγώ να έχει κάποιον μετανάστη η Αυστρία. Όλες οι άλλες χώρες έχουν πολύ το μεταναστευτικό στοιχείο.
0: Και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν και κανέναν στην κερκίδα να τους περιμένει τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Και κάποιοι από αυτούς, ναι.
0: Γιατί εμείς πιάνουμε τις ανθρώπινες ιστορίες με αυτούς που υπάρχουν.
1: Ο Κιτς Παραγουάη, πριν φτάσει να παίξει στην Αργεντινή, στα Λορέτζο κλπ., πέρασε δύσκολα χρόνια, διάβαζα. Πούλαγε τα παπούτσια, τις πανέλες του για να ζήσει κάποια στιγμή στα νιάτα του, όταν ήταν πιο μικρός. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές προσωπικές ιστορίες αυτό το Μουντιάλ και πάντα σε μεγάλες
0: διαδικασίες. Πάντα θα υπάρχουν, βέβαια.
1: Ναι, και να, το βλέπουμε, να βλέπουμε και αυτή την κατάσταση. Μην βλέπουμε μόνο τα εκατομμύρια που παίρνει ο φίλος σου Εμπαπέ και ο Ρονάλντο, ο φίλος σου.
0: Φίλος δικός μου δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μην βλέπουμε.
0: Το ένα σου το άλλο, δεν με κάνουν εκείνοι δηλαδή παρέα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Θα ζήσω και με αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ερωτήσεις έχω ακροατών.
1: Τι ώρα, να πω δύο ειδήσεις που έχουν.
0: Έλα, πες.
1: Ότι ο Κάρμο επέστρεψε στο Ολυμπιακό για τρίτη θητεία. Ήταν στην Οβιέδο. Και ο Παναθηναϊκός επίσημα ανακοίνωσε τον Στέφαν Τεφράη, τον Ολλανδό αμυντικό, ελεύθερος από την Ίντερ. Θυμίζω ότι ο Τεφράη με την Εθνική Ολλανδίας έχει παίξει Euro του 2020, Euro 2024 και Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Τα καλές μεταγραφές, απομένει φυσικά να τις δούμε στο γήπεδο, γιατί είδαμε και τον Χάμες Ροντρίγκες, ήρθε στον Ολυμπιακό και δεν πέρασε. Και είδε την Κολομβία πώς σκιζόταν και τι έπαιζε.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο
1: αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε στις ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία,
1: ναι,
0: ότι έπεσε, λέει, μαύρο στη Γερμανία μετά το. Εντάξει, ότι ρε παιδί μου, του πείραξε ο αποκλεισμός. Και όλα τα προϊόντα του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: Μισή τιμή. Γιατί τώρα δεν έχει εμπορικό νόημα για τους Γερμανούς.
1: Εντάξει, ναι, για τους Γερμανούς δεν έχει. Θα κάτσουν να δουν τις υπόλοιπες ομάδες και ποιος θα το πάρει.
0: Αλλά πρόσεξε τώρα και ζημιά οικονομική. Γιατί πουλάγανε φανέλα, μπαλά.
1: Να μην ξεχνάτε ότι η αγορά της Γερμανίας είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Με ένα από τα Big Four πρωταθλήματα, Bundesliga, με μια εθνική Γερμανία που είχε προσδοκίες. Είναι ότι από την αρχή λέγαμε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Αργεντινή, Βραζιλία. Αυτά λέγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: επίσης να πούμε ότι έχει περάσει ήδη ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Που πέφτει πάνω στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε τους άλλους δύο διοργανωτές να περάσουν στους 32. Πιστεύω ότι απόψε το Μεξικό δεν θα μας ξημερώσει, όπως θες η Ολλανδία με το Μαρόκο. Δηλαδή εκεί που τελειώνει το πρώτη, πρώτη ώρα του Παπαδάκη, 6 παρά θα το έχει καθαρίσει το Μεξικό το μάτι.
0: Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ. Κοίτα, κάποιο, δεν μπορεί. Κάποιος από τους γηπεδούχους θα σπάσει.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ο, λέω, φαντάζομαι. Δύσκολο
1: ναι,
0: μου ακούγεται.
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως το έχουν κάνει, το 32 θα περάσουν, εγώ νομίζω.
0: Ναι.
1: Η ΥΠΑ δεν θυμάμαι τώρα με ποιον παίζει. Τώρα το ζευγάρι των ΗΠΑ δεν θυμάμαι. Αλλά δεν έχει. Αλλά σου λέω και πάλι ότι, ότι πέρασε ο Καναδάς τώρα. Ο Καναδάς πέρασε σταματημένος στην Νότια Αφρική, που η Νότια Αφρική δεν έδειξε πολλά πράγματα. Έτσι όπως έκανε η FIFA, πρέπει να πούμε και κάτι, ότι η τρίτη θέση ήταν πιο σημαντική από τη δεύτερη. Δηλαδή είχε 12 ομίλους. Οι 8 τρίτη, καλύτερη τρίτη περνάγανε. Και έμεινε εκτός το Ιράν. Θα μου πεις, ρε μεγάλε, το Ιράν που σκοτώνει τον κόσμο κλπ. Όχι, ρε παιδιά, κάθε
0: σχέση έχει
1: το Ιράν. Το Ιράν έπαιξε ωραία μπαλίτσα. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Μην κοιτάμε μόνο τον Ταρέμι, να δούμε όλη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Όμως είδαμε ότι μετά το 3-3 της Αλγερίας με την Αυστρία. Και όπως έγινε αυτό, το πέταξε εκτός. Λοιπόν, έτσι όπως έχει κάνει το σύστημα η FIFA, είναι Γκραν Κινιόλι η τρίτη θέση.
0: Σωστό. Κύριε Σταυρακάκη,
1: το Ινφαντίνο, διαβάζω ότι πήγε σε 24 παιχνίδια, πόσα πήγε. Το έχουμε πει αυτό, ότι το αεροπλάνο που, το jet που τον μετέφερε, γιατί στα περισσότερα πήγε με το jet ιδιωτικό, ήταν για το περιβάλλον τι έπρεπε.
0: Λες να βάζει πόντους στις πτήσεις.
1: Τι.
0: Κύριε Σταυρακάκη, το It's Coming Home πλησιάζει, ρωτάει ο κύριος Κώστας.
1: Για τους Αγγλούς, όχι παιδιά, καθίστε. Καθίστε γιατί να δούμε, να δούμε τώρα πώς θα είναι. Γιατί είναι μια ομάδα που την είδαμε ότι αργεί να πάρει μπροστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είδαμε όλοι ότι αργεί να πάρει μπροστά.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει και από εδώ και πέρα. Έχει.
1: Εντάξει, ναι. Έχει.
0: Δημήτρη λέει: αν δεν είχε η Βραζιλία Αντσελότη, δεν θα περνούσαν τους Ιάπωνες. Γιατί ο Αντσελότη έπαιζε. Εντάξει, είναι, στον πάγκο είναι φυσιογνωμία, αλλά.
1: Όχι, όχι. Ο Αντσελότη είναι μια. Αν το δείτε και στα στιγμιότυπα, για να τα λέμε, αυτό που λέει ο φίλος έχει εν μέρει δίκιο. Γιατί ο Αντσελότη δείχνει μια φοβερή ηρεμία.
0: Ναι, πάντα. Αλλά ακόμα και όταν κερδίζει δείχνει ηρεμία. Δηλαδή.
1: Ακόμα και όταν κερδίζει, επιτρέψτε να σας πω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει μια φοβερή ηρεμία.
0: Ο τύπος μασάει τσίχλα και έχει τα χέρια στις τσέπες.
1: Ναι. Το γκολ πανηγυρίζει, σηκώνεται μόνο. Πανηγυρίζουν πιο πολύ οι συνεργάτες του που είναι δίπλα. Οπότε. Είναι μια κατάσταση, εντάξει, που βγάζει πολύ μεγάλη ηρεμία.
0: Είναι φοβερός τεχνικός, είναι τώρα κακά τα ψέματα.
1: Τι?
0: Και αν δεις και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ακόμα και κοντρόλ όταν πάει μπάλα πάνω του, με τα χέρια στις τσέπες κάνει.
1: Ναι, εντάξει, είναι τώρα μια φυσιογνωμία.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω κατάλληλος άνθρωπος για την Εθνική Βραζιλία. Είναι ένας άνθρωπος που χρειάζονταν εκεί για να διαχειριστεί και αυτές τις πολλές φίρμες που έχει. Είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται.

0: λίγο έχει καταλάβει τι γίνεται, τα πιάνει. Είναι κάποιοι προπονητές που τους παίρνει. Τώρα, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας λέει συνεχίζουμε κλπ. Εντάξει, έχει υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για την Εθνική Γερμανία. Θα δούμε τι θα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Αυτό λέει με την αύξηση των ομάδων και τους 8 καλύτερους τρίτους βόλεψε τους μεγάλους να περνάνε και με 3 βαθμούς. Και η πιθανότητα έκπληξη είναι μηδαμινή. Ήδη έχουμε
0: δει. Με τρεις με διαφορά, κάποιοι με τρεις νομίζω ότι περάσανε. Με το 4 πέρναγε σίγουρα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, η έκπληξη. Να, η έκπληξη. Γερμανία έξω, Ολλανδία έξω.
0: Ναι, όχι, πέρασε με 3 βαθμούς. Ποιος πέρασε? Το πράσινο κροτήρι με 3 ισοπαλίες, ναι. Πέρασε το πράσινο κροτήρι που θα παίξει την Αργεντινή.
1: Λοιπόν, η Αγγλία λέει για να πάρει το τρόπο πρέπει να περάσει η Βραζιλία, Αργεντινή και να κερδίσει τον τελικό πιθανόν τη Γαλλία.
0: Ναι,
1: δύσκολο.
0: Είναι το δύσκολο μονοπάτι αυτό που πάει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά η Αγγλία αν θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει όλα αυτά.
1: Και ο Διονύσης τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους. Δημήτρη, λέει όσο η Εθνική Γιωβάνοβιτς και συνεχίζουν παίκτες τύπου Κουρμπέλης Μασούρας, δεν θα πηγαίνουμε σε διοργάνωση. Εγώ διαφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και εγώ διαφωνώ, γιατί έχει ένα μοτίβο η εθνική ομάδα. Ακούστε να δείτε, για καμία εθνική ομάδα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα της FIFA και της UEFA, απάνθρωπο, δεν κάνει προπόνηση. Έχει έναν εκλέκτορα που πάει, κάνει μια επιλογή καλών παιχτών για να κάνει ένα σύνολο. Που αυτό θεωρεί ότι θα του βγει και πάει και παίζει. Μην κοιτάτε τώρα στον μπάσκετ ότι έχουν μέρες εν ώψη των παραθύρων με Ρουμανία και με Πορτογαλία 2 και 7 του μήνα για 2 και 5 που είναι για το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο έχει η Nation League πραγματικά γύρω πραγματικά παγκοσμίου και βλέπεις πώς γίνονται, μαζεύονται την Πέμπτη, παίζουν Τρίτη, παίζουν την Παρασκευή, χαίρεται.
1: Χαίρεται.
0: Δεν είναι δηλαδή, πάει και κάνει ουσιαστικά τον εκλέκτορα. Τώρα το καλό είναι. Ότι στην Ελλάδα πλέον, ενώ παλιά σε κάποιες θέσεις δεν είχαμε άνθρωπο, το καλό είναι ότι πλέον στην Ελλάδα σε πολλές θέσεις έχουμε μία και δύο και παραπάνω επιλογές. Κάτι, έστω επιλογές κι αν είναι κάποιων παιχτών που είναι φιλοκαλοί, δεν είναι οι τέλειοι.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, φιλιά,
0: γεια
1: καλό
0: σας,
1: βράδυ.
0: Γεια.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγικός επίλογος στην πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε εκτός από τον 66χρονο άνδρα και ο 12χρονος γιος του, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος κοινότητας Λυτής. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα η 40χρονη σύζυγος και μητέρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κυραυρίση Κορίνθου. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι κάτοικοι στον Ακρίτα Κιλκής, όπου ήχησε το 112 λόγω της φωτιάς στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και δύο εργάτες παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις.

32 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα mail σας. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι βλέπει τελικό Αγγλία-Αργεντινή, 23 απόδοση, μπράβο. Μακάρι να το πιάσετε, κύριε Γιώργο μου. Δεν ξέρω με τις διασταυρώσεις, αλλά θα... Ναι, για να το δίνει τελικό προφανώς. Δεν διασταυρώνονται. Σου Κατσελή Λουκούμι, θα δεις την αρμάδα του Εμπαπέ. Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα ρίχνω μια ματιά. Αλλά δεν, εγώ με τη Γαλλία δεν τρελαίνομαι. Παρά το ότι τη συμπαθώ πολύ,

0: Έλα, και τι πρόβλημα έχετε με τον Κουρμπέλο και τον Μασούρα στην Εθνική, δεν κατάλαβα. Έχουμε και καλύτερους. Ο καθένας βέβαια όπως τα βλέπει. Δεν είναι ακτή ελεφανταστού, κύριε Παναγιώτη. Τι είναι? Δεν το πιάσα τώρα εγώ αυτό που μου έχετε στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, για πάμε. Κυρία Λευκή, έλατε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή. Να στείλω τα φιλιά μου στο... τα διπλά φιλικά φιλιά μου στο Boomerang.
0: Ναι.
1: Γιατί την προηγούμενη φορά δεν το έστειλα. Επίτηδες. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Άκουγα τώρα εδώ πριν λίγη ώρα.
0: Για τη φωτιά λέτε που βρήκαν και το παιδάκι.
1: Ναι. Δεν είναι σίγουρο ακόμη, λένε.
0: Ο δήμαρχος εκεί μας είπε ότι είναι, έχει επιβεβαιωθεί.
1: Α, ναι, γιατί εγώ δεν το άκουσα όταν δεν ακούω κάτι. Δημοσίως βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω. Πάρα πολύ στενοχωρημένη είμαι, Εμμανουήλ.
0: Λογικό.
1: Και για ένα άλλο θέμα που χθες δεν το ανέφεραν καθόλου. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Ποιο πράγμα?
1: Τα δύο παιδάκια στην Κύπρο. 8 ναι. και 10 ετών. Μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα? Τι τα αφήσανε έξω από την Αγγλική βάση, λένε. Εκεί, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει φωτογραφίες από βάσεις πώς είναι, αφού ποτέ δεν αστυνόμουν και μπροστά στην τηλεόραση, πόσο μάλιστα τώρα που εκτός χρόνος δεν είναι κλειστή. Εκεί θα πρέπει να ήταν ερημιά. Γιατί, δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ...
0: Όχι, δεν έχω εικόνα του χώρου, δεν έχω γενική.
1: Ναι, γενική, μπράβο. Δηλαδή, αν είχε πέρασμα εκεί... Κάποιος θα τα βλέπει. Γιατί 8 και 10, δεν μιλάμε για ενός, δύο, τρία. Τι γίνεται εκεί, γιατί δεν λένε πάλι κάτι? Όλη μέρα χθες δεν είπαν τίποτα, δεν τα αναφέρουν πια.
0: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Οι πρώτες λέει ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς τα ενδεχόμενα ασφυξίας. Αλλά η ηλικία τώρα των παιδιών είναι, προβληματίζει.
1: Δεν προβληματίζει, Εμμανουήλ.
0: Προβληματίζει. Γι' αυτό λένε και οι πρώτες ενδείξεις.
1: Χρονών.
0: Ναι, γι' αυτό λένε οι πρώτες ενδείξεις, γιατί γίνονται έρευνες, γιατί προφανώς δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, δεν έχει γίνει και ιδιαίτερη αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή ότι είχε αφόρητη ζέστη κτλ.
1: Για θερμοκρασία, ούτε εγώ.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω ότι εντάξει, προφανώς γίνονται κάποιες έρευνες. Γιατί μάλλον δεν έχουν καταλάβει ακόμα, δεν έχουν καταλήξει ακόμα στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τα δύο παιδιά.
1: Γιατί λέμε 8 και 10, ναι, όχι 2, 3, να 5.
0: Ναι, προφανώς. Ξανάλλω, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυξία, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό που έχει να κάνει με την ηλικία των παιδιών.
1: Έτσι.
0: Και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.
1: Γιατί ένα... δεν είπανε χθες, δεν ανέφεραν τίποτε. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες έχω να το αναφέρω. Εγώ στα παιδιά, Εμμανουήλ, κάτω των 15, είμαι πολύ ευαίσθητη.
0: Καλά, όλα τα παιδιά, τι και πάω και 16 να
1: γίνει. Ξέρει το λίγο είναι... το πάνω, κάτσε τώρα, δεν είναι το ίδιο.
0: Εξαρτάται τι θα τύχει στο κάθε παιδί τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Κάτω των 15, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Να πω την καλησπέρα μας στους δύο Γιάννηδες. Στην κυρία Ντόρα που έχω πολύ καιρό να την αναφέρω. Στην κυρία Γεωργία. Στον κύριο Αυγολέμωνο. Δεν μου λες, Εμμανουήλ, ο κύριος Ελευθέριος βγαίνει?
0: Όχι, δεν βγαίνει ο κύριος. Δεν έχει καλέσει δηλαδή. Άμα θέλει βγαίνει.
1: Ενώ έχει μέρες να βγει. Καιρό.
0: Έχει δύο εβδομάδες, τρεις, τέσσερις. Δεν τις μετράω κιόλας για να μην ειλικρινείς.
1: Όχι, απλά ρώτησα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες, Εμμανουήλ, δεν είναι διαγεγραμμένος ο Πολάκης? από τον Θάμελο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει τόσο θόρυβο?
0: Γιατί έχει δικαίωμα. Δεν ξέρω τώρα, τον έχει. Τον διέγραψε.
1: Ναι, είναι διαγεγραμμένος. Πολύ αρκετό καιρό τώρα.
0: Ναι, καλά. Έχει δικαίωμα να κάνει θόρυβο.
1: Τι θόρυβο κάνει δηλαδή? Γιατί δεν βάζει υποψηφιότητα? Το λέω γιατί συνέχεια τώρα τελευταία. Εγώ είμαι αυτή που όταν τον είπε.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ο συνάδελφος σου. Τώρα τι ηλικία και ποιος ήταν δεν είχαν πει.
0: Ποιος τον είπε τι?
1: Σκύλο. Όταν ήταν υπουργός, υφυπουργός τι ήτανε?
0: Καλά, αυτά είναι απαράδεκτα τώρα τι είπαν.
1: Το έχω αναφέρει εγώ 3-4 φορές την πολιτή του Πολάκη, αλλά κάνει πολύ θόρυβο και τον ανέφερα.
0: Ναι.
1: Λέει καλός γιατρός, εκείνα τα άλλα, ναι, καλός έκανε.
0: Άλλο,
1: λέει,
0: η ιατρική...
1: Δεν ξέρω. Εγώ άμα δεν δω και δεν έχω, δηλαδή ό,τι διαπίστωσα με τον μπαμπάκα μου και με την αδερφούλα μου, έχω αρνητική γνώμη. Πολύ αρνητική. Και με πρώην σύντροφο γιατρό.
0: Για τον Πολάκη?
1: Όχι, για τους γιατρούς.
0: Α, εντάξει, το ότι έχετε εσείς τώρα ένα βίωμα για
1: τους γιατρούς.
0: Ναι, εντάξει, έχετε ένα βίωμα για τους γιατρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει, επειδή έχει συμβεί κάτι, δεν σημαίνει ότι οι γιατροί είναι. Και γενικώς ο Πολάκης έχει πολύ καλή έξωθεν μαρτυρία.
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναζητήσει πάλι.
0: Έτσι, ναι. Δεν το ξέρω σε γιατρό, αλλά δεν έχει.
1: Διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις δωρεάν, αφού ήταν δήμαρχος. Και μετά βουλευτής.
0: Πάντως ο Πολάκης είχε ακουστεί ότι μπορεί να κάνει και κόμμα. Δεν νομίζω θα κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Προσωπικά δεν το πιστεύω.
1: Για πες.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο Τζίπρα.
1: Ναι.
0: Το έλεγα και πριν, διαβάζω ότι ο Φάμελος αρχίζει να στρίβει προς Πασόκ. Να κοιτάει προς τα εκεί. Η Λούκα Κατσέλη, η κυρία Κατσέλη, λέει ότι πρέπει τώρα Πασόκ και Ελλάς.
1: Πασόκ δεν ήταν η.
0: Εντάξει, ναι, παρόλα αυτά τώρα είναι πιο πολύ προς τον Τζίπρα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι λέει η ίδια. Και εγώ την ακούω γιατί έχω ξαναπεί ότι ο νόμος, παρά τις αδυναμίες που είχε, είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει για τους δανειολήπτες τα τελευταία χρόνια. Το μοναδικό
1: βασικό. Όχι, εγώ δεν είμαι. Δεν
0: ναι, το βασικό δηλαδή. Το μοναδικό που υπήρξε.
1: Δεν πήρα εγώ, δεν σημαίνει ότι όχι, δεν πρέπει
0: όχι.
1: Να.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή δεν. Διαχωρίζω τα πράγματα.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν η κυρία Κατσέλη, που εγώ την ακούω με πολύ προσοχή, γιατί δεν έχει δώσει και δικαιώματα η γυναίκα, ότι πρέπει τώρα να κάτσει στο Πασόκ και ο Τσίπρας και να βρουν κοινό πεδίο, βλέποντας με την εμπειρία που έχει ότι αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως πάνε. Η Νέα Δημοκρατία μόνο από μια σύμπραξη δεύτερου και τρίτου ενδεχομένως μπορεί να ιτηθεί. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην ισχύει, έτσι. Μπορεί να συμφωνήσει ο πρώτος με το δεύτερο ή ο πρώτος με τον τρίτο, δεν ξέρω.
1: Ναι. Είπα και να το ολοκληρώσω ότι όταν τον αποκάλυψε σκύλο αυτός ο δημοσιογράφος και αυτός δεν μου αρέσει και το λέω επίτηδες. Και δεν είπα το όνομα και ποιος και τι ήτανε. Και είπα εγώ και εκείνος έπρεπε να πει για τον Πολάκη. Και εγώ με αυτό το σκύλο θα συνομιλήσω. Έτσι ακριβώς είχα πει από την πρώτη εβδομάδα που το άκουσα. Στον αέρα. Στον αέρα λέμε. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και το ύφος του δεν μου αρέσει. Και όλο ό,τι κάνει είναι δηλαδή...
0: Δεν έχει αλλάξει ύφος πάντως. Αυτό είναι το ύφος.
1: Πάντα έτσι είναι αλλά χειροτερεύει. Και από ό,τι θυμάμαι, και από ό,τι θυμάμαι, τώρα που είπαμε για τον Φάμελο, ο Φάμελος όταν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας που όλη μέρα μας προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και δεν έχουν τι να πούν και έχουν πολύ καιρό να αναφέρουν το μάτι. Το σκέφτηκα αυτό πριν αποφασίσω να βγω. Έχουν αποφρασινθεί τελείως, δεν ξέρουν που βρίσκονται. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκα για τον έχει χειροτερέψει ο Μαρινάκης αφού δεν τον άλλαξε και δεν ξέρω πόση προϋπηρεσία έχει στον ιδιωτικό τομέα σαν δικηγόρος ο Μαρινάκης.
0: Αυτό α, το δεν το ξέρω αυτό.
1: Το έχω ξαναπεί αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως αυτό που λέτε
1: γιατί
0: για το μάτι.
1: Γιατί πολλούς έχουν καιρό να τα αναφέρουν.
0: Ναι, πάντως αυτό, μα μισό λεπτό, έχουν καιρό να τα αναφέρουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει επιχείρημα. Διότι για να χτυπήσουν τον Τζίπρα για το μάτι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχθούν την κριτική για Τέμπη, ο Πεκέπε.
1: Τα ξέχασαν, θα το έλεγα.
0: Δηλαδή για 3-4 καραμπινάτα θέματα.
1: Τι νομίζουν. Τώρα θα, επειδή θέλω να πω αυτά, γι' αυτό και συσκεπάζω πολλές φορές παρεμβαίνω. Τι νομίζουν, ότι ξεχάστηκαν και τα αγροτικά. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν τα αναφέρουνε. Και ήθελα να πω, Μανουήλ, τώρα σε διέκοψα για να προλάβω, για τον χρόνο. Ναι. Γι' αυτό σε διακόπτω πολλές φορές. Δεν είπα αρκετό καιρό τώρα για το Μιλωνάκι και σήμερα άκουσα ότι είναι καλά. Δεν υπάρχει
0: πήγε και στον Ευαγγελισμό,
1: εσχρό πράγμα, πιο άθλιο να βάζεις την υγεία. Είτε είναι πράσινος, είτε είναι κόκκινος, είτε
0: προφανώς
1: είναι μπλε. Και θυμάμαι, αλλά το απέφευγα σκοπίμως, ναι, γιατί δεν είχαν πει τίποτα, δεν λέγανε, είχαν σταματήσει να λένε για την υγεία του. Και δεν το ανέφερα, ενώ ήθελα να το πω.
0: Μα είναι ντροπή τώρα οποιοδήποτε να...
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλίμονο.
1: Και το χρησιμοποίησε από την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε. Πόσο κατάντημα δηλαδή είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι
1: λέτε, η αντιπολίτευση λέει, έστειλε στο νοσοκομείο. Έτσι γίνονται οι... Εμμανουήλ.
0: Κακό επιχείρημα είναι αυτό. Πολύ κακό. Πολύ κακό επιχείρημα. Πολύ κακό.
1: Τρισάθλιο. Τι κακό. Κομψά δεν θέλω να το πω. Και λέω, είναι δυνατόν, και το έχω πει τουλάχιστον 10 φορές. Δεν χρησιμοποιούμε την υγεία. Δεν μπερδεύω την υγεία με τα πολιτικά, εκτός κι αν είναι δολοφόνος, δηλαδή παιδεραστής, λέω εγώ, και έμπορος ναρκωτικών. Αυτά τα τρία είμαι υπέρ της θανατικής ποινής εγώ.
0: Καλά, έτερον εκάτερον. Τώρα
1: τα τρία αυτά. Το λέω πολλά.
0: Ο κ. Μιλωνάκης δεν είχε άνθρωπο. Πολιτικό, εντάξει. Άλλοι τον συμπαθούν, άλλοι δεν τον συμπαθούν. Αυτό δεν σημαίνει,
1: ότι
0: θα αρρώστησε ο άνθρωπο, πέρασε αυτό που πέρασε και θα πει κάποιο.
1: Καλέ, που μπήκε στο νοσοκομείο.
0: Αχ, συντροπή είναι αυτό.
1: Μιλάμε. Τι και γι' αυτό το έλεγα και το ξανάλεγα. Τι συμβούλου έχει, έλεγα. Τι είναι αυτή η συμβούλη. Και μόλι χθε, Εμμανουήλ, λέω θα το πω. Mm. Εντωμεταξύ άρχισαν πάλι τα... μπορεί και τον Ιούνιο θα κάνουμε εκλογές, μπορεί εκείνο, μπορεί θα αρχίσει
0: Ιούνιο
1: να δίνει τώρα τα ψήφια του χρόνου.
0: Α.
1: Ναι. Να αρχίσουν πάλι να δίνουν τα ψίχουλα για να εκμαυλίζουν. Δηλαδή τόσο δεν έχω ξανασυναντήσει. Α, και μονίμως για τον Τζίπρα... και το έχω πει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα, δεν έχουν, ενώ και είπα την προηγούμενη φορά, δεν λέει κανείς ότι σε συμφωνία με τον Στουρνάρα κλείσανε τις τράπεζες και δίνανε μερικά χρήματα αυτά για να μην έχουμε μεταχυσία.
0: Αλλά δεν ήταν, ήταν ακριβώς η συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τι, αφού πού θα πήγαινε, στον Κάζε Μανουήλ.
0: Έκανε δήλωση ο Στουρνάρας ότι αν η κυβέρνηση δεν δεχόταν να προχωρήσει αυτή την κίνηση, είχαμε και άλλους τρόπους για να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Αιματοχυσία είπε πριν μια εβδομάδα.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει κάνει και τη δήλωση.
1: Είπε και το ανέφερα την προηγούμενη, στην προηγούμενη παρέμβασή μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για βούρκο εδώ πέρα τώρα. Όχι απλά λέω κάτι έτσι για να λέω. Και ένα άλλο που μου έκανε τα δύο και να κλείσω. Άστα τώρα από εβδομάδα τα άλλα. Δεν περίμενα, ειλικρινά. Δεν ξέρω, είμαι τόσο καλοπροαίρετη τώρα, δεν ξέρω τι τώρα να πω. Πρώτον, κακώς, λέω θα το πω στον Εμμανουήλ άμα βγω. Γιατί, Εμμανουήλ, δεν φρόντισες να μπεις σε καμιά τράπεζα και κυρίως στην Πειραιώς.
0: Τι δουλειά έχω εγώ με τις τράπεζες.
1: Άκου τώρα. Να ολοκληρώσω. Α, θα αρχίσω κι εγώ τώρα να λέω. Μα κύριε Παρδάκη.
0: Εγώ στις τράπεζες μόνο φιλές έχω, δεν έχω τίποτα.
1: Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Θα αρχίσω κι εγώ να λέω αυτά τώρα. Χαριτολογώ έτσι. Μόλις χθες ακούω, η τράπεζα Πειραιώς, ο κατώτατος μισθός είναι 1.700 ευρώ.
0: Καλά, αυτό ισχύει για όλους τους
1: τραπεζικούς. Η Πειραιώς.
0: Η τραπεζική πάλι πάντοτε ήταν καλοπληρωμένη. Πάντοτε.
1: Και, σε...
0: και οι εθελούσιες που έκαναν ήταν...
1: Άκου τώρα. Και όταν βγαίνεις, άκουσα από την τράπεζα την Εθνική, και όταν βγαίνεις λέει με θελούσια, ενώ μόνο 20% είναι στο δημόσιο.
0: Καλά, τα προγράμματα της εθελουσίας της τράπεζας
1: είναι 20% μόνο
0: φοβερά
1: στο δημόσιο. Το 80% είναι στον ιδιωτικό τομέα. 20 είναι, το συζητούσα προχθές με έναν υπάλληλο που είναι αρκετά χρόνια στην Εθνική. Και παίρνουν τη μισή σύνταξη, λέει, και το μισό εφάπαξ, και μόλις πάνε, λέει, στα 67, τα παίρνουν όλα. Γιατί πώς τα παίρνουν όλα με 20% στο δημόσιο? Για πες μου κι εσύ τώρα.
0: Δεν υπάρχει πια δημόσιο.
1: 20% είμαστε, μου είπε.
0: Δεν είναι, το 20% είναι τίποτα, δεν είναι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ιδιωτικό
1: είναι. Παίρνουν δηλαδή, φεύγουν με θελούσια και μόλις πάνε 67 παίρνουν και τα υπόλοιπα, παίρνουν και τη σύνταξη ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Γιατί τι είναι, σε άλλη χώρα είναι. Μόλις η προχθές είπε για την Ελβετία, η Ελβετία που είναι όλο το νηδόν τα μαύρα, έχω πει εγώ από το 15 το λέω αυτό, θέλει μετρητά, δεν θέλει λέει κάρτες. Γιατί αυτό το είπε η Σουηδία και η Νορβηγία.
0: Καλά, η Ελβετία έχει το δικό της.
1: Και θέλει μετρητά. Οι Γερμανοί, μεγάλο ποσοστό εδώ και πολύ καιρό, θέλει μετρητά. Και αυτό που δεν περίμενα και να κλείσω, συνάδελφός μου, τον έχω δει στη ζωή μου μόνο 2 φορές, μεγάλος έμπειρος και αρκετά πάνω από 60 πρέπει να μην σου πω και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Τον είχα ακούσει 1 φορά. Και δεν είμαι σίγουρη, όταν δεν είμαι σίγουρη, από το απλό μέχρι το σοβαρό, δεν λέω ποτέ ναι. Με κάθε επιφύλαξη λέω. Ήτανε στον ιδιωτικό τομέα, δημοσιογράφος, παλιός, γνωστός, πολύ ναι. γνωστός. Γιατί το επώνυμος μου προκαλεί αποστροφή όταν ακούω.
0: Όλοι επώνυμοι είμαστε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ο επώνυμος, το έχουν ξανασυζητήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και λέει, sorry, έβρεχε, έριξε καρύδια, χαλάζει.
0: Α, ωραία.
1: Χαμός. Τον άκουσα με τα αυτιά μου, γι' αυτό είπα ότι ακούω και ότι βλέπω, που είχε πει, και τον θεωρούσα σοβαρό και τον συμπαθούσα κιόλας, να είμαι ειλικρινής, αρκετά, ότι πάω με το αυτοκίνητο της εταιρείας, γι' αυτό δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία ήτανε, γι' αυτό δεν απαντάω ότι για οποιοδήποτε θέμα, και πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα γυρίσω σπίτι μου με ταξί. Και λέω μπράβο του. Τον θεωρούσε σοβαρό. Και μόλις χθες έμαθα ότι είναι σύμβουλος του Μητσοτάκη και κειμενογράφος. Και σου είχα πει και κλείνω. Τι διάλογο λέω εγώ. Τι είναι αυτή, ποιος τα γράφει. Γιατί είχες διαμαρτυρηθεί για το Μαρινάκι. Τι λέω, τι είναι αυτά λέω που λέει. Λέω, και με τον τρόπο που τα λέει. Και μου είπες εσύ ακριβώς, όχι πολύ καιρό, μήνας και κάτι. Ότι, γιατί αυτός τα γράφει, του τα γράφουν.
0: Όχι, όχι. Το μισό λεπτό. Άλλο οι ανακοινώσεις κυβέρνησης και όλα αυτά τα οποία λέει.
1: Α, εγώ είπα γιατί για τον τρόπο που τα λέει και το ύφος. Εκεί αυτό σχολίασα εγώ.
0: Αλλά το ύφος είναι το προσωπικό λέει του καθενός.
1: Και μόλις άκουσα αυτό σήμερα, ότι ο δημοσιογράφος αυτός είναι, λέει, στο Μέγα. Α, τέλειο. Και το τελευταίο. Μήπως γνωρίζεις και άμα μάθεις την επόμενη εβδομάδα πόσους διευθυντές και παραδιευθυντές έχει στο γραφείο?
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Είναι αμέτρητη.
0: Αμέτρητη δεν είναι, ένα δύσκολο.
1: Είναι αμέτρητη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λευκή.
1: Και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Γεια. Σύντομη διακοπή. Πάμε μετά στην κυρία Δέσποινα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε κυρία Δέσποινα.
4: Καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
4: Είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό που ακούω αυτές τις μέρες. Θα δώσει 150 ευρώ στο κάθε παιδί. Να δώσει. Αλλά όταν ένα ζευγάρι παίρνει 40.000, τι θα του κάνουν τα 150 ευρώ? Γιατί δεν δίνει παραπάνω σε αυτούς που παίρνουν 7-8 χιλιάδες για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τα ουσιώδη. Πολύ fake βολάν μας πετάνε. Και όσο για τα δάνεια, σίγουρα το περιμέναμε και είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν πιάνει πολύ κόσμο.
0: Την απόφαση για τα...
4: Βεβαίως.
0: Μα αυτή η απόφαση αφορά μόνο τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη.
4: Στο νόμο Κατσέλη. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί ενταγμένοι που τα ειρηνοδικεία τους δικαίωσαν. Και μετά, όταν αποφάσισε ο Ντογιάκος για να πετάξει τους πάντες στις πλατφόρμες, δεν δικαιώθηκε κανένας στο πρωτοδικείο. Υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι πήραν δάνεια ενώ ξέραν ότι το εισόδημά τους θα είναι 23-24 χιλιάρικα και τους κόψανε και τους έχουν με 1150-1200. Πληρώνουν τα μισά από ό,τι δίνανε. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή αυτό ήταν αναμενόμενο εφόσον ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου φαίνεται ότι είναι άνθρωπος. Οι άλλοι τι γίνεται, θα τους πάρουν τα σπίτια? Οι πλατφόρμες τους κοροϊδεύουν.
0: Πάντως πρόθεση για τους υπόλοιπους δανειολήπτες δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει,
4: δεν
0: βέβαια,
4: υπάρχει καμία.
0: Και δεν υπάρχει βέβαια και για τους
4: και
0: συνεπείς.
4: Και δεν είναι
0: έτσι.
4: Οι έντιμοι αυτοί που είναι συνεπείς. Είναι έντιμοι άνθρωποι, προσπαθήσανε.
0: Μισό λεπτό. Κριτήριο εντιμότητας... Πώς μπαίνει.
4: Έτσι άκουσε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Περιέργο.
0: Κακός, λάθος είναι. Δηλαδή αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει, τι είναι, δεν είναι έτοιμος.
4: Ήταν έτοιμος επειδή δούλευε στον ιδιωτικό τομέα.
0: Όχι,
4: και προσέφερε και δεν ήταν σε τράπεζες ή στο δημόσιο ή από εδώ και από εκεί.
0: Λοιπόν,
4: ή έστω μπορούσε και πλήρωνε.
0: Τώρα μεταξύ μας τους μπαταχτσίδες, αν θέλανε θα τους βρίσκανε.
4: Τους βρίσκανε και το έγκλημα του Σταθάκη είναι που δεν έκανε την τράπεζα. Για τους δανειολήπτες να αξιολογηθούν τα πάντα και τα εισόδηματά τους και το αν κόβεις από ένα συνταξιούχο που ξέρει φόρους ζωής.
0: Εντάξει, ο νόμος Κατσέλη μπορούσε να το κάνει αυτό.
4: Μπορούσε να το κάνει.
0: Όχι,
4: αλλά
0: μπορούσε, το έκανε.
4: Σκότωσε πολύ κόσμο ο Ντογιάκος. Ο άνθρωπος αυτός είναι δεύτερος Παθάκης. Φαίνεται η διαφορά του αντιπροέδρου του σημερινού που... Μπόρεσε και έκανε και επέμενε και γλίτωσε αρκετό κόσμο. Οι άλλοι τι γίνονται, κύριε Πιερακάκη? Γιατί πολύ το ψήρισε από εδώ, το ψήρισε από εκεί. Βλέπουμε ότι άφησε κόσμο στο έλεος του Θεού. Δεν νομίζω ότι ούτε το 150 που το δίνει στο εισόδημα των 40.000 βοηθάει τον άνθρωπο εκείνο τα 150 ευρώ. Θα ήταν καλύτερα να τα δώσει στις αδύναμους.
0: Δεν βοηθάει, όπως και το 300 δεν βοηθάει.
4: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι 150 και είναι και 300.
4: Ναι, το 300 σε έναν παππού βοηθάει τα Χριστούγεννα. Και έτσι που το ανακοινώνουν από το Μάιο, νιώθεις
0: το Νοέμβριο
4: ότι είσαι,
0: θα το πάρει.
4: Ναι, νιώθεις ότι είσαι στην Ουγκάντα. Ότι είναι τόσο το πισωγύρισμα. Δεν ξέρω, η κατάσταση μας κοροϊδεύουν μπροστά, κατάμουτρα σε όλα τα επίπεδα. Με θράσος οι δικοί τους άνθρωποι είναι έντιμοι, με θράσος. Τους απαλλάξανε, στην αρχή κατακτοποίησαν όλους οι μεγάλες περιουσίες χωρίς όρους να προλάβουν, να τα δώσουν στα εγγόνια, στα παιδιά, στα ανήψια, παντού. Και αφήσανε τώρα τα διάρκεια και τα παλιά σπίτια από τους συνταξιούχους να τους τα πάρουν τα φανς. Άκουγα τον Μπογιόπουλο ότι μια μητέρα με παιδί ανάπηρο στην Πετρούπολη τη ζητάνε 140.000 για ένα μικρό σπίτι.
0: Ναι.
4: Αυτά είναι εγκλήματα που δεν τα αξιολογούν, που δεν υπάρχουν, που είναι μόνο για προπαγάνδα. Όσο για το Μαρινάκι... Έχει ξεφύγει τα σκαμμένα. Είναι ο άνθρωπος, εντάξει, έχει λόγο, αλλά έχει και θράσος. Ίσως οι πολιτικοί σημερινοί πρέπει να έχουν θράσος. Δεν έχουν την αξιοπρέπεια που υπήρχε κάποτε. όποιος επιζήσει και με όποια όπλα. Εμείς τι κάνουμε όμως?
0: Μάλιστα.
4: Εμείς τι κάνουμε? Οι δημοσιογράφοι, εσύ παίρνεις θέση και μπράβο σου. Αποσιωπούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Εγώ, κυρία Δέσποινα, λέω την άποψή μου.
4: Την άποψή σου τη λες, αλλά είναι η άποψη των πολλών.
0: Όχι, δεν ξέρω
4: αυτών
0: τι είναι.
4: Των αφανών, όχι, είναι, αγόρι μου, είναι. Είναι των αφανών που δεν έχουν λόγο, αλλά μπορούν να πάρουν εδώ και να μιλήσουν αν θέλουν.
0: Εννοείται, εδώ μπορεί να πάρει ο
4: ποιος θέλει να ανακαλύψουν, ναι. Γιατί φαίνεται από τη φωνή σου ότι συμπαραστέκεσαι και συμμερίζεσαι. Δεν είναι τα πράγματα όπως κοιτάνε τώρα, αλλά δεν ξέρω ποιους θα πείσουνε. Θέλουν να ξαναβγούν. Θα είναι έγκλημα. Εφόσον ο μισθός επί Τσίπρα ήταν 650, τα τρόφιμα όμως ήταν 50% κάτω ή 70. Άρα τώρα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1200-1300.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι
0: με,
4: είναι. Τα ενίκια το ίδιο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα μας μοιράσουν στους έντιμους και στους ανέντιμους? Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ από τον Πρωθυπουργό και από τον Πιερακάκη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δέσποινα.
4: Καληνύχτα, καλό μήνα. Να είστε καλά, καλό μήνα, και χαίρομαι που μας γυρνάς.
0: Καλό ξημέρωμα,
4: να είστε καλά. Δυνατός. Γεια.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγικός είναι ο επίλογος της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και δεύτερη επανθρακωμένη σωρό εντός οικίας σε δασική περιοχή πλησίων της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί η σωρός ενός άνδρα. Όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στον Real FM ο πρόεδρος κοινότητας Γιώργος Τόλας, πρόκειται για το 12χρονο γιο του 66χρονου νεκρού που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος. Η 40χρονη εγκαυματίας, η οποία απεγκλωβίστηκε χθες το απόγευμα, είναι η σύζυγος του άνδρα και μητέρα του παιδιού. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής που έχουν λάβει μήνυμα από το 112 λόγω της πυρκαγιάς που μένεται στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Τα αιτία της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα διερευνούν οι αρχές. Εκτιμούν ότι η πτώση μπορεί να οφείλεται στις εργασίες ανέγερσης οικοδομής σε διπλανό οικόπεδο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει και πλήττει χώρες της Γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο σπλήτη της Κροατίας σημειώθηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σχεδόν στις 2.000 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό. Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της πόλης Γκουασάβε και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Σο είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κεφαλονιάς. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει βρετανικές αρχές για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας 22χρονου στο Λονδίνο. Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο δρόμο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Νορβηγία επικρατώντας με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στις 5 Ιουλίου, άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 το πρωί αναμετρώνται Μεξικό-Εκουαδόρ, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μήνα Ιούλιος. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2 211 200 8 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κυρία Ελισάβετ. Εντάξει κυρία Ελισάβετ, για τη φλιαρία μου λέτε. Τώρα αυτό περί ανακρίβειας και τα λοιπά και τα λοιπά, τόσο δεν έχετε και άδικο, αλλά 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη, οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν, νέα αποκαλυπτική έρευνα, η νέα γεσέ. Καλό μήνα κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ελάτε κύριε Μιχάλη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευκολάκι πρέπει να είναι η Γαλλία, τώρα που το βλέπω. Όχι. Άντε να κλείσουμε ταμείο. Το δεν περιμένω ξέρω. Μόνο. Θα το περιμένω για 4 κόλτ, over του 3,5. Ελπίζω να παίξουν ανοιχτά και οι Σουηδοί παίζουν ανοιχτά. Θα δούμε.
0: Δεν είναι ναι, δεν ξέρω. Έχει φάει βέβαια γκολ η Σουηδή, αλλά... Όχι σήμερα.
1: Από την Ολλανδία, ναι, τα αλλά... πεντάρα που έχει
0: πάει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Παίζουν ανοιχτά, δεν παίζουν κλειστά. Θα δούμε, ναι. Θα δούμε. Αλλά εγώ στο έχω πει για το Μαρόκο. Μέχρι και τα τελικά το βλέπω. Και Βραζιλία βλέπω. Και ξεκίνησε άσχημα. Ακρίβεια υπάρχει παντού, βρε παιδιά. Δεν συζητάει όλοι, Γερμανοί, Άγγλοι, δεν ακούς άλλο πράγμα. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Είναι η ελεύθερη αγορά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν έχει ακρίβεια στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Και τι σχέση έχει η ακρίβεια της Γαλλίας και της Αγγλίας με την ακρίβεια της Ελλάδας.
1: Δεν παιδιά αυτό το.
0: Ίδια είναι... εισοδήματα έχουμε.
1: Καλώς ήρθατε στο.
0: Όχι, όχι, δεν καλώς ήρθατε. Όχι, όχι. Δεν ήρθαμε πουθενά. Εδώ ήμασταν.
1: Παιδιά, οι πολυεθνικές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του πλανήτη. Το... Οι πλούσιοι
0: συγγνώμη.
1: Γίνονται πλουσιότεροι.
0: Αφού λοιπόν είναι έτσι, γιατί κάνει συμφωνίες κυρίων η κυβέρνηση.
1: Τι να κάνει και η κυβέρνηση. Και ποιο θα. Ωραία.
0: Τι να κάνει και η κυβέρνηση.
1: Και,
0: σοβαρά.
1: Δηλαδή δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης και θα έρθει κάποιος άλλος.
0: Εγώ αυτό είπα. Αυτό αφορά οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάνω. Δεν κατάλαβα.
1: Μα λένε τώρα να πέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αφήστε το να πέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι η ακρίβεια.
1: Καμία κυβέρνηση στον κόσμο κάνουν meeting και στην.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στον κόσμο. Εδώ πέρα, λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, να μην τους καλεί στο Μαξίμου για συμφωνίες κυρίων, να τους κόψει τον κόλο.
1: Αυτό μπορεί. Δεν μπορεί να τους κόψει τον κόλο.
0: Γιατί?
1: Αυτό εννοώ. Γιατί είναι πολυεθνικές, είναι καρτέλ και είμαστε στην ελεύθερη αγορά.
0: Δηλαδή φώναξε τις πολυεθνικές και τα καρτέλ στο Μαξίμου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Άρα μας κοροϊδεύει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες με καρτέλ.
1: Κάνει αυτό που μπορεί. Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης. Δεν έχουν καταλάβει ο κόσμος κάτι, ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης δεν βγαίνει ούτε για την ακρίβεια, ούτε για.
0: Αλλά
1: ο
0: γιατί βγαίνει.
1: Βγαίνει. Γιατί είναι για την ειλικρίνειά του. Γι' αυτό βγαίνει. Το προφίλ του ψηφοφόρου του σημερινού δεν είναι όπως παλιά.
0: Ποια ειλικρίνεια, το δεν ήξερα.
1: Είσαι ο ΠΚΠΕ, είσαι αυτά.
0: Το δεν ήξερα, είναι ειλικρίνεια.
1: Τα σκάνδαλα τα κάνουν όλοι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς σκάνδαλα. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Ο Μητσοτάκης σου λέει τη σκληρή αλήθεια, είναι ειλικρινής.
0: Ποια είναι η σκληρή αλήθεια που έχει πει ο Μητσοτάκης.
1: Ότι ο δρόμος είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Τα πλεονάσματα που βγάζει ο Μητσοτάκης στα 6 δις και τα λοιπά κάθε χρόνο.
0: Ο Μητσοτάκης τα βγάζει.
1: Πού οφείλονται. Στην ψηφιακή εποχή. Γιατί όλοι χτυπάμε κάρτα. Ο Μπάρμπας το εδώ
0: ποιος
1: στο πάνω, κάρτα. Έχει πώς. Αναγκαστικά.
0: Α, αυτή την κάρτα.
1: Λόγω της κάρτας, λόγω της κάρτας έχουν αυξηθεί αυτά. Και η τεχνολογία που κυνηγάει το μικρό. Το πλούσιο μπορεί να το φορολογήσει. Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο πλούσιος νόμιμα μπορεί να τα βγάλει σε offshore έξω, νομιμότατα.
0: Α, άρα μια ζωή κορόιδα.
1: Αυτό είναι δομικό πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στον πλανήτη.
1: Μα πώς δεν σε ενδιαφέρει.
0: Ο πλανήτης δεν είχε μνημόνια. Ο πλανήτης δεν είχε μνημόνια να μειωθούν οι συντάξεις στο μισό και οι μισθοί στο 1/3.
1: Στην εποχή μας Μανώλη το σούπερ μάρκετ η αλυσίδα Είναι και εδώ και στη Γερμανία, ίδια λυσίδα, και στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Άρα μας κοροϊδέψανε τώρα με τη Συμφωνία Κυρίων, ναι.
1: Ο τουρισμός που λένε.
0: Άρα μας κοροϊδέψανε με τη Συμφωνία Κυρίων, για να τελειώνει η συζήτηση αυτή.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία τι έχουν κάνει, δεν περιμένω τίποτα αν θες προσωπικά.
0: Εντάξει, μπράβο, ωραία.
1: Γιατί θα βρουν παραθυράκια να κάνουν συνεχίσει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ο τουρισμός που λέγαμε παλιά, που ήταν, δεν υπήρχαν οι tour operator.
0: Tour operator υπήρχαν πάντα.
1: Όχι πάντα.
0: Πάντα.
1: Από το τέλη του 80 και μετά. Όταν πήγαινε
0: και τώρα θέλετε να μιλήσουμε για το 75, ναι, από τα τέλη του 80. Πάντα λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ξεκινήσανε με 30 tour operator, 40, και τώρα έχουν μείνει δύο, η TUI και η Easy.
0: Δύο μεγάλες, έχει κι άλλες μικρούς.
1: Και ελέγχουν όλο τον τουρισμό στην Νοτιοανατολική
0: Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Ότι είναι καρτέλ. Θέλω να σου πω, καρτέλ υπάρχουν παντού. Τι είναι.
0: Καρτέλ
1: είναι κι αυτοί. Γιατί πάει ο άλλος από τη Γλασκόβη και πάει την πλατφόρμα και με ένα πεντακοσάρικο έρχεται στην Κρήτη.
0: Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Τι που λέει ο λόγος, δεν υπάρχει που λέει ο λόγος, δεν γίνεται.
1: Έρχεται Πάθινα στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα.
0: Δεν υπάρχει
1: στο ξενοδοχείο,
0: αυτό.
1: Δεν βγαίνει καθόλου έξω, ερημώνουν τα πάντα από τις 10 και είναι στο ξενοδοχείο. Τα έχει όλα πληρωμένα και ο άνθρωπος δεν βγαίνει έξω.
0: Τι ερημώνουν τα πάντα. Έχετε πάει στην Κρήτη και στη Ρόδο να δείτε τι γίνεται μετά τις 10, που ερημώνουν όλα.
1: Βόλτα, άντε ένα καφέ, άντε αυτά. Τα παλιά τελειώσανε, Μανώλη. Πίστεψε με, ειλικρινά. Πίστεψε με. Το θέμα είναι ότι ο άλλος. Άσε το Μητσοτάκι. Οι άλλοι που πουλάνε πάλι πούμαρα και εγώ θα έρθω και θα τα φτηνά εισιτήρια και θα αυτό. Και δεν πιστεύει πλέον ο κόσμος αυτά. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που βγαίνει ο Μητσοτάκης. Και ο λόγος δεν υπάρχει πλέον το ρουσφέτη. Το ρουσφέτη έχει τελειώσει.
0: Ω ναι, καλά, αλήθεια. Πότι ρουσφέτη, αλίμονο.
1: Δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε παλαιότερα.
0: Στο βαθμό που υπήρχε.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Μητσοτάκης ο ειλικρινής που σου λέει αυτό, αυτό και αυτό. Είμαι εγώ εδώ. Με θέλει ο δανειστής, ο Αμερικάνος, ο Ευρωπαίος. Αν δεν είμαι εγώ, θα έχουμε άλλα. Γι' αυτό και ο κόσμος.
0: Λίγο εκβιαστικό είναι αυτό όμως.
1: Εκβιαστικό.
0: Άσε να αποφασίσω εγώ τι θα έχουμε.
1: Εκβιαστικό, αλλά αληθινό.
0: Ναι, άσε να αποφασίσω όμως εγώ τι θα έχουμε.
1: Ωραία, ψηφίστε. Ακούω ακροατή.
0: Αυτό το θα έχουμε άλλα. Δεν ακούγεται πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί όταν έχουμε ακυβερνησία και τα λοιπά.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό το θα έχουμε άλλα. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Κουτσαβακίστικο. Δεν είναι ωραίο.
1: Εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, γιατί θα αρχίσουν οι αγορές. Το επιτόκιο θα αυξηθεί δανεισμού από 3,75 θα
0: γιατί,
1: πάει σε
0: 3,10 γιατί να αυξηθεί το επιτόκιο. Αφού όλη την ίδια πολιτική θα ακολουθούν.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Αφού όποιος και να έρθει, τα ίδια θα κάνει.
1: Όλος ο κόσμος ακολουθεί την ίδια πολιτική. Όλα τα κράτη. Γιατί είναι οι πολυεθνικές πλέον έχουν κατακλείσει τα πάντα.
0: Οι πολυεθνικές ήταν, εντάξει.
1: Την ελεύθερη αγορά, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό είναι. Αυτό είναι, βρε παιδιά. Γι' αυτό βγαίνει ο Μητσοτέκης.
0: Καλά, πάντως αν αποφασίσει ο κόσμος να έχουμε άλλα. Θα πρέπει να το αποδεχτεί και ο Μητσοτάκης.
1: Μα και οι άλλοι που θα έρθουν, αυτά που σου λένε.
0: Άρα δεν θα έχουμε άλλα, λοιπόν.
1: Άλλα θα κάνουμε.
0: Άρα δεν θα έχουμε άλλα.
1: Ναι,
0: τα ίδια θα έχουμε.
1: Μέχρι να γίνει αυτό όμως. Ναι, γιατί όμως.
0: Άρα ψέματα λέει, δεν θα έχουμε άλλα.
1: Ναι, αλλά
0: τα ίδια θα έχουμε, αλλά θα έχουν άλλο όνομα.
1: Ψέματα. Όχι, δεν θα ψηφίσω όμως αυτό που μου λέει ψέματα. Ότι θα σου κατεβάσω την ακρίβεια, θα σου κάνω το ένα, θα σου
0: κατεβάσω. Όχι, θα ψηφίσω αυτόν που μου λέει δεν θα τα κατεβάσω.
1: Θα ψηφίσω αυτό που μου λέει την ειλικρίνεια. Αυτόν που μπορεί, τι μπορεί να κάνει, να με βάλει σε μια ρύθμιση, να με βάλει σε μια δόση. Αυτά κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτά μπορεί να κάνει. Δεν θα ψηφίσω τον άλλον για να μου έρθει και μετά. Α, δεν μπορούσα να τα κάνω, μωρέ. Είχα αυτά πάτες. Συγγνώμη, κάτσε να πάρω όμως. Και τα κόμματα διαμαρτυρίας, κάτσε να παίρνουν το 10.000 στη Βουλή. Όχι,
0: φίλε. Να ξέρεις πάντως, Μιχάλη, ότι αυτά που. Ότι δεν συμφωνούν όλοι και για την ειλικρίνεια και για αυτά
1: που. Σίγουρα δεν συμφωνούν όλοι, γιατί όλοι περιμένουν σωσίες, γιατί όλοι πήρε στην απελπισία τους ο καθένας. Το καταλαβαίνω αυτό. Ή στις φαντασιώσεις του. Εδώ ψηφίσανε ρε Μανώλη τον Αρτέμις ώρα, τη μέσα στο 15.
0: Καλά, εντάξει, αστεία περίπτωση είναι αυτή.
1: Αστεία. Αστεία που μιλούσαν οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι σαν τους Ρόιντερ στην τηλεόραση.
0: Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ εγώ να πω την άποψή μου. Ναι, για μένα είναι αστεία περίπτωση.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Είναι αστεία, αλλά πολλοί άνθρωποι το πήραν στα σοβαρά. Πολλοί άνθρωποι το είχαν πάρει στα σοβαρά.
0: Δεν θα βάλω στο ίδιο επίπεδο τους πολιτικούς των κομμάτων με το Σόρα. Τώρα εντάξει, είπαμε.
1: Να πούμε για την Τζάκρη.
0: Η Τζάκρη, τι να πούμε για την Τζάκρη.
1: Και για το Πασόκ, άμα την πάρει. Δηλαδή, θα είναι ωραίο αυτό να γυρίσει την Τζάκρη πάλι στο Πασόκ. Που έχει κάνει όλο τον κύκλο. Που δεν έχει αφήσει κόμμα. Να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγγνώμη. Μου λες εσύ τώρα για την Τζάκρη που η Νέα Δημοκρατία έχει μαζέψει το μισό Πασόκ.
1: Το καλό Πασόκ.
0: Ποιο είναι το καλό Πασόκ?
1: Κερακάκης, ο Χρυσοχοίδης, χρόνια.
0: Ο Χρυσοχοίδης είναι καλό Πασόκ. Από πού?
1: Κάνει καλή δουλειά.
0: Πού είναι αυτή του, πού είναι, τι, η υπεύθυνη της Μαρφήν, πού είναι, που κάνει καλή δουλειά.
1: Κάνει και καλύτερα.
0: Τέταρτο θέμα, τέταρτο πρόβλημα, η εγκληματικότητα. Ποια είναι η καλή δουλειά που κάνει?
1: Εγκληματικότητα υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Α, εντάξει, μωρέ, σε όλο τον κόσμο. Άμα υπάρχει σε όλο τον κόσμο, εντάξει.
1: Έτσι είναι, ο κόσμος γενικά είναι.
0: Άρα η καλή δουλειά ποια είναι?
1: Τα ναρκωτικά και τα λοιπά.
0: Α, εντάξει.
1: Και η καλή δουλειά, ξέρεις ποια είναι? Ότι έχει 2-3 μήνες από το Πάσχα στην Κρήτη. Δεν υπάρχει μπαλωθιά πλέον.
0: Τι λες? Πού το ξέρεις?
1: Να με πάρει ένας από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Τι πήρε στην Κρήτη? Να με πάρει ένας από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και να μου πει πού άκουσε μπαλωθιά.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Κι όμως δεν το πιστεύεις, το ξέρω.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Ρώτα κριτικούς και από το Πάσχα δεν έχει παιχτεί μπαλωθιά. Με το που παίζεται μπαλωθιά έχει σε αραβόνα, σκάνε καν κατευθείαν.
0: Τα κρύψα όλα τα όπλα, εντάξει.
1: Τι πλέον τα κάνανε. Μπαλωθιά δεν υπάρχει στην Κρήτη. Πάντα υπήρχε ένα θόρυβο τη νύχτα, μέρα.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι μετά από 40 χρόνια ξαφνικά οι κριτικοί κρύψαν τα όπλα?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Να στείλουν μήνυμα οι κριτικοί.
0: Ρε Μιχαλή, να σου πω, να με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου.
1: Θα στείλουν μήνυμα, να στείλουν μήνυμα κριτικοί και να μου πούνε αν έχουν παρατηρήσει αυτό που έχω παρατηρήσει και εγώ. Ότι δεν υπάρχει πλέον μπαλωθιά.
0: Μπορεί να του τελειώσαν οι σφαίρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλό μήνα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αμήν, αμήν. Καλό μήνα. Κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Καλό μήνα.
2: Ρε Μανώλη, τι ώρα είναι η αναμονή στην εκπομπή σου, ρε Μάγκα?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν καθόμουν να κάνω τέταρτο, έγραφα την καινούργια επιθεώρηση έτσι ακούγοντας το φίλο για το Δελφινάριο και θα κονόμαγα.
0: Δεν νομίζω ότι πουλάει η πολιτική στο Δελφινάριο πλέον.
2: Έχει εγκληματικότητα, λέει, στην Ελλάδα. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, αφού έχει παντού. Έχει ακρίβεια, λέει, πολύ στην Ελλάδα, τον λες εσύ. Τι να κάνουμε, λέει, έχει παντού. Δεν το ρώταγες. Στην Αγγλία οι άντρες, πολλοί άντρες φοράνε ζαρδιέρες. Θα πρέπει να φορέσουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Αφού έχει παντού.
2: Αφού έχει παντού, να βάλουμε κι εμείς εδώ.
0: Να βάλουμε...
2: Εμένα θα μου παραγγείλεις αυτή με την πίσω την πλακογραφή τη σεξουαλική.
0: Όχι, αρκετά. Να βάλουμε τα άλλα, αυτά που κρατάνε τις κάλτσες. Τα θυμάστε τα παλιά
2: να
0: που
2: μπαίνουν. Πώς το λένε, καλτσοδέντες.
0: Ναι, που όχι, τα αντρικά που έμπαινε λίγο κάτω από το γόνατο και κράταγε την κάλτσα με το.
2: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Τι έχουμε,
2: ναι,
0: πάθει. Ναι,
2: Κυριμούργα.
0: Μπράβο αυτό.
2: Ρε τι να φτάρει, υπάρχει μια χρήμια παντού. Δηλαδή εμείς στο Μητσοτάκι ο κόσμος το ψήφισε για να συνεχίσει την ακρίβεια την παντού.
0: Η συμφωνία κυρίων τώρα.
2: Μανώλη, εγκλήματα θέλω σε ένα κράτος, όπως είπε η προηγούμενη κυρία, κάνουν οι συμμορίες και τα συνδικάτα.
0: Ναι.
2: Μίλαγα τις προάλλες με έναν Τούρκο φίλο μου δημοσιογράφο που κατοικεί εκτός Τουρκίας. Πολύ έξυπνος άνθρωπος, Μανώλη, και ενημερωμένος, έτσι.
0: Ναι.
2: Συζητάγαμε για το πώς, εγώ τον ρώτησα, για το πώς ο Ερντογάν, ρε φίλε, του λέω, και μέλη της κυβέρνησης του αποκομίζουν παράνομα, τεράστια παράνομα κέρδη από τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Εκείνος μου ανέφερε, γιατί ενοχλήθηκε και μου ανέφερε, μου απάντησε μάλλον, πως και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ρε, μου λέει, δεν πάει πίσω. Είναι ευρέως γνωστές, λέει, οι συμμορητικές τις πρακτικές και πως πολλοί, λέει, να αντιμετωπίζουν ως καθεστώς. Δαγκώθηκα, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί πως η κυβέρνηση της χώρας του αποτελείται από συμμορήτες και λειτουργεί ως καθεστώς, ειδικά όταν μιλάει με έναν ξένο, ας είναι και φίλος σου. Όμως δυστυχώς, φίλε Μανώλη, οι ενδείξεις, έτσι να ακούει και ο προηγούμενος φίλος, είναι συγκλονιστικές. Άκουρε, Μανώλη, η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισελά Σιμακοπούλα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι το όνομά της. Ναι. Καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκισης με αναστολή, αλλά για ποινικό αδίκημα. Ο Μητσοτάκης δεν τη διαγράφει από το κόμμα, άρα. Εκδίδεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτριο, τον Ατσαλάκο, τον Αβραμόπουλο, αν έχεις υπόψη.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης δεν τον διαγράφει ούτε από βουλευτή ούτε από το κόμμα. Κάμερες στο αεροδρομίο, φίλε Μανώλη, καταγράφουν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη, τον Αυγεννάκη, γνωστός και αυτός, κριτικός, να χαστουκίζει έναν υπάλληλο. Ο Μητσοτάκης τον διαγράφει από το κόμμα, όχι όμως από βουλευτή. Αλλά 6 μήνες μετά τον φέρνει πίσω, έτσι όπως ο Ολυμπιακός τον φορτώνει τα λιώρα.
3: Έληξε τιμωρία.
2: Ναι, ναι, όπως ο Ολυμπιακός τον φορτώνει καλή ώρα.
3: Ναι.
2: Αργότερα.
3: Εντάξει, το ο Φορτούνης βέβαια δεν έκανε τίποτα το παιδί. Πήρε,
2: όχι,
3: το,
2: εντάξει,
3: πήρε το ευρωπαϊκό, πήγε έξω, βρήκε το αυτό και γύρισε.
2: Τουμοριστικά
3: ναι, στο σπίτι γύρισε, σπίτι μας γύρισε.
2: Έτσι, μπράβο. Αργότερα, φίλε Μανώλη, το όνομα του Αυγεννάκη ενεπλάγει σε πολλές ηχογραφήσεις και έγινε ραδιοφωνικός αντίλαλος στο ΤΚΕ, αν θυμάσαι, έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά ούτε τότε συγκινήθηκε η Πρωθυπουργάρα Μητσοτάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Μανώλη, Γρηγόρης Δημητριάδης, παραιτήθηκε από τη θέση του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις παράνομες υποκλοπές της ΕΕΠ.
3: Σωστό.
2: Και Πρέτατορ, αν θυμάσαι, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν τον διέγραψε από το κόμμα, αλλά σήμερα τον προωθεί και για βουλευτάρα. Ο Υπουργός Επικρατείας, φίλε Μανώλη, Σταύρος Παπασταύρου, αν δεν κάνω λάθος, υποχρεώθηκε σε παρέτηση, αφού λέει θεάθη να επισκέπτεται την οικία του εκδότη της εφημερίδας «Τα Νέα», «Το Βήμα» και του τηλεοπτικού σταθμού «Μέγκα», Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, αν τον θυμάμαι.
3: Ναι, ναι.
2: Λίγους μήνες μετά, φίλο Μητσοτάκης τον διόρισε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 57 νέοι άνθρωποι, φίλε Μανώλη, χάνουν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έτσι. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Πρωθυπουργάρα ο Μητσοτάκης δίνει το πράσινο φως στην άλλη υπουργάρα των μεταφορών, τον Κωστάρα, τον Αχιλέα Καραμάλη, του Αχιλέα μάλλον Καραμάλη, να είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιόμαστε, ρε Μανώλη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω και ταυτόχρονα κι άλλοι πολλοί μπορεί, ποιες είναι τελικά οι προτεραιότητες της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Οι πολίτες ή τα μέλη του συνδικάτου της. Μπορεί να μου απαντήσει ο προηγούμενος φίλος που κελάει δάγει στην εκπομπή σου, έτσι χιουμοριστικά.
3: Όχι, μην ανοίξουμε τώρα.
2: Μανώλη, πες το και αγαπάω και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Καλό μήνα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Να είμαστε καλά με υγεία.
3: Υγεία, υγεία να υπάρχει, ναι. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
4: Έτσι, κύριε Μανώλη. Άκουσα τα προηγούμενα, όχι τον κύριο που μιλούσε τώρα, τον άλλον, που ήταν σαν παπαγαλάκι του Μητσοτάκη. Τι μας λέει, τι μας είπε. Όσα ζετσάνια λεπούλε, τα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή, ό,τι άσχημο κάνει αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, σου λέει γίνεται και έξω, οπότε δικαιολογείται. Είναι η κατάσταση τώρα, γι' αυτό δεν πρόκειται να ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί, αλλά προφανώς αυτό το γίνεται έξω. Δεν είναι τώρα επειδή γίνεται. Εντάξει, μπορεί να γίνεται και έξω, μπορεί να γίνεται και
4: έξω. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται έξω. Εμάς την πατρίδα μας νοιάζει. Αλλά ακούει για ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά, ναι. Ασυδοσία όμως όχι. Τώρα υπάρχει ασυδοσία στην αγορά, κύριε Μανώλη. Υπάρχει ασυδοσία, άλλο ελεύθερη αγορά και άλλο ασυδοσία. Έχει μεγάλη διαφορά το πράγμα. Και σνίτσα που να είναι τα ίδια και τα ίδια είναι ελεύθερη αγορά. Ο κόσμος έχει πια απειβρίσει. Είναι πάρα πολύ πανάκριβα όλα τα πάντα. Δε οι αυξήσεις εντός εισαγωγικών που δίνει ένα πεντάλεπτο το μήνα, θα τις πάρει αυτός τις αυξήσεις, να περάσει αυτός έτσι, να δούμε θα του αρέσει, του Πρωθυπουργού μας.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, όχι ότι... όχι ότι θα δώσει κανείς άλλος περισσότερα.
4: Ναι, αλλά έτσι, να μην μας λέει ότι το κάνει ως πανηγύρι.
3: Το λέω Το λέω μισό λεπτό. Το λέω γιατί θέλω να είμαι καθαρός.
4: Σωστά.
3: Εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα δώσει κανείς άλλος περισσότερα. Αυτά δίνουνε, μάλλον αυτά μπορούν να δώσουν ή αυτά τους έχουν πει να δώσουν.
4: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά μας τσαπουνάνε συνέχεια ότι μας δίνουνε αυξήσεις. Σου λέει αυξήσεις. Τι αυξήσεις? Σταγόνα στον ωκεανό. Αν μπορεί να ζήσει αυτός με τα λεφτά, αλλά δεν τους νοιάζει, παιδάκι μου. Αυτοί τρώνε με δικόχτω μασέλες από τους φορολογούμενους πολίτες. Τώρα, εάν οι φορολογούμενοι πολίτες τα βγάζουν δύσκολα πέρα, κασπί δεν τους καίγεται.
3: Άκουσα μια κοπέλα, νομίζω από τα Ιωάννα, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, που βγήκε στους ατέρια τους στο Sky, η οποία τους είχε στείλει μια επιστολή, δεν ξέρω τι τους είχε email, κάτι τους έστειλε, που έλεγε η κοπέλα ότι δουλεύει από το σπίτι και ότι σταμάτησε τις σπουδές της, διότι οι γονείς της δεν μπορούσαν να... Ναι, δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Έκανε ένα λογαριασμό, το ενίκιο της και τους λογαριασμούς της και όλα, τέλος πάντων, τα οποία πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα, και της μένουν το μήνα 60 ευρώ. Όχι, τα είχε βάλει αυτά που θα έτρωγε από το σούπερ μάρκετ. Όχι, για έξω δεν υπάρχει τίποτα. Και μάλιστα είπε ότι ο σύντροφός της τη βοήθησε ένα μήνα, δούλεψε delivery για να τη βοηθήσει, για να μην φύγει, να μην γυρίσει στο πατρικό της. Και έλεγε η κοπέλα ότι τη ρώτησαν οι δύο συνάδελφοι. Της λένε, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια? Και λέει, πού να κάνω, λέει, οικογένεια? Με 60 ευρώ το μήνα που μου μένουν.
4: Πού να κάνω, τι οικογένεια να κάνω? Μητσοτάκη, εκεί στο Sky, εγώ πια δεν το βάζω καθόλου. Γιατί
3: όχι, εγώ δεν είναι.
4: Εσείς είναι δουλειά σας, πρέπει να τα ακούτε όλα, όλους τους σταθμούς. Αλλά εγώ πια δεν μπορώ, γιατί κοροϊδεύουν, σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου αυτοί οι άνθρωποι στο Sky. Και νευριάζω. Καλύτερες αισθησίες, πιο ωραία λέμε τα παραπονά μας. Να είστε καλά, κύριε Μανώλη, αλλά πάντως είναι πολύ. Επικίνδυνος ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
3: Καλά, επικίνδυνος δεν είναι, ξέρω, δεν είναι.
4: Επικίνδυνος όσον αφορά τα όπλα που δίνει στους γύρω-γύρω. Τι δουλειά έχει να δώσει όπλα στη Σαουδική Αραβία? Τι δουλειά έχει να δώσει όπλα στην Ουκρανία? Τι μας νοιάζει εμάς?
3: Καλά, αυτά είναι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Εμάς,
4: όσον αφορά το Κυπριακό, ούτε μια κουβέντα δεν είπανε υπέρ του Κυπριακού. Και σου κάλεσαν εδώ στη Βουλή, τους έκαναν τεμενάδες. Τίποτα δεν είπε ο Ουκρανός. Αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπουν το πράγμα, πώς το έχουν δει. Γι' αυτό σου λέω, δεν πειράζει, έτσι κι άλλος. Να δούμε και τους άλλους.
3: Ποια θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
4: Έτσι είναι. Γιατί
3: αν θα βγει άλλος ή δεν θα βγει,
4: καθεστώς. Έχει γίνει καθεστώς. Μπράζει, έτσι και κι άλλος. Να δούμε και τους άλλους.
3: Ποια θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
4: Έτσι είναι. Γιατί
3: αν θα βγει άλλος ή δεν θα βγει,
4: καθεστώς. Έχει γίνει καθεστώς. Δηλαδή αυσαβιάζουνε, μιλάνε άσχημα στον κόσμο, δεν υπάρχει καμιά...

0: Τεράστια δυναμική στις αίρες μετά το δυστύχημα των Ντεμπών. Δεν δικαιώνει πανηγυρικά το Μητσοτάκη που τον άφησε να είναι ξανά υποψήφιος. Δηλαδή ο λαός που τον έβγαλε ή χαζός είναι ή κάτι τέλος πάντων κρίνει με άλλα κριτήρια. Εντάξει, αυτό το συζητήσαμε, κύριε Νίκο. Από τη στιγμή που ήταν υποψήφιος και όποτε και να είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ θα βγει. Υπάρχει περίπτωση. Και αυτό αφορά όλους τους βουλευτές των τοπικών. Και ένα λόγο παραπάνω βέβαια τον Καραμαλή. Λόγω ονόματος και περιοχής. Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια, αλλά τη κυρία Νίνα. Δεν είναι η Γαλλία με τη Σουηδία, πρέπει να σας πω. Έχει ένα γκολ η Γαλλία που ακυρώθηκε offside. Πεντακάθαρο ήταν. Ελάτε, κυρία Νίνα.
1: Καλημέρα, λένε, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα, λέμε τώρα.
1: Καλό μήνα, μπήκε.
0: Μπήκε, πώς δεν μπήκε.
1: Με τόσα που τραβάμε, ξεχάσαμε και,
0: και το μήνα, ναι.
1: Τι λύσα και κακία είχε ο κύριος από την Κρήτη.
0: Όχι, κακία δεν έχει.
1: Βεβαίως και κακία. Όταν λέει ότι μια χαρά περνάμε και εχθρία.
0: Άμα περνάει μια χαρά, τι να πει.
1: Είναι ο τέλειος ηγέτης. Οι ανθρώποι πεινάνε. Σας έχω πει ότι μπαίνουν μέσα στους κάδους που βρωμάνε. Το βλέπω κάθε μέρα. Κάνει πες με αυτή να έρθει να το δει. Δεν τρέπεται λίγο. Τι είπα, δεν έχει. Ο καλύτερος ηγέτης και έλεγε.
0: Αν
1: και
0: το
1: έλεγε.
0: Βλέπει έτσι, κυρία Νίνα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει.
1: Α, όπως θέλει. Πού ζει. Και λέει και στο παντού λέει υπάρχει ακρίβεια. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ βλέπω τι κάνω εδώ που ο άλλος δεν έχει να ζήσει.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρινάκης πάλι τι τον έπιασε με τον Τσίπρα και λέει γιατί ήρθε και έπρεπε να του πάρει την άδεια.
0: Αφήνει αντίπαλος
1: τώρα. Και να βρίζει και να μιλάει τόσο ελεϊνά. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοιες κουβέντες που έχει πει. Κανείς δεν τον ακούει να τον μαζέψει επιτέλους. Τόσα σκάνδαλα έχουν κάνει.
0: Έχω ξαναπεί.
1: Έχουν τέτοιο θράσος και αλαζονία που τον άλλο τον κάνει έξαλλο.
0: Έχω ξαναπεί, κυρία Νίνα, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μια πολύ ιδιαίτερη θέση.
1: Oh.
0: Εφόσον τα λέει αυτά ο κύριος Μαρινάκης, προφανώς και γνωρίζει ο πρωθυπουργός τι θα πει.
1: Βεβαίως και γνωρίζει.
0: Άρα δεν υπάρχει θέμα να τον μαζέψει κανείς. Αυτά θέλουν να πει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τόσα σκάνδαλα έχουν κάνει, δεν τα βλέπουνε. Και να λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν υπάρχει λέει, ακρίβεια, αφού λέει, τρέχουν πολλά delivery γύρω-γύρω. Σοβαρά μιλάει. Δηλαδή δεν μπορεί ένας γονιός να πάρει για το παιδί του μία πίτσα. Πόσο κάνει πίτσα.
0: Τι σχέση έχει. Αλλά μην αυτό. Το λέτε, υπάρχουν και αυτοί που δεν
1: μπορούν.
0: Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν. Δεν έχουν τα βασικά.
0: Δεν έχουν τα βασικά, έχετε δίκιο.
1: Για δεν στέλνει κανένα εδώ να δει πως μπαίνει στους κάδους στην ηλικία τη δικιά μου τώρα. Εγώ είμαι 68 χρόνια, αλλά βλέπω και πιο μεγάλους. Και ψάχνουν σκουπίδια, το φαντάζεστε. Τους βλέπω και στεναχωριέμαι τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να έχουν τόσο αλαζονιά. Να τους κόψουν. Που θα μου πει ότι η Κρήτη δεν έχει όπλα και πού τα δε αυτός γραμμένα.
0: Καλά όπλα έχει, ότι δεν πέφτουν μπαλωθιές. Και εγώ δυσκολεύομαι πολύ να το πιστέψω.
1: Τι γίνεται πέφτουν.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Είναι και από τα Χανιά.
0: Ναι, δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά τι να σας πω τώρα.
1: Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Στα Ζωνιανά και τα Νόγια, ο νομός Ρεθύμνης όλοι έχουν όπλα. Και στα Χανιά έχουν. Ποιον δουλεύουνε. Όταν ήταν ο Ανδρέας που τα είχε σταματήσει, ο Ανδρέας.
0: Καλά, να σας πω, ούτε ο Παπανδρέου τα έχει σταματήσει. Ούτε ο Παπανδρέου τα έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν τόσο πολύ όπως τώρα που σκοτώνε για
0: καλά.
1: Το παραμικρό.
0: Πάντα είχαν αυτός στην Κρήτη.
1: Γιατί βρήκε τρόπο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί το λέει και ο πατέρας μου που ασχολιόταν κάπως με τα πολιτικά. Τώρα έχει φύγει ο άνθρωπος τόσα χρόνια. Αλλά το θράσος του δεν έχει ώρα. Επειδή δηλαδή κυκλοφορούν delivery, δεν πεινάει ο κόσμος. Αυτό που είπε προηγουμένως μια κύρια, μπορούν αυτοί να ζήσουν με 500 ευρώ και με 700. Άμα πληρώνουν ενίκιο μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ούτε με 1000 δεν μπορούν, αλλά τέλος πάντων.
1: Και να έχει κάποιος δύο παιδάκια. Τι δουλειά έχει να πει ότι επειδή έχει πολλά delivery λύσει στον δρόμο, γιατί παραπονιούνται. Δηλαδή, άμα πάρει ένα φτωχό μια πίτσα να φάνε τα παιδάκια.
0: Καλά, δεν είναι επιχείρημα το έχει πολλά delivery στον δρόμο.
1: Δεν ξέρουν τι λένε. Αλλά πιο πολύ συγχύστηκα με αυτό που εκθίαζε το Μητσοτάκη, τα σκάνδαλα που...

0: έκανε, δεν τα θυμάται. Δεν πάθαμε ακόμα αυτό, τα θυμόμαστε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά από πού ήταν αυτός, από τα Χανιά, ένας Μιχάλης.
1: Καλά, από τα Χανιά, πάει. Ναι, τι είπα.
0: Ναι, περαστικά του να του πεις, θα μου ξαναμιλήσει. Αυτός με σύγχυσε πιο πολύ. Τι να πω. Ευτυχώς σας λέω, που το λέω σε σένα, γιατί σε έχω σαν παιδί μου πλέον τα χρόνια που μιλάμε, που έχω εκεί που μαγειρεύω, ας πούμε, για μένα, βάζω και δύο τάπερ και τα πάω και σε ένα άνθρωπο. Αλλά ξέρετε τι άσχημα νιώθω όταν κλαίει και μου λέει πόσο ντρέπομαι, λέει, γιατί είναι στην ηλικία μου. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να επιβιώσει. Και το έλεγα σε μία, δεν τους λυπάμαι, λέει, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν, δεν βάζανε, λέει, ένστημα και παίρνανε μαύρα. Τι λες, Χριστιανή μου, λέω, πας καλά. Αυτό βρήκε να πει και αυτό.
1: Αλλά υπάρχουν και αυτά, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, ναι, παίρνανε μαύρα και τώρα πεινάνε, καλά να πάθουν.
1: Καλά, και ναι, εντάξει, και αυτό λάθος είναι. Δηλαδή, και κάποιος που έχει ακολουθήσει αυτή την τακτική στη ζωή του.
0: Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια.
1: Δεν αλλά σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνει.
0: Κανούτα αίσθημα όλοι μου να πηγαίνει στον κάδο που βρωμάει, μόλις περνάς από εκεί, μπορείς να σταθεί.
1: Σε κανέναν.
0: Σε ποιον αρέσει να πάει να σκαλίσει τα σκουπίδια, αφού και εκεί που έχουν τους κάδους τους καφέ και βάζουν, ξέρετε πόσες μύγες μαζεύονται. Εγώ τώρα περιμένω έξω από το σπίτι, έχω δώσει την ώρα να έρχεται κάθε μέρα στις 3 ή ώρα 4. Κύριο Νίκο τον λένε, είναι μεγάλο. Αλλά νιώθω πολύ άσχημα, τον βλέπω ότι δεν νιώθει καλό άνθρωπο. Τι ντρέπεσαι, τι φταίει. Πες, λέω, για τον πατέρα μου, λέω, τον κάνω, γιατί δεν ήθελε να πηγαίνω στους παπάδες, δεν τους πήγαινε. Και σας παρακαλώ, λέω, μην νιώθετε έτσι για την ψυχή του πατέρα μου. Και έτσι είχα στον άνθρωπο. Και αλήθεια λέω, ναι. Τι να πω. Θα μαζευτούν, τι ώρα φοβούνται τον Τσίπρα και λυσάξανε. Όχι, και τα βάλανε μαζί του. Γιατί
1: αφού είναι δεύτερος τώρα, τι να κάνουμε.
0: Το Πασόκ πάλι γιατί αντιπολίτευση δεν έπρεπε να κάνει στο Μητσοτάκη και όχι στον Τσίπρα. Και αυτό τα λέει. Άμα δει να βγει, να νομίζει. Δεν πρόκειται να βγει. Τι να κάνουμε. Αλλά τέτοια κακία δεν αντέχεται πια. Και όποιος δεν το έχει ζήσει, τη φτώχεια, δεν μπορεί να έρθει. Να μην έρθει σε αυτό, αλλά λέω και να τον κατηγοράει.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ, κυρία Νίνα. Καλό μήνα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Λέτε, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλή σου μέρα, μάνο μου. Καλό μήνα.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Καλό μήνα.
2: Τι κάνεις? Καλά.
1: Καλά, λέω.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο.
1: Από συνήθεια περισσότερο.
2: Θα ξεκινήσω λίγο ελαφριά. Η μεγαλύτερη μου χαρά στο ποδόσφαιρο ήταν ο αποκλεισμός Γερμανίας.
1: Και εμένα.
2: Χάρηκα τόσο πολύ που ειλικρινά ήταν σαν να έπεσε η Ελλάδα.
1: Εμένα, θα σας πω κάτι τώρα για να μην έχω και παρεξηγείς. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει η Γερμανία ή ότι μ' αρέσει κάποια, δηλαδή ότι... δεν μου άρεσε το παιχνίδι με το Εκουαδόρ, εκνευρίστηκα. Θεωρώ ότι ήταν αδιάφοροι και...
2: Αλαζόνια.
1: Ναι, ήταν αλαζόνες και το είπα εκείνη την ημέρα, έτσι το νιώσα μέσα μου, ότι θα τους τιμωρήσει μπάλα. Όχι ότι δικαιώθηκα, βλακίες είναι αυτά τώρα, έτσι. Αλλά χάρηκα, γιατί είδα μια ομάδα με πάθος να περνάει μια ομάδα που ήταν πολύ μπλαζέ. Εμείς είμαστε και καλά, είσαστε, καληνύχτα.
2: Έτσι.
1: Και καλό δρόμο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηνικολάου. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Έβγαλε το Βελόπουλο και μίλησε 2 ώρες.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά αισθάνθηκα περήφανος.
1: Ναι.
2: Περήφανος. Και το λέω πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χατζηνικολάου είναι πανέξυπνος.
1: Ναι.
2: Πανέξυπνος. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή έχει καταλάβει τι θα γίνει στις εκλογές που έρχονται, δεν είναι κοροϊδό. Άλλοι δίνουν 7-9 μονάδες στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος είναι πάνω από 15 μονάδες και κρατήστε το αυτό που λέω και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τον έβγαλε γιατί είναι έξυπνος, δεν είναι απλός δημοσιογράφος, έχει και μυαλό. Γιατί το να είσαι απλός δημοσιογράφος. Εντάξει, οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι ένας απλός. Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που έχει διορατικότητα και βλέπει τα πράγματα προς τα που πηγαίνει. Μίλησε λοιπόν ο Βελόπουλος. Αυτά που είπε ο Βελόπουλος. Τι είπε? 5 πράγματα απλά. Φορολογία στο 15% οριζοντίως και καθέτος. Απαντώ στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Το απαντώ δηλαδή για να τελειώνει το παραμύθι αυτό.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Βελόπουλος, εσείς λέτε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα?
2: Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και δεύτερο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν όχι δεύτερο, σίγουρα τρίτο.
1: Σίγουρα τρίτο.
2: Σίγουρα τρίτο, 100%.
1: Ναι.
2: Τρίτο και παίζει και τη δεύτερη θέση. Και βέβαια στις επαναληπτικές εκλογές εκεί θα γίνει ο μεγάλος ο χαμός.
1: Τι εννοείται?
2: Σίγουρα θα γίνουν και δεύτερες και ίσως και τρίτες εκλογές. Και εκεί θα φανεί ποιος είναι αυτός που αξίζει να πάρει μια θέση σε κυβέρνηση.
1: Θέλετε δηλαδή να μου πείτε ότι ο κύριος Βελόπουλος, αν του τίνει χείρα συνεργασίας ο Μητσοτάκης, δεν θα δεχτεί?
2: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Καλά.
2: Για μένα προσωπικά ούτε μία.
1: Καλά, για σας και για αλλά μένα αφήστε, εκείνοι κρίνουν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ δεν συνεργαζόταν ποτέ.
2: Ας δεχτούμε λοιπόν, έτσι, ότι αυτά που είπε τα 5 βασικά, ότι τα κάνει ένα άλλο κόμμα. Γιατί να μην κάνει στην κυβέρνηση? Εγώ δεν το βλέπω και αυτό.
1: Ποιο άλλο κόμμα λέει αυτά? Και πρώτον και δεύτερον, γίνονται αυτά που λέει? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, το ένα είναι το 15 οριζοντίως και καθέτος. Το δεύτερο που είπε είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πραγματική.
1: Ναι.
2: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μας αφήσανε οι ξένοι να το κάνουμε.
2: Αυτό που είπε ότι υπάρχουν κρυμμένα λεφτά, υπάρχουν.
1: Πού πολλοί είναι?
2: Άνθρωποι έχουν 10-20 χιλιάρικα. Ξέρετε ότι αν έχετε στο σπίτι σας 10 χιλιάδες, κύριε Μάνο.
1: Συγγνώμη, τα κρυμμένα λεφτά. Μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έχω εγώ 10 χιλιάρικα στο σπίτι μου. Και άμα κάνει. Μισό λεπτό. Και άμα κάνει αύριο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ελληνική, θα πάω να τα βάλω?
2: Γιατί να μην τα βάλεις?
1: Γιατί να τα βάλω?
2: Ότι τη στιγμή αυτή.
1: Γιατί δεν ξέρει κανείς ότι τα έχω? Θα πάω ξαφνικά να τους πω έχω 10 χιλιάρικα.
2: Αν έχεις 5 χιλιάδες και 3 χιλιάδες, αλλά από 5 και πάνω,
1: ναι,
2: και δεν έχεις κάτι. Δεν φαίνεσαι δηλαδή πουθενά, είσαι ένας μικροσυνταξιούχος.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ότι αν πάρετε, γιατί πηγαίνετε σήμερα με 10 χιλιάρικα,
1: ναι,
2: να τα βάλετε στην Εθνική, δεν μπορείτε. Να τα στην Πειραιώς, σε οποιαδήποτε.
1: Γιατί
2: δεν
1: να μπορείτε τα βάλω?
2: Γιατί αισθάνεσαι στο σπίτι ότι έχεις ανασφάλεια. Μπορεί, ξέρω εγώ, ότι.
1: Ενώ στην τράπεζα είναι ασφαλισμένα.
2: Είναι, έχεις, ναι, μια μεγαλύτερη, ναι, ασφάλεια.
1: Και αν, έχεις ένα χρέος, θα τσιμπήσανε κατευθείαν.
2: Μην πάμε μακριά. Πόσες παππούδες και γιαγιάδες σήμερα έχουν χάσει εκατοντάδες λίρες και χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά από τους λοποδίτες?
1: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ,
2: ναι,
1: ποιος που έχει χρυσαφικά και λίρες και χιλιάδες ευρώ αύριο, ναι, θα τα πάει στην τράπεζα? Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, τώρα.
2: Λοιπόν, πόσους έχουν εκλέψει, κύριε Παναγιώτη?
1: Πολλούς. Πολλούς.
2: Πόσους έχουν πει για τη ΔΕΗ?
1: Πολλούς. Και θα κάνει λοιπόν μια τράπεζα που θα είναι ελληνική, που δεν πρόκειται να μας το επιτρέψουν ποτέ οι ξένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι το ξεχνάμε. Αλλά έστω.
2: Δεν θα κλείσουν οι άλλες τράπεζες. Απλώς θα πει ότι υπάρχει αυτή η τράπεζα που μπορείτε τα λεφτά χωρίς έλεγχο κανένα. Δεν μου λέτε
1: τι εννοείται χωρίς έλεγχο?
2: Τι σημαίνει έλεγχος στον Έλληνα? Εάν έχει 10, 20, 30, 50 χιλιάρικα και όχι στο Βούλγαρο, στον Ρώσο, στον Κινέζο.
1: Χωρίς έλεγχο, όταν λέτε, τι εννοείτε?
2: Τι εννοώ? Ναι. Πόσοι κλέφτες, λοποδίτες μπαίνουν να
1: πούνε. Όχι, μισό λεπτό. Τι πάει να πει χωρίς έλεγχο?
2: Χωρίς κανένα.
1: Δεν θα με ρωτήσει, δηλαδή, άμα πάω εγώ να καταθέσω.
2: Στο πόθεν έσκεσαι, εννοώ, κύριε Μανώλη.
1: Σοβαρολογείτε. Θα νομιμοποιήσει, δηλαδή, θα νομιμοποιήσει δηλαδή το μαύρο χρήμα?
2: Και αυτούς που νομιμοποιούν τη στιγμή αυτή κατά χιλιάδες και έχουν κλέψει τα σπίτια των Ελλήνων που έρχονται από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Τουρκία.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
2: Τι σχέση έχει?
1: Ναι, δηλαδή θα πάω εγώ να κάνω κατάθεση 50 χιλιάρικα, ας πούμε, στην τράπεζα και δεν θα με ελέγξει από που τα έχω?
2: Όχι, να μην σε ελέγξει.
1: Α, εντάξει.
2: Γιατί να σε ελέγξει? Τη στιγμή αυτή χιλιάδες ξένοι έχουν μπει μέσα στην Ελλάδα, χιλιάδες ξένοι.
1: Δηλαδή θα δηλώνω, πώς το λένε, ότι δεν έχω εισοδήματα και ξαφνικά θα βρεθώ με 50 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα με ελέγξει.
2: Όχι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί να σε ελέγξει? Γιατί ούτως ή άλλως θα τα δηλώσεις, κρυμμένα θα τα έχεις και θα παίρνεις και θα τρως.
1: Κρυμμένα σε δημόσια τράπεζα.
2: Τη στιγμή αυτή οι περισσότεροι Έλληνες το ότι επιβιώνουμε και δεν έχουμε επανάσταση στη στιγμή αυτή στην Ελλάδα, είναι αυτά τα λίγα λεφτά που είναι κρυμμένα. Είναι αυτά τα λίγα χρήματα, άλλος 10, άλλος 20, άλλος 30.
1: Τι 10, 20, 30.
2: Χιλιάρικα.
1: Ποιος τα έχει αυτά?
2: Πιστεύω ένα ποσοστό πελώριο του ελληνικού λαού.
1: Ποιο είναι το πελώριο ποσοστό?
2: Πάνω από 50%.
1: Άρα αστειεύεστε.
2: Εγώ αστειεύομαι.
1: Ναι.
2: Εγώ αστειεύομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν μπορούσαν να μιλήσουν ειλικρινά οι Έλληνες, θα βλέπατε πόσοι παππούδες, πόσοι γιαγιάδες έχουν γκαβάτζα στο σπίτι τους και περνάνε, γιατί όπως είναι.
1: Και κατά... δεν τελειώνουν αυτά. Είναι ατελείωτα.
2: Δεν είναι ατελείωτα. Αλλά... παίρνουν και μια σύνταξη και συμπληρώνουν όταν χρειαστεί. Πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος, κύριε Παρδαλή?
1: Πού να ξέρω. Ένα στους δύο.
2: Πόσα μπάνια έχετε κάνει? Μπήκαμε στον Ιούλιο.
1: Κανένα.
2: Πόσα μπάνια? Κανένα.
1: Εδώ και 5 χρόνια.
2: Είμαστε ομοιοπαθείς. Και εγώ από πέρσι. Λοιπόν, δεν έχω κάνει ένα μπάνιο στα
1: ναι. Δεν φεύγω από το σπίτι για να μην πάρουν τα λεφτά.
2: Δεν δίνα. Δεν φεύγετε γιατί δεν έχετε. Αλλά άλλο. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι.
2: Και η προστασία του πρώτου σπιτιού.
1: Ναι.
2: Είπε δηλαδή στον κύριο Χατζηνικολάου, τον ρώτησε γιατί δεν σταματάει τη δουλειά που κάνει. Και είπε το εξής ο κύριος Βελόπουλος. Είπε ότι εγώ δουλεύω και δεν τρέπουμε γιατί δουλεύω. Πέστε με έναν πολιτικό που δουλεύει ή που έχει δουλέψει στο μέλλον. Ελάχιστοι.
1: Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν δουλέψει.
2: Ελάχιστοι. Πολύ λίγοι.
1: Ελάχιστοι λοιπόν, δεν είναι. Γιατροί και δικηγόροι είναι πολλοί.
2: Έναν πολιτικό αρχηγό που δουλεύει. Πέστε μου έναν.
1: Έναν πολιτικό που δουλεύει.
2: Ναι, ναι.
1: Ένας. Μα δεν μπορεί να δουλεύει ο πολιτικός.
2: Ένας. Γιατί να μην δουλεύει? Έχει τις επιχειρήσεις του, πληρώνει, δεν έχει κλέψει να πούμε ένα φράγκο, απασχολεί πάνω από 200 άτομα.
1: Ναι.
2: Και του βγάζω όχι το καπέλο, του βγάζω τα πάντα.
1: Εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά σας.
2: Εντάξει, λοιπόν, θα δείτε λοιπόν στις εκλογές που θα έρθουν και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, γιατί ξέρω τι γίνεται στην κοινωνία, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και αυτοί που δεν μιλάνε, δεν μιλάνε γιατί. Εγώ μέχρι πρότινος, εδώ και ένα χρόνο έχω πάρει την απόφασή μου. Δεν μίλαγα. Γιατί δεν μίλαγα? Γιατί κάποια στιγμή ακόμη κι εσείς με ειρωνευτήκατε.
1: Εγώ?
2: Όταν
1: γιατί
2: μίλησα
1: να σας ειρωνευτώ?
2: Όταν μίλησα για Βελόπουλο, τι μου είπατε? Για κυραλιθές. Μου είπατε και κάτι τέτοια.
1: Εγώ?
2: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εγώ δεν έχω πάρει καμία κυραλυφή.
1: Εγώ μισό λεπτό. Εγώ για κυραλυφές και για επιστολές του Ιησού δεν έχω πει.
2: Το είπατε.
1: Όχι. Εγώ, αν έχω πει κάτι.
2: Ναι.
1: Θα το έχω πει στη λογική του ότι τα εμπορεύεται και ότι, είναι, και καλός, και ότι είναι καλός πολιτής.
2: Και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ξέρω ότι...
1: Εάν κάποιος πείθεται ότι αυτά δουλεύουν, είναι δικαίωμά του να τα αγοράσει.
2: Βεβαίως, ας τα πάρει. Εγώ δεν έχω πάρει, ένα παράδειγμα.
1: Λέω, σας λέω, αν κάποιος πείθεται ότι δουλεύουν, ας τα πάρει να τα... Ναι, δεν ξέρω. Αν κάποιο φορά... πάλι δεν πείθεται, προφανώς δεν το αγοράζει.
2: Καμιά φορά.
1: Αυτό όμως δεν το μπλέκω με την πολιτική επάρκεια του κύριου Βελόπουλου.
2: Ο κύριος Βελόπουλος έχει πελώρια πολιτική επάρκεια. Έχει...
1: Δεν ακούσατε μάλλον τι είπα.
2: Ναι,
1: είπα
2: ναι.
1: Ότι αυτό δεν το μπλέκω με την πολιτική επάρκεια του κύριου Βελόπουλου. Από τη στιγμή που
2: λοιπόν,
1: ο κόσμος τον επιλέγει, στο ποσοστό που τον επιλέγει, δικαίωμά του είναι.
2: Ακόμη και τα 10 άτομα που έχει, βάσει των ποσοστών που πήρε 4%, 4,5% στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν. Για κοιτάξτε και λίγο τα άτομα και πόσο σοβαρά είναι και πόσο οργανωμένα και πόσο σοβαρή πολιτική είναι.
1: Εγώ πάντως η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα ποσοστά του είναι εκεί που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις σύμπλην
2: ένα... Καμία σχέση.
1: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη, εγώ έχω τη δική μου.
2: Πιστεύω ότι είναι σίγουρα στο 15%.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι δεν είναι πάνω από 10%.
2: Ωραία.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Ωραία, και τον δίνουν 6, ας πούμε.
1: Εκεί είναι στο 7, 6 με 7% είναι.
2: Με την κυρία Έλενα, διαβάσατε το σήμερα γίναν 2 δημοσκοπήσεις. Διαβάσατε τη μία,
1: ναι,
2: που δίνει τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, στο 28.
1: Ναι.
2: Δεν διαβάσατε την άλλη, που δίνει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μία δημοσκόπηση είδα εγώ σήμερα, δεν είδα δεύτερη.
2: Δύο είχε σήμερα. Που τη δίνει στο 24. Λοιπόν, και στο 9 βέβαια το Βελόπουλο, προσέξτε, στο 9.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Διαβάσατε τη μία δημοσκόπηση. Δεν το λέω για να σας...
1: Μία είδα το Αντένα, δεν έχω δει άλλη.
2: προς Θεού, και της Άλκο, ήταν μία της Άλκο και η άλλη της, τέλος πάντων, δύο.
1: Ναι, ωραία. Και...
2: Λοιπόν, αυτό που δεν έχετε σκεφτεί και δεν το σκέφτεται και πολλοίς κόσμος, και βέβαια τώρα βγαίνουν και οι δημοκράτες και το λένε, ότι προσέξτε παιδιά, γιατί αν δεν πάρουμε 25, χάνουμε τον πόνους. Το πόνους βέβαια είναι κλιμακωτό.
1: Το πόνους το 25 είναι μικρό, δεν είναι 50.
2: Είναι 16 έδρες.
1: Ναι.
2: Είναι, ναι, κάπου εκεί. Δεν είναι 40-50 πόσους είναι. Λοιπόν, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύω ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, να σου το πω, σας το έχω ξαναπεί.
1: Καλά, δεν θέλει πολύ σκέψη.
2: Θα το πω για άλλη μια φορά, ναι. Είναι αυτή που είναι κομματός και λέει που είναι μες στα κόλπα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, μην το βάζετε έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτά είναι παραμύθια. Υπάρχουν 50 κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Και...
2: Αυτό που λέει για μένα ο άσκετος, που λέει εγώ δεν ψηφίζω ρε ποιο να ψηφίσω, αυτά είναι μπούρδες. Μπορεί να ψηφίσει, έχει όλες...
1: Καλά, να σας πω, αφήστε εκείνον που πιστεύει αυτό να το πιστεύει, αφήστε τις μπούρδες. Εάν εγώ πίστευα αυτό που λέτε και λέγατε όταν αυτά είναι μπούρδες...
2: Όταν λέει ο άλλος ότι εγώ δεν με αντιπροσωπεύει κανείς...
1: Ναι, και άμα δεν τον αντιπροσωπεύει κανείς...
2: Όταν τη στιγμή αυτή υπάρχει ένα πάνελ...
1: Και αν δεν τον αντιπροσωπεύει κανείς, τι να κάνουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν το κρίνετε εσείς.
2: Με τη δική μου, από τη δική μου πλευρά και σκοπιά...
1: Για σας δεν είναι δυνατόν, για εκείνον είναι.
2: Εντάξει. Εγώ όσες φορές ψηφίζω, τέλος πάντων, έχω ψηφίσει. Έχω ψηφίσει πάρα πολλά μικρά κόμματα που ήξερα προκαταβολικά ότι δεν θα πάρουν ούτε
1: τρία. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σας αντιπροσωπεύει. Απλά επιλέγατε ένα κόμμα στην τύχη.
2: Όχι, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί αυτοί σήμερα που κατηγορούν για τις ακρίβειες και όλα αυτά, πρέπει να σκεφτούν αυτό. Ότι, ωραία, δεν σε αντιπροσωπεύει κανείς. Ψήφισε κάτι μικρό. Γιατί αυτό, η αποχή του 50%
1: αυτό και το είναι μια άλλη λογική. Και εγώ συμφωνώ ότι η αποχή είναι τεράστια και δεν ξέρω και πώς θα πάει το πράγμα. Θα δούμε. Και εγώ συμφωνώ ότι... πρώτα, δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η συμμετοχή προφανώς και δυναμώνει τη διαδικασία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το
2: ακριβώς
1: συζητάω.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα, το τι θα επιλέξει ο καθένας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Καλά, αυτό είναι κάτι προσωπικό. Εντάξει, δεν μπορώ να το βάλω.
1: Προφανώς και είμαι υπέρ της συμμετοχής. Αυτό δεν
2: εδώ
1: το.
2: Ο Μιχάλης, ας πούμε, τώρα την Κρήτη που ακούει να πούμε το χαμό που γίνεται. Λοιπόν, και σου λέει τι λέζαν. Αφού υπάρχουν και στην άλλη Ευρώπη. Παντού γίνεται χαμός. Κλέβουν, σκοτώνουν στον δρόμο.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αφήγημα το. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Υπάρχει, ναι, πείνα παντού. Υπάρχει πόλεμος παντού. Υπάρχει, ναι, βία παντού. Εντάξει, έτσι μπορώ να δικαιολογήσω και εγώ πολλά πράγματα.
2: Σου εύχομαι καλό μήνα, Μανώλη μου.
1: Καλό μήνα, κύριε Παναγιώτη.
2: Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να είστε καλά.
2: Και συγγνώμη που παίρνω πλέον θέση ανοιχτή, αλλά πρέπει.
1: Συγγνώμη
2: να...
1: για τη θέση σας, δεν θα ζητάτε.
2: Όχι, όχι, εννοώ.
1: Είναι η θέση σας.
2: Ότι πάντα έλεγα μη μιλάς.
1: Όχι, όχι. Εδώ δεν είμαστε για να μην μιλάμε. Είναι η θέση σας. Εγώ διαφωνώ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Και το να μην μιλάς είναι λάθος. Μεγάλο. Ακριβώς έτσι το σκέφτηκα. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος να βγαίνει.
1: Όχι, ο άνθρωπος πρέπει να μιλάει, εφόσον είναι.
2: Να μην παίρνει θέση. Δηλαδή, τη στιγμή αυτή για μένα, εάν θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα, δεν πρέπει να υπάρχει την άλλη μέρα. Όχι Νέα Δημοκρατία.
1: Όποιος σέβεται τις διαδικασίες πρέπει να μιλάει και να λέει την άποψή του ξεκάθαρα.
2: Θέλω να σας πω τι μου κάνανε οι αλήτες. Ακούστε τι μου κάνανε.
1: Ελάτε όμως γιατί περιμένει κόσμος. Ελάτε.
2: Ένα δευτερόλεπτο. Μου στείλανε ένα χαρτί. Εμένα η σύνταξή μου βγήκε 620 ευρώ.
1: Ναι.
2: Βλέπω λοιπόν, επειδή παίρνω και την ανταποδοτική από της γυναίκας μου, δεν το πολύ μελέτησα. Μα δεν βγαίνει, παιδί μου, βγαίνει 500. Επειδή ήμουνα 5 χρόνια στον ΟΑΕ και δεν, μου στείλε ένα χαρτί που λέει επειδή δεν κάλυψε τα 5 χρόνια ακριβώς κάποια ένσημα,
1: ναι,
2: ότι σου κόβουμε για 11 μήνες 100 ευρώ.
1: Ναι.
2: Για 11 μήνες. Δηλαδή από τα 520 τα δικά μου που παίρνω θα έπαιρνα 620.
1: Ναι.
2: Και μου κόψαν οι αλήτες 100 ευρώ για 11 μήνες, γιατί λέει ενώ μου χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά. Αυτό ζούμε σήμερα με τον Μητσοτάκη. Να τον χαίρονται αυτοί που το πιστεύουν και να τον επικροτούν.
1: Ευχαριστώ, καλό κύριε Παναγιώτη. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
1: Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρη. Ελάτε, κύριε Θανάση.
3: Γεια σου, Μανώλη. Τι κάνεις?
1: Καλά, κύριε Θανάση.
3: Μανώλη, για να αποφορτιστούμε λιγάκι, ναι, και εσύ και εγώ.
1: Θα πούμε ανέκδοτο.
3: Όχι. Α. Πάρε το βλέμμα σου από την καθημερινότητα προς στιγμή.
1: Και πού να το πάω?
3: Περίμενε, θα σου πω, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
3: Πόσα χρόνια δίνεις στο ανθρώπινο γένος ότι μπορεί να επιζήσει? Πόσα χρόνια του δει? Για πες ένα νούμερο.
1: Δεν μπορώ να πω νούμερο, χιλιάδες.
3: Χιλιάδες χρόνια? Α, είναι μία άποψη. Στο λέω αυτό γιατί η κατάσταση σήμερα ή από όπου να την πιάσεις βρωμάει.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει το τιμόνι. Θα καταλάβει τι κάνει λάθος. Ως γένος λέτε και ως ανθρωπότητα.
3: Μπορεί. Αυτό εσύ βάζεις τη συλλογικότητα.
1: Και θα διορθώσει, ναι, έτσι πιστεύω.
3: Τη συλλογικότητα πρώτη, ενώ ο κόσμος διεθνώς...
1: Έτσι πιστεύω, μπορεί να...
3: Ναι, διεθνώς δεν έχει το ίδιο επίπεδο, εξαρτάται.
1: Ναι, καλά, χώρες εξαρτάται προφανώς.
3: Χώρες της Αφρικής είναι στα μαύρα μεσάνυχτα και τα λοιπά. Γνωστό. Εκείνο που με απασχολεί εμένα, Μανώλη, είναι ότι όποιο πρόβλημα και να πιάσεις με αυτή την πολιτική κατάσταση που υπάρχει, θα βρεις αδιέξοδο. Ποτέ, εγώ είμαι της γενιάς, το έχω ξαναπεί, του 1-1-4.
1: Ναι.
3: Ποτέ δεν κατάλαβα χειρότερη, ψυχολογικά χειρότερα βιώματα από τα σημερινά. Καταρχήν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του ασχολείται αποκριστικά με τα δικά του προβλήματα. Και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει κληρονομήσει την εξουσία σαν παιχνίδι που το πήρε από τον πατέρα του. Και λειτουργεί κατά το δοκούν. Ό,τι του γουστάρει κάνει. Βγαίνει Πρωθυπουργός και λέει, αν δεν το είχα υπόψη μου αυτό, δεν το ήξερα. Ας πούμε για το Πρέταντορ ή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για τα Τέμπη. Αυτή δεν είναι η κατάσταση, αυτοί δεν κυβερνάνε. Αυτοί ασχολούνται με τα διαδικαστικά προβλήματα του χώρου τους και του ευρύτερου χώρου του πολιτικού συστήματος.
1: Μάλιστα.
3: Όλα τα κόμματα αυτά κάνουν. Και να πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα της διαφήμισης. Ένας Ιταλός σκηνοθέτης, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, είχε πει ότι η διαφήμιση είναι νέος φασισμός. Νομίζω πρέπει να το είχε πει ο Παζολίνη. Εγώ μικρός όταν πήγαινα στο κινηματογράφο και άκουγα τη διαφήμιση, έβγαινα έξω και περίμενα να τελειώσουν οι διαφημίσεις για να γυρίσω μέσα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή γίνεται πλήση εγκεφάλου. Αλλά υπάρχει διαφήμιση και διαφήμιση. Αυτές τις πινακίδες που βάζανε παλιά.
1: Ο Παζολίνη το είχε πει όντως.
3: Το κοίταξες.
1: Ναι.
3: Για πες μου την ακριβή διατύπωση, Μανώλη μου.
1: Είχε διατυπώσει την άποψη ότι η καταναλωτική κοινωνία είναι ο νέος φασισμός, καθώς καταφέρνει να ομογενοποιήσει τις σκέψεις, επιθυμίες και τις αξίες των ανθρώπων, ισοπεδώνοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία πολύ πιο αποτελεσματικά από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του παρελθόντος.
3: Μπράβο. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Παζολίνη. Δεν έχει σημασία. Είχα δει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Παζολίνη. Το Σαλό, δεν ξέρω αν το έχει δει το Σαλό.
1: Ναι.
3: Μπράβο, Μανώλη, σε παραδέχομαι. Παρακολουθείς.
1: Ο
3: δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει τα πάντα.
1: Όποτε μπορώ.
3: Πρέπει να ξέρει τα πάντα.
1: Καμιά φορά με πιάνει και εμένα το...
3: Και επειδή πέρασα από τη δημοσιογραφία, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος, δεν σταματάω το διάβασμα, Μανώλη, παρά και έχω πρόβλημα όρασης, δεν σταματάω το διάβασμα. Τώρα διάβαζα για τις μαύρες τρύπες, νωρίτερα. Για τις μαύρες τρύπες είχα εκεί κάτι... είχα αφήσει κάτι διευκρίνιστο και το διάβαζα. Έχουν επέλθει δηλαδή ας πούμε απίθανες κατακτήσεις στο τομέα αυτό της κωδικής φυσικής, της κωδικής μηχανικής για την ακτινοβολία της μαύρης τρύπας. Εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω λοιπόν σχετικά με τη διαφήμιση ότι υπάρχει διαφήμιση που σκοτώνει. Αυτές ο Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών, δεν είναι? Ήταν παλιά στο Πασόκ και με κοινή υπουργική απόφαση επέτρεψε να διαφημίζονται ορισμένες εταιρείες πάνω στα στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών και να αναρτούν διαφημίσεις σε ορισμένους χώρους. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί επηρεάζουν τους εποχούμενους, τους πολίτες γενικώς, και σκοτώνουν κόσμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν...
1: Μόνο στις τάσεις όμως είναι πια αυτές οι διαφημίσεις.
3: Στις τάσεις, αλλά Μανώλη σου υπενθυμίζω ότι 19 Οκτωβρίου του 1994 ήταν ένα στέγαστρο επί της Ακαδημίας.
1: Ποιο, με το λεωφορείο λέτε?
3: Με το λεωφορείο, μπράβο, το θυμάσαι.
1: Ναι.
3: Ίσως το έχω ξαναπεί. Αναρτούσαν διαφημίσεις, αναρτούσε διαφημίσεις εκεί ο Βριώνης και ήταν κλειστό το στέγαστρο, η Άλμα Τέρμων. Αναρτούσε διαφημίσεις στο στέγαστρο, τη κόλλαγε πάνω στο στέγαστρο και το στέγαστρο είχε μία είσοδο και δεν είχε δυνατότητα διαφυγής. Ήταν κλειστό γύρω-γύρω.
1: Ναι.
3: Και έπεσε το λεωφορείο επάνω εκεί και σκοτωθήκανε 6 κορίτσια ή 5.
1: Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Θανάση, γιατί είναι μία η ώρα να πάμε στην ώρα και έρχομαι. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Καλό μήνα. Ελάτε, κύριε Θανάση.
3: Καλό μήνα, Μανώλη. Ζούμε την... Πάντα ζούσαμε περίοδους αντιφάσεων. Οι αντιφάσεις κάνουν τη ζωή. Και ήθελα να πω σχετικά με την αισθητική. Την αισθητική του χώρου. Η αισθητική είναι η επιστήμη του ωραίου, της ομορφιάς. Και εδώ συμβαίνει το αντιφατικό να φροντίζουμε για την Ακρόπολη. 200 χρόνια λέει ότι παλεύανε για να φτιάξουν εκεί το Παρθενώνα. Κάνανε το μουσείο εκεί από κάτω, κάτω από την Ακρόπολη, στην ίσια αεροπαγή του. Είναι ένα κόσμο, ένα διαμάτι. Και την ίδια στιγμή γίνονται ατυχήματα, η οδική ασφάλεια δείχνει το πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας. Αυτό λέει ούτε λίγο το πολύ ο Παζολίνη.
2: Ναι.
3: Το είπε. Αυτές οι αντιφάσεις δηλαδή, παραδείγματι η κυβέρνηση και τούτη κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεν ακούν τις θέσεις των ειδικών, να σωθεί δηλαδή ο κόσμος. Δεν ακούνε τους συγκοινωνιολόγους, τους καθηγητές του Πολυτεχνείου κτλ. Εγώ έφερα τις επικοινωνία με τον Κανελαίδη, τον είχα φέρει στη Βουλή, ας πούμε. Ήτανε πολύ... Και είχε μιλήσει για την οδική ασφάλεια, είχε πει ότι η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη. Είχε κάνει ημερίδα με τον Κάρολο τον Παπούλια στην Παλιά Βουλή τον Απρίλιο του 2008 και τα λοιπά, στηριζόμενο σε ένα νόμο που υπάρχει για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών. Τον επαναλαμβάνω, είναι ο νόμος 1604 του 1986 και αυτοί όλοι, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, παραβιάζει συστηματικά αυτό το νόμο. Και αν μπεις για καμιά κουβέντα, και σε εμένα με απειλούσαν να με σκοτώσουν. Και πήγαινα από δήμο σε δήμο, είχα συγκεντρώσει τους συγγενείς των θυμάτων και πηγαίναμε από δήμο σε δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία και με μια φορά το 2006 είχαμε πάει εκεί στο Βύρονα, στο Βύρονα πάνω εκεί προς τον Καρέα, το οποίο ήταν γεμάτος διαφημίσεις. Προσπαθήσαμε να ξυλώσουμε κάποιες πινακίδες. Και ο τότε δήμαρχος Βύρονα, ο Χαρδαλιάς, κάλεσε την αστυνομία ο Χαρδαλιάς και την ίδια στιγμή είχε κάνει συμβάσεις με τους αφισάρχες, τους νταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, για την υπαίθρια διαφήμιση. Εκεί αν πέρναγες την εποχή εκείνη που πέρναγα εγώ, γιατί είχε σκοτωθεί ο γιος μου, η Κατεχάκη ήταν γεμάτη πινακή,
2: ναι.
3: Γεμάτη διαφημίσεις.
2: Και ξυλώθηκαν.
3: Γυμνά και τα λοιπά και ξυλώθηκαν, αλλά επανέρχονται αυτοί και αυτά που βάζουν στα στέγαστρα, τα στέγαστρα δεν πρέπει να είναι στην άκρη του πεζοδρομίου να είναι πακτωμένα μεταλλικά ακρόνητα, γιατί το 2012 πάνω τότε σε ένα τέτοιο στόγαστρο, στη Λεωφόρο Σικούρου απέναντι από τον Άγιο Σώστη, έπεσε ιδιωτικό αυτοκίνητο πάνω σε ένα τέτοιο στέγαστρο, διαφημιζόντουσαν τότε, ήταν περίοδος εκλογών, και διαφημιζόντουσαν διάφοροι υποψήφοι των κομμάτων. Και σκοτωθήκαν δύο κοπέλες και ένας άντρας. Την ίδια στιγμή η Σικούρου τότε ήταν γεμάτη τεράστιες πινακίδες. Είναι αισθητική χώρο αυτή. Είναι πολιτισμός αυτός. Αυτός είναι ζούγκλα. Στο όνομα του χρήματος και της διαφήμισης να σκοτώνεται ο κόσμος. Σκοτώνεται το παιδί μου, το παιδί του αλουνού κτλ. Αυτά είναι τα αντιφατικά του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό σου λέω, μέσα από αυτές τις αντιφάσεις θα μπορέσει το ανθρώπινο γένος να επιζήσει. Ή ένας υπερπροηγμένος εξωγήινος πολιτισμός ίσως μας σώσει ή μας καταστρέψει. Κάνω και τέτοιες σκέψεις, Μανώλη.
2: Μα δεν πιστεύω σε αυτά.
3: Για να φεύγουμε από την καθημερινότητα. Ναι. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα φαντασίας. Εγώ ό,τι φαντάστηκα...
2: Ναι, σωστά.
3: Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα φαντασίας. Οι προσοκρατικοί έβαλαν τη λογική προσοκρατική, όπως ο Ζήνων Λεάτης, ο Παρμενίδης, ο Θαλής, ο Μιλίζος, ο Ηράκλητος, ο Πυθαγόρας κτλ. Έβαλαν τη λογική μέσα στη φύση και ανίχνευσαν τους νόμους που διέπουν το σύμπαν. Ναι. Αυτοί είναι και ο Δημόκρατος και ο Λεύκηπος κτλ. Αυτοί είναι που έθεσαν τις βάσεις για να εξελιχθεί η φυσική από τα τότε επίπεδα στα σημερινά επίπεδα, που είναι άπιαστοι. Έχουμε πάρα πολλές κατακτήσεις, αλλά σε σχέση με τα προβλήματα που χρειάζεται να λύσουμε, είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Να αντιμετωπίσουμε παραδείγματι τις ανθρώπινες ασθένειες, την όραση, τους καρκίνους κτλ. Σιγά σιγά. Γι' αυτό λέω, θέτω το ερώτημα. Και απ' την άλλη είναι και η καταστροφή του περιβάλλοντος, Μανώλη. Είδες τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα με την κλιματική αλλαγή. Πώς πεθάνανε. Θα αντέξει ο πλανήτης αυτή τη ζέστη.
2: Είναι ένα ερώτημα.
3: Είναι ένα ερώτημα, ακριβώς. Και εμείς καθόμαστε και τρογόμαστε και με μεγάλη αλαζονία των κυβερνώντων, ιδιαίτερα του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι έχουν βάλει πανιά για να γίνουν υπερπλούσιοι. Έτσι, και δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ναι. Και εδώ ο κόσμος πεινάει και τον θερίζει η πείνα και οι αρρώστιες και αυτοί δεν έχουν που να βάλουν τα λεφτά. Ψάχνουν που να βάλουν τα λεφτά. Και είναι και αλαζόνες, θρασίτατοι, απαράδεκτοι. Και εκεί στην αλαζονία δυστυχώς διέπει και τον Πρωθυπουργό. Και τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Εγώ σου λέω, Μανώλη, μην το επαναλαμβάνω, ότι κανένας από τους αρχηγούς των κομμάτων, ούτε και αυτόν που ακούσαμε προηγουμένως, για τον οποίο μιλούσε κάποιος, δεν πήρε θέση για την οδική ασφάλεια. Γιατί? Γιατί πίσω από την οδική ασφάλεια είναι οι νταβατζίδες της υπαίθριας διαφήμισης.
2: Αυτοί
3: τους προβάλλουν.
2: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
3: Σε αυτά τα εγώ λέω, τα απευθύνω στον κόσμο να σκεφτεί. Πρέπει να παλεύει για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να υπάρξει ένα ευνομούμενο κράτος. Αυτό πρέπει να απασχολεί όλους μας, Μανώλη μου.
2: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, Μανώλη. Είσαι καλά, έτσι. Οπότε ακούω η φωνή σου.
2: Καλά είμαι, δόξα
3: τω Θεώ. Είναι εξαιρετικά, έτσι.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Καλό καλοκαίρι, Μανώλη.
2: Επίσης θα τα πούμε.
3: Δεν μου λες, θα φύγεις.
2: Μπα.
3: Δηλαδή και τον Αύγουστο θα είσαι εδώ.
2: Μέχρι τις 10 και αν δεν καμία δεκαετία μέρε θα λείψω. Πρώτα.
3: Εντάξει, Μανώλη. Να περάσει καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια
2: σα, γεια σα. Κυρία Μάγδα από τα Πετράλων, ελάτε. Καλό μήνα.
4: Επίσης, ό,τι επιθυμείτε,
2: εσείς.
4: Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς, για όλους και φυσικά και για τον εαυτό μου. Κύριε Μανώλη, πιστεύω πως τελικά είμαστε ένας λαός, εμείς οι άνθρωποι, πολύ ευκολόπιστος λαός. Τώρα αυτό το είπα για τις τράπεζες. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο θέμα. Για τον κύριο Βελόπουλο γίνεται πάρα πολύ διαφήμιση τελευταίως. Για τις αληθές δεν τον κατηγορώ και για τις κρέμες δεν τον κατηγορώ καθόλου, πάρα πολύ καλά κάνει, έχει ένα επάγγελμα ο άνθρωπος αξιοπρεπέστατο. Αλλά θα ήθελα κάποια μέρα να βγει να μου πει ότι ο Ιησούς Χριστός, όχι να το πει σε μένα, στον ελληνικό λαό, ο Ιησούς Χριστός του στέλνει επιστολές για να τις πλωθεί.
2: Καλά, προφανώς δεν του τις έχει στείλει ο Ιησούς Χριστός.
4: Ε?
2: Προφανώς λέω δεν του τις έχει στείλει ο Ιησούς Χριστός.
4: του τις έστειλε για να τις πουλάει να γίνει πιο πλούσιες, δεν του δίνει πληροφορίες πως θα σώσει την Ελλάδα.
2: Καλά, οι επιστολές του Ιησού υπήρχαν και πριν τον κύριο Βελόπουλο, δεν είναι κάτι καινούριο.
4: Ξέρα, δεν έχω άγνοια. Τέλος πάντων, εγώ από αυτόν το άκουσα, να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά εγώ δεν πιστεύω σε ανθρώπινες κυβερνήσεις πλέον. Εγώ πιστεύω σε έναν ανώτερο εξωγήινο πολιτισμό ότι μπορεί να μας σώσει. Συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο που μίλησε προηγουμένως. Λοιπόν, μόνο αυτός ο πολιτισμός ο εξωγήινος μπορεί να ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα. Πολύ περισσότερο.
2: Άμα αρχίσουμε να πιστεύουμε στους εξωγήινους.
4: Γιατί δεν υπάρχουν.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι άμα αρχίσουμε, αν το μέλλον μας εξαρτάται από τους εξωγήινους.
4: Ναι, μόνο από αυτούς.
2: Εντάξει.
4: Μόνο από αυτούς. Γιατί και μέχρι τώρα από ποιον εξαρτάται όλα αυτά που γίνονται, από τα ανθρώπινα μυαλά. Από πού κατευθύνονται τα ανθρώπινα μυαλά. Για πείτε μου, εξωγήινος τι σημαίνει. Ότι είναι από τον Άρη και από την Αφροδίτη.
2: Αυτός εξωγήινος... που είναι έξω από τη γη.
4: Ε?
2: Αυτός που είναι έξω από τη γη.
4: Όχι. Αυτός που δεν είναι φτιαγμένος για να ζει στη γη.
2: Από πού προκύπτει αυτή η ερμηνεία.
4: Ε?
2: Από πού προκύπτει.
4: Δεν είναι φτιαγμένος για να ζει στη γη. Έχει όμως διάνοια ανώτερη από τον ανθρώπο.
2: Γιατί, από πού προκύπτει αυτό, ότι έχει ανώτερη διάνοια.
4: Διότι ήταν πριν άγγελος.
2: Ορίστε.
4: Διότι ήταν πριν άγγελος.
2: Γιατί? Γιατί ήταν άγγελος.
4: Γιατί ήταν άγγελος.
2: Ναι.
4: Γιατί ήταν στον ουρανό.
2: Και τώρα τι είναι.
4: Εκπεσόν άγγελος.
2: Ναι, αλλά οι εκπεσόντες άγγελοι δεν είναι καλό πράγμα.
4: Γι' αυτό και εγώ λέω ότι αυτοί άμα τους στρίψει καμιά βίδα μπορεί και να μας σώσουν. Τώρα το λέω κάπως αλληγορικά. Τώρα εγώ πήρα για άλλο θέμα. Άκουσα, παρακολούθησα ένα σεμινάριο και είπε κάποιος καθηγητής, ήταν, δεν κατάλαβα, ρώτησε, λέει, ένα παιδάκι, του έδωσα να μου διαβάσει ένα κείμενο, τώρα το λέω επειδή είναι και οι μέρες που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, δώσαν, δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, το ρώτησα, λέει, το διάβασες πάρα πολύ καλά το κείμενο, πόσες φορές το διάβασες. 10, λέει όχι, 20, 30, λέει όχι, πόσες, λέει 50 φορές. 50 φορές να διαβάσεις ένα κείμενο σημαίνει ότι το μαθαίνεις παπαγαλία. Δεν το μαθαίνεις να το έχεις μέσα σου βαθιά. Εγώ τι πιστεύω τώρα. Εγώ πιστεύω πως ένα παιδί πρέπει να διαβάζει παράγραφο παράγραφο ένα κείμενο και στην κάθε παράγραφο να ψάχνει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά.
2: Συγγνώμη, κυρία Μάγδα, ο καθένας έχει τον τρόπο του να διαβάσει. Τώρα, αν κάποιος το διαβάσει,
4: δεν είναι. Ναι, συμφωνώ.
2: Δεν αλλά είναι και παπαγα... αυτό με περί παπαγαλίας. Δεν μου λέει κάτι.
4: Τώρα, 50 ένα κείμενο, τώρα, δύο σελίδες.
2: 150.
4: Ε?
2: Εξαρτάται ο καθένας τι διάσπαση προσοχής έχει και πώς. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν, εγώ λέω ναι, τι πιστεύω. Πιστεύω πως αν ένα παιδί διαβάσει παράγραφο παράγραφο και ψάξει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά, αυτό θα τον βοηθήσει πολύ περισσότερο να βρει το νόημα του κειμένου. Και αυτό πώς, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με το θέμα που ξέρετε πως με ενδιαφέρει και με απασχολεί. Ο Άβελ και ο Κάιν αποφασίσανε τα δύο πρώτα παιδιά της ανθρωπότητας.
2: Να σκοτώσει ένας τον άλλο.
4: Ορίστε.
2: Να σκοτώσει ένας τον άλλο αποφασίσανε.
4: Όχι. Αποφασίσανε να κάνουν θυσία στον Θεό. Ο Άβελ ήταν γεωργός και έψαξε, λέει, και διάλεξε τα καλύτερα για να προσφέρει στον Θεό. Ενώ ο Κάιν πήρε ό,τι βρήκε και το πρόσφερε στον Θεό. Και η θυσία του Άβελ έγινε δεκτή από τον Θεό και η θυσία του Κάιν δεν έγινε δεκτή και έτσι σκότωσε τον αδελφό του. Έχουμε δηλαδή την πρώτη δολοφονία με τα δύο πρώτα αδέρφια.
2: Ναι, η πρώτη δολοφονία σε πληθυσμό 4 ατόμων.
4: Ναι, μπράβο.
2: Φοβερό.
4: Γονείς και δύο παιδιά. Λοιπόν, και λέω, πώς ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα. Πώς είδε την καρδιά του Άβελ ότι διάλεξε, έψαξε να βρει τα καλύτερα. Ενώ ο άλλος πήρε αυτά που βρήκε μπροστά του, πήγε τα θυσίασε. Γιατί το ένιωσε σαν υποχρέωση, όχι σαν μέσα από την καρδιά του επιθυμία. Καταλάβατε ποιο είναι το νόημα. Αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή ο Θεός μας παρακολουθεί τα πάντα και επειδή θα δώσουμε λογαριασμό και για την κάθε λέξη που λέμε, όχι μόνο για αυτά που κάνουμε, αλλά και για αυτά που λέμε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί τότε ο Θεός άρχισε να φωνάζει από τον ουρανό. «Κάιν, το αίμα του, το αθώο αίμα του αδερφού σου φωνάζει από τη γη». Φανταστείτε σε τι κατάσταση έφτασε ο Θεός.
2: Γιατί τον σταμάτησε.
4: Ε?
2: Γιατί δεν τον σταμάτησε.
4: Όχι, δεν τον σταμάτησε, γιατί έχουμε την ελεύθερη βούληση. Ο Άβελ θα έχει αιώνιο μέλλον, ο Κάιν δεν θα έχει μέλλον. Είναι ήδη τέσσερα άτομα που δεν θα έχουν μέλλον. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν και ο Σατανάς με τις σορδές του. Αυτοί δεν έχουν μέλλον.
2: Όχι.
4: Πάνω στη γη, στο μετέπειτα εννοώ, έτσι, στο επόμενο, στο απότερο μέλλον.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τώρα όσο για εμάς τους υπολείπους, ο καθένας κάνει κουμάντο για τον εαυτό του.
2: Μάλιστα.
4: Θέλει να ζήσει, δεν θέλει να ζήσει. Γιατί ακούω πολλά και ούτε για τον εαυτό μου.
2: Και άμα κάποιοι κάνουν κουμάντο για τους άλλους.
4: Για τους άλλους δεν μπορεί να κάνει κουμάντο κανένας.
2: Καλά.
4: Όταν αφήνεις να σε κάνουν κουμάντο, σημαίνει ότι δεν έχεις καμία προσωπικότητα. Λες, πού το διάβασες, να το διαβάσω. Πού το έμαθες, να ρωτήσω.
2: Μάλιστα.
4: Ρωτώντας πας στην πόλη.
2: Ρωτώντας πας στην πόλη, ωραία.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας, κυρία Μάγδα, γεια σας. Κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, καλό μήνα.
5: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
2: Γεια σας κύριε Κώστα.
5: Λοιπόν Μανώλη, από πού να ξεκινήσουμε?
2: Όπου θέλετε.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
2: Ναι.
5: Διάβασες για την εξαγορά της MRB,
2: και?
5: Από τον Όμιλο Δέτσι.
2: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
5: Και ποιος είναι ο Δέτσης? Είναι ένας που είχε το 1900 η εταιρεία που άνοιξε και τώρα οι δουλειές πάνε πολύ καλά.
2: Καλά, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι.
5: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Παίρνει δουλειές από υπουργεία, από οργανισμούς δημόσιους. Έτσι.
2: Ναι.
5: Πάνε, έτσι. Έχει ξαφνικά συμβουλευτική και consulting. Λοιπόν, στα ΜΜΕ επίσης γίνονται εξαγορές. Ο Πουλόπουλος αγόρασε το 33,4% της Real Group.
2: Το ξέρετε εσείς αυτό?
5: Να θυμίσουμε.
2: Το ξέρετε εσείς αυτό?
5: Βέβαια, υπάρχει.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί.
5: Υπάρχει το Memorandum of Understanding, είναι σε συμφωνία, δεν υπογράφηκε ακόμα ολοκληρωτικά.
2: Άρα δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.
5: Πώς υπάρχει Memorandum of Understanding?
2: Άντε πάλι,
5: ξέρετε
2: καλύτερα από εμάς, αφήστε να ξέρουμε εμείς καλύτερα. Συμφωνία, θεωρείται συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
5: Ναι, υπάρχει όμως προσύμφωνο. Υπάρχει προσύμφωνο εξαγοράς του 33,4.
2: Το έχετε δει εσείς?
5: Μα το γράφει εδώ.
2: Ποιο είναι το εδώ?
5: Έχει υπογραφεί προσύμφωνο Memorandum of Understanding για την απόκτηση στρατηγικού ποσοστού μειοψηφίας 33,4.
2: Ωραία, όταν υπογραφεί θα το μάθετε.
5: Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, δες πως ξεπουλήσανε τη χώρα Μανώλη, για να καταλάβεις τι γίνεται. Και τους εργαζόμενους και τους πολίτες.
2: Περιμένω να ακούσω.
5: Μία χώρα ενδιαφέρεται για τους πολίτες της να έχουν καλό εισόδημα, έτσι. Οι δικοί μας πουλήσανε τις εταιρείες στην Ελλάδα έναντι πινακίου φακής σε ξένα φαντς, έτσι. Και μιλάω για επιχειρήση παραγωγική τώρα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτή η επιχείρηση παίρνει εργαζόμενους από όλο τον κόσμο και τους φέρνει εδώ να δουλέψουν.
2: Ναι. Ποια είναι αυτή η επιχείρηση?
5: Δεν θέλω να πω.
2: Α, μάλιστα.
5: Θα καταλάβεις όμως. Θα καταλάβεις.
2: Α, καταλάβω.
5: Θα καταλάβεις, πιστεύω. Ξέρεις που κινούμε.
2: Καλά, ξέρω που κινείστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, για πάμε.
5: Θα καταλάβεις. Ποια μεγάλη εταιρεία πουλήθηκε εδώ?
2: Ναι, ωραία.
5: Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν?
2: Τι γίνεται?
5: Βλέπω καμιά δεκαριά άτομα, αραχτοί ξένοι, αραχτοί στο beach bar, δυτικοευρωπαίοι. Πώς πιάνω συζήτηση, τι κάνετε ρε παιδιά, πώς βρεθήκατε εδώ, διακοπές, πώς βρήκατε αυτό το beach bar, γιατί είναι και δύσκολο να το βρει κάποιος. Λέω, δεν το ξέρουμε εμείς που είμαστε παιδινίας, που το ξέρουν αυτοί. Σου μιλάω για την αρχή της Χαλκιδικής.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, λέει, ήρθαμε για δουλειά. Είμαστε, λέει, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και λέω, τι ειδικότητα έχετε, ξέρω κι εγώ, για να σας πάρουν εδώ, ας πούμε, να σας φέρουν από τη χώρα σας εδώ. Εμείς, λέει, παίρνουμε ορομίσθιο της χώρας μας.
2: Μάλιστα.
5: Πόσο λες, Μανώλη, πες ένα νούμερο,
2: ορομίσθιο.
5: Δυτικής Ευρώπης.
2: Δεν ξέρω.
5: Α, να σου εξηγήσω. Απόφοιτη τεχνικών λυκείων.
2: Ναι.
5: Τεχνικών λυκείων, επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
5: Και όχι με ειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο μιας εταιρείας, όχι. Απλά τεχνικό λύκειο τελειώσουν και κάνανε κάτι μικροδουλειές. Να είχαν ένα γραφείο και κάνανε μικροδουλειές στη χώρα τους, ας πούμε. Και τους προσέλαβε στη εταιρεία να τους φέρει εδώ.
2: Ναι.
5: Να σου πω το νούμερο.
2: Πείτε το. Μην κρατά τη αγωνία.
5: 60 ευρώ την ώρα καθαρά.
2: Καλά είναι.
5: Πόσες ώρες την ημέρα χρεώνεται η εταιρεία? 11 ώρες. Γιατί και η μεταφορά τους και η ώρα φαγητού πληρώνεται 60 ευρώ την ώρα καθαρά.
2: Μάλιστα.
5: Επαναλαμβάνω.
2: Ωραία.
5: Για να δείτε πώς κατάντησαν τον Έλληνα. Τον Έλληνα τον έχουν με 800 ευρώ το μήνα και αυτοί παίρνουν 660 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στο λειτουργικό. Και δεν σου λέω για κάποιον που έχει μια ειδίκευση, είναι επιστήμονα στο αντικείμενο του, έστω και να μην έχει σπουδάσει. Είναι ειδικό στο παιδί μου σε κάποια συστήματα. Όχι, σου λέω απλή επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ναι.
5: Οι οποίοι είχαν το γραφείο του εκεί στην χώρα του, είδαν αυτή την αγγελία από εταιρεία που ψάχνει προσωπικό για εταιρείες. Πήγανε, υπογράψανε. Και βρίσκονται εδώ και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.
2: Μάλιστα.
5: Αυτό έγινε σε αυτή τη χώρα. Τον Έλληνα τον έχουν 800 ευρώ το μήνα και φέρνουν απ' έξω απόφοιτους τεχνικού λυκείου και τους δίνουν 60 ευρώ την ώρα.
2: Ναι.
5: Αυτή είναι η κατάντια της χώρας. Και εδώ συνεχίζουν οι συνάδελφοί σου να μιλάνε για λαγοκέφαλο και να βομβαρδίζουν...
2: Προσοχή στο λαγοκέφαλο, γιατί...
5: Ναι, μπράβο. Κατάλαβες που κατάλαβες. Εγώ πιστεύω, Μανώλη, ότι είναι τεστ. Δηλαδή, σου λέει να δούμε πόσο πια δεν θα... Δεν καταλαβαίνουν. Το έχουνε τερματίσει στη βλακεία.
2: Λέτε.
5: Μόνο βλακίες ακούς. Μόνο βλακίες. Το παιδάκι βγάλανε αυτό το αγαθό, το παιδάκι, τέλος πάντων, ότι τα είχα ψαρεύουν καλά, μιλάει και ποιος... Και τα πιστεύει αυτά, λέει, οι Έλληνες.
2: Καλά, μπορεί, γιατί δεν αποκλείεται.
5: Τι να βγάλει, μάλλον. Ρε Μανώλη.
2: Αφού βγήκε πρώτο στην ηλικία του, ξέρω.
5: Ρε Μανώλη, τα πιστεύεις αυτά.
2: Ναι, γιατί όχι.
5: Ρε Μανώλη, είναι πλήση εγκεφάλου.
2: Σιγά τι πλήση εγκεφάλου. Ότι βγήκε ένα παιδί και ψάρεψε λογοκέφαλους και τι έγινε. Σιγά τι πλήση να μου κάνει.
5: Έβγαλε 150 κιλά λογοκέφαλους.
2: Ναι, ψάρευε πολύ, ξέρω εγώ.
5: Ναι, και θα τον δώσουν και τον μπόνους ότι, ότι ψάρεψε.
2: Και τι έγινε τώρα, σιγά, αυτή είναι μια είδηση, ήρθε, πέρασε. Σιγά το πράγμα.
5: Δεν ήρθε, πέρασε, Μανώλη. Δυο εβδομάδες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι οι δημοσιολογούντες συνάδελφοί σου πηπηλίζουν αυτό με τους λαγοκέφαλους. Τον Έλληνα τον έχουν αποβλακώσει πλήρως. Δεν μιλάνε όμως τίποτα για το ΒΟΑΚ. 150 εκατομμύρια πρόστιμο το δημόσιο.
2: Μάλιστα.
5: Η υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη. 90 εκατομμύρια πρόστιμο χωρίς να κάνουν. Ποιες εταιρείες παίρνουν αυτά τα λεφτά? Οι κατασκευαστικές ποιες είναι? Μήπως είναι για εκτέρνα στο ΒΟΑΚ?
2: Είναι, ναι.
5: Τα καρτέλ, το έχω επαναλάβει, είναι πρώτα το κατασκευαστικό. Εκεί ξεκίνησαν τα καρτέλ. Τα δημόσια έργα, εκεί γίνεται το πάρτι. Τα δισεκατομμύρια, όχι τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια. Και φυσικά αυτό που είδαμε σήμερα με τη Συμφωνία Κυρίων. Συμφωνία Κυρίων.
2: Ωραίες είναι οι Συμφωνίες Κυρίων.
5: Είναι πίσω το πλαφόν που ζητούσανε. Το καρτέλ των τροφίμων και τις βιομηχανίες τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, γιατί δεν ήθελαν το πλαφόν, και έκανε συμφωνία κυρίων, λέει. Αυτός κυβερνάει τη χώρα και να τους δουν, να τον λουστούνε. Και όσο για τον Βελόπουλο, ας δουν τι συμφώνησε για την ΑΔΑΕ και το ΕΣΟΥΡΟΥ, όχι ΑΔΕ, ΑΔΑΕ,
2: ναι,
5: και το ΕΣΟΥΡΟΥ, και ας δουν και πόσα μνημεία ελέγχει. Και είπαμε, στο έχω πει μου φαίνεται, δημοσίως, η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάσαι που το είπα?
2: Καλά, ναι, το είπατε. Εγώ δεν πολύ πιστεύω, αλλά μας πήρες, ναι.
5: Α, ναι, μπράβο. Καλό σου βράδυ.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
5: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιαννιτσέλα, ρε Νίκο. Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, πώς μας μπήκε να μας βγει.
2: Ωραία. Μας μπήκε καλά.
6: Μας μπαίνει όπως μας μπήκε, μάλλον όπως μας μπαίνει πάντα. Έχουμε, λέει, προβλήματα. Έλεγε, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει. Η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ο πληθωρισμός, μα παντού έχουν αυτά. Η ακρίβεια, το ένα,

0: την αξιωματική αντιπολίτευση στην πρώτη φάση, στην πρώτη Κυριακή. Αν υπάρξει η δεύτερη, θα γίνει και κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το πολύ πολύ να μας μοιράσει και τίποτα κυραλιφές τσάμπα. Δεν νομίζω να γίνει τίποτα άλλο. Τίποτα τελοπών, τίποτα τέτοια πράγματα. Να έρθουμε και στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, η... πραγματικά, ρε παιδιά, η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Όταν μπαίνεις μέσα σε σούπερ μάρκετ, νομίζεις ότι μπαίνεις σε εκκλησία. Βλέπεις όλο τον κόσμο να σταυροκοπιέται.
1: Ναι.
0: Βλέπουν τις τιμές οι άνθρωποι, τι να κάνουν, κάνουν το σταυρό τους. Τώρα, τι μας λένε οι άλλοι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Μας λένε μίζερους, μας λένε ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Εντάξει, ό,τι πείτε, αν έτσι νομίζετε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το πράγμα έχει φτάσει δηλαδή στο απροχώρητο. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Μάνολη. Κάτι λέγατε για τηλεφωνητές και για αφύλακες νωρίτερα.
1: Τη Λίμνο.
0: Ναι, δεν το έπιασα γιατί μπήκα εκείνη την ώρα.
1: Ο φύλακας του Κέντρου Υγείας στη Λίμνο είναι, και είναι ο τηλεφωνητής. Παίζει το ρόλο τηλεφωνητή, γιατί ένας 87χρονος μπήκε στο κέντρο υγείας και πλάκωσε στο ξύλο δύο γιατρίνες.
0: Ωραία, μπράβο του.
1: Και μια, ναι, και μια νοσηλεύθερια. Ή μάλιστα μια γιατρός χρειάστηκε να νοσηλευτεί κιόλας για μια μέρα. Τον πήρανε στο τμήμα και έγιναν τα δέοντα και μετά...
0: Καλά, τηλεφωνικό... Το τηλεφωνικό μέρος από πού προκύπτει.
1: Ότι ο φύλακας του κέντρου υγείας
0: εκτελεί χρέη... στις κλήσεις του.
1: Όχι, εκτελεί χρέη τηλεφωνητή και τις ώρες που υπάρχει τηλεφωνητής δεν υπάρχει φύλακας.
0: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Προφανώς.
0: Επειδή ξέρεις ότι υπήρξα τηλεφωνητής.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Βέβαια, σε νοσοκομείο. Καμία σχέση. Αλλά ο τηλεφωνητής... Άλλο θυρωρός, άλλο ξέρω εγώ, το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου.
1: Βέβαια, εγώ αντέκρινα και ότι και οι φύλακες, τα security δηλαδή. Εντάξει, ο ρόλος
0: τους είναι... κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ο ρόλος είναι
0: για μένα είναι δηλαδή
1: πολύ περιορισμένος. Αυτή τη δουλειά. Ναι.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος. Βασικά, εντάξει, τώρα οι τηλεφωνητές... τέλος πάντων, το έχω πει κάπου αλλού σε μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων,
1: ναι,
0: ότι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και η δική μας ειδικότητα θα εξαφανιστεί στο 99%.
1: Λες.
0: Βέβαια, θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη, θα απαντάει στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο, θα σε συνδέει στο δευτερόλεπτο, δεν θα σηκώνεται για κατούρημα, δεν θα σε... κοντράρι, δεν θα σου λέει ό,τι να είναι. Βέβαια, αρκεί να τις τα λες σωστά και καθαρά, γιατί έχει και αυτή την ηλικιότητα η τεχνική νοημοσύνη, ότι άμα έχει θόρυβο έξω, αν είσαι έξω και εσύ δεν μιλάς καθαρά, σου λέει παρακαλώ δεν σας κατάλαβα και ξανά παρακαλώ δεν σας κατάλαβα και σου σπάει τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Εκεί λες έχει συχτήρα από εκεί πέρα και κλείνεις το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Η τεχνική νοημοσύνη θα καταργήσει τη δικιά μας την ειδικότητα.
1: Mm.
0: Αυτό είναι 100% σίγουρο. Άλλωστε, ειδικά από το χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία, το έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σου, ότι τη δεκαετία του 80 δουλεύαν γύρω στις 1000 άτομα στην Αθήνα τηλεφωνητές. σε διάφορες

0: υπηρεσίες, ναι, υπουργεία, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, τα νοσοκομεία κτλ. Τώρα αντί να δουλεύουν καμιά κατοστέρια. Γιατί μας έχουν, πώς λένε, έχουν καταλάβει το χώρο τα άτομα που βλέπουν, οι βλέποντες και οι βλέπουσες. Αυτά είναι οι παθογένειες. Λοιπόν, εσύ μέχρι πότε είσαι, Μανώλη?
1: Μέχρι τις 10 πρώτα θες, Αυγούστου.
0: Αυγούστου. Α, έχουμε καιρό.
1: Έχω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω πολλά. Απλά ήθελα να δώσω μία συμβουλή στο φίλο εκεί από κάτω. Ενιά. Μεγάλωσες. Μυαλό δεν έβαλες. Ξεκόλα. Άντε. Λοιπόν, άντε καλημέρα να έχουμε.
1: Γεια σου Νίκο, καλό μήνα. Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, 36 λεπτά μετά τη μία. Δεν έχω διαβάσει μηνύματα καθόλου, λέμε μετά. Έλατε κύριε Μιχάλη.
2: Καλό μήνα. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι στις εκλογές, γιατί δείχνει και κάτι παραπάνω στο πρώτο κόμμα.
1: Συγγνώμη, τι λέτε?
2: Τις εκλογές, λέω.
1: Ακούγεστε πολύ από το βάθος.
2: Από το βάθος, γιατί ακούγομαι, δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Για μιλήστε να δω.
2: Ακούτε τώρα?
1: Ναι.
2: Ήθελα να έφερα στις εκλογές, στο πρώτο κόμμα παίρνει και 50 βουλευτάς όντως.
1: Σε περίπτωση αυτοδυναμίας.
2: Ναι. Αυτό γιατί? Βγαίνουν, παίρνουν τα ποσοστά τους και να πάρουν τους βουλευτές που πρέπει να πάρουν.
1: Ναι. Γιατί αυτό είναι το εκλογικό σύστημα?
2: Α, γιατί έτσι είναι το σύστημα.
1: Ναι.
2: Μάλλον, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μετά, γιατί θα πρέπει να δώσουμε αυτονομία σε ένα κόμμα? Για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν χωρίς να ελέγχονται? Η αντιπολίτευση που υπάρχει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν έχεις εσύ την πλειοψηφία, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και απλούστατα λες, αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ό,τι και να πει η αντιπολίτευση, λες απαράδεκτο. Δεν εγκρίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ναι. Και κάνεις έτσι κι αλλιώς ό,τι γουστάρεις. Και απλούστατα πετάς το χαπάκι στον κόσμο και λες αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Όταν θες να κάνεις κάτι και ο άλλος σου προτείνει κάτι το οποίο είναι σωστό, να λες μάθε κύριε αυτό είναι σωστό, να το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Και όχι πάντα να λέμε όχι. Δηλαδή έχουν γίνει τέρατα και σημεία σε αυτή εδώ πέρα τη χώρα, αλλά όλοι με λιγάλα, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Μετά, μπορεί ο πρόεδρος ή αυτός που κυβερνάει αυτή τη χώρα να πουλάει την ίδια τη χώρα?
1: Τι εννοείται?
2: Τι εννοώ? Δηλαδή δίνουμε ένα οικόπεδο στην Καλαμάτα σε μια εταιρεία για να κάνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να δούμε περιβαλλοντολογικά τι γίνεται, άμα το αντέχει το μέρος, τον κόσμο, χίλιες κλίνες λέει, που είναι το πάρκι, που είναι το νερό, που είναι η αποκέντρωση, που είναι αυτά. Μόνο και μόνο γιατί λέμε θέλουμε λεφτά. Πώς γίνεται, δηλαδή τα λεφτά τι είναι? Το πρώτο μας μέλημα είναι να φέρουμε λεφτά, χωρίς να υπολογίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στην Αθήνα κόβουν δέντρα σε κεντρικούς δρόμους και δεξιά και αριστερά. Δεν έχω ακούσει καν να μιλάει. Απλώς αναφορές από τους κατοίκους και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
2: Έξω, τώρα τελευταίως, στη Γαλλία, σε ορισμένα άλλα κράτη, σε κεντρικές οδούς, ήδη σκάβουν και βγάζουν την άσφαλτο και ξαναθυμήθηκαν ότι πρέπει να βάλουν χώμα και δέντρα για να έχουν και ίσιο και για να έρθει η βροχή και για να αρχίσει να μην έχουν αυτή τη θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Έστω και αργά, πάλι καλά που το θυμηθήκαν. Εμείς εδώ πέρα γεμίζουμε τα πάντα με βετό. Σε μια χώρα που έχουμε ηλιοφάνεια 10 μήνες το χρόνο και τέτοια θερμοκρασία. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς σκεφτόμαστε. Και εκτός αυτών ψηφίζουμε κάποιον για το πρόγραμμα το οποίο μας έχει πει. Έτσι.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
2: Έχει κάνει ποτέ κανείς κάτι από αυτό το οποίο έχει ζητήσει τον ψήφο μας. Ή να πει, κύριε.
1: Εντάξει, ωραία. Κάποια πράγματα από τα. Κάποια
2: πέρασε τα... μια. Ναι, εντάξει, τυπικά κάποια αυτά.
1: Ναι.
2: Έτσι, εδώ πέρα στη Ραφίνα, δύο πλοία είναι αρόδου. Και ρωτάω κάποιο. Δεν το ξέρει το πρόβλημα ότι αυτό θα γινόταν. Όταν έδωσα για 7 καράβια εδώ πέρα. Λέω εγώ αφελής. Δίνεις άδειες για να γίνουν κάποιες γραμμές. Με τι υποδομές. Τώρα τα βλέπω εδώ πέρα απέναντί μου είναι και καθόντα ρόδο.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα δεν έχουν ελπίδια. Λοιπόν, όταν κάνεις κάτι, ξέρεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ποια θα είναι τα υπέρ και τα κατά. Καλό είναι να έχεις μόνο στόχο το ψηλικό όξι, το χρήμα, αλλά κάνει και τις υποδομές. Γίνεται ό,τι γίνεται στο ελληνικό. Με τι υποδομή. Όλα το νερό που θέλει το ελληνικό, το πάρκι, το ένα, το άλλο, θα δείτε τι θα γίνει όταν γίνει.
1: Θα δούμε στην πορεία αυτό προφανώς.
2: Έτσι. Το τι κίνηση θα έχει βουλιαγμένης, το τι κίνηση θα έχει Ποσειδώνος κτλ. Αλλά τότε θα είναι αργά πλέον, δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα. Το ελληνικό το έχει ζητήσει η Θεία για να το κάνει Φόρμουλα 1.
1: Το θυμάμαι.
2: Ξέρετε γιατί. Γιατί το ελληνικό που έχει σχεδόν μηδέν υψόμετρο ήταν το ιδανικό μέρος για να έρχονται οι εταιρείες και να δοκιμάζουν τους κινητήρες και τα Φόρμουλα 1. Άρα θα είχαν, χωρίς ότι τους έδιναν τρελά λεφτά.
1: Καλά, δεν είναι τυχαίο το ότι εκεί ήταν το αεροδρόμιο.
2: Έτσι, ωραία. Γιατί κατεργήσαμε τα αεροδρόμια από εκεί πέρα. Οι άλλες χώρες κάνουν καινούργια αεροδρόμια, αλλά κρατάνε και το παλιό. Για πολλούς λόγους. Εδώ η Ελλάδα, το αεροδρομικό δίκτυο που έχει η Ελλάδα, το έχουμε. Γεια σας. Και λέει, γιατί ρε παιδιά, γιατί να μην λειτουργήσουν έστω και τα τρενάκια με ντίζελ, με ντιζελοκινητήρες.
1: Ναι.
2: Έχουμε τόσα ατυχήματα, κάνουμε 10 ώρες για να πάμε από εδώ μέχρι την Κόρυδο, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε για μπάνιο στο Κιάτο ή στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ κάπου αλλού. Γιατί πρέπει δηλαδή συνέχεια να πληρώνω αυτοκινητόδρομο. Υπάρχουν συμβάσεις, και δεν ξέρω αν τις έχετε δει εσείς ποτέ σαν δημοσιογράφος, τις έχετε δει.
1: Μην για πείτε μου, δεν ξέρω που αναφέρεστε.
2: Όχι, αν έχετε δει τις συμβάσεις των αυτοκινητόδρομων.
1: Έχω δει κάποιες, ναι.
2: Ωραία. Είπε πέρσι, όταν έδωσε την Αττική Οδό, ότι δίνει για 25 χρόνια με 2,5 ευρώ. Δεν έκλεισε χρόνο και έγινε 2,5 συν 50 λεπτά. Μίλησε κανείς.
1: Ναι.
2: Όχι. Έτσι. Ξεκινήσε. Γίνεται αυξήσεις κάθε πρώτη του χρόνου στους αυτοκινητόδρομους. Εσείς πόσα χρόνια έχετε να πάρει αύξηση.
1: Όχι.
2: Καλά. Λοιπόν, τι συζητάμε από εκεί πέρα. Και δεν μιλάει κανείς, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Το κράτος λέει: σου έχω δώσει αύξηση. Τι μου έχει δώσει αύξηση. Η αγοραστική αξία μου ποια είναι, τίποτα δεν μου έχει δώσει. Μου έχει πάρει κι άλλα τόσο. Είναι καλό όταν είσαι καλός χρήστης της ελληνικής γλώσσας, ότι λέξεις χρησιμοποιείς μπροστά για να καλύψεις αυτά που θέλεις. Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά τα οποία δεν συγκυριώνται, γιατί κανείς δεν έχει τη δύναμη ή το θάσος να καθίσει να κάνει ειλικρινείς συζητήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Το ξέρετε ότι στην Πανόρμη υπάρχει ένα κτίριο απέναντι από το πλατεία στην Πανόρμη, το οποίο είναι καινούριο, είναι και 5 ώρες παραπάνω από ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Οι κάτοικοι που θα έρθουν, τα αυτοκίνητά τους που θα τα βάλουν. Το αποχετευτικό τους που πάει. Πώς τη δώσανε άδεια αυτή.
1: Ναι, η επιβάρυνση σε κάποιες περιπτώσεις είναι...
2: Ωραία, δεν το ξέρεις ότι θα υπάρχει επιβάρυνση.
1: Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, τι, προφανώς και το ξέρουν.
2: Μα ο δήμαρχος της Βούλας εκεί πέρα δεν πήγε στο... Πού πήγε, στο δικαστήριο και το κέρδισε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχουν βάλει μυαλό δηλαδή. Αντί να βάλουμε πράσινο στην Αθήνα, με αυτή τη ζέστη που έχουμε, δεν μας αρέσει το πράσινο.
1: Μάλιστα.
2: Από ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, καλό μήνα. Να.
1: Καλό μήνα κύριε Μιχάλη, να είστε καλά. Καλό μήνα. Λοιπόν, τέλος οι γραμμούλες. Γεια σας κύριε Θωμά. Ο κάθε ένας υποστηρίζει. Άλλος το Μητσοτάκη, άλλος το Βελόπουλο, άλλος το Τζίπρα. Ξέρω εγώ. Κύριος Λευτέρης λέει, εγώ πήρα αληφή για τη μέση και σίγουρα με βοήθησε. Γενικώς κύριε αληφή λένε ότι έχει καλά αποτελέσματα. Για πολλά πράγματα. Είναι για διάφορες. Υπάρχουν διαφορετικά είδη αλήφων. Τώρα για τις επιστολές δεν έχω να σας πω κάτι. Γεια σας κύριε Πάνο. Προσωπική εκτίμηση πολιτική, λέει και βάλτε ο Σακούλη, είναι Μητσοτάκης με Βελόπουλο μαζί, δίνοντας το Βελόπουλο 3 υπουργεία. Το κρατάω κι αυτό. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν λέω Γιάννη αυτό που λες. Εμένα προσωπικά μου είναι παγερά διάφορο. Ειλικρινά το λέω. Αυτό που γράφεις. Τώρα συνωμοσιολόγοι και τα λοιπά και τα λοιπά, ο καθένας ό,τι πιστεύει, δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι να ψηφίσω αυτό που λες Γιάννη. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Καλό τάξητο ο Ιούλιος, όμορφο το βράδυ σας και αύριο με υγεία να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα, τον υποδεχτήκαμε ήδη. Κυρία Σόφη, ναι, μακριά από λαγοκέφαλους. Μακριά από ανεγκέφαλους, καλύτερα που γράφετε από κάτω. Λαγοκέφαλοι, δύσκολα θα με απειλήσουν. Οι υπόλοιποι... Καλησπέρα λέει Μανώλη, εγώ πιο εύκολο κατά πολύ μου φαίνεται τα 150 κιλά λαγοκέφαλη παρά τα 60 ευρώ καθαρά την ώρα για ανειδίκευτο εκτός και να τα πληρώνει η Ευρώπη και όχι η εταιρεία. Πιθανό είναι γι' αυτό, 70 και δολάρια καθαρά για τόσο είναι τα 60 ευρώ, δεν παίρνει στην Αμερική journeyman μηχανουργός που έχει φάει τη ζωή του ολόκληρη στις φρέζες και τους τόρνους και χωρίς πληρωμένα πηγενέλα. Να μας πει πού ακριβώς γίνεται αυτό στην Ελλάδα, αν έρθω κι εγώ γιατί έχω κάτι παραπάνω από τεχνικό λύκειο. Γεια σου Ιωσήφ. Ο κύριος Σάκης νομίζω ότι εστιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό μήνα Μανώλη και στους φίλους ακροατές από το Αμβούργο κύριος Σάκης. Καλές λέει συζητήσεις και απόψεις μας, αλλά η πραγματική κρίση έρχεται την ημέρα των εκλογών. Εκεί φαίνεται ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη του ως πολίτης και ποιος όχι. Είναι εύκολο να κατηγορείς πάτης και να δείχνεις με το δάχτυλο. Όταν όμως σου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσεις τη γνώμη σου με την ψήφο σου και επιλέγεις να μην πας, τότε έχεις αφήσει άλλους να αποφασίσουν για εσένα. Η αποχή δεν αλλάζει τίποτα, απλώς διευκολύνει όσους ήδη βρίσκονται στην εξουσία. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του. Καλή συνέχεια. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Ασχέτως του τι θα πάει να ψηφίσει ο καθένας, έτσι. Λοιπόν, ασχέτως του τι θα ψηφίσει ο καθένας, ξαναλέω. Διέρη λέει, τι είναι αυτό κύριε Μανώλη, διέρη λέει και βασίλευε. Δηλαδή όχι ειρηνική ενότητα, τα γηπαιδικά διχάζουν, τα πολιτικά διέρουν, τα θρησκευτικά διχάζουν, τα οικονομικά διχάζουν, ακρίβειες και κρίση και φόροι και λογαριασμοί κατά του λαού, των μικρομεσαίων και των φτωχών. Να είστε καλά, ειρήνη στον πλανήτη, ειρήνη και αγάπη και ρέγγε και φίλοι και ειρήνη λέει αδέρφια και αδερφές, μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά κύριε Μα, ο κύριος Μανώλης στέλνει πολλές φορές λίστες με τραγούδια που φαντάζομαι του αρέσουν ή θα θέλει να ακούσει. Τρία μηδέν είναι η Γαλλία με τη Σουηδία. Και είμαστε στις καθυστερήσεις. Έχει 4 λεπτά, πάει τελείως και αυτό. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να κάνω επίλογο και να κλείσουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Τελείωσε και το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία 3-0. Προκρίθηκε η Γαλλία. Εύκολα. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Στάκης Μαυράκης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρνάλης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Καλό υπόλοιπο από καλοκαιριού. Να σας πω ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις εγγραφές από τρίτη γυμνασίου σε πρώτη λυκείου χτες, 30 του μήνα, και θα παραμείνει ανοιχτή για καμιά εβδομάδα, οπότε λίγο το νου σας. Τα πρακτικά αυτά τώρα με 72 δόσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τα δούμε λίγο αύριο, σήμερα πρώτοθος. Καλό υπόλοιπο, καλό ξημέρωμα, όλα καλά και το ραντεβού μας για απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων ένα στα τέσσερα, λέει. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν 1 στα 3, ενώ τώρα είναι 1 στα 4. Γίνεται να μην είναι κανένα. Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία, κύριων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο, έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό. Το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε Δελτία Ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το Δελτίο Ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μην το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης. Γνωστό βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα, ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία, μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Ο όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γραφεί Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα. Της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γραφεί Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν.

Η συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Ακόμη από την Απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγο. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεφαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά. Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις.

συστημών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
2: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές. Μάλιστα. Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Ofcom. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία Ofcom. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενση έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta. Η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα, τι
3: παιχνίδι.
0: 2:30.
3: Τι 2:30, οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά? Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς...
3: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ λοιπόν, σ' άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσει. Αποχαιρετούν την οργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το 6ο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία, 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιντ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες 2 φορές στους Ερυθρόλευκους. Έχει άλλες 2 στους Ερυθρόλευκους και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει σε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν, ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην από την Δανία στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές